Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Να είμαστε εδώ και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ο Δημήτρης Βερίκιος στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης στον ήχο. Σήμερα με ένα διήγημα σπάνιας ομορφιάς, ένα αυτοβιογραφικό έργο ενός από τους μεγάλους της νεοελληνικής λογοτεχνίας, του Γεωργίου Βυζίνου. Το αμάρτημα της μητρός μου είναι ένα έργο σπάνιας ευαισθησίας και ευφυΐας. Αφορά το πώς βίωσε την απόρριψη από τη μητέρα του ο ίδιος ο Βυζίνος σε μικρή ηλικία μέσα στην εκκλησία, όταν για να σωθεί η 10χρονη ασθενής αδελφή του, ακούει τη μητέρα του να παρακαλάει την Παναγία να πάρει εκείνον. Λέγεται ότι είναι το πρώτο έργο που δημοσιεύτηκε στην Εστία. Η αντίληψη του Βυζίνου για το λυτρωτικό ρόλο της τέχνης πηγάζει κατευθείαν από το αρχαίο δράμα, όπου τους δραματουργούς δεν τους ενδιέφερε ούτε η πρωτοτυπία ούτε ο εντυπωσιασμός των θεατών, αλλά η αναζήτηση των αιτιών που προκάλεσαν τον πόνο ή τον θάνατο στους ήρωές τους, δηλαδή την αλήθεια που διώχνει την αμφιβολία και το φόβο. Το αμάρτημα της μητρός μου, λοιπόν, του Γεωργίου Βυζίνου.

Άλλην αδελφήν δεν είχαμε, παρά μόνον το Άνιο. Ήταν η χαϊδεμένη της μικράς ημών οικογενείας και την ηγαπόμεν όλοι. Αλλά από όλους περισσότερον την ηγαπά η μήτυρ μας. Εις την τράπεζαν την εκάθιζε πάντοτε πλησίον της και από ό,τι είχομεν έδιδε το καλύτερον εις εκείνη. Και ενώ η μας μας ενέδιε χρησιμοποιούσε τα φορέματα του μακαρίτου πατρός μας, δια την Ανιό ηγόραζε συνήθως νέα. Ως και εις τα γράμματα δεν την εβίαζεν. Αν ήθελεν, επήγαινεν στο σχολείο. Αν δεν ήθελεν, έμενεν εις την οικίαν. Πράγμα το οποίον εις ημάς δια κανένα λόγο δεν επιτρέπεται. Εξαιρέσεις τι αυτέ έπρεπε, φυσικό το λόγο, να γεννήσουν ζηλοτυπίας, βλαβεράς μεταξύ παιδίων, μάλιστα μικρών, όπως είμεθα και εγώ και οι άλλοι δύο μου αδελφοί, καθήν εποχήν συνέβαιναν ταύτα. Αλλά εμείς εγνωρίζαμε ότι η ενδόμηχος της μητρός ημών στοργή διατέλη αδέκαστος και ίση προς όλα της τα τέκνα. Είμεθα βέβαιοι ότι εξαιρέσεις εκείνε δεν ήσαν παρά μόνον εξωτερικές εκδηλώσεις φυσικότερα στινός ευνίας προς τον μόνον του οίκου μας κοράσιον. Και όχι μόνον ανοιχόμεθα τας προς αυτήν περιποιήσεις αγωνγίστος, αλλά και συνετελούμεν προς αύξησιν αυτών όσων ή δυνάμεθα. Διότι η Ανιώ εκτός του ότι

οι μόνοι μας αδελφοί, ή το κατά δυστυχία ανέκαθεν καχεκτήκη και φιλάσθενος. Ακόμη και αυτός ο υστερότοκος του οίκου, ο οποίος ο σκυλιάρφανος εδικαιούτο να καρπούται πλέον παντός άλλου τας μητρικάς θοπίας, παρεχώρη τα δικαιώματά του στην αδελφήν, τόσο μάλλον ασμένος, καθώς ο νιανιό ούτε φιλόπρωτος, ούτε υπεροπτική έγινε το δια τούτο. Απεναντίας, ή το πολύ προσυνείς προς εμάς, και μας ηγάπα όλους με τα περιπαθίας. Και πράγμα περίεργων, η προς εμάς τρυφερότης του κορασίου, αντί να ελατούται προϊούσης της ασθενίας του, απεναντίας ύφξανεν. Ενθυμούμε τους μαύρους και μεγάλους αυτής οφθαλμούς και τα καμαρωτά και σμιγμένα της οφρίδια, τα οποία εφαίνονται τόσο μάλλον μελανότερα όσον οχρότερον εγένεται το πρόσωπό της. Πρόσωπον εκφύσεως ρεμβόδες και μελαγχολικών, επί του οποίου τότε μόνον επεχύνεται γλυκία της ηλαρότης, όταν μας έβλεπεν όλους συνηγμένους πλησίων της. Συνήθως εφύλατεν υπό το προσκεφάλαιόν της τους καρπούς, ους εγειτόνισε τι έφερον, ως αρρωστικών, και τους εμοίραζεν εις ημάς επανελθώντας εκ του σχολείου. Αλλά το έκαμνε πάντοτε κρυφά, διότι η μήτυρ μας εθύμωνε και δεν έστεργε να καταβροχθίζομεν εμείς ό,τι επιθύμει να είχε γευθεί καν η ασθενής της κόρη. Εν τούτης η ασθένεια της ανιός όλον εν εδινούτο και όλον εν περισσότερον συνεκεντρούτο περί αυτήν της μητρός μας εφροντίδες.

Αφού το απέθαναν ο πατήρ μας, δεν είχε εξέλθει της οικίας, διότι εχείρευσε πολύ νεά και εντρέπετο να κάνει χρήση της ελευθερίας ή της, και εν αυτή τη Τουρκία ιδιάζει σπάσαν πολύτεκνον μητέρα. Αλλά αφής ημέρας έπεσε νιανιό σπουδαίωση στο στρώμα, έβαλε την εντροπήν κατά μέρος. Κάποιος είχε άλλοτε παρομοία ασθένεια, έτρεχε να τον ρωτήσει πως εθεραπεύτη. Κάπου μια γραία κρύπτη βόταν αθαυμασίας ιατρικής δυνάμεως, έσπευδε να τα εξαγοράσει. Κάποτε ήλθε ξένος της, παράδοξος το εξωτερικόν, υφημιζόμενος δια τας γνώσης του, δεν δίσταζε να επικαλεστεί την αντίληψή του. Οι διαβασμένοι κατά τους λαούς είναι παντογνώστε. Και υπό το πρόσχημα πτωχού οδηπόρου κρύπτονται ενίοτε μυστηριώδη όντα πλήρη υπερφυσικών δυνάμεων. Ο χονδρός της συνοικίας κουρεύς αυτός μας επεσκέπτε το αυτόκλητος και δικαιωματικός. Ήταν ο μόνος επίσημος ιατρός εν την περιφερία μας. Άμα τον έβλεπον εγώ, έπρεπε να τρέχω εις τον Μπακάλιν, διότι ποτέ δεν επλησίαζαν την ασθενή πριν ή καταποιεί τουλάχιστον 50 δράμια ρακής. «Είμαι γέρος, μωρή», έλεγε προς την ανυπόμονον μητέρα. «Είμαι γέρος, και αν δεν το τσούξω κομμάτι, δεν βλέπουν καλά τα μάτια μου». Και φαίνεται ότι δεν εψεύδετο, διότι όσο περισσότερον έπινε, τόσον ευκολότερον η δύνατο να διακρίνει ποια είναι η παχυτέρα της αυλής μας όρνηθα, αδιά να την λάβει απερχόμενος. Η μήτυρ μου, αν και έπαυσε πλέον να μεταχειρίζεται τα ιατρικά του, εν τούτης τον επλήρωνε τακτικά και αγωνγίστος. Τούτο μεν δια να μην τον δυσαρεστήσει, τούτο δε διότι πολύ συχνά διεισχυρίζεται ο παρηγορών αυτήν ότι η πορεία της ασθενείας είναι καλή και ακριβώς τι αυτή, την οποία είναι δικαιούτο να την περιμένει η επιστήμη από τα συνταγάς του. Το τελευταίο τούτο ήτο δυστυχώς λίαν αληθές. Η κατάσταση της Ανιός έβαινε αργά μεν και απαρατηρήτως αλλολονέν επιταχύρω. Και η παράταση σ' αυτή της αορίστου καχεξίας έκαμε τη μητέρα μας άλλην εξάλλης. Πάσα νόσος άγνωστος εις των λαών, δια να θεωρηθεί ως φυσικόν πάθος, πρέπει να υποχωρήσει εις τα στοιχειώδης ιατρικάς του τόπου γνώσης ή να επιφέρει εντός ολίγου των θάνατων. Ευθύσως παραταθεί και χρονίσει, αποδίδεται εις υπερφυσικάς αιτίας και χαρακτηρίζεται ως εξωτικών. Η ασθενή σε κάθισεν εις άσχημον τόπο. Επέρασε νύχτα των ποταμών, καθ' στιγμήν ενηρίδες ετέλουν αόρατη τα οργιά των. Εδιασκέλισε μαύρων γάτων, ο οποίος ήταν κυρίως ο έξω από εδώ μεταμορφωμένος. Η μήτυρ μου ήταν μάλλον ευλαβής παραδεισιδέμων. Καταρχάς, απετροπιάζεται τα στιάφτας διαγνώσεις και ειρνεί το να εφαρμόσει τας προτινωμένας γοητείας, φοβουμένη μη αμαρτήσει. Άλλωστε ο ιερεύς ανέγνωσεν ήδη επί της ασθενούς τους εξορκισμούς του κακού διαπάνεν δεχόμενου. Αλλά με το λίγον μετέβαλε γνώμη. Η κατάσταση της ασθενούς εδινούτο. Η μητρική στοργή ενίκησε των φόβων της αμαρτίας. Η θρησκεία έπρεπε να συμβιβαστεί με την δυσιδαιμονία.

πλησίων εις των σταυρών, επί του στήθους της Ανιός, εκρέμασεν εν χαμαγλή, με μυστηριώδεις αραβικάς λέξεις. Τα αγιάσματα διεδέχθησαν εγωιτία, και μετά τα ευχολόγια των ιερέων ήλθαν τα σαλαβάτια των μαγισσών. Αλλά όλα παρήρχοντο εις μάτιν. Το πεδίο εχειροτέρευεν αδιακόπως, και η μήτρη μας έγινε το όλον εν αγνώριστος. Ενόμιζες ότι ελισμόνησε, πως είχε και άλλα τέκνα. Ποιος μας έτρεφε, ποιος μας έπλυνε, ποιος μας εμβάλλωνεν ημάς τα αγόρια, ούτε ήθελε καν να το γνωρίζει. Μία σοφιδιώτης αγραία προπολών ήδη ετών παρασιτούσα εν το οίκο μας, εφρόντιζε περί ημών, εφόσον τι το επέτρεπεν η Μαθουσάλιος αυτής ηλικία. Την μητέρα μας δεν την εβλέπομεν ενίοτε ολόκληρους ημέρας. Πότε επήγαινε να δέσει μίαν λωρίδα από το φόρεμα της Ανιός επί θαυματουργού τεινός τόπου, με την ελπίδα ότι θα δεθεί και το κακόν μακράν της πασχούσης. Πότε μετέβαινεν εις τας πλησιοχώρους εκκλησίας, των οποίων κατά τύχην ετελείτο η μνήμη, κομίζουσα λαμπάδα κυτρίνου κυρού, χυμένην ίδιες αυτής χερσή, και ίσιν ακριβώς προς τις ασθενούς το ανάστημα. Πλην όλα, όλα τα αυτά απέβαινον ανωφελή. Η ασθένεια της πτωχής μας αδελφής ήταν ανίατος.

Όταν εξυντλήθησαν πλέον όλα τα μέσα και όλα τα ιατρικά εδοκιμάστησαν, τότε προσήλθομεν εις το έσχα των καταφύγιων εις παρομοίας περιστάσεις. Η μήτυρ μου εσήκωσε το μαραμένον κοράσιον εις την αγκάλιν της και το έφερε εις την εκκλησία. Εγώ και ο μεγαλύτερος μου αδερφός εφορτώθημεν τα στρώματα και ακολουθήσαμεν κατόπιν. Και εκεί, επί των καθήγρων και ψυχρών πλακών πρώτης εικόνος της Παναγίας, εστρώσαμεν και επλαγιάσαμεν το γλυκύτερον αντικείμενον των μεριμνών μας, την μίαν και μόνη μας αδελφήν. Όλος ο κόσμος το έλεγε ότι είχε εξωτικόν. Η μήτυρ μου δεν αμφέβαλε πλέον περί τούτου και αυτή η πάσχουσα ήρχισε να το εννοεί. Έπρεπε λοιπόν να μείνει 40 ημερονύκτια εντός της εκκλησίας πρώτου Αγίου Βήματος ενώπιον της μητρός του Σωτήρος, εμπεπιστευμένη εις μόνον το έλεος και τους εκτιρμούς αυτών, ή να σωθεί από το σατανικόν πάθος το οποίον εμφολεύσαν, ήθελεν τόσο να μιλήκτος το τρυφερόν της ζωής αυτής δέντρων. 40 ημερονύκτη. Διότι μέχρι το σούτου μπορεί να αντισταθεί η τρομερά ισχυρογνωμοσύνη των δαιμονίων εις τον αόρα των πόλεμων μεταξύ αυτών και της Θείας Χάριτος. Μετά την διορίαν ταύτην το κακόν ητάται και υποχωρεί κατησχημένων. Και δεν λείπους οι διηγήσεις, καθάς υπάσχοντες αισθάνονται εν το οργανισμό των τους τρομερούς σφαδασμούς της τελευταίας μάχης και βλέπουσι των εχθρών αυτών φεύγοντα εν παραδόξου σχήματι προπάντων καθήν στιγμήν διαβαίνουσι τα Άγια ή εκφωνείται το μεταφόβου. Ευτυχής αυτή, εάν έχωσι τότε αρκετάς δυνάμεις να ανθέξωσιν εις τους κλονισμούς του αγώνος. Οι αδύνατοι συντρίβονται υπό το μέγεθος του εναυτής τελουμένου θαύματος. Αλλά δεν μετανοούσι δια τούτο, διότι αν χάνουν την ζωή, τουλάχιστον κερδένουν το πολυτιμότερον, σώζουν την ψυχήν των. Ουχήτων τη αυτή της ενδεχομένη περίπτωσης ενέβαλεν εις μεγίστας ανησυχίας την μητέρα ημών. Ήτης μόλις ετοποθετήσαμεν την ανιό και έρχισε να την ερωτά περίφροντης πώς αισθάνεται τον εαυτόν της. Η ερώτηση του τόπου, η θέα των εικόνων, η ευωδία του θυμιάματος επέδρασαν φαίνεται ευνοϊκώς επί του μελαγχολικού της πνεύματος. Διότι ευθύς μετά τας πρώτας στιγμάς εζωήρευσε και ήρχισε να αστείζεται με εμάς. «Ποιον από τους δύο θέλεις να παίζετε μαζί?» την ρώτησε τρυφερός η μήτυρ μου. «Το Χριστάκι ή το Γιώργη?» Η ασθενής έριψε προς την λαλούσαν πλάγιον αλλά εκφραστικόν βλέμμα και όσοι αν επέπληκταν αυτήν δια την προσημάσα διαφορίαν τι απήντησεν αργά και μετρημένα. «Ποιον από τους δύο θέλω?» «Κανένα δεν θέλω χωρίς τον άλλον. Τα θέλω όλα τα αδέλφια μου, όσα κι αν έχω.» Η μήτυρ μου συνεστάλη και αισιώπησε. Με το λίγον έφερε και τον ολόμικρον αδελφόν μας εις την εκκλησία, αλλά μόνον δια την πρώτην εκείνην ημέρα. Το εσπέρας απέπεμψε τους άλλους δύο και εκράτησε μόνον εμέ πλησίον της.

Ενθυμούμε ακόμη, όποια εντύπωση είναι ακαμένη επί της παιδικής μου φαντασίας, η πρώτη εν τη εκκλησία διανυκτερεύσης. Το αμυδρόν φως των έμπροσθεν του εικονοστασίου λίχνων, μόλις εξαρκούν να φωτίζει αυτό και τας προαυτού βαθμίδας, καθίστατο περιμά σκότος έτι υποπτώτερον και φοβερότερον, παρά εάν ήμεθα όλος διόλου στα σκοτεινά. Ο σάκης το φλογίδιον μιας κανδύλας έτρεμε, μη εφαίνεται πως ο Άγιος επί της απέναντι εικόνος ήρχιζε να ζωντανεύει και εσάλευε, προσπαθών να αποσπαστεί από τα σανίδας και καταβεί επί του εδάφους με τα φαρδιά και κόκκινα του φορέματα, με τον Στέφανον περί την κεφαλήν και με τους ατενείς οφθαλμούς επί του οχρού και απαθούς προσώπου του. Ο Σάκης πάλιν ο ψυχρός άνεμος εσύριζε δια των υψηλών παραθύρων, σίουν θορυβωδός τας μικράς αυτών οι έλους, ενόμιζον ότι υπέρ την εκκλησία νεκρή ανεριχόντο τους τείχους και προσεπάθουν να εισδύσουσιν εις αυτήν και τρέμουν εκ φρίκης. Έβλεπον ενίοτε αντικρίμου ένα σκελετόν, ως της ύπλωνε να θερμάσει τα σασάρκους του χείρας επί του μαγκαλίου το οποίον έκαιε προημών. Και όμως δεν ετόλμων να δηλώσω ουδέ την παραμικρότεραν ανησυχία, διότι ηγάπουν την αδελφή μου και θεωρούν μεγάλην προτίμηση να είμαι διαρκώς πλησίον της και πλησίον της μητρός μου, ή της χωρίς άλλο θα με απέστελνε στον οίκον, ευθύς όσοι ήθελαν υποπτευθεί ότι φοβούμαι.

Υπέφερον λοιπόν και κατά τας επομένας νύκτας τας φρικιάσης εκείνας μεταναγκαστικής στοικότητος και εξετέρων προθύμως τα καθήκοντά μου προσπαθών να καταστώ όσο το δυνατόν αρεστότερος. Είναι από τον πυρ, έφερον νερόν και σκούπιζα την εκκλησίαν όταν ήτο καθημερινή. Τα σεορτάς και Κυριακάς κατά των όρθρων έχει ραγώγουν την αδελφήν μου να σταθεί κάτω από το Ευαγγέλιον, το οποίον ανεγίγνωσκεν ο λειτουργός από της ωραίας πύλης. Κατά την λειτουργίαν ύπλωνα χαμέ το χράμι, επί του οποίου έπιπτεν οι ασθενείς πρόμητα, για να περάσουν τα Άγια από πάνω της. Κατά δε την απόλυση έφερον το προσκεφαλόν της ενώπιον της αριστεράς του ιερού θύρας, για να γονατίζει επ' αυτού, ώσπου να ξεφορέσει ο παπάς επάνω της και να της σταυρώσει το πρόσωπο με την λόγχην, ψιθυρίζον το «Σταυρωθέντο σου Χριστέ, ανηρέθη η τυραννής, επατήθη η δύναμης του εχθρού» κλπ. Και εις όλα τα αυτά με παρικολούθει η πτωχή μου αδελφή με την οχράν και μελαγχολική της όψιν, με το αργόν και αβέβαιον βήμα της. Ελκύουσα τον ίκτον των εκκλησιαζομένων και προκαλούσα τα σευχάς αυτών υπέρ αναρρώσεώς της. Αναρρώσεως ή της δυστυχώς ήργη να επέλθει. Απέναντίας η υγρασία, το ψύχος, το ασύνηθες και μα τον φρικαλαίων των εν των αόδιεν υτερεύσεων δεν ήργησαν να επιδράσουν βλαβερός επί της ασθενούς, της οποίας η κατάσταση ήρχισε να εμπνέει τώρα τους εσχάτους φόβους. Η μήτυρ μου το εινόησε και ήρχισε και εν αυτή τη εκκλησία να δεικνύει θλιβεράν αδιαφόρειαν προς παν ότι δεν είτο αυτή η ασθένης. Δεν είναι για τα χείλη της προς ουδένα πλέον, ή μη προς την Ανιώ και προς τους Αγίους, ως άκης προσεύχετο.

Μίαν ημέραν την επλησίασα απαρατήρητος, ενώ έκλαιε γονιπετής πρώτης εικόνος του Σωτήρος. «Πάρε μου όποιο θέλεις», έλεγε, «και άφησέ μου το κορίτσι. Το βλέπω πως είναι για να γίνει. Θυμήθηκε στην αμαρτία μου και βάλθηκε να μου πάρεις το παιδί για να με τιμωρήσεις. Ευχαριστώ σε, Κύριε». Μετά την άστιγμα βαθία σιγής, καθήν τα δάκρυά της οικούοντο στάζοντα επί των πλακών, ανεστέναξε εκ βάθους καρδίας. Εδίστασεν ο λίγον και έπειτα επρόσθεσεν: «Σου έφερα δύο παιδιά μου στα πόδια σου. Χάρισέ μου το κορίτσι». Όταν ήκουσα τας λέξεις ταύτας, παγερά φρικίασης διέτρεξε τα νεύρα μου και ήρχισαν τα αυτιά μου να βοήζουν. Δεν ειδυνήθη να ακούσω περιπλέον, καθήν δε στιγμήν είδων ότι η μήτυρ μου καταβληθήσα υπό φοβεράς αγωνίας. Έπιπτεν αδρανής επί των μαρμάρων, εγώ αντί να δράμω προς βοήθειάν της, εποφελήθην την ευκαιρία να φύγω εκ της εκκλησίας, τρέχον ως έξαλλος και εκβάλλον κραυγάς, ως εάν η πύλη να με συλλάβει ορατός αυτός ο θάνατος. Οι οδόντες μου συνεκρούοντο υπό του τρόμου, κι εγώ έτρεχον και ακόμη έτρεχον, και χωρίς να το εννοήσω ευρέθην έξαφνα μακράν της εκκλησίας. Τότε εστάθην να πάρω την αναπνοή μου και τόλμησα να γυρίσω να ειδώ πίσω μου. Κανείς δεν με κυνήγει

Ήρχισα λοιπόν να συνέρχομαι ο λίγον κατ' ο λίγον και ήρχισα να συλλογίζομαι. Ανεκάλεσα εις την μνήμη μου όλαστας προς την μήτερα τρυφερότητας και θοπίας μου. Προσεπάθησα να ενθυμηθώ μήπως τις έπτεσα ποτέ, μήπως την ειδίκησα, αλλά δεν ειδινήθην. Απεναντίας έβρισκον ότι αφότου εγεννήθη αυτή η αδελφή μας, εγώ όχι μόνον δεν είγα πείθην όπως θα το επιθύμουν, αλλά του ταυτό παρηγκονιζόμην όλων εν περισσότερον. Ενθυμήθην τότε και μη εφάνει ότι ενόησα διατί ο πατήρ μου εσυνήθιζε να με ονομάζει το αδικημένο του και με πήρε το παράπονο και ήρχισα να κλαίω. «Ω», είπον, «η μητέρα μου δεν με αγαπά και δεν με θέλει. Ποτέ, ποτέ πλέον δεν πηγαίνω εις την εκκλησία και διευθύνθην προς την οικίαν μας περίλυπος και απελπισμένος. Η μητέρα μου δεν ήργησε να με ακολουθήσει μετά τις ασθενούς, επειδή ο ιερεύς, ως της ταραχθείς υπό των κραυγών μου, εμβήκνε στην εκκλησία όταν είδε την ασθενή, συνεβούλευσε τη μητέρα μου να την μετακομίσει. «Ο Θεός είναι μεγάλος θυγατέρα», τι είπε, «και η χάρις του φτάνει εις όλην την οικουμένη. Αν είναι για να γιάνει το παιδί σου, θα το γιάνει και στο σπίτι σου». Δυστυχής η μήτυρ ή της τον ήκουσε, διότι αυτοί είναι οι τυπικοί λόγοι με τους οποίους οι ιερείς αποπέμπουσι συνήθως τους ετοιμοθανάτους, δια να μην εκπνεύσουν εν τη εκκλησία και βεβηλωθεί η ιερότης του τόπου.

Όταν επανείδων την μητέρα μου, ήταν υπερποτέ θλιβερά. Αλλά προς εμέ ιδίως εφέρθη με πολύ γλυκύτητα και προσύνιαν. Με έλαβεν στην αγκάλιν της, με θόπευσε και με φίλησε τρυφερά και επανειλημμένος. Ενόμιζες ότι προσεπάθη να με εξηλαιώσει. Εν τούτης εγώ τη νύχτα εκείνη ούτε να φάγω ή μπόρεσα, ούτε να κοιμηθώ. Εκοιτώμην εις το στρώμα με καμιωμένους οφθαλμούς, αλλά έτεινον τα ότα προσεκτικά προς πάσαν κίνησιν της μητρός μου, η οποία, όπως πάντοτε, η γρύπνη παρά το προσκεφάλαιον της ασθένους. Θα ήταν ίσως μεσάνυχτα όταν ήρχισε να πηγαίνω έρχεται εις το δωμάτιο. Ενόμιζον ότι έστρωνε να κοιμηθεί αλυπατόμην, διότι με το λίγον εκάθισε και ήρχισε να μυρολογεί χαμηλοφόνος. Ήτο το μυρολόγιο του πατρός μας. Πριν να στενήσει η Ανιώ, το έψαλε πολύ συχνά, αλλά αφότου εισθένησε το οίκουον δια πρώτην φοράν. Το μυρολόγιον τούτο εσύνθεσεν επί το θανάτο του πατρός μου, κατά παραγγελίαν αυτής ηλιοκαής ρακένδιτος γύφτος, γνωστός εις τα περιχωρά μας δια την δεξιότητα εις το στιχουργήν αυτοσχεδίος. Μου φαίνεται ότι βλέπω ακόμη την μαύρην και λιγδεράν κόμην, τους μικρούς και φλογερούς οφθαλμούς και τα νυχτά και τριχωμένα στήθη του. Εκάθητο ένδοθεν της αυλίου ημών θύρας, περιστοιχισμένος υπό των χαλκών αγγείων, όσα εσύναζε δι' αναγανώσει. Και με την κεφαλήν και κλειμένην επί το όμου, συνόδευε των πένθυμων αυτού σκοπών με τους κλαφθμηρούς ήχους της τριχόρδου του λύρας. Προ αυτού η μήτυρ μου ορθία εβάσταζε την Ανιώ εις την αγκάλιν της και οικούε προσεκτική και δακρύουσα. Εγώ την εκράτων σφιχτά από το φορέματος και έκρυπτον το προσωπόν μου εις τας πτυχάς αυτού, διότι όσον γλυκείς ήσαν η ήχη εκείνη, τόσον φοβερά μη εφαίνεται η μορφή του αγρίου των ψάλτου.

Όταν η μήτυρ μου έμαθε το θλιβερόν αυτής μάθημα, έλυσεν από το άκρον της καλύπτρας της και έδωκεν εις τον Αθήγανον δύο ρουμπιέδες. Τότε είχομεν ακόμη αρκετούς. Έπειτα παρέθηκεν εις αυτόν άρτον και ίνων και ό,τι προσφάγιον ευρέθη πρόχειρον. Ενώ δε εκείνος έτρωγε κάτω, η μήτυρ μου εις το ανόγι επανελάμβανε το ελεγείον κατηδίαν δια να το στερεώσει στην μνήμη της. Και φαίνεται ότι το έβρε πολύ ωραίον. Διότι καθήν στιγμήν ο κατσίβερος ανεχώρη έδραμε κατόπιν του και το εχάρισεν ένα από τα σαλιβάρια του πατρός μου. «Θεός χωρέσει τον άντρα σου, νύφη», εφώνησεν έκθαμβος ο ραψοδός και φορτωθεί στα χαλκινά του σκεύη εξήλθε της αυλής μας. Αυτό λοιπόν το ελεγείον εμυρολόγη κατ' εκείνην την νύχτα η μήτυρ μου. Εγώ οίκον και άφηνα τα δάκρυά μου να ρέωσει σιγαλά, αλλά δεν ετόλμον να κινηθώ. Εύνης αισθάνθην ευωδίαν θυμιάματος. «Ω», είπον, «απέθανε το καημένο το ανιό μας». Και ετινάχθην από το στρώμα μου. Τότε ευρέθην ενώπιον παραδόξου σκηνής. Η ασθενής ανέπνεε βαρέως όπως πάντοτε. Πλησίον αυτής ήτο τοποθετημένη αντρική ενδυμασία καθήν τάξην φορείται. Δεξιώθεν σκαμνίων σκεπασμένων με μαύρον ύφασμα, επί του οποίου υπήρχε σκεύος πλήρες ύδατος και εκατέρωθεν δύο λαμπάδες αναμένε. Η μήτυρ μου, γονιπετής, εθυμίαζε τα αντικείμενα ταύτα προσέχουσα επί της επιφανίας του ύδατος. Φαίνεται ότι εκεί τρύνησα από τον φόβον μου, διότι ως με είδεν έσπευσε να με καθησυχάσει. «Μη φοβήσαι, παιδάκι μου», με είπε μυστηριωδώς, «είναι τα φορέματα του πατρός σου. Έλα, παρακάλεσέ τον κι εσύ να έλθει να γιατρέψει το ανιό μας». Και με έβαλε να καθίσω πλησίον της. «Έλα, πατέρα, να με πάρεις εμένα για να γιάνει το ανιό», ανεφώνησα εγώ διακοπτόμενος υπό των λιγμών μου, και έριψα επί την μητρός μου παραπονετικόν βλέμμα δια να τη δείξω πως γνωρίζω ότι παρακαλεί να αποθάνω εγώ αντί της αδελφής μου. Δεν αισθανόμουν ο ανόητος ότι τι ούτω τρόπος εκορύφωνα την απελπισία της. Πιστεύω να με συγχώρησεν. Ήμουν πολύ μικρός τότε και δεν είδυνάμει να εννοήσω την καρδία της.

Μετά την άστιγμας βαθίας σιγής εθυμίασαν εκ νέου τα προημών αντικείμενα και επέστησαν όλην αυτή την προσοχήν επί του ύδατος, το οποίο ευρίσκετο εις το επί τους καμνίου ευρύχωρον σκεύος. Έφνης μικρά χρυσαλής πετάξασα κυκλικός επ' αυτού, ίγγισε με τα πτερά της και τάραξεν ελαφρώς την επιφάνειά του. Η μήτρη μου έσκυψεν ευλαβώς και έκαμε τον σταυρόν της, όπως όταν διαβαίνουν τα Άγια εν τη Εκκλησία. «Κάμε το σταυρό σου, παιδί μου», εψιθύρισε, βαθαίως συγκεκινημένη και μη τολμώσα να υψώσει τα όματα. Εγώ υπήκουσα μηχανικός. Όταν η μικρά εκείνη χρυσαλής εχάθη στο βάθος του δωματίου, η μήτρη μου ανέπνευσεν. Εσηκώθη η λαράκι ευχαριστημένη και «Επέρασεν η ψυχή του πατέρα σου», είπε. Παρακολουθούσα εισέτη την πτήση του χρυσαλιδίου με βλέμματα στοργής και λατρείας. Έπειτα έπιανα από το ύδατος και έδωκε και εις εμέ να πείω.

Τότε μου ήλθεν εις τον νουν ότι κι άλλοτε μας επότιζεν από το αυτού σκεύους ευθύς ως εξυπνούμεν. Και ενθυμήθην ότι ο Σάκης έκαμνε τούτο η μήτυρ μας ή το καθόλυν εκείνη την ημέραν ζωηρά και περιχαρής, ως εάν είχε να απολαύσει μεγάλην τεινά πλην μυστικήν ευδαιμονίαν. Αφού με πότισε εμέ, επλησίασεν εις το στρώμα της Ανιός με το σκεύος αναχείρας. Οι ασθένειες δεν εκοιμάτω. Δεν είτο και όλος διόλου έξυπνος. Τα βλέφαρά της ήσαν ημίκλειστα. Η δε οφθαλμή της, εφόσον διεφαίνοντο, εξέπεμπον παράδοξον την αλάμψην διαμέσου των πυκνών και μελανών αυτών βλεφαρίδων. Η μήτυρ μου ανεσήκωσε το ισχνόν του κρασιού σώμα με τα προσοχής και ενώ δια της χειρός υπεστήριζε τα νότα του, δια της άλλης προσέφερε το σκεύος εις τα μαραμένα του χείλη. «Έλα αγάπη μου», της είπε, «πιέ από αυτό το νερό να λιάνεις». Η ασθενής δεν ίνιξε τους οφθαλμούς, αλλά φαίνεται ότι ήκουσε την φωνήν και ενόησε τα λέξεις. Γλυκή και συμπαθητικόν μηδίαμα διέστειλε τα χείλη της. Έπειτα ερώφησε εν ολίγας σταγόνας του ύδατος εκείνου, το οποίον έμελε το όντι να την ιατρεύσει. Διότι μόλις το εκατάπιε και ίνιξε τους οφθαλμούς και προσεπάθησε να αναπνεύσει, ελαφρός στεναγμός διέφυγε τα χείλη της και επανέπεσε βαρία επί της ολένης της μητρός μου. Το καημένο μας το Ανιό εγλίτωσε από τα βάσανά του.

Πολλοί είχαν κατηγορήσει τη μητέρα μου ότι ενώ εξένε γυναίκες εθρύνουν μεγαλοφόνος επί του νεκρού του πατρός μου, εκείνη μόνη έχειναν άφθονα πλην σιγηλά δάκρυα. Οι δυστυχείς το έκαμνεν εκ φόβου μήπως παρεξηγηθεί, μήπως παραβεί τα όρια της ιστες νέας ανικούσης σεμνότητος. Διότι καθώς είπων, η μήτρη μας εχείρευσε πολύ νέα. Όταν απέθαναν οι αδελφοί μας, δεν είτο πολύ γίναν τότερα. Αλλά ούτε εσκέφτηκαν τώρα τι θα είπε ο κόσμος δια τους παραξικαρδίους της θρήνους. Όλη η γειτονία σηκώθηκε και ήλθε προς παρηγορίαν της. Αλλά το πένθος αυτής ή το φοβερόν ή το απαρηγόρητον. Θα χάσει τον νου της, εψιθυρίζουν οι βλέποντες αυτήν και κλειμένην και εθρηνούσαν μεταξύ των τάφων της αδελφής και του πατρός μας. Θα τα αφήσει μες στους πέντε δρόμους, έλεγαν οι συναντώντες ημάς καθοδόν, εγκαταλελειμμένα και απεριποίητα. Και χρειάστηκε καιρός. Εχρειάστησαν ενουθεσία και επιπλήξεις της Εκκλησίας, όπως συνέλθει σε αυτήν και ενθυμηθεί τα επιζώντα τέκνα της και αναλάβει τα οικιακά της καθήκοντα. Αλλά τότε παρετήρησε που μας είχε καταντήσει η μακρά της αδελφής μας ασθένεια. Η χρηματική μας περιουσία κατηναλώθη στους ιατρούς και ιατρικά. Πολλά χράμια και κυλίμια, έργα των ιδίων αυτής χειρών, τα είχε πωλήσει διασήμαντα ποσά ή τα είχε δώσει ως αμοιβήνη στους γόητας και τας μαγίσας. Άλλα μας τα έκλεψαν αυτοί και οι όμοιοι των εποφελούμενοι εκ της ανεπιβλεψίας ή της επεκράτησεν εν το οίκο μας. Προς επίμετρον εξυντλήθησαν και προμήθειε των ζωοτροφών μας και εμείς δεν είχαμε πλέον πόθεν να ζήσουμε. Εν τούτης αυτό, αντί να πτωήσει τη μητέρα μας, τι απέδωκεν απέναντίας διπλήν την δραστηριότητα ειν είχε πριν ασθενήσει το ανιό. Εμετρίασεν η Κυρίως υπήν, συνεκάλυψεν το πένθος της. Υπερενίκησε την ατολμία της ηλικίας και του φίλου της και λαβούσα την δίκελαν αναχείρας, ήρχισε να ξαναδουλεύει, ως εάν δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον άνετον και ανεξάρτητον βίον. Επί πολλήν χρόνων μας διέτρεφε δια του ιδρώτος του προσώπου της. Τα ημερομίσθια ήσαν μικρά και η ανάγκη μας μεγάλε, αλλά όμως εις κανένα εξ ημών δεν επέτρεψε να την ανακουφίσει συνεργαζόμενος. Σχέδια περί του μέλλοντος ημών εγίνοντο και επεθεωρούντο καθεσπέραν παρά την εστίαν. Ο μεγαλύτερος μου αδελφός όφιλε να μάθει την τέχνη του πατρός μας, δια να λάβει εν τη οικογένεια των τόπων εκείνου. Εγώ έμελον ή μάλλον ήθελον να ξενιτευτώ και ούτω καθεξής. Αλλά πρωτότου έπρεπε να μάθομεν όλοι τα γράμματά μας, έπρεπε να ξεσχολήσομεν, διότι έλεγεν η μήτυρ μας, άνθρωπος αγράμματος, ξύλων απελέκητον.

Η οικονομική μας δυσχέρεια εκορυφώθησαν όταν επήλθεν ανομβρία εις την χώραν και ανέβησαν ετοιμία των τροφίμων. Αλλημήτυρ, αντί να απελπιστεί περί τη διατροφής ημών αυτών, επίυξησε των αριθμών μας δι' ενός κορασίου, το οποίον μετά μακράς προσπαθίας κατόρθωσε να υιοθετήσει. Το γεγονός αυτό μετέβαλε το μονότονον και αυστηρόν του οικογενειακού ημών βίου και εισήγαγεν εκ νέου αρκετήν ζωηρότητα. Ήδη αυτή η υιοθέτηση σε γένετο πανηγυρική. Η μήτυρ μου εφόρεσε τα γιορτερά της και μας οδήγησαν εις την εκκλησίαν καθαρούς και χτενισμένους, ως εάν επρόκειτο να μεταλάβουμε. Μετά το τέλος της λειτουργίας, εστάθημεν όλοι πρώτης εικόνος του Χριστού και αυτού εν μέσω του περιεστώτος λαού, ενώπιον των φυσικών αυτού γονέων, παρέλαβεν η μήτυρ μου το θετόν αυτής θυγάτριον εκ των χειρών του ιερέως, αφού πρώτον υπεσχέθη εις επίκον πάντων ότι θέλει αγαπήσει και αναθρέψει αυτό, ως εάν ήτο σάρξ εκ της σαρκός και οστούν εκ των οστών της. Η είσοδος του εις τον οίκον μας εγένετο ούχο ήταν επιβλητική και τρόπον τεινά εν θριάμβο. Ο πρωτόγερος του χωρίου και η μήτυρ μου προηγήθησαν μετά του κορασίου. Έπειτα ερχόμεθα εμείς. Οι συγγενείς μας και οι συγγενείς της νέας αδελφής μας ακολούθησαν μέχρι της αυλίου ημών θύρας. Έξωθεν αυτής, ο πρωτόγερος εσήκωσε το κοράσιον υψηλά εις τας χείρας του και το έδειξεν επί την αστιγμάς εις τους παρισταμένους. Έπειτα ρώτησε μεγαλοφόνος: «Ποιος από εσάς είναι ή ειδικός ή συγγενής ή γονιός του παιδιού τούτου περισσότερον από την Δεσποινιώ την Μιχαλιέσα και από τους ειδικούς της?» Ο πατήρ του κορασίου ήταν οχρός και έβλεπε περίλυπος εμπρός του. Η σύζυγός του έκλαιε ακουμπημένη εις τον ώμον του. Η μήτυρ μου έτρεμε εκ του φόβου μήπως ακουστεί καμία φωνή «Εγώ!» και ματαιώσει την ευτυχία της. Αλλά κανείς δεν απεκρίθη. Τότε οι γονείς του πεδίου εισπάστησαν αυτό δια τελευταίαν φοράν και ανεχώρησαν μετά των συγγενών των. Ενώ οι δικοί μας μετά του πρωτογέρου εισήλθον και εξενίστησαν παροιμήν.

Ακούσατε το πρώτο μέρος του αριστουργήματος του Γεωργίου Βυζίνου, «Το αμάρτημα της μητρός μου». Στην επόμενη εκπομπή, το δεύτερο και τελευταίο μέρος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Είναι παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στο πλαίσιο λοιπόν του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας», θα είμαστε μαζί σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής πιο συγκεκριμένα είναι η γη σε σχέση με τον ήλιο. Διερευνήσαμε άλλωστε στις προηγούμενες εκπομπές και με την συμμετοχή ειδικών καλεσμένων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και όχι μόνο, τη σχέση της Γης με τους άλλους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν της σημερινής εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή φυσικής του διαστήματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Δαγκλή. Μέχρι τότε όμως θα δώσουμε κάποια πρώτα, θα λέγαμε, εισαγωγικά στοιχεία για τον ήλιο σε σχέση με τον πλανήτη μας, καθώς και διάφορες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για τη σχέση αυτή. Αλλά θα ήταν ίσως πιο σωστό να ξεκινήσουμε τις επισημάνσεις μας στη σημερινή εκπομπή με τις επιδράσεις του ήλιου στη Γη. Μία από τις πρώτες λοιπόν και βασικές επιδράσεις τις οποίες αντιλαμβανόμαστε, την οποία αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, έχει να κάνει με το κλίμα και την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στο κλίμα της Γης. Οι δύο λοιπόν μεγάλες περιοχές πολικών κλιμάτων διαχωρίζονται με δύο συχνά στενές εύκρατες ζώνες από μία πλατιά η σημερινή ζώνη τροπικών προς υποτροπικών κλιμάτων. Ανάλογα λοιπόν την περιοχή, έντονες διακυμάνσεις παρατηρούνται στα μετεωρολογικά δεδομένα, όπως την ετήσια βροχόπτωση, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από αρκετά μέτρα βροχής έως σχεδόν μηδενικές τιμές. Η αιτία της εμφάνιση των εποχών είναι το γεγονός ότι ο άξονας της Γης δεν είναι κατακόρυφος ως προς το επίπεδο της περιφοράς της Γης γύρω από τον ήλιο. Για την ακρίβεια έχει μία απόκληση της τάξεως των 23,5 περίπου αρκτικών μοιρών. Έτσι, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του χειμώνα και του καλοκαιριού, το ένα μέρος του πλανήτη είναι περισσότερο άμεσα, θα λέγαμε, εκτεθειμένο στις ακτίνες του ηλίου. Αυτή λοιπόν η έκθεση στις ακτίνες του ηλίου αλλάζει καθώς η Γη γυρίζει γύρω από αυτόν. Οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από την εποχή, στο βόρειο και στο νότιο ημισφαίριο επικρατούν διαφορετικές εποχές. Οι εποχιακές αλλαγές του καιρού εξαρτώνται επίσης από παράγοντες όπως η απόσταση από τους ωκεανούς ή άλλα μεγάλα αποθέματα νερού. Η ροή των ωκεανών, ο El Niño, και άλλοι ωκεανικοί κύκλοι και τέλος οι επικρατούντες άνεμοι. Στις πολικές λοιπόν και εύκρατες χώρες, οι εποχές χαρακτηρίζονται από αλλαγές στην ποσότητα του ηλιακού φωτός, που με τη σειρά τους προκαλούν στα φυτά και στα ζώα μακρά αδράνεια. Οι επιδράσεις αυτές είναι ανάλογες με το γεωγραφικό πλάτος καθώς και τα αποθέματα νερού σε μια περιοχή. Για παράδειγμα, ο νότιος πόλος βρίσκεται στο κέντρο της Ανταρκτικής και έτσι έχει μια μεγάλη απόσταση από την επιρροή που ασκούν οι νότιοι ωκεανοί. Ο βόρειος πόλος βρίσκεται στον Αρκτικό ωκεανό, με αποτέλεσμα οι αντίξωες θερμοκρασίες του να θωρακίζονται από την παρουσία όλου αυτού του νερού. Βλέπουμε λοιπόν και ποιες αλληλεπιδράσεις αναπτύσσονται ανάμεσα στον ήλιο, στην ηλιακή ακτινοβολία και στο νερό σε σχέση και με το κλίμα και τα μετεωρολογικά φαινόμενα που επικρατούν. Ένα άλλο θέμα που αξίζει επίσης να επισημάνουμε για όλες αυτές τις αλληλεπιδράσεις και τη σχέση του πλανήτη μας με τον ήλιο είναι η ενέργεια του ήλιου. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, ο ήλιος είναι μια τεράστια σφαίρα από διάφορα αέρια, κυρίαρχα των οποίων είναι το υδρογόνο και το ήλιο. Η θερμοκρασία που επικρατεί στον ήλιο είναι τόσο μεγάλη ώστε να εξαερώνονται ακόμη και τα μέταλλα. Η ποσότητα ενέργειας που παράγεται είναι πραγματικά απίστευτη.

έχει προσδιοριστεί πως σε κάθε δευτερόλεπτο ο ήλιος εκπέμπει τόση ενέργεια όση θα έδινε μια έκρηξη 4 δισεκατομμυρίων βομβών υδρογόνου των 100 μεγατόνων η κάθε μία. Και όλα αυτά συμβαίνουν κάθε δευτερόλεπτο. Ενώ ο ήλιος εκπέμπει εδώ και 5 δισεκατομμύρια χρόνια και θα συνεχίσει τουλάχιστον για άλλα τόσα. Όπως αναφέρθηκε, κάθε δευτερόλεπτο περίπου 655 εκατομμύρια τόνοι υδρογόνου από τη μάζα του ήλιου μετατρέπονται σε 650 εκατομμύρια τόνους ηλίου που συνεχίζουν να αποτελούν τη μάζα του ήλιου. Από τη διαφορά αυτή, 4,6 εκατομμύρια τόνοι μετατρέπονται σε ενέργεια. Η ύλη δηλαδή στην καρδιά των άστρων αποτελείται από μείγμα ελεύθερων πυρήνων και ελεύθερων ηλεκτρονίων. Επειδή λοιπόν το υδρογόνο είναι κύριο συστατικό των άστρων, αυτό σημαίνει πως το αστρικό πλάσμα αποτελείται κυρίως από ελεύθερα πρωτόνια που θα πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους για να σχηματίσουν το στοιχείο ήλιο. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες ο ήλιος είναι ένας τεράστιος θερμοπυρηνικός αντιδραστήρας, αν θα θέλαμε να τον παρομοιάσουμε με κάτι που γνωρίζουμε εδώ στη Γη, που μετατρέπει σε το υδρογόνο μάλλον σε ήλιο. Και μάλιστα στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, σε κάθε δευτερόλεπτο μετατρέπει σε ενέργεια 4,6 εκατομμύρια τόνους από τη μάζα του. Πραγματικά οι αριθμοί θα λέγαμε ότι είναι αστρονομικοί. Παρόλο όμως που χάνει τόση μάζα, είναι τόσο πολύ μεγάλος που και δισεκατομμύρια χρόνια να περάσουν θα χάσει μόλις το 1/100 της μάζας αυτής. Γι' αυτό και δεν κινδυνεύει τουλάχιστον άμεσα. Όλα τα άστρα στον ουρανό ακτινοβολούν ενέργεια με τον ίδιο τρόπο, έστω και αν είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα ή θερμότερα. Το γενικό υπόβαθρο τώρα της εσωτερικής δομής των άστρων οφείλεται στον Άγγλο φυσικό αστρονόμο Άρθουρ Έντικτον και πολύ πριν ανακαλυφθεί η πηγή ενέργειας των άστρων. Ο Έντικτον λοιπόν είχε περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί στην καρδιά των άστρων ως εξής. Μέσα σε ένα κυβικό εκατοστό βρίσκονται συμπυκνωμένα 1 τρισεκατομμύριο άτομα, περίπου διπλάσια ελεύθερα ηλεκτρόνια και 20 δισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων ακτίνες Χ. Οι ακτίνες Χ κινούνται με την ταχύτητα του φωτός και τα ηλεκτρόνια με ταχύτητα 16.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Τα περισσότερα άτομα είναι απλά πρωτόνια. Όμως στο χώρο υπάρχουν βαρύτερα άτομα που κινούνται πιο αργά. Με τις παραπάνω ταχύτητες μπορείτε κάλλιστα να φανταστείτε το μέγεθος των συγκρούσεων που επακολουθούν. Αυτή η διαδικασία εξηγήθηκε για πρώτη φορά από τον Γερμανο-Αμερικανό φυσικό Hans Bethe το 1938, όπου και του χάρισε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1967. Δύο είναι τα βασικά είδη των θερμοπυρηνικών αντιδράσεων που συμβαίνουν στις μάζες των άστρων. Η μία ονομάζεται αλυσίδα πρωτονίου και η άλλη κύκλος του άνθρακα. Και στα δύο αυτά είδη των αντιδράσεων, 4 πυρήνες υδρογόνου συγχωνεύονται σε έναν πυρήνα ηλίου. Αναφέρουμε αυτά τα στοιχεία για να δείξουμε την εντυπωσιακή, την τεράστια θα λέγαμε ενέργεια που γεννιέται μέσα από διαρκείς, επαναλαμβανόμενες και συνεχιζόμενες διαδικασίες στον ήλιο εδώ και πολλά δισεκατομμύρια χρόνια. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο την πρώτη μας μουσική διακοπή και θα επιστρέψουμε για να δούμε κάποια θέματα που ξεφεύγουν περισσότερο από τα θέματα της φυσικής και των αντιδράσεων που συμβαίνουν στον ήλιο, για να περάσουμε σε πιο πρακτικά ζητήματα και να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το ρόλο του ήλιου στην ζωή. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Η Δημιουργία της Γης κατά την Επιστήμη». Επιχειρούμε σήμερα να προσεγγίσουμε λίγο περισσότερο αυτή τη σχέση της Γης με τον ήλιο και θα μπορούσαμε ίσως να μετατοπίσουμε λίγο τον τίτλο της εκπομπής και να αναφερθούμε στην σημασία του ήλιου για τη δημιουργία της και την συντήρηση προφανώς της ζωής πάνω στον πλανήτη. Καθώς τίποτα από όλα αυτά που γνωρίζουμε ως πραγματικότητα γύρω μας δεν θα ήταν το ίδιο ή και πολύ πιθανότατα δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε ο ήλιος. Ο ρόλος του ήλιου λοιπόν στη ζωή. Και όπου ζωή αναφερόμαστε προφανώς μόνο στη γη. Αν λοιπόν υποθέταμε ότι έσβηναν τα άστρα, απλώς δεν θα τα βλέπαμε. Αυτή θα ήταν μια επίπτωση. Αν έσβηνε όμως ο ήλιος, αυτόματα θα σταματούσε κάθε κίνηση και ζωή πάνω στη γη. Ή και μόνον άλλαζε θέση ο ήλιος, όπως τονίζουν οι επιστήμονες, ή πιο κοντά στη γη δηλαδή ερχόταν, ή πιο μακριά τη στεκόταν, η επίδραση θα ήταν πάρα πολύ σημαντική για τη ζωή πάνω στον πλανήτη μας. Με τις φωτεινές και θερμικές ακτίνες του, τα πράσινα μέρη των φυτών, με τον πολύπλοκο μηχανισμό της φωτοσύνθεσης, διασπάνε το διοξίδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας σε άνθρακα και σε οξυγόνο. Κρατάνε τον άνθρακα και τρέφονται, ενώ το οξυγόνο επιστρέφει ελεύθερο στην ατμόσφαιρα. Χωρίς τις ηλιακές ακτίνες, δεν θα υπήρχαν δάση και βλάστηση, από όπου τρέφεται το ζωικό βασίλειο, με ότι αυτό συνεπάγεται συνολικότερα για την πανίδα πάνω στον πλανήτη. Επίσης δεν θα υπήρχε το κάρβουνο και το πετρέλαιο που δημιουργούνται από δέντρα που μένουν θαμμένα στο χώμα για πάρα πολλά χρόνια. Η αδιάκοπη εξάτμιση των νερών των θαλασσών από τις ηλιακές ακτίνες τροφοδοτεί τις λίμνες και τα ποτάμια που είναι πηγή υδροηλεκτρικής ενέργειας για τα εργοστάσια. Οι ακτίνες θερμαίνουν το μισό μέρος της γης ενώ το άλλο μισό ψύχεται και δημιουργούνται άνεμοι. Οι ηλιακές ακτίνες βοηθάνε και στην ομαλή ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού και μας απαλλάσσουν από πολλές αρρώστιες γιατί σκοτώνουν, θα λέγαμε, πολλά μικρόβια. Οι επιστήμονες επίσης εξετάζουν τις δυνατότητες να βρουν τρόπους να χρησιμοποιούμε απευθείας την ηλιακή ενέργεια σε περίπτωση που κάποτε τελειώσουν οι άλλες μορφές ενέργειας που υπάρχουν στον πλανήτη. Επιστημονική έρευνα απέδειξε προς έκπληξη ακόμα και των ίδιων των ερευνητών πως η θερμοκρασία της γης επηρεάζεται αντιστρόφως ανάλογα με την ηλιακή δραστηριότητα. Και θα το εξηγήσουμε αμέσως αυτό. Ας ξεκαθαρίσουμε όμως πρώτα τα πράγματα, καθώς η ηλιακή δραστηριότητα περιγράφεται ως η δραστηριότητα εκείνη του ήλιου όπου για 11 χρόνια γίνεται, θα λέγαμε, πιο υποτονική με αποτέλεσμα να μην εκπέμπει τόση θερμότητα όσο τα επόμενα 11 χρόνια όπου η δραστηριότητά του αυξάνεται και ούτω καθεξής σε έναν συνεχή κύκλο. Το εντυπωσιακό με αυτήν την έρευνα είναι ότι ενώ οι επιστήμονες περίμεναν ότι η θερμοκρασία της γης θα ήταν πιο χαμηλή στα χρόνια, θα λέγαμε, που υπολειτουργεί ο ήλιος σε αυτό τον ενδεκαετή κύκλο, τελικά συνέβαινε το αντίθετο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακόμη στο χρόνο όπου ο ήλιος έχει κατεβάσει ρυθμούς και έτσι οι επιστήμονες ερεύνησαν την περίοδο 2004-2007 για να καταγράψουν τη σχέση της ηλιακής δραστηριότητας και της θερμοκρασίας πάνω στη γη. Βρήκαν λοιπόν ότι η ποσότητα των ηλιακών κυμάτων που έφτανε στη γη στην πραγματικότητα ήταν πολύ μεγαλύτερη, θα λέγαμε, από την εποχή της υπερδραστηριότητας του ήλιου, τα επόμενα 11 χρόνια δηλαδή που ακολουθούν. Τίνουν λοιπόν να πιστέψουν οι επιστήμονες πως συμβαίνει και το αντίθετο, δηλαδή όταν η ηλιακή δραστηριότητα αυξάνεται, η γη σε εισαγωγικά κρυώνει. Γενικά πάντως τα τελευταία 100 χρόνια ο ήλιος, σύμφωνα με τους ερευνητές, έχει αυξήσει τη δραστηριότητά του και οι ερευνητές πιστεύουν ότι έχει κατεβάσει τη θερμοκρασία της γης παρά το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Όμως όλες αυτές οι αλληλεπιδράσεις, η τρύπα του όζοντος,
το φαινόμενο του θερμοκηπίου και άλλα περιβαλλοντικά φαινόμενα μπορεί να μας επηρεάζουν, προφανώς και μας επηρεάζουν γενικότερα και ειδικότερα. Όμως, πέρα από τις ευεργετικές ιδιότητες της ηλιακής ακτινοβολίας και της ενέργειας που δίνει ο ήλιος στη γη, υπάρχουν και πολλοί κίνδυνοι. Και θα λέγαμε ότι αυτούς τους κινδύνους μεγιστοποιεί ακόμη περισσότερο η απραξία του ανθρώπου ή η ενεργός συμμετοχή του σε θέματα που μολύνουν το περιβάλλον και την γήινη ατμόσφαιρα, που ουσιαστικά λειτουργεί, όπως είπαμε σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές, σαν μια φυσική ασπίδα της γης απέναντι στις υπεριόδεις ακτινοβολίες του ήλιου. Ο πιο ορατός κίνδυνος λοιπόν της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο είναι η καύση, επίπτωση που προκαλείται από τις ακτίνες UVB. Το αποτέλεσμα οφείλεται κυρίως σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος στο δέρμα που απελευθερώνουν ισταμίνη. Η ισταμίνη στη συνέχεια προκαλεί τα αιμοφόρα αγγεία να διαστέλλονται και επίσης προκαλεί και άλλα συμπτώματα της οξείας φλεγμονής. Ορισμένα κύτταρα επίσης τραυματίζονται από το ηλιακό φως σε τέτοιο βαθμό ώστε να πεθάνουν, προκαλώντας στο ανώτερο στρώμα του δέρματος νυφάδες. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο προκαλείται κυρίως από τις ακτίνες UVB. Το είδος της έκθεσης στον ήλιο όπου τα αποτελέσματα είναι κάψιμο του δέρματος είναι και πιο επικίνδυνα. Η συχνή έκθεση στον ήλιο είναι κάτι που ακούμε συχνά από τους ερευνητές και από τους γιατρούς, που δεν είναι έντονη για να προκαλέσει καύση, φαίνεται να είναι πιο ευεργετική από τους επιβλαβείς παράγοντες. Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει καφέ κοιλίδες, στίγματα, ένα τύπο καρκίνο. Αυτές οι συνέπειες προκαλούνται από την ακτινοβολία UVA και UVB. Αυτό το είδος καρκινώματος, καφέ κοιλίδες, μπορεί να είναι δύσκολο να διακριθεί. Ωστόσο, θα λέγαμε ότι δεν είναι κακοήθες και είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο ένα αισθητικό πρόβλημα. Αλλά οι δύο αυτές οι περιόδεις ακτινοβολίες, η UVA και η UVB, όπως τις ονομάζουν οι επιστήμονες, κατά τη διάρκεια μεγάλης έκθεσης στον ήλιο, μπορεί να προκαλέσουν και κακοήθη μελανώματα. Αυτή η κακοήθη αποτελείται από κύτταρα που έχουν μετατραπεί σε καρκινικά κύτταρα. Το κακοήθες μελάνωμα αναπτύσσεται συχνά από σημάδια εκγενετής. Οι άνθρωποι λοιπόν που συχνά εκτίθενται πολύ στον ήλιο από νεαρή ηλικία έχουν έναν ιδιαίτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν κάποτε στη ζωή τους ένα τέτοιο μελάνωμα. Παραδοσιακά οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτά τα μελανώματα προκαλούνται από τις ακτίνες UVB, αλλά κάποια νεότερα ευρήματα υποδεικνύουν ότι το όλο φάσμα υπεριόδους ακτινοβολίας οφείλεται τελικά για αυτά τα μελανώματα. Έτσι λοιπόν, πέρα από αυτόν τον πολύ σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, μια μεγάλη έκθεση στον ήλιο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αυξάνει επίσης και την ταχύτητα της γύρανσης του δέρματος. Επίσης, η επίδραση αυτή προκαλείται από τις ακτίνες UVB. Όπως τονίζουν οι επιστήμονες, τα αιμοφόρα αγγεία του ανθρώπου στο δέρμα τείνουν να είναι σε μόνιμη διαστολή και περιοχές του δέρματος που θα έχουν συχνά ανώμαλο ή ακανόνιστο πάχος μπορεί να πληγούν από όλη αυτή την διαδικασία της ακτινοβολίας που στέλνει ο ήλιος στη γη. Αυτά είναι μόνο κάποια θέματα που θα μπορούσε κάποιος να θίξει για τη σχέση του ήλιου και της γης, καθώς επίσης τις ευεργετικές αλλά και τις βλαβερές συνέπειες της ηλιακής ακτινοβολίας πάνω στη γη. Δεν γεννάται βεβαίως θέμα σύγκρισης για το ότι οι ευεργετικές συνέπειες είναι πολύ πιο σημαντικές από τις βλαβερές. Παρ' όλα αυτά, και με την επίδραση του ανθρώπου και την καταστροφή του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας της γης, τα τελευταία χρόνια οι βλαβερές επιπτώσεις από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο
φαίνεται να κερδίζουν έδαφος. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο μια ακόμη μικρή διακοπή, ακούμε μουσική την ώρα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στο οποίο συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στη σχέση της γης με τον ήλιο, μια σχέση ζωής θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό επισημάνθηκε νομίζω και στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222, όπως επίσης μπορείτε και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Άλλωστε, στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις αλλά και θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής και είχαμε προλογίσει, καλεσμένος μας σήμερα είναι ο καθηγητής φυσικής του διαστήματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Δαγκλής. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και τη συμμετοχή σας σε αυτό το αφιέρωμα του 89,5 στο περιβάλλον.
1: Να είστε καλά, χαρά μου.
0: Να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση αυτή μας τη συνομιλία, με μια δική σας πρώτη τοποθέτηση στο θέμα που αναφέραμε πιο πριν για τη σχέση του ήλιου με τη γη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αναφέρατε ότι είναι μια σχέση ζωής η σχέση της γης με τον ήλιο. Αυτό είναι πράγματι έτσι. Η γη έχει το πλεονέκτημα και η ανθρωπότητα, χάρη σε αυτό θα έλεγα, υπάρχει να βρίσκεται στη ζώνη την κατοικήσιμη κοντά σε ένα άστρο. Κατοικήσιμη ζώνη σημαίνει ότι ο πλανήτης βρίσκεται ούτε πολύ κοντά στο άστρο, ούτε πολύ μακριά από το άστρο. Βρίσκεται δηλαδή σε μία απόσταση στην οποία είναι δυνατό να υπάρχει νερό σε υγρή μορφή, το οποίο όπως γνωρίζουμε είναι η βάση της ζωής. Οπότε λοιπόν η γη δεν είναι ούτε πολύ κοντά στον ήλιο όπως είναι ο Ερμής, που είναι ένας καυτός πλανήτης όπου δεν θα μπορούσε να επιζήσει τίποτε, ούτε είναι μακριά όπως είναι οι γιγάντιοι πλανήτες, ο Δίας, ο Κρόνος, όπως η Δόνας, ο Ουρανός, όπου βέβαια το κρύο είναι τόσο φοβερό που και πάλι η ζωή θα είχε πρόβλημα να υπάρξει. Ωστόσο θα ήθελα να επισημάνω ότι παρά το ότι η γη βρίσκεται στην ιδανική απόσταση από τον ήλιο, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι η βάση της, θα λέγαμε, προστατεύει τη ζωή στη γη, και αυτό είναι πρώτον το μαγνητικό της πεδίο και δεύτερον η ατμόσφαιρα της γης. Και πρέπει να πούμε ότι η ατμόσφαιρα της γης υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει χάρη στο μαγνητικό πεδίο, διότι το μαγνητικό της πεδίο προστατεύει την ατμόσφαιρα της γης. Αν δεν υπήρχε μαγνητικό πεδίο, ο ήλιος θα είχε ξηρίσει, θα έλεγα, την ατμόσφαιρα της γης και θα την είχε απογυμνώσει τη γη. Και βέβαια γνωρίζουμε και πάλι ότι χωρίς ατμόσφαιρα, χωρίς οξυγόνο, πάλι δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Επίσης να προσθέσω ότι χωρίς την ατμόσφαιρα της γης οι θερμοκρασίες θα ήταν πολύ χαμηλές στη γη, δηλαδή θα είχαμε μέση θερμοκρασία της τάξης των μείον 20 βαθμών Κελσίου περίπου, που βέβαια στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου και πάλι δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Το μείον 20 είναι πολύ ψηλότερα από τη θερμοκρασία στο διάστημα που είναι κάτω από τους μείον 200, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό για να υπάρξει ζωή. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πολλοί παράμετροι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν, είναι ευνοϊκοί για να υπάρχει ζωή στη γη. Δεν αρκεί το ότι υπάρχει ένα αστέρι το οποίο με την ακτινοβολία του μας χαρίζει ενέργεια και χάρη σε αυτή την ενέργεια υπάρχει ζωή, αλλά υπάρχουν και άλλες συνθήκες οι οποίες πλαισιώνουν την ευεργετική ακτινοβολία του ήλιου ώστε να μπορεί να υπάρξει ζωή.
0: Στους άλλους πλανήτες, κύριε καθηγητά, υπάρχει ατμόσφαιρα?
1: Υπάρχει, σε κάποιους πλανήτες υπάρχει ατμόσφαιρα, Θα έλεγα ότι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Αφροδίτη, η οποία έχει ατμόσφαιρα και μάλιστα πολύ πυκνή, αλλά δεν έχει την ίδια σύνθεση όμως με την ατμόσφαιρα της Γης. Δηλαδή είναι, θα έλεγα, μια δηλητηριώδης ατμόσφαιρα. Είναι πάρα πολύ πυκνή και έχει στοιχεία τα οποία είναι τοξικά για τον άνθρωπο και γενικότερα για τη ζωή, όχι μόνο για τον άνθρωπο. Έχει για παράδειγμα θείο, έχει ενώσεις του θείου, οι οποίες για τη ζωή είναι τοξικές. Και επίσης η ατμόσφαιρα της Αφροδίτης είναι τόσο πυκνή που το φαινόμενο του θερμοκηπίου, να κάνω μια παρέκβαση. Όταν λέμε φαινόμενο του θερμοκηπίου, εννοούμε ότι υπάρχει κάποια επιφάνεια από την οποία διέρχεται ακτινοβολία και στην επιστροφή της εμποδίζεται να διαφύγει όλη πάλι στο διάστημα. Το ξέρουμε άλλωστε και από τα θερμοκήπια που χρησιμοποιούμε εδώ στη Γη για τα οποροκυπευτικά, για τα λαχανικά μας. Τι κάνουν τα θερμοκήπια? Εισχωρεί το φως του ήλιου, ανακλάται στο έδαφος, αλλάζει το μήκος κύματός του και επιστρέφοντας δεν μπορεί να διαφύγει όλη η ακτινοβολία προς την ατμόσφαιρα και γι' αυτό το λόγο μέσα στα θερμοκήπια επικρατεί ζέστη. Και έτσι μπορούμε το χειμώνα και έχουμε έναν χώρο ο οποίος έχει θερμοκρασία υψηλότερη από αυτή του περιβάλλοντος. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί η ατμόσφαιρα, αν φανταστούμε ότι η Γη είναι ένας λαχανόκηπος ας πούμε στο κρύο σύμπαν, στο κρύο διάστημα, η ατμόσφαιρά της είναι, θα λέγαμε, σαν το πλαστικό ή το γυαλί του θερμοκηπίου που εμποδίζει την ακτινοβολία, την ανακλώμενη του ήλιου, να διαφύγει όλη στο διάστημα και με αυτόν τον τρόπο θερμαίνεται η Γη. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες είναι φιλικές για την ύπαρξη ζωής. Λοιπόν, χάρη σε αυτό το φαινόμενο του θερμοκηπίου ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη. Στην Αφροδίτη λοιπόν, που η ατμόσφαιρά της όχι μόνο έχει διαφορετική σύνθεση αλλά είναι και πολύ πυκνότερη, το φαινόμενο του θερμοκηπίου υπάρχει στον υπερθετικό βαθμό. Οπότε είναι ένας πλανήτης ο οποίος έχει θερμοκρασίες πάρα πολύ ψηλές. Οι θερμοκρασίες, δηλαδή το περιβάλλον της Αφροδίτης δεν είναι μόνο αφιλόξενο λόγω των τοξικών αερίων, αλλά είναι αφιλόξενο και λόγω της πολύ υψηλής θερμοκρασίας, επειδή το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι πολύ πιο έντονο από ό,τι στη Γη. Και προφανώς είναι ένα παράδειγμα που η ανθρωπότητα θα ήθελε να αποφύγει στο μέλλον. Θα θέλαμε οπωσδήποτε να μην οδηγήσουμε με τις δραστηριότητες μας, με τις ενέργειές μας, και εδώ αναφέρομαι στην καύση των υδρογόνων ανθράκων που αυξάνουν το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, δεν θα θέλαμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου να αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί θα οδηγηθούμε προς το παράδειγμα της Αφροδίτης. Θα αυξηθεί πάρα πολύ η θερμοκρασία. Αυτό για την Αφροδίτη. Ατμόσφαιρα, κοιτάξτε, ακόμη και ο Άρης έχει μια πολύ λεπτή ατμόσφαιρα, πολύ αραιή ατμόσφαιρα, που είναι κυρίως διοξίδιο του άνθρακα, επίσης δηλαδή όχι κατάλληλη για τον άνθρωπο, δηλαδή ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αναπνεύσει στον Άρη, δεν έχει την κατάλληλη σύνθεση ατμόσφαιρα. Και τέλος, οι γιγάντιοι πλανήτες που είναι απομακρυσμένοι από τον ήλιο, που τους είχα αναφέρει και νωρίτερα, ο Κρόνος, ο Δίας, ο Ποσειδώνας, ο Ουρανός, αυτοί θα λέγαμε ότι είναι μόνο ατμόσφαιρα. Δηλαδή γνωρίζουμε καλά ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πλανητών είναι αέρια μάζα. Με μία υποψία, χωρίς να είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε σίγουρα, να έχουν στον πυρήνα τους, να έχουν έναν στερεό πυρήνα, αλλά είναι ως επιτοπλίστων αέρας αυτοί οι πλανήτες.
0: Άρα η απόσταση από τον ήλιο, το μαγνητικό πεδίο και η ατμόσφαιρα είναι οι τρεις παράγοντες οι οποίοι θωρακίζουν τη Γη αλλά και φιλτράρουν ταυτόχρονα την ευεργετική ενέργεια ακτινοβολία του ήλιου προς τη Γη.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά το είπατε. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η στήλη της ζωής στη Γη. Και να προσθέσω και κάτι ακόμη. Είπα ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης προστατεύει την ατμόσφαιρά της, που είναι πολύτιμη, εξαιρετικά πολύτιμη. Δεν έχει όμως μόνο αυτό το ρόλο. Μας θωρακίζει επίσης και από βλαβερές ακτινοβολίες του διαστήματος, Δεν εννοώ την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου, εννοώ σωματιδιακή ακτινοβολία. Όταν λέμε σωματιδιακή ακτινοβολία, εννοούμε σωματίδια ως επιτοπλίστων πρωτόνια και ιόντα βαρύτερων ατόμων. Το πρωτόνιο είναι το ιόν του υδρογόνου, είναι δηλαδή ένα άτομο υδρογόνου από το οποίο λείπει το ηλεκτρόνιο. Οπότε είναι θετικά φορτισμένο. Και είναι το πιο συνηθισμένο στοιχείο στο σύμπαν, το πρωτόνιο. Με μεγάλη διαφορά από όλα τα άλλα στοιχεία. Είναι, θα λέγαμε, η πρωταρχική ύλη του σύμπαντος. Έχουμε λοιπόν από τον ήλιο, πολλές φορές όταν έχουμε εκρήξεις στον ήλιο, τέτοια πρωτόνια πολύ υψηλών ενεργειών βομβαρδίζουν τη γη, έρχονται δηλαδή κατά πάνω μας, να το πω έτσι, και επίσης έχουμε από άλλες πηγές, από άλλα άστρα και μάλιστα και έξω από το γαλαξία μας, πολύ ενεργητικά ιόντα βαρύτερων ατόμων, σιδήρου για παράδειγμα, σας λέω τώρα ένα παράδειγμα, τα οποία επίσης κατά καιρούς έρχονται κατά πάνω στη γη. Αυτά τα πολύ ενεργητικά ιόντα, ιόντα μεγάλης, πολύ μεγάλης ενέργειας, εκατομμυρίων ηλεκτρονιοβόλτ, τα ηλεκτρονιοβόλτ είναι μια μονάδα μέτρησης, και πάλι για τους ζωντανούς ιστούς, για τα έμβια όντα, είναι πολύ βλαβερά, διότι χτυπώντας, εισχωρούν, έχουν τη δυνατότητα να εισχωρούν στο σώμα μας και να αλλοιώνουν το DNA. Τέτοιες επιδράσεις δεχόμαστε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ θα λέγαμε, το σώμα μας έχει την ικανότητα τέτοιες μικρές αλλοιώσεις να τις θεραπεύει. Αυτοθεραπεύεται δηλαδή. Όταν όμως αυτή η ακτινοβολία, η σωματιδιακή ακτινοβολία ξεπεράσει κάποιο όριο, όταν γίνει πολύ έντονη, τότε δεν προλαβαίνει το σώμα μας να επιδιορθώσει το DNA του και προφανώς αυτό που έχουμε ως αποτέλεσμα είναι αλλίωση του DNA. Και βέβαια αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ουσιαστικά καρκίνο, μακροπρόθεσμα καρκίνο. Αν δε η ακτινοβολία είναι πάρα πολύ ισχυρή, μπορεί να έχουμε και σε ακραίες περιπτώσεις άμεσο θάνατο, το οποίο είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχουν ζήσει οι τεχνικοί που μπήκαν για παράδειγμα στο Τσερνομπίλ αμέσως μετά την καταστροφή, την πυρηνική καταστροφή, ή στην Φουκουσίμα, στην αντίστοιχη καταστροφή στην Ιαπωνία. Εκεί και πάλι έχουμε... Η αλήθεια είναι ότι εκεί έχουμε ακτινοβολία γάμα, είναι διαφορετική ακτινοβολία, αλλά η ζημιά για το σώμα είναι ίδια. Δηλαδή όταν έχουμε πολύ ισχυρές δόσεις είτε ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είτε σωματιδιακής ακτινοβολίας, καταστρέφεται το DNA και σε ακραίες περιπτώσεις βέβαια ο άνθρωπος πεθαίνει άμεσα, θα λέγαμε, ή μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Το έχουμε κάνει πιο πολύ βιολογία σήμερα νομίζω παρά αστροφυσική τελικά.
0: Έχει όμως ενδιαφέρον γιατί έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε και τις καταστροφικές συνέπειες από τις υπεριόδεις ακτινοβολίες του ήλιου, αλλά να μιλήσουμε λίγο και για τις ευεργετικά αποτελέσματα της παρουσίας της ηλιακής ακτινοβολίας στη Γη.
1: Βεβαίως, να πούμε και δύο λόγια επιπλέον γι' αυτό. Απλώς κλείνοντας να τονίσω και πάλι ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης μας προστατεύει από αυτά τα πολύ ενεργητικά σωματίδια από τον ήλιο και από το σύμπαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μία παράμετρος που προβληματίζει τις διαστημικές υπηρεσίες σε σχέση με τον Άρη, με τον μελλοντικό απικισμό του Άρη, είναι ότι ο Άρης δεν διαθέτει ισχυρό μαγνητικό πεδίο ώστε να προστατεύει τους ανθρώπους από αυτές τις ακτινοβολίες και είναι ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο για τον απικισμό αυτού του πλανήτη. Θα πρέπει δηλαδή να βρεθεί τρόπος να δημιουργηθεί μία μαγνητική θωράκιση στον Άρη στο μέλλον. Λοιπόν, αυτά για τα αρνητικά. Λοιπόν, τώρα, όσο για τον ήλιο, ο ήλιος, η θερμική ακτινοβολία του ήλιου, εκτός του ότι φέρνει τη θερμοκρασία της γης, του περιβάλλοντος της γης, σε επίπεδα που είναι φιλικά, όχι απλώς ανεκτά, αλλά φιλικά ευεργετικά για τη ζωή, πρέπει να πούμε ότι μας έχει χαρίσει και την ενέργεια σε οποιαδήποτε μορφή μπορούμε να φανταστούμε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι Αν σκεφτούμε από πού έχουμε σήμερα ενέργεια, το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας που χρησιμοποιεί η ανθρωπότητα σήμερα είναι από το πετρέλαιο, από τα ορυκτά καύσιμα. Έτσι, δηλαδή παρά το ότι έχουμε τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας που είναι η αιωλική, η ηλιακή, η υδατοπτώσεις, αυτά που είναι οι εναλλακτικές ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, έχουμε και τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία όμως τι είναι στην πραγματικότητα, είναι θα λέγαμε απολιθωμένη ενέργεια του ήλιου. Γιατί? Πρέπει εδώ να σκεφτούμε πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα ορυκτά καύσιμα, ο άνθρακας και το πετρέλαιο. Δημιουργήθηκαν από φυτά, από φυτική ύλη, η οποία βρέθηκε σε μεγάλη πίεση κυρίως, δηλαδή καταπλακώθηκε από στρώματα, από έδαφος και μετατράπηκε βαθμιαία σε υδρογονάνθρακες, δηλαδή σε πετρέλαιο, σε κάρβουνο, ανάλογα με τις ακριβείς συνθήκες. Τα φυτά αυτά όμως πώς ευδοκιμούν, πώς δημιουργούνται τα φυτά? Δηλαδή για να φτάσεις να έχεις πετρέλαιο και κάρβουνο, τα οποία είναι η βάση του σημερινού μας τεχνικού πολιτισμού, γιατί χωρίς ενέργεια ό,τι γνωρίζουμε θα ήταν αδύνατον. Και αυτή η συνέντευξη αυτή τη στιγμή, αυτή η εκπομπή θα ήταν αδύνατη χωρίς την ηλεκτρική ενέργεια. Οτιδήποτε, ό,τι πλαισιώνει την καθημερινή μας ζωή, θα έλεγα στο 90% θα ήταν αδύνατο χωρίς την ενέργεια. Και λέμε λοιπόν ότι αυτή η ενέργεια είναι απολιθωμένη ακτινοβολία του ήλιου. Γιατί? Διότι τα φυτά για να προκόψουν, για να μεγαλώσει ένα δέντρο, για να υπάρξει ένα δέντρο, χρειάζεται ενέργεια. Και αυτή την ενέργεια την παίρνει από το φως του ήλιου. Δηλαδή έχουμε την βάση της ζωής, τη βάση όλης της ζωής, που είναι η φωτοσύνθεση. Τι γίνεται στη φωτοσύνθεση? Κάποια στοιχεία του φυτού αλληλεπιδρούν ή μάλλον απορροφούν, θα λέγαμε, την ηλιακή ακτινοβολία, και μάλιστα την απορροφούν σε πολύ συγκεκριμένες συχνότητες. Δηλαδή ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας απορροφούν στο μήκος κύματος που αντιστοιχεί περίπου στο ροζ, για να σας πω και ακριβώς. Και γι' αυτό τα φύλλα φαίνονται πράσινα, γιατί το πράσινο είναι μήκος κύματος το οποίο δεν θέλουν τα φυτά και το ανακλούν. Γι' αυτό και τα βλέπουμε πράσινα εμείς. Λοιπόν, απορροφούν λοιπόν την ακτινοβολία του ήλιου και χρησιμοποιώντας διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και ενέργεια από το φως του ήλιου, δημιουργούν τα σάκχαρα, τα οποία είναι η τροφή όλων των έμβιων όντων, των φυτοφάγων ζώων και του ανθρώπου, και επιπλέον δημιουργούν και τον εαυτό τους, το σώμα τους. Δηλαδή το φυτό μεγαλώνει χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό ενέργειας από το φως του ήλιου και διοξιδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Άρα λοιπόν, όταν το δέντρο που μεγαλώνει και μακροπρόθεσμα, αν καταπλακωθεί, θα μετατραπεί σε πετρέλαιο ή άνθρακα, δημιουργήθηκε από το φως του ήλιου και από το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι, να επαναλάβω λοιπόν, ότι χάρη στο φως του ήλιου έχουμε τροφή. Δηλαδή αν δεν υπήρχε το φως του ήλιου, τα φυτά δεν θα μπορούσαν να φωτοσυνθέσουν και έτσι δεν θα υπήρχε τροφή. Και επίσης μακροπρόθεσμα δημιουργούνται και τα ορυκτά καύσιμα, χάρη στα οποία έχουμε ενέργεια. Άρα λοιπόν οφείλουμε πραγματικά, κυριολεκτικά οφείλουμε τα πάντα στο φως του ήλιου. Είναι κεφαλαιώδες αυτό. Και για να δώσω πάλι, ένα παράδειγμα, μία προοπτική, ας πούμε, του τι θα γινόταν, τι μπορεί να γίνει αν λείψει το φως του ήλιου. Κάτι το οποίο εικάζουμε ότι έχει συμβεί και στο παρελθόν. Αν πέσει ένα μεγάλο σώμα στην επιφάνεια της Γης, όταν λέμε ένα μεγάλο σώμα, ένας μεγάλος μετεωρίτης ή ένας αστεροειδής ή ένας κομήτης, θα έχουμε δύο ειδών καταστροφές. Η μία καταστροφή θα είναι ότι όπου πέσει, βέβαια, θα υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή τοπικά. Θα έχουμε μια... θα εξαφανιστούν τα πάντα. Όμως, δυστυχώς, δεν θα είναι μόνο αυτό. Από την πρόσκρουση ενός μεγάλου ουράνιου σώματος, αυτό που θα γίνει ότι θα εκτοξευτεί σκόνη στην ατμόσφαιρα, και αν αυτή η ποσότητα της σκόνης είναι πάρα πολύ μεγάλη και σκιάσει τη Γη, αν δηλαδή απλωθεί αυτή η σκόνη στην ατμόσφαιρα και σκιάσει τη Γη, εμποδίζει δηλαδή την ακτινοβολία του ήλιου να φτάσει στην επιφάνεια, δεν θα μπορεί να υπάρχει πλέον φωτοσύνθεση. άρα δεν θα υπάρχουν φυτά. Αυτό τι σημαίνει? Αν δεν υπάρχουν φυτά, πρώτον μας λείπουν, δεν έχουμε ούτε οπωροκυπευτικά ούτε δημητριακά τίποτε, μας λείπει η φυτική τροφή. Δεύτερον, τα φυτοφάγα ζώα δεν θα έχουν τροφή, θα εξαφανιστούν και αυτά, άρα θα εξαφανίζεται εντελώς η τροφή της ανθρωπότητας και προφανώς μακροπρόθεσμα χωρίς τροφή δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ο άνθρωπος. Εικάζουμε ότι αυτός είναι, αυτή είναι μία από τις πιθανότητες, όχι η μόνη, της εξαφάνισης των δεινοσαύρων. Δηλαδή θεωρούμε ότι οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν από μία τέτοια πρόσκρουση στη γη, η οποία σκότωσε μεν τους δεινόσαυρους εκεί τοπικά όπου έπεσε, αλλά μακροπρόθεσμα, επειδή υπήρξε πολλή σκόνη στην ατμόσφαιρα και έτσι εξαφανίστηκαν τα φυτά, οι δεινόσαυροι πέθαναν από την πείνα. Δεν είχαν τίποτε να φάνε.
0: Άρα αυτή η σκόνη έμεινε για πολλά χρόνια.
1: Έμεινε για πάρα πολλά χρόνια, βαθμιαία βέβαια, έτσι. Αλλά όταν λέμε βαθμιαία, μπορεί να χρειάστηκαν χιλιάδες χρόνια για να καθαρίσει πάλι η ατμόσφαιρα και να επανέλθει η ζωή. Έτσι, δηλαδή μπορεί να επιβίωσαν σε αυτή τη φάση, μπορεί να επιβίωσαν οι πολύ βασικές μορφές ζωής, κάποια βακτήρια, κάποια μικρόβια, κάποια πρωτόζωα από τα οποία επανήλθε πάλι η ζωή. Δεν μπορούμε προφανώς να γνωρίζουμε ακριβώς τι έγινε, αυτά είναι εικασίες. Είναι μία πιθανότητα ότι έγινε έτσι και αυτό το φαινόμενο το γνωρίζουμε σε μικρότερη κλίμακα από την, και από την πρόσφατη ιστορία. Στις αρχές του 19ου αιώνα είχε γίνει μια έκρηξη ηφαιστείου στον Ειρηνικό και η σκόνη αυτής της έκρηξης μετακινήθηκε, ανέβηκε στην ατμόσφαιρα και από τα ρεύματα που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα ήρθε και συγκεντρώθηκε πάνω από την κεντρική Ευρώπη. Το καλοκαίρι το επόμενο της έκρηξης του ηφαιστείου στην κεντρική Ευρώπη δεν είχαν καλοκαίρι. Δηλαδή δεν υπήρχε, ο ουρανός ήταν συνεχώς συννεφιασμένος, δεν υπήρχε προφανώς αρκετή ηλιακή θερμότητα για να αναπτυχθούν τα φυτά και εκείνο το καλοκαίρι είχαμε μια τοπικής κλίμακας οικολογική και κοινωνική καταστροφή. Δηλαδή οι πληθυσμοί της κεντρικής Ευρώπης, οι άνθρωποι, οι αγρότες δεν είχαν σοδειά και βέβαια επειδή εκείνη την εποχή, μιλάμε, σας είπα, ήταν το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, 1820, δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονιά, οι αγρότες δεν είχαν σοδειά και πέθαιναν, κυριολεκτικά πέθαιναν από την πείνα. Αυτό είναι διαπιστωμένο ιστορικά. Και όπως σας λέω ήταν σε μικρή κλίμακα, δηλαδή δεν είχαμε συνολική κάλυψη της ατμόσφαιρας από τη σκόνη αυτού του ηφαιστείου, έγινε μόνο τοπικά. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν δραματικό για τις τοπικές κοινωνίες.
0: Πλησιάζοντας προς το τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον καθηγητή φυσικής του διαστήματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Δαγκλή, δεν ξέρω πώς θα θέλετε να ολοκληρώσουμε αυτή την επικοινωνία και να δώσουμε έτσι ένα συμπέρασμα, κύριε καθηγητά, για τη σχέση της γης με τον ήλιο.
1: Μάλιστα. Πριν ολοκληρώσω για τον ήλιο, θα μου επιτρέψετε να ενημερώσω τους ακροατές ότι εδώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών υπάρχει και ένα αστεροσκοπείο, το Γεροσταθοπούλιο Πανεπιστημιακό Αστεροσκοπείο, το οποίο οργανώνει εκδηλώσεις, διαλέξεις εκλαϊκευτικές για το κοινό. Οπότε για αυτά τα θέματα όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει, είναι ομιλίες οι οποίες γίνονται κάποιες Παρασκευές, συνήθως δύο Παρασκευές το μήνα. Αυτό που θα μπορούσα να κάνω είναι να σας στείλω με κάποιον τρόπο το πρόγραμμα ώστε αν έχετε τη διάθεση και τη δυνατότητα να ενημερώνετε τους ακροατές. Εγώ θα πω μόνο ότι η πρώτη ομιλία του φετινού κύκλου θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου, Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, θα μιλήσει ο κύριος Νιάρχος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου μας και ο πρώτος διευθυντής του αστεροσκοπείου, στις 6 το απόγευμα για εξωπλανήτες. Για πλανήτες δηλαδή σε ηλιακά συστήματα άλλα, όχι στο δικό μας αλλά σε άλλα ηλιακά συστήματα. Και στις 21 Οκτωβρίου, δύο εβδομάδες αργότερα, θα μιλήσω εγώ για τον Ερμή, που τον αναφέραμε πολύ έτσι υπεραστικά σε αυτή την συνομιλία. Αλλά αν μπορούμε να συνεννοηθούμε, να σας στείλω το πρόγραμμα. Οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν για το κοινό και σε κάποιες, μετά από κάποιες από τις διαλέξεις, όχι όλες, έχουμε και ξενάκιση στο τηλεσκόπιο και νυχτερινή παρατήρηση. Κάτι το οποίο είναι πολύ ωραίο, θα έλεγα, για τα παιδιά ιδιαίτερα. Για παιδιά κάθε ηλικίας βέβαια. Λοιπόν, οπότε για να κλείσουμε λοιπόν αυτά που είπαμε για τον ήλιο, να ολοκληρώσουμε θα λέγαμε. Ο ήλιος είναι το αστέρι του πλανητικού μας συστήματος. Έχουμε ένα αστέρι και τα υπόλοιπα σώματα είναι πλανήτες. Η διαφορά των αστέρων είναι ότι έχουν ενέργεια, δηλαδή εκπέμπουν φως, εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χάρη στις θερμοπυρηνικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στο εσωτερικό τους. Τι είναι αυτό? Είναι ότι άτομα υδρογόνου ενώνονται, δημιουργούν άτομα ηλίου και εκλείουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Χάρη σε αυτή την ενέργεια υπάρχει ζωή στη Γη. Χάρη στην ενέργεια, χάρη στο φως του ήλιου, υπάρχει ζωή στη Γη, υπάρχουν τα φυτά, υπάρχουν όλοι οι έμβιοι οργανισμοί και υπάρχουν και πλέον ως κληρονομιά, θα λέγαμε, της ηλιακής ακτινοβολίας του παρελθόντος, έχουμε τα ορυκτά καύσιμα χάρη στα οποία έχουμε ενέργεια για τον τεχνικό μας πολιτισμό. Αυτά είναι οι βάσεις της ζωής και αυτή η ζωή προστατεύεται από την ατμόσφαιρα της Γης και από το μαγνητικό πεδίο της Γης. Νομίζω έτσι αυτά, αν θυμόμαστε, έχουμε έτσι την ουσία όλων όσων είπαμε σήμερα.
2: Άραστε. Κύριε καθηγητά, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την σημερινή επικοινωνία και τα όσα νομίζω πολύ ενδιαφέροντα αναφέρατε τα προηγούμενα λεπτά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, χάρηκα που ήμουν μαζί σας.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.

ήταν η εκπομπή «Δημιουργία της Γης κατά την Επιστήμη» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Εκδόσεις Ακρίτας. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης.

Ο πεθερός του δολοφόνου Πανσέλινου βρίσκονταν στα γραφεία της αστυνομίας και ανακρίνονταν. «Γνωρίζετε καλά τον Πανσέλινο?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Θα έδινα την κόρη μου σε έναν άγνωστο», απαντάει απότομα ο κύρ Χριστάκης. «Βέβαια και τον γνωρίζω». Ο κύρ Χριστάκης είναι ντυμένος σαν τους Αρναούτιδες, δηλαδή ολόκληρος μελινάτσα, αμπά, ένα χοντροϊφασμένο μάλινο ύφασμα και δέρμα. Όσο για το χρώμα, τίποτε άλλο έξω από άσπρο και μαύρο. Άσπρο πουκάμισο, μαύρο παντελόνι, φαρδιά ζώνη από μαύρο δέρμα, μαύρες μπότες. «Είναι σοβαρό αυτό που βεβαιώνεις, κύριε Χριστάκη», παρατηρεί ο αστυνόμος. «Αποδεικνύεσαι αλληλέγγυος με το γαμπρό σου. Ξεχνάς ίσως πως είναι φωνιάς σε αλληλέγγυος με το γαμπρό σου. Ξεχνάς ίσως πως είναι φωνιάς και ληστής».

έχει διαπράξει αρκετούς φόνους. Αλλά είσαι άντρας. Αληθινός άντρας. Δεν μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου να καταρρεύσει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Παρατήρησες πως είχε μεγάλα χρηματικά ποσά? Δεν είχε τίποτα, απαντά ο κ. Χριστάκης. Εγώ τα είχα όλα. Εκείνος δεν είχε τίποτα για τον εαυτό του. Η Λία από τη ληστεία 7 τραπεζών ανέρχεται σε χιλιάδες εκατομμύρια. Ακόμα κι αν οι γκάγκστερ είναι αρκετοί, το μερίδιο του Πανσέλινου είναι μυθόδες. Είναι τρομακτικά πλούσιος. Δεν προδόθηκε ποτέ αγοράζοντας κάποιο πολύ ακριβό πράγμα. Δεν αγόρασε ποτέ τίποτα, απαντά ο κ. Χριστάκης. Ακόμα και τα σόβρακά του, εγώ και η κόρη μου τα αγοράζαμε. Λένε πως τα λεφτά δεν έχουν μυρωδιά, κ. Χριστάκη. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Αλλά παρόλα αυτά, αν ζεις κάτω από μια στέγη, αν τρως το ίδιο τραπέζι με ένα γαμπρό που έχει χιλιάδες εκατομμύρια, γιατί τα είχε, ακόμα κι αν τα κρατούσε κρυμμένα, αυτό το νιώθει κανείς, το μαντεύει. Ας παραδεχτούμε πως δεν αγόρασε ποτέ τίποτα, πως δεν είχε ούτε πεντάρα στη τσέπη, πως φερόταν σαν άνθρωπος φτωχός. Ο κρυμμένος πλούτος του θα έπρεπε να γίνεται κάπως αντιληπτός. Υπάρχουν μικρές χειρονομίες που προδίδουν. Δεν αντιλήφθηκα τίποτε, τίποτε. Και η κόρη σας, και αυτή, ούτε είδε, ούτε κατάλαβε τίποτε. Ένας άντρας που έχει τόσα λεφτά σαν το γαμπρό σου, έχει μια συμπεριφορά που τον προδίδει. Υπάρχει, ξέρετε, μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον πλούσιο και το φτωχό. Είναι σχεδόν άλλη φυλή. Οι γυναίκες που ρωτάω εδώ μου το επανέλαβαν χιλιάδες φορές. Γιατί οι γυναίκες το αισθάνονται. Όταν έχει κανείς ένα θησαυρό, ακόμα κι αν είναι κρυμμένος, τον έχει επίσης και μέσα στο δέρμα του, μέσα στις ματιές του, μέσα στο στόμα του. Και τα ρουθούνια, οι πόροι, το δέρμα της γυναίκας συλλαμβάνουν τον πλούτο του άντρα που πλησιάζει. Ορισμένες γυναίκες με διαβεβαίωσαν πως ένας άντρας που γίνεται απότομα πλούσιος βλέπει να αυξάνεται η φυσική του δύναμη, η αρενοπότητά του, η γοητεία του και ακόμα η εξυπνάδα του. Είναι πασίγνωστη η ιστορία του Ραβίνου, ο οποίος πριν απαγγείλει το κήρυγμά του στη συναγωγή δανειζόταν 1000 φράγκα που τα επέστρεφε μετά το κήρυγμα. Γιατί ξέρετε, με τα λεφτά μέσα στην τσέπη του, το προφορικό του ταλέντο αυξανόταν. Η σύγκρουση του ανθρώπου με το χρυσάφι προκαλεί φλόγες. Μου έχουν εξηγήσει πως ο Δόκτωρ Φάουστ του μύθου έγινε νέος όχι εξαιτίας της συνθήκης με το διάβολο, αλλά επειδή ανακάλυψε τον τύπο της κατασκευής του χρυσαφιού. Το χρυσάφι είναι που τον έκανε βιολογικά νέο, σαν να ήταν 20 χρονών. Σίγουρα το ξανάνιωμα λόγω του χρυσαφιού δεν διαρκεί πολύ. Είναι σαν τις φλόγες. Αλλά είναι ένα πραγματικό ξανάνιωμα. Δεν παρατήρησες το γαμπρό σου καμία αλλαγή, αφού είχε ληστέψει 7 τράπεζες και είχε ίσως μεταφέρει κάτω από την ίδια σας τη στέγη τα χιλιάδες εκατομμύρια του? Όχι, δεν παρατηρήσαμε τίποτα, ούτε εγώ, ούτε η κόρη μου. Αναρωτιέμαι πού μπόρεσε να κρύψει το θησαυρό του. Νομίζεις πως τον έχει κρύψει στο τέταρτο της Σελήνης? Δεν ξέρω τίποτε. Θα μου απαντήσεις αυτό μια άλλη φορά, γιατί θα έχουμε τον καιρό να ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ας αλλάξουμε τώρα ζήτημα. Πώς έγινε κι εσύ ένας άντρας της Πίνδου, πάντρεψες την κόρη σου με ένα ξένο? Είναι νόμος, από ό,τι ξέρω στα βουνά σας, να παντρεύονται οι άνθρωποι μεταξύ τους και ποτέ με ξένους. Ναι, αυτή είναι η συνήθεια, απαντά ξερά ο κ. Χριστάκης. Σε εσάς είναι έθιμο, όπως μου έχουν πει, να μην παντρεύετε ποτέ την κόρη σας με ένα γόρι από άλλο χωριό. Ακόμα και οι άνθρωποι από τα άλλα χωριά θεωρούνται ξένοι. Πώς εξηγείτε κι εσύ πάντρεψες τη Φιλοθέα με ένα γόρι που δεν είναι Σαρακατσάνος, που δεν είναι από την Πίνδο? Γάμος τέτοιου είδους δεν συναντιέται ποτέ σε εσάς. Θα πρέπει να έχεις πολύ σοβαρούς λόγους για να παραβείς τον νόμο της Πίνδου, έτσι δεν είναι?
Είχα πράγματι του

λόγους, μου απαντάει ο κύριε Χριστάκης. Πρέπει να μου τους πεις αυτούς τους λόγους. Γιατί να τους πω? Είναι μια οικογενειακή υπόθεση. Υπόθεση εσωτερική, πώς το λένε. Αυτό δεν ενδιαφέρει την αστυνομία. Ακριβώς αυτό είναι που την ενδιαφέρει. Το ότι κάποιος που κατάγεται από την Πίνδο δέχεται για γαμπρό του ένα ξένο είναι ένα γεγονός που αξίζει εξήγηση. Έχω δικαίωμα να πιστεύω πως ανάμεσα σε σένα και τον Πανσέλινο υπάρχουν δεσμοί δυνατότεροι και από τα έθιμα. Για παράδειγμα, εγκληματικές δραστηριότητες. Γιατί του δώσες την κόρη σου σε γάμο? Θα είχα δώσει την κόρη μου ακόμα και στο διάβολο, λέει ο κ. Χριστάκης. Η Φιλοθέα ήταν 30 χρονών. Δεν είχα πια επιλογή. Έπρεπε να την παντρέψω με οποιονδήποτε. Αλλά έπρεπε να την παντρέψω γρήγορα. Γιατί η κόρη μου έπρεπε να είναι σαν τις άλλες γυναίκες, δηλαδή έπρεπε να έχει έναν άντρα. Δεν μπορούσα να την τροπιάσω κρατώντας την γεροντοκόρη. Ύστερα στην κατάσταση που ζούσαμε στο τέταρτο της Ελλήνης, το γεγονός πως ο γαμπρός μου δεν ήταν από την Πίνδο δεν είχε πια σημασία. Δεν ήταν πια τα πράγματα όπως την Πίνδο. Αλλά ξεχνάτε κάτι ακόμα. Με το να παντρευτεί η Φιλοθέα, ο γαμπρός μου είχε την υποχρέωση να ζει κάτω από τη στέγη μου. Και κάθε άνθρωπος που ζει κάτω από τη στέγη μου υπακούει στους νόμους μου. Δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για την κόρη μου. Ο άντρας της δεν μπορούσε να κάνει τίποτε χωρίς να το ξέρω εγώ. Έπρεπε να βαδίζει στο δρόμο που τους έδειχνα. Και βάδιζε ο γαμπρός σας στο δρόμο που του δείξατε? Θέλετε να πείτε πως εγώ τον έκανα δολοφόνο και κακοποιό? Θέλετε να γυρίσετε τα λόγια μου εναντίον μου? Κάντε το. Δεν φοβάμαι τις λέξεις.

Η ανάκριση στα γραφεία της αστυνομίας με τον πεθερό του Πανσέλινου συνεχίζονταν. «Μη θυμώνεις, κύριε Χριστάκη», του λέει ο αστυνόμος. «Επισήμανα ότι εσύ από φιλότιμο κατηγορείς τον εαυτό σου σαν υποκινητή και αφεντικό του γκάγκστερ. Γιατί αυτό βεβαίωσες μόλις τώρα? Είπες ότι ο Πανσέλινος δεν έκανε παρά μόνο ό,τι τον διέταζες. Σκότωσε 4 ανθρώπους και λίστεψε 7 τράπεζες. Αυτές είναι οι πράξεις του. Και το πιστοποιείς, βεβαιώνοντας πως δεν έκανε τίποτε άλλο από το να ακολουθεί τις διαταγές σου. Ξέρω πως αυτό δεν είναι αλήθεια. Πως το φιλότιμο του πατέρα και του άντρα από την Πίνδο σε κάνει να διακινδυνεύεις αυτή την επικίνδυνη διαβεβαίωση. Δεν το κρίνω αυστηρά και δεν θα το περάσω επίσης στα πρακτικά. Ξέρω πολύ καλά πως δεν ήσουν ενήμερος για τις εγκληματικές δραστηριότητες του γαμπρού σου. Πως αυτή η υπόθεση είναι μεγάλη συμφορά για σένα. Γιατί εσύ και η κόρη σου είστε τα πρώτα θύματα του Πανσέλινου. Σας εξαπάτησε και σας παρέσυρε στο σκάνδαλο. Αλλά μια και τα πράγματα φτάσανε εκεί, πες μου, κύριε Χριστάκη, πώς έγινε και συνάντησε η κόρη σου τον Πανσέλινο? Το τέταρτο της Ελλήνης δεν είναι τόπος στον οποίο συχνάζουν φοιτητές και ούτε η κόρη σου πήγαινε στην πανεπιστημιακή συνοικία. Πώς γνωρίστηκαν? Από σένα και την κόρη σου ποιος γνώρισε πρώτος τον κακοποιό? Τον γνωρίσαμε ταυτόχρονα και οι δύο. Θέλουμε πολύ να μάθουμε πώς έγινε αυτό, γιατί βλέπεις, κύριε Χριστάκη, είναι εντυπωσιακό να συναντήσετε τον κακοποιό στο τέταρτο της Ελλήνης. Είναι εξαιρετικά ύποπτο, δεν στο κρύβω. Ποιος γνώρισε πρώτος τον Πανσέλινο, εσύ ή η κόρη σου? Αν το έφερες εσύ στο τέταρτο της Ελλήνης, δίνοντάς του την κόρη σου για γυναίκα του, πράγμα που είναι παραβίαση του νόμου της Πίνδου, μπορούμε να υποθέσουμε πως είχες μυστικούς δεσμούς με τον γκάγκστερ. Ποιος από εσάς γνώρισε πρώτος τον Πανσέλινο? Και οι δύο ταυτόχρονα. Πρέπει να σας εξηγήσω, κύριε αστυνόμε, πως μετά το θάνατο της γυναίκας μου, εγώ και η Φιλοθέα είμαστε αχώριστοι. Είμαστε πάντα και παντού μαζί. Πότε πέθανε η γυναίκα σου? Πέθανε όταν η Φιλοθέα ήταν 4 μηνών. Όπως βλέπετε, δεν ήμουν μόνο πατέρας για την κόρη μου. Ήμουν και μητέρα. Εγώ την ανέθρεψα. Εγώ κράτησα για αυτή το ρόλο και του πατέρα και της μητέρας. Και όταν την έμαθα να μιλάει, δεν ήξερα αν έπρεπε να τη μάθω να με λέει πατέρα ή μητέρα. Γιατί για εκείνη ήμουνα και τα δύο. Και έτσι με φωνάζει Μάπα. Δηλαδή μάνα πατέρα. Πρέπει πρώτα αυτό να ξέρετε για να καταλάβετε και τη συνέχεια. Η Φιλοθέα μεγάλωσε μπροστά στα μάτια μου. Αργότερα έγινε η συντρόφισσα της δουλειάς μου και ο μοναδικός μου φίλος. Ήταν κόρη μου, γιος μου, συνέτερός μου και συνάδελφός μου. Καθώς ήμασταν πάντα μαζί, είναι φυσιολογικό που ο Πανσέλινος μας γνώρισε και τους δύο ταυτόχρονα. Αυτό έγινε στο μαγαζί μας, στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης. Ο Πανσέλινος κατοικούσε στη συνοικία? Όχι. Σκόπευε να κατοικήσει εκεί. Ήταν πρωί. Πάνε 2 χρόνια από τότε. Το καμπαρέ ήταν άδειο. Εγώ τραβούσα κρασί και η κόρη μου έκανε λογαριασμούς. Είδαμε να μπαίνει ένας νεαρός άντρας από την πόλη. Ξέραμε πως ήταν από την πόλη, από τον τρόπο που άνοιξε την πόρτα και την ξανάκλεισε πίσω του, που προχώρησε προς το ταμείο και είπε «Καλημέρα». Από αυτά καταλάβαμε πως δεν ήταν κάποιος νεαρός από το τέταρτο της Ελλήνης. Γιατί από τα παπούτσια που φορούσε και από τα ρούχα του θα μπορούσε να τον περάσει κανείς για κάποιο από τους δικούς μας νεαρούς. Τα ρούχα του φτωχικά. Ήταν ένας πολύ φτωχός νεαρός άντρας. Από το χρώμα του προσώπου του θα μπορούσε να τον πάρεις για έναν από τους δικούς μας νεαρούς. Ήταν υποσιτισμένος, κακοξυρισμένος, κουρασμένος. Ένα αληθινό μικρόβιο δηλαδή, όπως όλοι οι κάτοικοι του τέταρτου της Ελλήνης. Η κόρη μου τον ρώτησε. «Τι επιθυμεί ο κύριος?» «Θα ήθελα μια πληροφορία», είπε αυτός.
Εκείνη τη στιγμή σήκωσα το κεφάλι και τον κοίταξα πρώτη φορά. Από τότε που είμαι αφεντικό δεν άκουσα ποτέ έναν πελάτη να μπαίνει στο καμπαρέ για να ζητήσει κάποια πληροφορία. «Το πας λίγο μακριά, υπερβάλλεις», λέει ο αστυνόμος. «Θες να μας πεις πως κανείς δεν μπήκε στο καμπαρέ σας για να ρωτήσει που είναι η στάση του τραμ, που κατοικεί ο Α ή ο Β?» «Ακριβώς. Μας ρωτάνε πάντα τέτοια πράγματα. Αλλά αυτός ο νεαρός δεν ρωτούσε ούτε το δρόμο για το εργοστάσιο, ούτε το όνομα κάποιος οδού, ούτε τη διεύθυνση κάποιου μικρόβιου. Όχι. Ζητούσε μια πληροφορία. Αυτό ήταν που μας έκανε εντύπωση. Σε μας, όταν κάποιος θέλει κάποιο πράγμα, το ζητάει χωρίς να χάνει χρόνο λέγοντας πώς επιθυμεί κάποια πληροφορία. Η Φιλοθέα ήταν τόσο έκπληκτη όσο κι εγώ. Ρώτησε ξανά. «Τι να σας σερβίρω να πιείτε?» «Τίποτα, Δεσποινής», είπε. «Επιθυμώ μια πληροφορία». «Ένα τι, κύριε?» ρώτησε η κόρη μου. Η Φιλοθέα έξυπνη γυναίκα. «Αλλά το μόνο που ξέρει είναι η δουλειά της». Ακούγοντας τη λέξη «πληροφορία», έψαξε αυτό το είδος ανάμεσα στα πράγματα που βρίσκονται στην κάβα, πάνω στο ταμείο, μέσα στη φυτρίνα. Έτσι σκέφτεται ένας πανδοχέας όταν ένας πελάτης του ζητάει κάτι που αυτός δεν καταλαβαίνει πολύ καλά. «Α, τι ανόητη που είμαι», είπε αμέσως η κόρη μου κοκκινίζοντας. «Επιθυμείτε μια πληροφορία, κύριε. Ποια, παρακαλώ?» «Δεν υπάρχουν δωμάτια για νοικιασμα στο τέταρτο της Ελλήνης. Είμαι φοιτητής. Θέλω να νοικιάσω ένα που να μην είναι πολύ ακριβό. Μου είπαν πως εδώ θα έχω την ευκαιρία να βρω δωμάτιο πολύ φθηνότερο από αλλού». «Όλα τα δωμάτια στο τέταρτο της Ελλήνης είναι νοικιασμένα στους εργάτες της βιομηχανίας πυρομαχικών», απάντησε η Φιλοθέα και κοίταξε τον νεαρό άντρα. «Ήταν όπως τώρα. Τον είδατε. Έχει στη μορφή του ένα είδος ομορφιάς που σε θέλει από την πρώτη στιγμή. Έχει ένα βλέμμα ειλικρινές, απλοϊκό. Έχει μαλλιά στο χρώμα του χρυσού, γαλάζια μάτια». Η κόρη μου τον κοίταζε με θαυμασμό. Της άρεσε. Σίγουρα δεν μπορούσε να ελπίζει πως κάποια μέρα θα αγαπηθεί από αυτό τον όμορφο νέο άντρα. Είναι πολύ ρεαλίστρια, βλέπετε, για κάτι τέτοιο. Αλλά η Φιλοθέα ήθελε να τον εξυπηρετήσει. Μόνο και μόνο γιατί ήταν όμορφος, νέος, ευγενικός και πολύ αλλιώτικος από τους άλλους νέους που συναντούσε καθημερινά. Είχε γοητευτεί από τον Πανσέλινο, γιατί αυτός ερχόταν απαλού, ερχόταν από τον κόσμο των ονείρων της. Γιατί πάντα ονειρευόμαστε άλλους τόπους? Και για μας που κατοικούμε στο τέταρτο της Ελλήνης, αυτό το αλλού είναι η πόλη. Έχουμε ένα δωμάτιο, πολύ μικρό και πολύ φτωχικό, είναι στην αυλή. Ένα δωμάτιο που το νοικιάζαμε παλιά στους εργάτες του εργοστασίου. Αλλά οι ενοικιαστές μας κλέβανε πάντα τα αυγά από τις κότες. Ο πατέρας δεν ήθελε να το νοικιάσει πια. Είπε πως πιο κερδισμένοι βγαίναμε αφήνοντάς το ξενίκιαστο. Γιατί το νίκη που παίρναμε ήταν πολύ χαμηλότερο από την αξία που είχαν οι κότες και τα αυγά που μας έκλεβαν. Σας προειδοποιώ από τώρα πως δεν είναι δωμάτιο για φοιτητή. Είναι δωμάτιο που νοικιάζαμε, όπως σας είπα, σε εργάτες. «Α, οι εργάτες», είπε ο νέος άντρας. «Ζηλεύω πάντα τους εργάτες του εργοστασίου, γιατί κερδίζουν χρήματα, έχουν μισθό. Οι εργάτες είναι μεγάλοι καπιταλιστές σε σύγκριση με τους φοιτητές που δεν έχουν μισθό. Εγώ, για παράδειγμα, δουλεύω το βράδυ ορισμένες ώρες. Μπορώ να πληρώνω το φαγητό μου, το νίκη και το τραμ, αλλά αυτά που κερδίζω δεν συγκρίνονται με το μισθό των εργατών.

Η Φιλοθέα, κοιτώντας τον Πανσέλινο και ακούγοντάς τον, ένιωσε όχι μόνο συμπάθεια, αλλά ακόμα και τρυφερότητα και έλεος για τον νεαρό. Του δώσαμε το δωμάτιο που μας χρησίμευε για αποθήκη. Του ζητήσαμε το ίδιο νίκη που πλήρωνε ο εργάτης που το είχε νοικιασμένο παλιότερα. Το αγόρι ήταν ευτυχισμένο. Και η Φιλοθέα ήταν ευτυχισμένη. Από τότε που έγινε νικάρης μας ο νεαρός φοιτητής, η κόρη μου ήταν πιο κοκέτα από παλιότερα και κυρίως ήταν καλύτερα στην υγεία της. Ήταν ακόμα και πιο ωραία. Πριν ήταν οχρή. Από τότε που ήρθε ο Πανσέλινος μαζί μας, είχε κόκκινα μάγουλα γεμάτα υγεία. Και εγώ ήμουν ευχαριστημένος, γιατί ήταν ευχαριστημένη η κόρη μου. Ο νεαρός ήταν λιγάκι ντροπαλός, αλλά, πώς να το πω, πολύ καθώς πρέπει. Κι ύστερα ήταν εντελώς διαφορετικός από τα μικρόβια. Και αυτό μας άρεσε. Ίσως να μην ήταν τόσο ωραίος όσο τον βλέπαμε και ίσως επίσης να μην ήταν τόσο έξυπνος και τόσο εξαιρετικός όσο φαινόταν στα μάτια μας. Αλλά σε σύγκριση με τα αγόρια του τέταρτου της Ελλήνης ήταν εξαιρετικός. Κάθε πρωί βούρτσιζε τα παπούτσια του στην αυλή. Και αυτό γινόταν ακόμα και τις μέρες που έκανε κρύο. Ακόμα και τα μικρόβια που είναι αδιάφορα για όλα σταματούσαν και τον κοίταζαν να βουρτσίζει τα παπούτσια του ή να πλένεται γυμνόστιθο στην αυλή. Και πρέπει να ομολογήσω πως ήταν ευχαρίστηση να το κοιτάζεις. Βούρτσιζε τα δόντια του ώρα πολύ. Έπλαινε κάθε βράδυ το πουκάμισό του γιατί είχε μόνο ένα. Αλλά ήταν κάθε πρωί άσπρο και καθαρό σαν το φρέσκο χιόνι. Ξυριζόταν κάθε πρωί. Κάτι που είναι σπάνιο στο τέταρτο της Ελλήνης, όπου οι νέοι ξυρίζονται μόνο τις Κυριακές και οι γέροι δύο ή τρεις φορές το χρόνο. Χαιρετούσε όλο τον κόσμο, ακόμα και τους ανθρώπους που δεν γνώριζε, ανασηκώνοντας το καπέλο του με τα μικρά μπορ. Έτρωγε ελάχιστα, γιατί δεν είχε ποτέ αρκετά χρήματα. Μερικές φορές έφευγε και γυρνούσε με τα πόδια από την πόλη, γιατί για εκείνον το τραμ ήταν πολύ ακριβό. Η κόρη μου, μυστικά, ονειρευόταν να έχει έναν άντρα σαν κι αυτόν. Είναι φυσικό. Αλλά η Φιλοθέα ήξερε πως αυτό ήταν αδύνατο. Σίγουρα ο Πανσέλινος ήταν φτωχός. Εμείς ήμασταν πλούσιοι. Αλλά όταν θα τελείωνε τις σπουδές του θα ήταν πλουσιότερος από μας. Έτσι θα παντρευόταν μια κόρη της σειράς του. Αλλά κάποια μέρα το πεπρωμένο τάλαξε όλα. Ωραίος μας νικάρης έπεσε άρρωστος. Δεν τον είδαμε να βγαίνει όλη μέρα, ούτε την επομένη. Δεν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να πεθάνει μονάχο, δίχως να του δώσουμε βοήθεια, κυρίως γιατί κατοικούσε στην αυλή μας. Αν πέθαινε, θα άρχιζαν οι αρουραίοι να του ροκανίζουν το κορμί και θα είχαμε ιστορίες με τους χωροφύλακες. Γιατί από τη στιγμή που πεθαίνει κάποιος, οι αρουραίοι ρίχνονται πάνω του και του καταβροχθίζουν τα αυτιά, τη μύτη και όλους τους χόνδρους πριν παγώσει. Δεν πρέπει ποτέ να αφήνουμε ένα νεκρό χωρίς επιτήρηση. Στη συνοικία μας οι αρουραίοι είναι τρομεροί. Είπα στη Φιλοθέα να πάει στο δωμάτιο του Πανσέλινου για να δει τι συμβαίνει. Τον βρήκε άρρωστο. Του πήγε τσάι, ζωμό, κινίνο, γάλα. Τον ρώτησε αν ήθελε να φωνάξουμε ένα γιατρό. Η κόρη μου έκλαιγε συνέχεια από τη στιγμή που τον είδε. Ήμασταν σίγουροι πως θα πέθαινε. Ήταν ένα αγόρι αδύνατο που δεν έτρωγε ποτέ τόσο που να χορταίνει. Κουραζόταν υπερβολικά. Δεν κοιμόταν. Και από τη στιγμή που η αρρώστια τον άγγιξε, τον πήρε η κάτω βόλτα. Δεν μπορούσε να παλέψει με τον πυρετό. Η Φιλοθέα τον φρόντισε όσο καλύτερα μπορούσε. Τούπλαινε το πουκάμισο, τα σεντόνια του. Τον βοηθούσε να ξυριστεί. Του κόβε τα μαλλιά. Όλη την ώρα σχεδόν βρισκόταν στο δωμάτιό του. Στο καμπαρέ ήμουν μονάχος. Για να πω την αλήθεια, δεν φέρθηκα αυστηρά στη Φιλοθέα. Αντίθετα, στη θέση της θα είχα κάνει το ίδιο. Ο Θεός κανόνισε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι δύο νέοι να ενωθούν, μολονότι
ξένοι ο ένας για τον άλλο, μια και ανήκαν σε διαφορετικούς κόσμους. Χωρίς την αρρώστια του αγοριού, ποτέ η κόρη μου δεν θα είχε γνωρίσει από κοντά αυτό το νεαρό φοιτητή. Τότε περνούσε ολόκληρες μέρες κοντά του. Είχε γιατρευτεί, αλλά δεν μπορούσε ακόμα να βγει έξω. Η Φιλοθέα έμενε στο δωμάτιό του μέχρι τα μεσάνυχτα και ακόμα πιο αργά. Και αυτό λέει πολλά από μόνο του. Υπάρχουν φυλές στην Ασία που, αν ένας νέος άντρας και μια γυναίκα μείνουν περισσότερο από ώρα χωρίς μάρτυρες σε ένα δωμάτιο με κλειστές τις πόρτες, όταν βγουν θεωρούνται παντρεμένοι. Είπα στην κόρη μου, τώρα είσαι παντρεμένη με αυτόν. Η Φιλοθέα χαμήλωσε τα μάτια, όπως αρμόζει σε μια κόρη όταν ο πατέρας της μιλάει για τέτοια πράγματα. Δεν τ' αρνήθηκε όμως κιόλας. Πήγα να μιλήσω και στο νεαρό. Είχε γιατρευτεί από την αρρώστια του, αλλά ήταν πολύ οχρός και πολύ αδύνατος. Του είπα, «Κύριε, οι νέες γυναίκες είναι σαν τα πεπόνια. Αν τις ανοίξουμε, πρέπει να τις πάρουμε. Αν γευτούμε ένα μικρό κομμάτι από ένα πεπόνι, όσο μικρό και να είναι, πρέπει να πάρουμε και το υπόλοιπο». «Κύριε, παίρνω το πεπόνι», μου απάντησε. «Παντρεύομαι την κόρη σας». «Δεν έχετε δικαίωμα επιλογής», παρατήρησα. «Ακόμη και αν αυτό δεν σας βολεύει, πρέπει να την παντρευτείτε. Είστε πολύ νεότερος από εκείνη. Είστε φοιτητής με λαμπρό μέλλον. Είστε ωραίος. Θα σας άξιζε ίσως κάτι καλύτερο, αλλά πρέπει να παντρευτείτε την κόρη μου. Όλα πληρώνονται, βλέπετε, σε αυτή τη ζωή. Κάνατε μια ανοησία. Πληρώστε την».

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

Έτσι έγινε και παντρεύτηκαν η κόρη μου και ο Πανσέλινος. Κανείς από όλους μας δεν ήταν ευχαριστημένος. Ο καθένας ονειρευόταν κάτι καλύτερο. Εγώ θα ήθελα ένα γαμπρό που να δούλευε στο πλάι μου και να έπαιρνε τη δουλειά μου στα χέρια του μετά το θάνατό μου. Η κόρη μου πάλι θα ήθελε έναν άντρα που να την παντρευόταν από αγάπη, όχι από πίεση. Αυτός θα ήθελε να παντρευτεί μια όμορφη κοπέλα, μορφωμένη και καμιά δεκαριά χρόνια νεότερη. Αλλά έπρεπε να αρκεστούμε σε αυτό που μας δόθηκε και να ευχαριστήσουμε τον ουρανό που δεν πέσαμε σε χειρότερα. Εδώ ο κύριε Χρωστάκης σωπαίνει. Αρκετά από όσα είπε ήταν αλήθεια, αλλά δεν τα είπε όλα για αυτό το γάμο. Γιατί το να αποφασίσει ο Πανσέλινος να παντρευτεί την κόρη του δεν ήταν τόσο απλό όπως το διηγήθηκε. Στην αρχή καταστρώσαν ένα σχέδιο για να τραβήξουν το αγόρι στο δίχτυ. Έπειτα αυτός έπρεπε να αγωνιστεί. Του είπαν πως η Φιλοθέα περίμενε παιδί, πως θα τον έσερναν στη δικαιοσύνη. Ύστερα τον απείλησαν. Για να πετύχουν να γίνει αυτός ο γάμος, χύθηκαν πολλά δάκρυα, απειλές, φωνές. Έγιναν αδικίες. Χρησιμοποιήθηκε δόλος. Μεγάλα λόγια. Βία. Σίγουρα μπορείτε να με κατηγορήσετε πως παρέσυρα τον Πανσέλινο σε παγίδα, πως τον βίασα να πάρει τη Φιλοθέα γυναίκα. Αλλά αν αυτό αληθεύει, δεν μπορείτε να με κρίνετε αυστηρά, γιατί το έκανα σαν πατέρας για την ευτυχία του παιδιού μου. Μετά το γάμο όλα πήγαν καλά, ρωτάει ο αστυνόμος. Καλύτερα από όσο περίμενα, απαντάει ο κ. Χριστάκης. Ο Πανσέλινος ήταν εξαιρετικά ευγενικός με μένα και την κόρη μου. Του πρότεινα ακόμη και να σταματήσει την νυχτερινή του δουλειά. Προσφέρθηκα να πληρώσω τις σπουδές του και να μου επιστρέψει τα χρήματα όταν θα είχε κάποια θέση. Αλλά αρνήθηκε. Μάλιστα έκανε κάτι περισσότερο. 2 μήνες μετά το γάμο άρχισε να δουλεύει και την ημέρα. Σε κανονική δουλειά. Μέχρι τότε δούλευε τη νύχτα για να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο την ημέρα. Τώρα δούλευε την ημέρα και προετοίμαζε τις εξετάσεις του τη νύχτα. «Κέρδιζε πολλά?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Ποια ήταν η καινούργια του δουλειά?» «Ήταν βοηθός λογιστή. Ποτέ δεν θέλησε να μας πει πόσα ακριβώς κέρδιζε. Δεν επέμεινα, ούτε και η κόρη μου. Αξίωσα μόνο να πληρώνει τακτικά το δωμάτιό του και την τροφή τη δική του και της κόρης μου». «Τον έβαλες να πληρώνει το δωμάτιο και την τροφή για την κόρη σου και για εκείνον?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Έπαιρνες λεφτά για να δίνεις στέγη στην κόρη σου?» «Ακούστε, ο κάθε άντρας πρέπει να πληρώνει την τροφή της γυναίκας του», αποκρίνεται ο κ. Χριστάκης. «Η Φιλοθέα δεν ήταν πια η κόρη μου, ήταν η γυναίκα του. Και ήταν δουλειά δική του να τη συντηρεί, όχι του πατέρα της». «Το επιχείρημά σου μου είναι ακατανόητο», λέει ο αστυνόμος. «Είναι μια βρώμικη υπόθεση γάμου. Πολύ βρώμικη για μένα. Ας περάσουμε σε άλλο θέμα. Δεν είσαι λοιπόν ενήμερος για τις εγκληματικές δραστηριότητες του γαμπρού σου?» «Όχι», απαντάει ο κ. Χριστάκης. «Περνούσαν εβδομάδες και εβδομάδες χωρίς να ανταλλάξουμε ούτε μία λέξη ο γαμπρός μου κι εγώ. Με την κόρη μου, που ήταν και γυναίκα του, συνέβαινε το ίδιο πράγμα. Δεν υπήρχε παρεξήγηση στη μέση, όχι. Το πρωί που έφευγε, εγώ και η Φιλοθέα δεν ήμασταν ποτέ ξύπνοι. Και το βράδυ όταν κλείναμε το καμπαρέ και πηγαίναμε για ύπνο, εγώ στο δωμάτιό μου και η Φιλοθέα κοντά στον άντρα της και αυτός κοιμόταν κιόλας. Έτσι πολύ σπάνια είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μεταξύ μας». «Μπορείς να πηγαίνεις τώρα, κύριε Χριστάκη, είσαι ελεύθερος. Η κόρη σου έχει κιόλας γυρίσει σπίτι. Δεν θα κλείσουμε το καμπαρέ σας, αλλά θα σας παρακολουθούμε. Αν μάθετε κάτι για το κρυσφύγετο των κακοποιών και για τους συνεργάτες του γαμπρού σου, να μας ειδοποιήσετε. Οι συνεργάτες του Πανσέλινου θα γυρνάνε γύρω από το καμπαρέ σας. Μόλις μάθετε κάτι, να πληροφορήσετε την αστυνομία. Θα υπάρχουν μέτρα, μέρα και νύχτα. Κάθε φορά αστυνομικοί στο τέταρτο της Σελήνης. Μπορείτε να βασιστείτε σε μένα και στην κόρη μου». Πριν φύγει ο κ. Χριστάκης ρωτάει: «Αλήθεια, υπάρχει κάποια ειδική αμοιβή για εκείνους που θα ανακαλύψουν το θησαυρό των κακοποιών, κύριε αστυνόμε?»

μυστηριώδης άνθρωπος με το πεπόνι είναι ο Πανσέλινος, ο γκάνγκστερ. Οι έκτακτες εκδόσεις των εφημερίδων αναγγέλουν εδώ και μερικές κιόλας ώρες την εντυπωσιακή σύλληψη του δολοφόνου των νυχτοφυλάκων. Η φωτογραφία του Πανσέλινου είναι στην πρώτη σελίδα. Δεν είναι ακόμα μεσημέρι. Στο Γενικό Αρχηγείο της Αστυνομίας φτάνει με μαύρη λιμουζίνα, κρατώντας τις έκτακτες εκδόσεις σαν τρόπαια, ο παχής και πάμπλουτος κύριος Ποπό, το αφεντικό του μεγάλου ξενοδοχείου Οριάν Παλάς. «Γνωρίζω τον κακοποιό», αναγγέλει ο κύριος Ποπό. «Τον γνωρίζω πολύ καλά». Ο αρχηγός της αστυνομίας δέχεται το χοντρό ξενοδόχο χωρίς να τον αφήσει να περιμένει. «Ο δολοφόνος είναι πελάτης μου», δηλώνει ο κύριος Ποπό. «Τον αναγνώρισα αμέσως από τη στιγμή που είδα τη φωτογραφία του στις εφημερίδες, συνταγματάρχα μου. Έρχομαι σαν καλός πολίτης να καταθέσω τη μαρτυρία μου. Ο δολοφόνος είναι ο άνθρωπος με το πεπόνι, ο μυστηριώδης πελάτης που έψαχνα από καιρό να μάθω το όνομά του». «Είστε βέβαιος πως δεν πέφτετε έξω?», ρωτάει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. «Σας λέω πως είναι ο άνθρωπος με το πεπόνι, συνταγματάρχα μου. Όλοι οι πελάτες θα τον αναγνωρίσουν και όλο το προσωπικό του Οριάν Παλάς». «Αλλά αλήθεια, γιατί τον αποκαλείτε άνθρωπο με το πεπόνι και τι ξέρετε γι' αυτόν?» «Δεν ξέρετε την ιστορία του πεπονιού, συνταγματάρχα μου?» «Αυτό με ξαφνιάζει πολύ. Όλος ο κόσμος μιλούσε για αυτή. Ακόμα και οι εφημερίδες έγραψαν για αυτή την υπόθεση. Πάνε 2 χρόνια και περισσότερο από τότε». «Μισό λεπτό, ας προχωρήσουμε με τη σειρά, κύριε Ποπό», λέει ο διοικητής. «Μάλιστα, συνταγματάρχα μου. Ξέρετε καλά το εστιατόριό μου. Έχετε δειπνήσει εκεί αρκετές φορές και ελπίζω πως θα ξανάρθετε σύντομα. Είμαι ιδιοκτήτης των ξενοδοχείων Παλάς της πρωτεύουσας, από τα παραλιακά μέχρι εκείνα των βουνών, εδώ και 1/4 του αιώνα. Όλη η παρφουμαρισμένη και φτεροστολισμένη πανίδα του κόσμου ανήκει στην πελατεία μου. Και ισχυρίζεστε ότι ο κακοποιός που συλλάβαμε πριν από λίγο ήταν ένας από τους πελάτες σας?» «Δεν μπορώ να τον φανταστώ μέσα σε κάποιο Παλάς, κύριε Ποπό. Ο Πανσέλινος ζει στο 4ο της Σελήνης. Είναι το αθλειότερο προάστιο. Όσοι ζουν εκεί, ούτε πολίτες λέγονται, ούτε υποκείμενα, ούτε φορολογούμενοι, ούτε καν άνθρωποι του λαού, αλλά μικρόβια. Το να κατοικείς στο 4ο της Σελήνης σε τοποθετεί στη χαμηλότερη κατηγορία της επίγειας ζωής, στην κατηγορία των μικροβίων. Ο δολοφόνος είναι γαμπρός ενός ιδιοκτήτη καμπαρέ. Ένος καμπαρέ που δεν έχει ούτε νερό, ούτε φως, όπου όλα τα έπιπλα είναι καμωμένα από λευκό ξύλο και όπου τα μικρόβια, δηλαδή οι πελάτες, πίνουν χωρίς ποτήρια από την ποτήλια και τρώνε χωρίς πυρούνια, με ξύλινα κουτάλια. Εκεί βρίσκεται η κατοικία του κακοποιού. Γι' αυτό το λόγο η μαρτυρία σας με αφήνει σκεπτικό. Με δυσκολία μπορώ να φανταστώ τον Πανσέλινο να βγαίνει από το 4ο της Σελήνης για να πάει τάχα να δειπνήσει στο Ριάν Παλάς με βραδινό ένδυμα. Θέλετε να δείτε πρώτα το δολοφόνο με σάρκα και οστά πριν μας πείτε αν είναι πράγματι ο πελάτης σας?» «Δεν πέφτω ποτέ έξω σχετικά με τους πελάτες μου, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας». «Αλλά τι το τόσο εξαιρετικό έκανε στο εστιατόριό σας και δεν τον ξεχάσατε ποτέ?» «Ο δολοφόνος είναι ο άνθρωπος με το πεπόνι και αυτό αρκεί για να μην τον ξεχάσουμε. Όλος ο κόσμος θα ήθελε να ξέρει το όνομά του και το επάγγελμά του μετά την ιστορία με το πεπόνι. Αλλά μέχρι σήμερα το πρωί είχε παραμείνει για μας μυστήριο. Τώρα, χάρη σε εσάς, ξέρουμε ποιος είναι ο άνθρωπος με το πεπόνι». «Διηγηθείτε τα μου όλα με τη σειρά, κύριε Ποπό. Θα μαγνητοφωνήσουμε την κατάθεσή σας. Ακούστε, κύριε διοικητά. Σε εμάς, στη διεθνή πανίδα των Παλάς, αυτό που κάνει εντύπωση είναι ο άνθρωπος με τη φυσιολογική συμπεριφορά. Όταν λέω φυσιολογικό άνθρωπο, αναφέρομαι στο σπανιότατο πελάτη που κάθεται στη θέση του σαν τους άλλους θνητούς, λέει το όνομά του στη ρεσεψιόν χωρίς να τραγουδάει σαν να είναι στην όπερα, που όταν διψάει παραγγέλνει ένα ποτό που το όνομά του υπάρχει στο λεξικό. Αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο σε μας. Σχεδόν άγνωστο στα Παλάς. Έναν τέτοιο πελάτη τον παρατηρούμε και τον επισημαίνουμε αμέσως.
Για μας το συνηθισμένο είναι ο παραλογισμός. Αυτό σημαίνει πως προσέξατε τον Πανσέλινο εξαιτίας της φυσιολογικής του συμπεριφοράς? Όχι, όχι, όχι. Χίλιες φορές όχι, κύριε διοικητά. Τον προσέξαμε εξαιτίας των παραλογισμών. Πρόκειται για ένα ανδραγάθημα χωρίς προηγούμενο. Γιατί βλέπετε, τίποτε δεν είναι περισσότερο μονότονο από τον κόσμο των τρελών. Είναι τόσο μονότονος όσο ένα κουρδιστό παλέτο. Να βρει κανείς έναν τρελό που να διακρίνεται ανάμεσα στους άλλους τρελούς σε ένα ψυχιατρικό ινστιτούτο ή σε ένα παλάς πολυτελείας είναι σχεδόν αδύνατο. Λοιπόν, ο Πανσέλινος, ο κακοποιός σας, τα κατάφερνε σε αυτή την κούρσα. Κατάφερνε να ξεχωρίσει. Στο Ριάν Παλάς. Και κανείς δεν μπορεί πια να τον ξεχάσει. Πάνε χρόνια από τότε. Μπήκε στο εστιατόριο. Ήταν μόνος. Εξέτασε το μενού και είπε στο maître d'hôtel: «Έχω πάθει ύκτερο, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να φάω κάτι καλό». Και έψαξε στον κατάλογο. Είχε πραγματικά ύκτερο. Τα μάγουλά του ήταν κίτρινα και το ασπράδι των ματιών του. Δεν γνωρίζετε, αγαπητέ μου συνταγματάρχα, αυτή την ιστορία? Κι όμως, όλος ο κόσμος μιλούσε μήνες για αυτή. Έκανε πολύ κρύο, σχεδόν 50 βαθμούς κάτω από το μηδέν. Ακόμα και οι πέτρες κάγανε. Τα τρένα και τα αεροπλάνα δεν κυκλοφορούσαν. Είχαμε αποκλειστεί από το χιόνι. Το εστιατόριό μας ήταν γεμάτο. Ξέρετε, το εστιατόριό μας, συνταγματάρχα μου, έχουμε κάθε μέρα στον κατάλογο 2 ή 3 εξαιρετικά πιάτα. Τα γράφουμε στον κατάλογο για επίδειξη περισσότερο. Με τιμές αστρονομικές. Είναι τα πιάτα στα οποία σταματούν όλοι οι πελάτες, με τα οποία αστειεύονται, γελούν, για τα οποία μιλούν, αλλά που κανείς δεν τα παραγγέλνει. Είναι πιάτα για να εντυπωσιάσουμε, πώς το λένε. Σε έναν τόπο που όλος ο κόσμος είναι παράλογος, πρέπει να γράψουμε στον κατάλογο κάτι που κι αυτό να είναι παράλογο. Έτσι, για να σχολιάζεται. Εκείνη την ημέρα που το χιόνι τα σκέπαζε όλα και ο πάγος έκανε την άσφαλτο και τα πεζοδρόμια να σκάνε, είχαμε σαν πιάτο έκπληξη στον κατάλογό μας πεπόνι με πάγο. Παρά τα σύγχρονα μέσα μεταφορών, δεν μπορούμε να έχουμε πεπόνι όταν η θερμοκρασία είναι μείον 50 βαθμούς. Το πεπόνι είναι πράγμα ευαίσθητο. Παγώνει σε μερικά δευτερόλεπτα. Φέραμε λοιπόν από την Καλιφόρνια 2 μικρά πεπόνια, αεροπορικώς. Από το αεροδρόμιο μέχρι το Οριάν Παλάς τα μεταφέραμε μέσα σε θερμικά κουτιά. Ασφαλώς πληρώνουμε υπέρογκους φόρους όταν εισάγουμε τέτοια είδη. Το χειμώνα τα πεπόνια φορολογούνται από το τελωνείο σαν προϊόντα υπερπολυτελείας. Κόψαμε λοιπόν τα πεπονάκια σε μικρές φέτες και γράψαμε στον κατάλογο: «Πεπόνι Καλιφόρνιας με πάγο, 2.500 φράγκα η μερίδα». Ήταν το αποκορύφωμα του γεύματος. Είχε τρελή επιτυχία. Όλοι οι πελάτες, διαβάζοντας τον κατάλογο, σταματούσαν στο πεπόνι. Διάβαζαν φωναχτά την τιμή. Ξεκαρδίζονταν στα γέλια. Ήθελαν να μάθουν λεπτομέρειες. Ζητούσαν να το δουν. Οι μικρές φέτες του πεπονιού πηγαινοέρχονταν στα ωραία ασημένια σερβίτσια γαρνιρισμένες με παγάκια στους μείον 50 βαθμούς. Και το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο. Θυμάμαι κυρίες που ρωτούσαν αν τα βραχιόλια τους ή τα σκουλαρίκια τους αρκούσαν για να πληρώσουν το πεπόνι, γιατί οι μικρές φέτες άξιζαν όσο το βάρος τους σε χρυσό. Ο νεαρός άντρας, που είχε ύκτερο, δεν γέλασε βλέποντας το πεπόνι. Αναφώνησε: «Πεπόνι, έχετε πεπόνι? Αυτό είναι θαυμάσιο. Ήταν πολύ καλή ιδέα μου να έρθω και να γευματίσω εδώ». Ο maître d'hôtel και τα γκαρσόνια έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Ο πελάτης μας δεν έπαιρνε το πεπόνι για διασκέδαση. Ήθελε πραγματικά να το φάει. Το παρήγγειλε. «Θα ήθελε ο κύριος να προσέξει την τιμή του?» είπε ο maître d'hôtel. «Ο άρρωστος που έχει ύκτερο ξοδεύει λίγα για τροφή», απάντησε. «Σχεδόν όλα τα φαγητά του είναι απαγορευμένα. Είναι ευτυχισμένος όταν βρίσκει κάποιο που του αρέσει, ακόμα και αν είναι ακριβό. Δεν είναι τρέλα. Φέρτε μου 2 μερίδες πεπόνι». Εκείνη τη στιγμή όλοι οι πελάτες έπαψαν να τρώνε. Έγινε για μια στιγμή σιωπή, όπως στην εκκλησία. Κοιτάζαμε και ακούγαμε. Βλέπαμε καλά πως ο νεαρός δεν ήταν ούτε τρελός ούτε παράλογος.
είχε παραγγείλει το πεπόνι χωρίς να έχει κατά νου να καταπλήξει τους άλλους. Όχι. Το έκανε μόνο για την προσωπική του ευχαρίστηση. Ήταν φανερό πως ανυπομονούσε να το φάει. Συμπλήρωσε την παραγγελία. «Πριν από το πεπόνι φέρτε μου φυσικό γιαούρτι και 4 βραστές πατάτες. Αλλά τις πατάτες με τα φλούδια. Ύστερα το πεπόνι. Τίποτα άλλο. Ελπίζω να είναι φρόνιμη επιλογή». Ήταν πολύ σοβαρός. Λιγάκι απλοϊκός. Χαιρόταν σαν παιδί. Χωρίς να παίζει θέατρο. Με ειλικρίνεια. Τον παρατηρούσα συνέχεια. Τον παρατηρούσαν και όλοι οι πελάτες. Διευκρινίζω ότι η τιμή της μικρής μερίδας του πεπονιού αντιπροσώπευε το μισθό ενός καπετάνιου. 2 μερίδες πεπονιού κόστιζαν όσο 2 μισθοί καπεταναίων. Και μεταξύ μας επρόκειτο για 2 φέτες που δεν ήταν καν καλές. Δεν ήταν αρκετά ώριμες. Είχαν γεύση αγκουριού. Ήταν υπερβολική τιμή. Είχαμε τύψεις. Αλλά δεν είχαμε ποτέ φανταστεί πως θα βρισκόταν ένας πελάτης που θα παράγγελνε πεπόνι. Δεν το είχαμε υποθέσει καθόλου. Σερβίραμε λοιπόν στα ωραιότερα σημαίνια πιάτα που διαθέταμε τις αξεφλούδιστες πατάτες και όλος ο κόσμος κοίταζε όπως το θέατρο. Ο νεαρός δεν καταλάβαινε πως όλος ο κόσμος δεν είχε μάτια παρά μόνο για αυτόν. Υπήρχαν ανάμεσα στους πελάτες εκείνο το βράδυ ο κύριος Γενικός Επίτροπος με αρκετούς ανώτερους δικαστικούς, στρατηγοί, βιομήχανοι, πρόσωπα με πολλά λεφτά. Ο νεαρός ξεφλούδισε τις πατάτες του, έβαλε αλάτι, έφαγε και μάλιστα με τεράστια ευχαρίστηση. Ήπιε μεταλλικό νερό. Και ούτε αυτό ήταν επιδεικτικό. Όχι, ήταν φυσικό. Είχαμε στο μεταξύ ετοιμάσει το πεπόνι όπως ετοιμάζει κανείς κάτι ιερό. Κατάπληκτη που κάποιος πελάτης είχε παραγγείλει το διακοσμητικό πιάτο. Το πεπόνι ήταν μέρος της διακόσμησης του οίκου, όπως τα πολύφωτα, οι καθρέφτες, τα λουλούδια. Ο νεαρός άντρας έτρωγε τα στολίδια της κάρτας, έτρωγε τις φέτες του πεπονιού μας, του τις σερβίραμε. Τις έφαγε αργά, με όρεξη. Μετά παρήγγειλε ένα φλιτζάνι καφέ. Πλήρωσε το λογαριασμό, έδωσε φιλοδορήματα, ούτε πολύ μεγάλα, ούτε πολύ μικρά, και έφυγε. Με μεγάλη φυσικότητα. Όλος ο κόσμος αναρωτιόταν ποιος μπορεί να ήταν ο άντρας με το πεπόνι. Υπήρχαν πελάτες που τον ζήλευαν, όπως οι γυναίκες.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Πολύδωρος, ο Νεομάρτυρας, γόνος της Κύπρου Πανευκλεής. Στη Λευκωσία ζει και ανατρέφεται από ευσεβείς γονείς τον Λουκά και τη Λουρδανού. Δέχεται χριστιανική ανατροφή. Ο σπόρος της πίστεως στον αληθινό Τριαδικό Θεό ενσπείρεται στην εύπλαστη παιδική ψυχή. Ενηλικιώνεται και ασχολείται με το εμπόριο. Ταξιδεύει στην Αίγυπτο. Εκεί τον παγιδεύει ο Μισόκαλος. Προσλαμβάνεται γραμματέας από αρνησί Χριστό Ζακυνθινό. Σε μία διασκέδαση μαζί του μεθύσκει και αρνείται το Χριστό. Πολύ σύντομα συνέρχεται και αντιλαμβάνεται το ολέθριο ολίσθημα. Μετανοεί πικρά και αναχωρεί για τη Βηρυτό και αντιλαμβάνεται το ολέθριο ολίσθημα. Μετανοεί πικρά και αναχωρεί για τη Βηρυτό. Εκεί εξομολογείται

πίστη στο Χριστό, βασανίζεται σκληρά και απαγχωνίζεται τελικά. Δίνει το παρόν στον αδέκαστο κριτή, αφού έχει σφραγίσει την αλλαξοπιστία του με το μαρτύριο. Είναι πλέον ο νέος μάρτυρας Πολύδωρος.

0: Άγιος Αθανάσιος ο Νεομάρτυρας. Βλαστός της Θεσσαλονίκης ο Αθανάσιος. Πατέρας του ο Πολύχρους, προεστός, και μητέρα του η Λουλούδα Πανευλαβής Χριστιανή. Γαλουχούν το τέκνο τους με τα νάματα της πίστεως και του προσφέρουν μόρφωση σε σχολείο της Θεσσαλονίκης, αλλά και μαθητεία κοντά στον Αθανάσιο Πάριο. Η φίτησή του στην Αθωνική Σχολή Βατοπεδίου καθοριστική. Η πίστη του ήδη είναι ευραία. Επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη και το Άγιο Όρος και επανέρχεται στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τον αναμένει η δοκιμασία της ομολογίας. Συκοφαντείται για παραδοχή του μουσουλμανισμού και πιέζεται καθημερινά και ασφυκτικά για απάρνηση του χριστιανισμού. Ο Αθανάσιος παραμένει ακλόνητος στο πιστεύω του και ομολογεί στεναρά. Φυλακίζεται, αλλά συνεχίζει την ομολογία. Οι προσπάθειες εξισλαμισμού αποβαίνουν μάταιες και ο απαγχωνισμός είναι τελεσίδικη απόφαση. 8 Σεπτεμβρίου 1774. Ο Αθανάσιος εισέρχεται τροπεοφόρος στη Βασιλεία του Θεού και συναριθμείται στη χωρία των νεομαρτύρων.
1: Άγιος Νεομάρτυρας Νικόλαος ο Παντοπόλης. Τη θριαμβεύουσα Εκκλησία του Θεού απαρτίζουν πρόσωπα που αγάπησαν άμετρα το Θεό. Οι Άγιοι, φλογεροί εραστές του Θεού και θαραλέοι ομολογητές του πιστεύωτος. Όλοι οι φίλοι του Θεού, οι αδελφοί μας, οι ομότεχνοί μας αναμένουν την άφηξή μας. Ιχνηλάτες εμείς οι χριστιανοί, ας βαδίσουμε στα χνάρια του Αγίου που με την ίδια τέχνη εργαζόμενο στη γη κερδίζει τον παράδεισο. Και να τώρα μπροστά μας ο Άγιος Νεομάρτυρας Νικόλαος ο Παντοπόλης. Πατρίδα του το Καρπενήσι. Εκεί γεννιέται από γονείς θεοφιλείς και δέχεται χριστιανική ανατροφή. 15 ετής έρχεται με τον πατέρα του στην Κωνσταντινούπολη και συνεργάζονται στο παντοπολείο τους. Απέναντί τους βρίσκεται ένας αγαρινός κουρέας που αναλαμβάνει την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας στον Νικόλαο. Ο διάβολος φθονεί το ζηλωτή χριστιανό νέο και προσπαθεί να τον μαγειρεύσει. Οι επιδόσεις του άριστες και ο αγαρινός το θαυμάζει, τον φθονεί και αναζητεί τρόπο να τον μεταστρέψει σε Τούρκο. Συνεργάζεται με ομοφίλους του και θέτει σε ενέργεια ύπουλο σχέδιο. Κάποια μέρα, μετά το μάθημα, ενώπιον των συνεργατών του, προτείνει στον Νικόλαο να διαβάσει ένα κείμενο που περιέχει την ομολογία του πιστεύωτος. Ο Νικόλαος, αγνοώντας την πρόθεσή του, το διαβάζει. Αμέσως όλοι φωνάζουν «Νικόλαε, έγινες Τούρκος, αφού διάβασες την ομολογία». Κατάπληκτος, διαμαρτύρεται και τονίζει τη χριστιανική του ιδιότητα. Εκείνοι ακάθεκτοι τον αρπάζουν και τον οδηγούν στον Κρητή, προσπαθώντας να τον ενεχοποιήσουν για εξύβριση της πίστεώς τους. Ο Νικόλαος, απτόητος, αφηγείται το συμβάν και δηλώνει την άγνοια του κειμένου. Ο Κρητής προσπαθεί να τον πείσει να ασπαστεί την πίστη τους και υπόσχεται πλούτη και τιμές. Ο χριστιανός νέος δεν σαγηνεύεται με επίγειες δόξες. Δηλώνει κατηγορηματικά την ακλόνητη πίστη του στο Χριστό και τη διάθεσή του να πεθάνει για τον Χριστό.

ο Κρητής διατάζει το δέσιμο και το κρέμασμα για εκφοβισμό. Η προσπάθεια μένει άκαρπη. Τον περιτέμνουν, αλλά και πάλι δεν πτωείται. Διακηρύττει έντονη πίστη στο λατρευτό της καρδιάς του, τον Ιησού. Φυλακίζεται 65 μέρες, χωρίς ψωμί και νερό. Ανακρίνεται και πάλι, αλλά με περισσότερη τόλμη και χαρά, φροντοφωνεί τη σταθερότητα της απόφασής του να πεθάνει για τον Χριστό. Η φυλάκιση επαναλαμβάνεται. Οι ραβδισμοί συνεχίζονται. Το φρόνημα ανδριώνεται. Οι προσφορές υλικών αγαθών παρέχονται αφιδόλευτα, αναλαξοπιστήσει. Αλλά ο Νικόλαος τα θεωρεί όλα σκύβαλα μπροστά στην ανυπέρβλητη τιμή που ο Κύριος του υπόσχεται. Αποφυλακίζεται, κολακεύεται για ίστατη φορά από τον Κρητή, αλλά η απόφασή του παραμένει αμετάκλητη. Ο πόθος που τον ενώνει με τον Ιησού κορυφώνεται. Η αγωνία του για την υψηλή συνάντηση φτάνει στο ζενίθ. Διακηρύττει την πίστη του με στεντορία τη φωνή και επιζητεί το θάνατο. Ο Κρητής, ηττημένος, διατάζει τον αποκεφαλισμό του στις 23 Σεπτεμβρίου 1672. Ο γενναίος μάρτυρας πανευτυχής τερματίζει την επίγεια ζωή του και κατευθύνεται στεφανιφόρο στην ποθητή πατρίδα, στη χώρα του ανέσπερου φωτός.

0: Αγία Χρυσή η Νεομάρτης. Μακεδονοπούλα η Χρυσή από την αλμοπία του νομού Πέλης. Οι γονείς της Ευσεβής αλλά πτωχοί. 4 θυγατέρες είναι τα δώρα του Θεού και αυτά αγωνιούν να αντιπροσφέρουν στον Κύριο Άγια. Η Χρυσή κάποια μέρα και ενώ βρίσκεται με άλλες γυναίκες στα αγροκτήματα, κάποιος Τούρκος την απαγάγει και την οδηγεί στο σπίτι του. Προσπαθεί να την μεταπίσει, να αλλαξοπιστήσει και να την νυφευθεί. Η χριστιανή κόρη αντιδρά δυναμικά. «Νυμφίος μου μοναδικός είναι ο Χριστός, δεν τον αρνούμε κι αν ακόμη μετεμαχίσετε». Οι γονείς της το πληροφορούνται και θλίβονται. Οι Τούρκοι τους πιέζουν να τη μεταστρέψουν. «Γονείς μου είναι ο Ιησούς και η Παναγία και αδέλφια μου όλοι Άγιοι και Άγιες», αναφωνεί στεναρά η Χρυσή. Ανένδοτη η αγωνίστρια της πίστεως δέχεται φρικτά βασανιστήρια. Τελικά κατατεμαχίζεται το σώμα της, ενώ η ψυχή της προσέρχεται στον ουράνιο νυμφώνα για την παραλαβή του άφθαρτου μαρτυρικού Στεφάνου.
1: Άγιος Νικόλαος ο Οικοδόμος. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, δηλώνει επίσημα ο Κύριος. Η καθαρότητα της καρδιάς, η αγνότητα των αισθημάτων, η διάβγεια των εκδηλώσεων, απαραίτητη όρη για τη θέα του Θεού. Η άδολη καρδιά στόχος των υποψηφίων Αγίων και επίτευγμα των Αγίων. Και ο νεομάρτυρας Άγιος Νικόλαος, ο Οικοδόμος, που τιμάμε στις 31 Οκτωβρίου, διακρίνεται για την καθαρή καρδιά, το ταπεινό φρόνημα, την απλότητα των ενεργειών, τα ανεξίκακα αισθήματα, την πραότητα του χαρακτήρα, την αυθόρμητη καλοσύνη, την πολλή υπομονή, την όλη σεμνότητα. Πατρίδα του Ικαριές της Χίου. Εκεί γεννιέται από ευλαβείς γονείς τον Πέτρο και τη Σταματού. Δέχεται τα χριστιανικά μηνύματα, βιώνει τις χριστιανικές αλήθειες, χαριτώνεται και ακτινοβολεί ευωδία Χριστού. Μεγαλώνει ορφανός από πατρική προστασία, αλλά διατηρεί και επαυξάνει τις αρετές. 20χρονος ο Νικόλαος, μαζί με το συγχωριανό του Φραγκούλη, φτάνει στη Μαγνησία και ασχολείται με την οικοδομική τέχνη. Κάποια μέρα παραφρονεί, κυκλώνεται από αγαρινούς, παρακινείται στην αλλαξοπιστία και οδηγείται στον Κρητή για δήλωση επίσημη. Σιωπά, τον εξαγριώνει και εκδιώκεται. Οι συμπατριώτες τον μεταφέρουν στοιχείο στην αδελφή του Δεσποινού. Γνωστοποιείται η αλλαξοπιστία του, συλλαμβάνεται, ενδύεται τουρκική φορεσιά και μου το ονομάζεται Μεχμέτης. Η πνευματική του κατάσταση αξιοθρήνητη, η σωματική του εμφάνιση αξιολείπητη, η φτώχεια εμφανής, η πείνα έντονη, η υπηρεσία του βοσκού των ζώων του εξασφαλίζει τον επιούσιο. Εκεί, στα βουνά, αποκαλύπτει ο Θεός την αρχή της σωτηρίας του. Συναντά τον Αρχιμανδρίτη Κύριλο και επιδέχεται κατάλληλες συμβουλές. Βλέπει σε οπτασία την Παναγία που τον προτρέπει να επισκεφθεί τον ιερέα του ναού του Σωτήρα για να θεραπευθεί. Περί χαρίς το ανακοινώνει στην αδελφή του, τον οδηγεί στον Αρχιμανδρίτη Κύριλο, προεστώτα του ναού του Σωτήρα, επικαλείται ένθερμα τη θεϊκή βοήθεια και δέχεται τη σωματική και ψυχική υγεία. Έκτοτε ο Νικόλαος επιδίδεται σε αυστηρή νηστεία, σε συνεχή προσευχή, σε συχνή αγρυπνία, σε βαθιά μετάνοια. Η καρδιά του φλογίζεται από την αγάπη του Χριστού. Ο πόθος του για μαρτύριο φουντώνει. Οι Τούρκοι πληροφορούνται τη μεταστροφή του και τον συλλαμβάνουν. Η παρησία του θαυμαστεί. Η ομολογία του τολμηρή. Ο έλεγχος δρυμής. Το φρόνημα ακμαίο. Οι κολακίες απορρίπτονται, απειλές εμφανίζονται, ραβδίζεται βάναυσα, φυλακίζεται απάνθρωπα, η ανάκριση επαναλαμβάνεται. Η ομολογία ζωηρή, η πρόσκληση για μεταστροφή των Τούρκων θαρετή, η εξαγρίωση έντονη, τα βασανιστήρια φοβερά, απλώνεται σε σανίδα με μητερά καρφιά, ακινητοποιείται με βαριά πλάκα. Υπομένει με αγαλίαση και δοξολογία. και ο Κύριος με φοβερό σεισμό τον ελευθερώνει αυλαβή. Οι Τούρκοι σκληρύνονται, τον ρίχνουν σε στάβλο ατίθασων ζώων. Παραμένει σώος και αποφασίζεται ο θάνατος. Δέχεται αλλεπάλληλες μαχαιριές στο λαιμό και τέλος σφαγιάζεται με τον ύμνο στα χείλη. Το 23χρονο παλικάρι το 1754 μετά Χριστόν παίρνει το φωτοστέφανο του μαρτυρίου. Το λείψανο φεγκοβολά, ενώ σκοτάδι απλώνεται και σκορπίζει ευωδία και θαυματουργική χάρη προς δόξαν Θεού.

Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας. Γόνος της Νεάπολης της Μικράς Ασίας ο Γεώργιος. Ανήκει στο ιερατικό επιτελείο του Χριστού. Είναι δούλος Χριστού, ταπεινός διάκονός του, ευσεβής Λεβίτης. Εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου της Νεάπολης, διακονεί ολόθυμα το ποίμνιό του. Αγωνίζεται και αγωνιά για τη σωτηρία των ψυχών που ο Κύριος του αναθέτει και για τις οποίες ο ίδιος σταυρώθηκε. Απαρέγκλητο στηρητής των θεϊκών εντολών, αποτελεί πρότυπο οσιότητας, διακηρύσσοντας διαπρίσια την αλήθεια και δικαιοσύνη του Θεού. Αποβαίνεται ουτοτρόπος άμεμπτος ενώπιον του Κυρίου. Το 1797 προσκαλείται να αναπληρώσει τον καταδιωκόμενο από τους Τούρκους ιερέα του χωριού Μαλακωτή. Προθυμοποιείται λοιπόν να ιερουργήσει. Ξεκινά περιχαρής βαδίζοντας το δρόμο της υπακοής. Ο Σατανάς δολιοπλοκεί. Η παγίδα στείνεται. Βρίσκεται καθοδόν όταν οι Τούρκοι βοσκοί τον συλλαμβάνουν, τον ληστεύουν, τον βασανίζουν ανελαίητα και τον αποκεφαλίζουν. Μάρτυρας Χριστού ο ιερέας Γεώργιος απολαμβάνει αιώνιες και αναφέρετες χαρές. Το 1924 το λείψανο του ιερομάρτυρα Γεωργίου μεταφέρεται στον ιερό ναό Αγίου Ευσταθίου στη Νέα Νεάπολη Αττικής.

Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος. Η Εκκλησία μας, θεμελιωμένη στο αίμα του αρχηγού της, καθίσταται ακατάλητη. Ποτισμένη με το αίμα αναρρύθμιτων μαρτύρων, λαμπρύνεται. Η ανατένιση των φρικτών μαρτυρίων τους μας παρακινεί σε μια παρησιακή ομολογία πίστεως, σε μια στεναρή μαρτυρία ζωής, σε μια ακατάπαυστη προσφορά αγάπης στο βωμό της αγάπης. Νέφος μαρτύρων, αλλά και νεομαρτύρων, καταβγάζει το νοητό στερέωμα της Τριαμβεύουσας Εκκλησίας. Αστέρι φωταυγές στο νεομαρτυρικό χορό και ο Άγιος Κωνσταντίνος. Το βλάστημα της Ίδρας, το κάφημα της Ρόδου, το αγαλίαμα του ουρανού. Πατρίδα του λοιπόν η Ίδρα. Γονείς του ο Μιχαήλ και η Μαρίνα. Άνθρωποι απλοϊκοί. 18χρονο παλικάρι πηγαίνει στη Ρόδο. Η απειρία του στη ζωή τον οδηγεί σε συναναστροφές με Τούρκους και σε συχνές επισκέψεις στο σπίτι του ηγεμόνα. Ο προσιλητισμός αρχίζει και σύντομα απαρνείται το Χριστό και προσκυνεί το Μωάμεθ. Τριετής η παραμονή του στην πλάνη και ο συνειδησιακός έλεγχος είναι ακατάπαυστος. Ο Κύριος τον παρακολουθεί, τον πυρπολεί και η Θεία Αγάπη κατακαίει το είναι του και ο πόθος του μαρτυρίου διακαείς. Προστρέχει σε πνευματικό και εξομολογείται την πτώση του και ομολογεί τη μετάνοιά του και δηλώνει τη μαρτυρική του επιθυμία. Η αφαιρεγγιότητα όμως της νεότητας αποτρέπει το μαρτύριο και προτρέπει την αναχώρηση. Υπάκουος ο Κωνσταντίνος κυβαλοποιεί επίγειες απολαύσεις στην αυλή του ηγεμόνα και αναχωρεί πάραυτα για την Κριμαία. Παραμένει εκεί 3 χρόνια και ζει με συνέπεια το χριστιανικό του πιστεύω. Αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη. Αναζητεί πνευματικό για ορθή καθοδήγηση και ουσιαστική στήριξη. Προσέρχεται και στον Πατριάρχη Γρηγόριο και τον κατευθύνει για το Άγιο Όρος. Καταφθάνει στη Ιερά Μονή Ιβύρων. Επί ένα εξάμηνο οικετεύει την κυρία Θεοτόκο την Πορταΐτισσα για ενίσχυση και επίτευξη του μαρτυρικού του πόθου. Περίφλεκτος πλέον από τη Θεία Χάρη, αναχωρεί για τη Ρόδο τον τόπο της προδοσίας. Τώρα πλέον είναι ασυγκράτητος. Αυτόκλητα παρουσιάζεται στον πρώην αφέντη του ηγεμόνα και παρουσιάζεται πρόθυμα προσκλητικά. Ομολογεί και διακηρύττει την αληθινότητα του Τριαδικού Θεού και κονιορτοποιεί τον μομηθενισμό. Το θρησκευτικό μένος του ηγεμόνα εξαπολύεται, φυλακίζεται, επανακρίνεται και βασανίζεται ανήλαια. Υπομένει καρτερικά, ανεξικακή φανερά, εύχεται ειλικρινά και προσεύχεται θερμά. Επαναφυλακίζεται, επανεξετάζεται και αποκρίνεται στεναρά ομολογιακά. Εμόφυρτος από πολυπληθείς ραβδισμούς και ημιθανής φυλακίζεται. Εκεί δέχεται τη δεσποτική υψηλή επίσκεψη και ιατρεύεται και χαροποιείται και ενθαρρύνεται. Η αγαλίαση άφατη. Ο ηγεμόνας μένεται. Ο μάρτυρας αφηγείται το θαύμα και προσκαλεί. Φυλακίζεται και ασφαλίζεται στα πόδια. Θεϊκή επέμβαση τον απελευθερώνει. Δοξολογική ευχαριστία αναπέμπεται. Η φυλακή τον κρατεί επί πεντάμινο. Βασανίζεται αλλά αγάλεται. Κοινωνεί κρυφά ανά δεκαπενθήμερο και ενδυναμώνεται. Η επικοινωνία και η κοινωνία με τον Χριστό τον πυροδοτεί για τον πόθο της συνάντησης. Ο ηγεμόνας έμφοβος για την καταγωγή του μάρτυρα καθυστερεί τη λήψη απόφασης. Η ομολογία επαναλαμβάνεται. Η πρόκληση προσφέρεται. Η άδεια από τον Ιδραίο διοικητή δίδεται, αφού διαπιστώνεται η επιθυμία του Κωνσταντίνου με μυστική επιστολική επαφή. Η θανατική καταδίκη τελεσίδικη απόφαση. 14 Νοεμβρίου 1800, Τετάρτη, Πέμπτη, μεταμεσονυχτική ώρα. Η αγχώνη διαγράφει το τέλος της μαρτυρικής πορείας του γενναίου αθλητή. Η ψυχή εξαγνισμένη προσέρχεται στο θρόνο του Κυρίου και παίρνει το άφθαρτο στεφάνι. Το σώμα ενταφιάζεται. Το λείψανο αργότερα μεταφέρεται από τα μητρικά χέρια στην Ίδρα. Η θαυματουργική χάρη του δίδεται για να δοξάζεται ο Θεός που ο μάρτυρας επάξια εδόξεσε. Τις πρεσβείες του επικαλούμαστε και εμείς για καθημερινή
παρησιακή ομολογία ζωής.

Άγιος Αναστάσιος ο Νεομάρτυρας. Υπηρώτης ο Αναστάσιος. Παραμυθιά ο τόπος γεννήσεώς του. Ήταν ευλαβέστατος χριστιανός με ήθος έντιμο. Μία θερινή ημέρα βρέθηκε με την αδελφή του και άλλους συντοπίτες του σε αγρόκτημα. Εκεί σημειώθηκε διαμάχη με Τούρκους, οι οποίοι απέβλεπαν στην κακοποίηση της αδελφής του. Οι Τούρκοι τότε έλαβαν έναυσμα για συκοφάντηση του Αναστασίου περί μη τήρησης υποσχέσεως αλλαξοπιστίας. Ο Πασάς συνέλαβε αμέσως τον Αναστάσιο και προσπάθησε να τον πείσει να ασπαστεί τον Μωαμεθανισμό. Ο Αναστάσιος αντιτάχθηκε στενερά. «Είμαι χριστιανός, δεν αρνούμε τον Χριστό και ουδέποτε υποσχέθηκα άρνηση. Επιποθώ τα άφθαρτα αγαθά που μου ετοίμασε ο Κύριος και όχι τα πρόσκαιρα φθαρτά. Άδικα λοιπόν επιμένεις και αναμένεις αλλαξοπιστία». Τα λόγια του, λόγια καρδιάς και αντάβγεια βαθιάς αταλάντευτης πίστεως, απέδωσαν καρπό. Ο γιος του Πασά μεταστράφηκε και έγινε χριστιανός, Δημητριανός με το όνομα της και μετέπειτα μάρτυρας Χριστού. Ο Αναστάσιος φυλακίστηκε, βασανίστηκε σκληρά και τελικά αποκεφαλίστηκε. Ομολόγησε, μαρτύρησε και ενίκησε. Είναι συναριθμημένος πλέον στη χωρία των Αγίων Μαρτύρων.

Άγιος Γεώργιος ο Ξυλογλύπτης. Στη φάλαγγα των νεομαρτύρων της πίστεώς μας παρελάβουν πρόσωπα κάθε ηλικίας, από τα σεβάσμια γυρατιά μέχρι τα σφυγηλά νιάτα και τα άκακα νύπια. Και ο Άγιος Γεώργιος ο νεομάρτυρας, 22 χρονών, ανήκει στον πανένδοξο μαρτυρικό χορό. Πατρίδα του είναι η Χίος, γονείς του ο Παρασκευάς και η Αγγερού. Νύπιο ακόμη χάνει το μητρικό στήριγμα με την εκδημία της μητέρας του. Μεγαλώνει με την επίβλεψη της μητριάς. Μαθαίνει την τέχνη του ξυλογλύπτη και ακολουθεί το αφεντικό του στα ψαρά. Εκεί γνωρίζει φίλους και φεύγουν κρυφά για την Καβάλα. Μαζί με την επιπόλαιη συντροφιά του κλέβουν καρπούζια. Συλλαμβάνεται ο Γεώργιος, παραδίδεται στον Κρητή και έμφοβος αρνείται την πίστη του. Ο πατέρας του αγνοεί τα συμβάντα και ανησυχεί. Ο Γεώργιος έρχεται στη Χίο με ένα καράβι. Τον συναντάει συγγενής του, ακούει που τον φωνάζουν Αχμέτη, καταπλήσεται και θλίβεται. Επισκέπτεται το πατρικό του, αλλά ο πατέρας του απουσιάζει. Αναχωρεί και επανέρχεται στο νησί μεταμελημένος. Η συνάντηση με τον πατέρα του είναι δραματική. Φυγαδεύεται στις Κηδονίες και παραδίδεται σε χριστιανό. Δεκάχρονος εργάζεται στο κτήμα και πολιτεύεται σεμνά. Εμφυτεύεται ο φόβος του Θεού στη ψυχή του. Μεταλαμπαδεύεται η αγάπη στο Θεό στην καρδιά του. Έρχεται η συντριβή στο είναι του. 20χρονο παλικάρι ζει άφοβα στις Κηδονίες. Ο πατέρας τον επισκέπτεται εν αγώνια και τον συμβουλεύει για ναυτολόγηση. Αλλά εκείνος αρνείται. Γνωστοποιείται το παρελθόν του και ετοιμάζεται να παντρευτεί. Ο αδελφός όμως της μισθής του για προσωπικές αντεκδικήσεις προδίδει στον αγά ότι είναι Τούρκος. Οι φίλοι συμβουλεύουν τη φυγή ή την απόκρυψη. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. Η συνείδηση ελέγχει δρυμύτατα. Η εξωμοσία έντονη στη μνήμη. Η ευκαιρία για εξυλασμό μοναδική. Η αφοβία φανερή. Η σύλληψη άμεση. Η παράδοση αυθόρμητη. Σιδηροδέσμιος οδηγείται στον Κρητή. Ανακρίνεται σχολαστικά. Απολογείται αναλυτικά. Ομολογεί θαραλέα το πιστεύω του. Αποτρέπεται παραπλανητικά να αναφέρει το τουρκικό όνομά του. Εμένει σταθερά στο χριστιανικό του όνομα, Γεώργιος. Απειλείται με θάνατο. Δέχεται με χαρά. Φυλακίζεται ευθύς. Πάσχει για τον Χριστό και αγάλεται. Οι αδελφοί χριστιανοί της πόλης οικετεύουν για θεϊκή ενίσχυση, παρηγορούν έμπρακτα. Οι αγαρινοί εκβιάζουν. Ο γενναίος αθλητής του Χριστού παραμένει απτόητος. Η απόφαση εκδίδεται. Θάνατος. Ο μάρτυρας πανηγυρίζει. Εξοπλίζεται με εξομολόγηση και θεία κοινωνία, ειρηνεύει εσωτερικά και αποκρούει οριστικά τις σατανικές επιθέσεις των λογισμών. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ουρανό και ενισχύεται δυναμικά. 26 Νοεμβρίου 1807. Ο Γεώργιος Πάνοπλος με την ευχή του Ιησού στα χείλη αναμένει τον Δήμιο. Οι χριστιανοί προσεύχονται ολονύχτια και θωρακίζουν τον μάρτυρα. Οι Δήμοι οδηγούν τον Γεώργιο στον τόπο της καταδίκης. Το ύφος του αγέροχο, η όψη του περίχαρη, η σιωπή του επιβλητική, η μορφή του γαλήνια. Γονατίζει και αναφωνεί. «Είμαι χριστιανός!» Δέχεται πυροβολισμό και αιμορροή. Χτυπιέται βάναψα με το σπαθί. Σφαγιάζεται αργά, επώδυνα και άσπλαχνα. Με το όνομα του Χριστού στα χείλη σφραγίζει τελεσίδικα την επίγεια ζωή του και εισέρχεται τροπεούχος στην αιωνιότητα.

Άγιος Αγγελής, ο Νεομάρτυρας και Σαλός. Ο πανευκλεής χορός των μαρτύρων έχει να επιδείξει μια ιδιοτυπία προσώπων, μια ποικιλία μαρτυρίων, μια ιδιομορφία θεώσεως. Οι μορφές των μαρτύρων διακρίνονται για τον διάπειρο μαρτυρικό πόθο, για τον υπέρμετρο θρησκευτικό ζήλο, για την ένθερμη αγάπη στο Θεό, για την ευστάθεια της πίστεως. Κάθε μάρτυρας και μια ιδιάζουσα μορφή, με εγκαρτέρηση και υπομονή, με ταπείνωση και αγάπη, με τόλμη και ηρωισμό. Η αυτόκλητη προσφορά στο μαρτύριο, η εκούσια σαλότητα για τον Χριστό, η θεληματική περιφρόνηση της επίγειας δόξας, χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εραστών του Θεού. Και ο Άγιος Αγγελής ο Νεομάρτυρας συγκαταλέγεται ανάμεσα στους εκλεκτούς. Πατρίδα του είναι το Άργος της Πελοποννήσου. Διακρίνεται για την ευλάβεια, την πραότητα, την ευσπλαχνία στον συνάνθρωπο, την αγάπη στο Θεό. Παρακολουθεί με ζήλο τις ιερές ακολουθίες, μελετάει με ενδιαφέρον, προσεύχεται με θέρμη. Βρίσκεται στην Έφεσο σαν εμπειρικός γιατρός και επωφελείται κάθε ευκαιρίας για να διακηρύξει την πίστη του στον αληθινό Θεό. Η συνάντησή του με έναν άθεο Γάλλο και η έντονη συζήτησή τους γύρω από την πίστη γίνεται αφορμή φιλονικίας και πρόξενος μονομαχίας. Ο Αγγελής πιστεύει ακράδαντα στη νίκη του Θεού, στην ήττα της αθείας. Οπλίζεται με τα όπλα της προσευχής και της Θείας Κοινωνίας και προσέρχεται με αισιοδοξία προς συνάντηση του αρματωμένου αθέου. Ο Γάλλος στη σκέψη του θανάτου δηλιάζει και έντρομος εγκαταλείπει το στίβο. Ο Αγγελής θεωρεί τη φυγή ήττα και αισθάνεται θριαμβευτής. Η νίκη όμως του δημιουργεί υπερήφανους λογισμούς και ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Τον εγκαταλείπει το έλεος του και τον παραλαμβάνει ο διάβολος. Με το πρόσχημα του μαρτυρίου γίνεται Τούρκος. Η άρνηση της πίστεως επίσημη. Η ενδυμασία διακριτική. Η επιθυμία για μαρτύριο ενδόμηχη. Οι προκλήσεις εμφανείς. Οι εντυπώσεις συγκεχημένες. Εκδιώκεται για τυχείο και εκεί συχνάζει στις εκκλησίες, θρυνεί γοερά, προσεύχεται κατανυκτικά, παριστάνει τον διαχριστόν Σαλό. Στις συναστροφές του με Τούρκους δηλώνει προκλητικά ότι είναι χριστιανός. Δέχεται άγρια χτυπήματα και υπομένει αγώγιστα. Η ώρα όμως του μαρτυρίου δεν έρχεται. Ο Αγγελής ζει στην αναμονή του θελήματος του Θεού. Θρυνεί και στενάζει. Ποθεί και ζητεί μαρτύριο εμπόνος. Οι οικεσίες του δακρύβρεχτες φτάνουν στο θρόνο του Θεού. Η μεταμέλειά του ειλικρινής προσελκύει το έλεος του Κυρίου και εκπληρώνει τον διακαή πόθο του. Μια μέρα παρουσιάζεται στους Τούρκους προκλητικά, χωρίς γένεια και δηλώνει ότι είναι πια χριστιανός. Οι αγαρινοί προσπαθούν να το μεταπίσουν, αλλά είναι αδύνατο. Συλλαμβάνεται και πιέζεται να ανεβεί στο τζαμί. Σπρώχνεται άγρια, δέρνεται άσπραχνα, αλλά αρνείται κατηγορηματικά. «Θανατώστε με, δεν ανεβαίνω στο τζαμί, είμαι χριστιανός», επαναλαμβάνει. Παρά αυτά, αλυσοδένεται και φυλακίζεται. Επαναξετάζεται, αλλά παραμένει ανένδοτος. Βασανίζεται σκληρά, αλλά υπομένει. Δέχεται την απόφαση του αποκεφαλισμού και πανηγυρίζει. Στις 3 Δεκεμβρίου το ξύφος αποκόπτει την κεφαλή του Θεόφρονα μάρτυρα. Η διαχριστών σαλότητα, η βαθιά μετάνοια και το επώδυνο μαρτύριο εξασφαλίζουν την αιώνια ευφροσύνη στον Άγιο Αγγελή.

0: Άγιος Νικόλαος ο Νεομάρτυρας. Ο Νικόλαος ζούσε στη Σμύρνη. Είχε εισέλθει στο στίβο της οικογενείας. Έλαβε χριστιανική ανατροφή και αγωνιζόταν κατά των παθών του. Ο θυμός ήταν συχνά εμφανής. Κάποια μέρα, σε μία θυμώδη έκρηξη, είπε «Θα γίνω Τούρκος». Άμεσα οδηγήθηκε στον Κρητή από τους παρευρισκομένους Τούρκους. Εκεί ο Νικόλαος αρνήθηκε επίμονα να αλλαξοπιστήσει. Βασανίστηκε ανήλαια, αλλά συνέχισε να διακηρύττει «Είμαι χριστιανός». Σταθερός στην πίστη, μέχρι τέλους δέχτηκε τον απαγχωνισμό. Το λείψανό του δέθηκε με ογκόλιθο και ρίφθηκε στη θάλασσα, το οποίο ανασύρθηκε από κάποιον Λατίνο. Η ψυχή του παραδόθηκε στον Κύριο, από τον οποίο και έλαβε στέφανο άφθαρτο. Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδυόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του Όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεημον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Που κατά τα σανομία ημών επίησεν ημίν, δε κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κυρίως το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ανατολέα ποδισμών εμάκρυνεν αφημών τα σανομία ημών, καθώς οι κτηροί πατηρίους οκτήρισε Κυρίως τους φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ηχούσες μεν. Άνθρωπος όσοι κόρτασε ημέρε αυτού, όσοι άνθρωπος το ευρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα δείτε εν αυτό και ούχι υπάρξει τη γνώση έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβημένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε των Κυρίων πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται των λόγων αυτού που ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε των Κυρίων πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούνται το θέλημα αυτού. Ευλογείτε των Κυρίων πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Λόγοι η ψυχή μου των Κυρίων. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων. Κυρίε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξον ο εχθρός του ψυχή μου εν ταπείνωση εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποιήμασι των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας κύρας μου, η ψυχή μασί των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας κύρας μου, η ψυχή μου ως γη

κόσμο, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά Σου, ότι Συ ο Θεός μου, το Πνεύμα Σου, το αγαθόν οδηγήσει μεν διευθύεν και εν το ονοματός Σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαίωση Του Σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη Σου εξολοθρεύσε εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος Σου ημί. Εις άκουσόν μου, Κυρία, εν τη δικαίωσή Σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου Σου. Εις άκουσόν μου, Κυρία, εν τη δικαίωσή Σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου Σου. Το Πνεύμα Σου, το αγαθόν, οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

σύμπαντος έξω, παραθεμένη την ψυχή ως πλαστουργός σου και Θεός, προς την ζωή την ακύρατον.

ευλογήσον με πρόσθετο το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθο των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με όλη την ανομία μου εγώ γινώσκω αμαρτία μου ενώπιόν με εστί διαπαντός σύ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεστε σε ιδούγαρ εν ανομίες εν ελήφθην αμαρτίες και σε με η μήτρη μου ιδούγαρ αλήθεια νιγάψε στα άδειλα και τα κρύφια. Η σοφία σου εδηλωσάς μη, ραντίς μη, ισόπ και καθαριστήσω με, πνείς με και υπέρ και όλα λευκαντήσω με. Ακουτής μη αγκαλιά συν και έφρωσιν να αγκαλιάσου το στέατε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάστας ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλνησον και σε κάτις μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα του Άγιο, μη αντανέλησε από εμπό απόδοσμη την αγαλία σου τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με διδάξαν όμως το εσοδού σου και ασεβείς. Επί σε επιστρέψου, ρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κυρία, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ό,τι θέλησες. Θυσίαν έδωκα άνολο καυτώματα ου και ευδοκής, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμμένων, καρδία συντετριμμένην και εντεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξεδενώσει, αγάθινον Κυρία εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθήτητα τη Χιρουσαλήμ, τότε ευδοκής θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος και ελέησον με ο Θεός. Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς, είδετε λαοί και θαυμάσατε το όρος γαρ το Άγιον και εμφανέστε τον Θεού των επουρανίων βουνών υφύπερθεν έρεται ουρανός επίγειος εν επουρανίου και αφθάρτο φθονή οικιζόμενος. Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς ζωής αηδίου και κρήτονος ο θάνατός σου γέγονε διαβατήριον αγνήν εκ της επικύρου προστίαν όντως και άρευστον μεθυστών σε άκραντε εν αγκαλιάσει των ιών καθορώσαν σου και Κύριον. Υπεραγία Θεοτόκε εσώσον ημάς επήρθησαν πύλε ουράνιε και άγγελοι ανήμισαν και υπεδέξατο ο Χριστός το της παρθενίας αυτού μητρών κοιμήλιον. Χερουβίμ υπήξεσι εν αγκαλιάσει σεραφείμ δε δοξάζει σε χέροντα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ένον Θεό επί την μνήμη χορεύοντες του αθλοφόρου Μύρονος. Άσομεν άπαντες ενισχύσαντι τούτον το κράτος διολέσε του πολεμήτωρος Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών δώρον σ' αυτόν το ευεργέτη προσήγαγες και ιερών ανάθημα και καλλιέργημα και ευώδη θυσίαν νομίμως εν αθλήσας μάρτης πολύαθλε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι. Ως μου νεχείς, ως καθαρός ναός έδοξε του εκ παρθένου λάμψαντος τον εφορμήσαντα συνταράξε την Θεία Αγγέλην ψυχοφθόρων λύκων εδίωξας. Και νυν και αϊκέ εις τους αιώνας των αιώνων αμήν μόνοι Θεόν επιρογάμος εκείσας όν αφλοφόροι μάρτυρες ομολογήσαντες ημίν ομοιοθέντα κατήργησαν την πλάνη

Πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αγίους και πάσαν τη ζωή.

0: σαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν την εμπρεσβείες ακίνητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα τάφος και νέκρους ινού και κράτης ενός γάρ ζωής πιτέρα προς την ζωήν μετέστης ενώ μήτρα νικήσεσα υπάρθενών.

αμήν εκβρέφους Χριστόν ποθήσας, Παναίδημε και τούτου τηρών τα θεία παραγγέλματα, προς αυτόν ανέδραμες ολοκλήρως μύρον και κατέπαυσα συναγγέλης δοξάζων αυτών ετούμενος πάση θεία ανάφηση, ετούμενος πάση θεία άφεση των εκκυλίας υγειασμένων ανυμνήσομεν πάντες ως ευώδες Χριστού μύρον παναληθέστατον όντως γάρ της προσιούσιν εν πίστη θερμή τασιάσεις παρέχει των νοσημάτων τη γάρ αγάπη του κτίστου πυρούμενος συμπάσχει τις εν ανάγκες και λυτρούτε δεινών ο πανόλβιος μυρίζων πάντας τη χάρητη την δοθήσει αυτό εκ του πνεύματος ετούμενος πάση θείαν άφεση ετούμενος πάση θείαν άφεση τη 17η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μύρονος τίμη κεφαλής η τομή μύρον λέγει προς το στέφιν μέλλον με πατημόν στέφος εβδομάτη δεκάτη μύρον ατάμε ξύφος οξύ τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Στράτονος Φιλίππου Ευτυχιανού και Κυπριανού έθετο με βδέλυγμα φυσίνο στράτων άνδρες βδελικτή και πυρή κτινουσίμε φίλων Θεών Φίλιππε και ψυχής πλέον κατακριθείς πυρού φιλόψυχος γίνει ευτυχιανός εις κάμινον ημένην ως ύπος εις πεδίον ειν το του λόγου πυρ Κυπριανός καρτερίσας καμίνου εξώτερον πυρ ο γραφή λέγει φύγε τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου Ιουλιανής και Ιουλιανής της αδελφής αυτού Ιουλιανή Παύλος αδελφή φύση όφθησαν όντες και αδελφοί το ξύφι. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θύρσου, Λευκίου, Κορονάτου και τη συνοδείας αυτών και η σύναξη της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αΐ Παρθένου Μαρίας της Αρματίου. Οι τρεις αθλητέ νυν παρίστανται πόθο τριάδι θεία εις ενήθλησαν χάριν. Να όσο συνήλθομεν άκραντε κόρη, υμνούνται στις δόξεις σου τα μεγαλεία. Η αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Σιωμάρτυρος Δημητρίου του Νέου, του εξαμαρίνης της Υπήρου καταγωμένου και εν έτη 1888 αθλήσαντος, θανόν ο Δημήτριος ένδων του τείχου, τείχος απροσμάχητον πιστής εδείχθη. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

θεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, σώσον ημάς Υιέ Θεού εν Αγίης Θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια, υγείασε το σπίτι.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρχης.
1: Κυρία ελέησον.
0: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου,

Ετιδεόμεθα υπερελαίου ζωής ειρήνης, υγείας σωτηρίας επισκέψεως και χωρίσεως, διαφυλάξεως και απέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Αναστασίας Νικολάου Γεωργίας Πλάτωνος Ζαχαρία Κωνσταντίνου Μαρίας Δημητρίου Πινελόπης Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Μαρίας και Κωνσταντίνου των ασθενούντων υπερηγίας και αναρώσεως αυτών πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων.

ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, πάντων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των αδελφών ημών των ασθενούντων, των γερόντων, των καταχύτων, των οκλουμένων υποπνευμάτων ακαθάρτων, των καρκινοπαθών,

Δανιήλ και Ακακίου, των Μοναζουσών, Πευρονίας, Πελαγίας και Μακρίνης και των δούλων του Θεού, Ιωάννου, Σωτηρίας, Χριστού, Χριστού,

Χριστός εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

Κύριε και Θεόν ημών, δέξαστε καθεξίωσες και τις συμπαριστήκες, Κύριε άλλες αφαγγέλων και μη άλλες αφαγγέλων. Τα χερουβήν και τα σεραφείμ εξαφέληκα, και όλα τα μετάρσια θερωτά.

0: της ουρανής, αγίαστη το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισενέκεις ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρό.
1: Ότι σου

Ευχαριστούμεν Συ Δέσποτα, φιλάνθρωπε Ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσης ημάς των εκ ουρανίου σου και θανάτων μυστηρίο. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς σαν το φόβο σου τους πάντας. Πρόρισον ημών την ζωή, να ασφάλισε ημών τα δύο βήματα ευχές και οικεσίες, εις εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

σε Κύριε και αγιάζουν, που σε επισήπε πειθώτα, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ύπους. Σύ αυτούς, ανιδόξε εκεί σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας, ελπίζοντας επίσε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου, θυσία ρεύση της άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δω σε αγαθή και πάν δόρημα τέλειο, άνωθεν εσύ κατά με πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαρισίαν και προσκύνηση, άνωθεν εσύ κατά με πατρός των φώτων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο εναγής αυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες παρακάνοντες μηνύσιμον, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις την κίνηση και τη μετάσχοδο νου σε εορτάζομεν και τιμόμεν, του τιμίου και ευλοποιού σταυρού, προστασίες πασών των επουρανίων αείλων δυνάμενα σωμάτων, η και εσύ ευθυμίω εν δόξου, τροφή του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήνων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων, του Εναγείς Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπαιοχώρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιδάτου, Μεραμαρτύρων Χαραλάμπος και Ελευθερίου Κοσμάτου Ετωνού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου του Νέου, Θεοφόρου και Ομολογητού, Δαβίδ του Γέρου, Ιακώβου του Νέου Ασκητού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Μύρονος, των Αγίους Πατρόσιμων Ευτυχίου Επισκόπου Κορτίνης και των δύο αδελφών αυτού, των Αγίων Μαρτύρων Στράτωνος Φιλίππου Ευτυχιανού και Κυπριανού, των Οσίων Μάρτυρος Μακαρίου, των Οσίων Ηλίου του Νέου και Λυπίου του Αγιογράφου,

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλημέρα σας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα 17 Αυγούστου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μύρωνος, των Αγίων Μαρτύρων Στράτωνος, Φιλίππου, Ευτυχιανού και Κυπριανού, των Αγίων Μαρτύρων Παύλου και Ιουλιανής της αδελφής αυτού, των Αγίων Μαρτύρων Θύρσου, Λευκίου, Κορονάτου και της συνοδείας αυτών. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιοι Στράτωνας, Φίλιππος, Ευτυχιανός, Κυπριανός, οι ηθοποιοί. Ως ωραίοι υπόδες των Ευαγγελιζομένων ειρήνη, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά, τονίζει ο Απόστολος Παύλος με το στόμα του προφήτη Ισαΐα. Πόσο ωραία είναι τα πόδια εκείνων που αναγγέλουν το χαρμόσυνο άγγελμα της ειρήνης του Θεού, που μεταφέρουν το λυτρωτικό μήνυμα του Χριστού. Ευτυχή στη γη, μακάριοι στον ουρανό οι κήρυκες της αλήθειας. Αγωνιστές της πράξης οι Ιεραπόστολοι γίνονται φερέφωνα του έμπρακτου χριστιανισμού. Συνεχιστές του έργου των Αποστόλων μοχθούν για την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού στη γη. Ο πόθος αυτός συνέχει το είναι και των τεσσάρων Αγίων που τιμάμε στις 17 Αυγούστου. Στράτωνας, Φίλιππος, Ευτυχιανός, Κυπριανός. Τέσσερις ηθοποιοί φλέγονται από ιεραποστολικό ζήλο. Τέσσερις ζηλωτές αγωνίζονται για την επικράτηση του χριστιανισμού. Τέσσερις πρωταγωνιστές του θεάτρου γίνονται πρωταθλητές κήρυκες. Η θεατρική σκηνή μετατρέπεται σε χριστιανικό άμβονα που διαλαλείται το μήνυμα της σωτηρίας του ανθρώπου. Τέσσερις ηθοποιοί ιεραπόστολοι. Στίβος τους η νοικομίδια. Στόχος τους η μεταστροφή των Ελλήνων ειδωλολατρών. Πόθος τους η σωτηρία ψυχών. Μόχθος τους αδιάκοπος η διακήρυξη της ευαγγελικής αλήθειας. Προσπάθειες εντατικές γίνονται. Ενέργειες συντονισμένες εκτελούνται. Ευλογίες πλούσιες επιχαίονται. Με όπλο την προσευχή, με φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, μιλούν εύγλωτα. Οι ψυχές προσελκύονται. Οι καρδιές συγκλονίζονται. Οι οπαδοί του Χριστού αυξάνονται. Οι θαμώνες του θεάτρου αραιώνουν. Οι πιστοί της Εκκλησίας πυκνώνουν. Τα θεάματα περιφρονούνται. Τα πνευματικά ενεργοποιούνται. Τα πρόσκαιρα περιθωριοποιούνται. Τα ουράνια επιποθούνται. Η νίκη του Χριστού περηφανής. Η κατατρόπωση των ειδώλων πασιφανής. Οι σκοτεινές δυνάμεις ανησυχούν. Ο ηγεμόνας τρομοκρατείται. Προστάζει πάραυτα την παράσταση των Αγίων ενώπιον του. Οι τέσσερις λεβέντες νέοι, ατρόμητοι, δίνουν το παρόν. Ομολογούν θαρετά την πίστη τους. Αναφέρουν αναλυτικά τη δράση τους. Αναμένουν πασίχαρη την καταδίκη τους. Και η οργή ξεσπά. Στα θηρία ρίχνονται για βορά. Ανέγγιχτοι διαφυλάσσονται θαυματουργικά. Υμνολογούν τον Κύριο ευχαριστηριακά. Βασανιστήρια επώδυνα ακολουθούν. Εδραίοι στην πίστη παραμένουν. Ακμαίοι στο φρόνημα διατηρούνται. Περίχαροι στην όψη φαίνονται. Το σώμα καταπονείται. Η ψυχή ζωοποιείται. Οι πιστοί παρακολουθούν και χαίρονται. Οι δωρολάτρες βλέπουν και θαυμάζουν. Οι απαρνήσεις των ψεύτικων θεών συνεχίζονται. Οι νίκες του αληθινού Θεού αυξάνονται. Ο ηγεμόνας έντρομος διατάσσει θάνατο στη φωτιά. Οι Άγιοι τυλίγονται στις φλόγες. Τα σώματα κατακαίονται. Οι ψυχές στεφανιφόρες ανέρχονται στη χώρα του ανέσπερου φωτός για την απόλαυση αιωνίων αναφέρετων αγαθών. Από εκεί τώρα, μέτοχοι της Βασιλείας Του πρεσβεύουν αέναα για μας και ποθούν να μας ειδούν μιμητές της επίγειας ζωής τους και συμμετόχους της εφροσύνης του Παραδείσου.

Άγιοι Παύλος και Ιουλιανοί. Πτολεμαίδα της Αιγύπτου η πατρίδα του Παύλου και της Ιουλιανής. Δύο αδέλφια ομόφρονα και θεοσεβή έζησαν τον 3ο μετά Χριστό αιώνα. Δέχτηκαν το σπόρο της πίστεως και φλόγησε η καρδιά τους από αγάπη για τον Χριστό. Η ευνίδια εκδημία των γονέων τους βρίσκει φλογερούς ιεραποστόλους. Η στρατιά του Ιησού επαυξάνει. Ο αυτοκράτορας Αυριλιανός το πληροφορείται και συλλαμβάνει τα δύο αδέλφια. Βασανίζονται σκληρά, αλλά υπομένουν ανδρεία. Οι τρεις δήμοι, Κοδράτος, Ακάκιος και Στρατόνικος, θαυμάζουν τους μάρτυρες, ομολογούν, αποκεφαλίζονται άμεσα και συναριθμούνται στη χωρία των μαρτύρων. Ο Παύλος και οι Ιουλιανοί τελικά αποκεφαλίζονται. Δύο ομέμονες αδελφοί εκκινούν στη μαρτυρική αρένα. Πέντε ομόψυχοι αδελφοί μάρτυρες στον ουρανό.

Όσιος Αθανάσιος ο Νέος. Νεοφανής φωστήρ της Εκκλησίας, Όσιος Αθανάσιος ο Νέος, καταγόταν από το χωριό Τουρλάδα της Αχαΐας. Γεννήθηκε το 1891 από φτωχούς, ανευσεβεστά τους γονείς, τον Βασίλειο και την Κωνσταντίνα Χαμακιώτη, και έλαβε κατά θείο βάπτισμα το όνομα Γεώργιος. Από τα νεανικά του χρόνια έδωσε δείγματα για το τι επρόκειτο να γίνει. Επιδείκνυε σεμνή ηθική διαγωγή και ασκούνταν στο θείο φόβο. Νυχθημερών προσευχόμενος προς τον Κύριο, ποθούσε το μέγα λειτουργήμα της ιεροσύνης, αφού πρώτα όμως έλαβε το σχήμα της Αγγελικής Πολιτείας των Μονεζόντων. Έτσι όταν έγινε 15 ετών, πλήρης θείου έρωτος, έφτασε στην αγιώνυμη λαύρα της Αχαΐας, στην οποία εμμόνιζε τότε και ο αδελφός του πατέρα του, Χαρίτων Αναγνωστόπουλος, και εκεί μετά από επταετή δοκιμασία και εν συνεχεία αφού φίτησε στην ιερατική σχολή της Άρτας, εκάρι μοναχός και μετονομάστηκε Αθανάσιος. Τη 14η του Σεπτεμβρίου 1921 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και στο εξής έλαμψε ως λίχτος φαϊνός στην αγιωτόκο μονή της Λαύρας, διαχέοντας παντού το φως των θείων αρετών και διαπρέποντας επί δεκαετία με τις πράξεις του, τους λόγους του και με όλα του τα χαρίσματα. Λόγω της επισφαλούς υγείας του αναχώρησε για την πόλη των Αθηνών, αφού παρέμεινε σε διάφορες περιοχές όπως την Ανάληψη, τη Γλυφάδα, τη Μάνδρα, επεζήτησε τον ήσυχο βίο του εφημερίου και δέχτηκε να διοριστεί ως εφημέριος το 1936 στο παρεκκλήσιο της Παναγίας της Νερατιωτήσης στην τότε Κομόπολη Αμαρουσίου. Εκεί ως άμεμπτος εξομολόγος και ακάματος ιερουργός άσυσε τα ιερατικά του καθήκοντα και κατέλειπε τις πατρικές του παρακαταθήκες στο αγαπημένο του ποίμνιο, το οποίο εδίδαξε και καθοδήγησε επιμελώς. Το έτος 1963 ανοικοδόμησε εγκβάθρον μια παλιά μονή στη Ροδόπολη Αττικής, την οποία με τη χάρη της Παναγίας της Φανερωμένης καθιέρωσε και ανέδειξε ως γυναικεία μονή. Εκεί ο Θεοχαρίτωτος Αθανάσιος αναδείχθηκε επίγειος άγγελος. Αφιερώθηκε στην Ιερά Μελέτη, προσελκύοντας πολλές ψυχές και καθοδηγώντας τις στην κατά Χριστόν φιλοσοφία. Προσέφερε έτσι στην Αγία Εκκλησία πλουσίους καρπούς, ορθοτομώντας το λόγο της αληθείας. Προέβαλε σε όλους την ελεημοσύνη, την οποία στήριζε στους λόγους του οσίου Εφραίν του Σύρου, «Πάρα πολύ μακάριος είναι ο ευεργετών πολλούς φτωχούς, γιατί κατά την κρίση θα βρει πολλούς συνηγόρους». Με αυτόν τον τρόπο ζούσε, αφήνοντας οσιακή μαρτυρία σε όλους όσοι προσέτρεχαν προς αυτόν, και κοιμήθηκε στις 17 Αυγούστου 1967, παραδίδοντας το πνεύμα του στα χέρια της κυρίας Θεοτόκου, πλήρης ημερών και καλών έργων. Καθώς για το σκηνομά του τάφηκε στη μονή που ίδρυσε ο ίδιος, άρρητη ευωδία εκχαίεται κατάπαυστα και πολλά θαύματα σημειώνονται. Αρχαιοκατατάχθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις 16 Νοεμβρίου 2023.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαϊκλίδος.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
5: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
6: Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, μέρος πρώτου.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Συνεχώς το ξεκίνημά μας οι λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να φανερώνουν το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης. Δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Το σαρκωμένο φως, το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, αδελφοί μου. Το φως του Χριστού μας να τις περιβάλλει, να τις δύσει με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσουμε ενός εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας για αυτές τις τρεις ευλογημένες μέρες μέσα στο Πάσχα του καλοκαιριού. Σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας, τους ανθρώπους με τα δακρυσμένα μάτια και τις χριστοχαρούμενες ψυχές. Τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας είναι αυτοί που αποκαλούμε μπροσταριδές μας επειδή μας θέλγουν, μας μαγνητίζουν, μας σαγηνεύουν με το βίωμά τους. Ευχές πολλές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα μετερίζια τα ραδιοφωνικά της Ορθοδοξίας και μεριμνούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά Ορθόδοξη χριστιανική χτυπά. Σωτηριαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολογιό μας, εν το φωτί, papakiyahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

διάσωσον και επίβλεψον στη δέσποινα του κόσμου, και μένα μήτερα άχραντη ένα φιλί έλαδος μου. Μεγάλα τα απογεύματα, νύστεμα και μετάνοια, κόμπι από δάκρυα, στεναγμή και ελπίδα επουράνια. Στην Τίνο και στη Σουμελά, στις Πάρου όλες τις πύλες, τις πέμπουνε τα εγκόμια, φέγγουνε οι καντήλες. Γονατιστός ο γλυκασμός, στερνό ξαποστηλάρι, παραμονή της χάρης της οκτά ηχοδοξαστάρι. Έρχεται το ξημέρωμα, Πάσχα σημαίνει πάλι, αρχάγγελοι την οδηγούν στου γιού της την αγκάλι. Παρήγορα υπόσχεται με πόνο της καρδιάς της, ευσπλαχνικά να δέεται, να ελεεί ο πλάστης. Το ξόδι γίνει και γιορτή, χαρά και πανηγύρι, πλατεία σημαιοστόλιστη έναν χορό θα σύρει. Μνήμες μορφές θα θυμηθούν προγόνων αθανάτων, και ο αϊκοσμάς λέει στις 9 το Απόστολη εκπεράτων. Ένα απόσπασμα από το Ξημέρωσε ο Αύγουστος και το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μήνα» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Είναι αυτές οι μέρες του Αυγούστου, τόσο δικές της. Κάθε ημέρα μέσα στον ευλογημένο ενί αυτό της Αγίας μας πίστης αγιάζεται από την ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας μας. Η πανύμνητος πλατητέρα σκεπάζει ελπίδες και οικεσίες, στεναγμούς και δάκρυα, ανάγκες και περιστάσεις. Η διαπορθμεύουσα Κυρία Θεοτόκος αναζητά εν αγωνίως τις παρακλήσεις μας και τα αιτήματά μας, να τα περάσει απέναντι, να τα διαβιβάσει στον Υιό και Θεό της. Είναι ο Αύγουστος τόσο δικός της, από την πρώτη έως την τελευταία του ημέρα, ευλογημένος με τη μνήμη της μεταστάσεώς της, με τη μεγάλη γιορτή της, το δικό της Πάσχα. Είναι η μάνα όλου του κόσμου, η Κυρία Θεοτόκος που θα ενώνει πάντοτε γη και ουρανό.

απειρόγαμε νύμφη, θεογεννήτρια. Η τη Εύα στην λύπην χαροποιήσασα, ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμενσε, ότι ανοίγαγες ημάς εκ της αρχαίας αράς. Και νυν δυσόπια παύστος πανύμνητε Παναγία εις το σωθήνεϊ μας. Θεογεννήτρια, θεογεννήτρια. Τον πόθο προσιόντων τη σκέπη σου τη θεία θεραπεύει να ξύουσον. Θεογεννήτρια. Πιαστείτε από τον μανδύα της Παναγίας μας και μη χωριστείτε ποτέ από τη μητέρα μας, γιατί αυτή είναι η εγγύηση της σωτηρίας μας και αμαρτωλοί να είμαστε και ανάξιοι να είμαστε η Παναγία θα μας βοηθήσει να σωθούμε, εφόσον όμως και εμείς έχουμε φιλότιμο και αγωνιζόμαστε. Αυτά ήταν τα στερνά, παρενετικά, συμβουλευτικά λόγια η ευλογημένη παρακαταθήκη του μακαριστού πατρός Γεωργίου Καψάνη λίγο πριν κοιμηθεί. Πιαστείτε από το φουστάνι της Παναγίας, έτσι προέτρεπε. Τα πνευματικοπαίδια του, τα καλογέρια του, αλλά και όλους εμάς. Θεογεννήτρια. Πόσο συνταρακτικό αυτό το προσωνύμιο, αν συναισθανθούμε το τι περιγράφει. Εμείς το απαγγέλουμε ή το ψέλνουμε, πολλές φορές μηχανικά, εντελώς μηχανικά, για εκείνην που γέννησε τον Θεό. Αν το συλλάβουμε, αδελφοί μου, κάθε φορά που θα βγαίνει από τα χείλη μας το Θεοτόκος, το Θεογεννήτρια, κάθε φορά που θα βγαίνουν αυτά από τα χείλη μας, θα είναι μια τρανή ομολογία της Αγίας μας πίστης. Γιατί αυτό το οφείλουμε στις ψυχές μας. Να γνωρίζουμε την Κυρία των Αγγέλων. Να μην είναι αυτή μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές και πανηγύρια και εκδρομές. Αλλά για δάκρυα δοξολογικά, συντριβής και μετανοίας που τολμάμε. Μη μας παραδειγματίσεις, Κύριε. Που τολμάμε εμείς οι Έλληνες, μόνο εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτό το θλιβερό ολέθριο για τις ψυχές μας προνόμιο. Εμείς οι Έλληνες να βλασφημούμε ανίποτα εσχρά το Πανάγιο πρόσωπο της Παναγίας μας. Στα χέρια μας ένα βιβλίο αφιερωμένο σε εκείνη. Γραμμένο με χάρη για τη θεογεννήτρια και φωτογεννήτρια μητέρα. Να μάθουμε περισσότερα, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο για αυτήν την ολέθρια άγνοιά μας. Τούτον τον Αύγουστο μη χωριστούμε από εκείνη.

και ανοίγουμε ένα θαυμάσιο βιβλίο, ένα βιβλίο γραμμένο με πολύ χάρη. Έχει τίτλο «Η Θεογεννήτρια», ο γνωστός ανώνυμος συγγραφέας του. Με όλα αυτά που γράφει όλα αυτά τα χρόνια, πόσο ωφελεί τις ψυχές μας και πόσα δάκρυα έχουν παρισδύσει μέσα στο βραχώδες τους, διαβάζοντας αυτές τις μυρύπνευστες σελίδες. Μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος στην Χαλκιδική. Όπως μαρτυρεί η παράδοση της Εκκλησίας και όπως διαφαίνεται στις εικόνες της Θεοτόκου που ιστόρισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το κάλος της μορφής της Παναγίας είναι ανυπέρβλητο. Υπήρξε η ωραιοτέρα στην ψυχή και στο σώμα από όλες τις γυναίκες. Ήταν πλήρης χάριτος και σωματικής ωραιότητος. Αφού θα γεννούσε τον ωραίον κάλλη παρά τους υιούς των ανθρώπων, υιό της. Η καθαρότητά της έκανε τον Θεό να θελήσει να κατοικήσει σε αυτήν. Ποτέ δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει άλλος άνθρωπος που διέλαμψε με τέτοια ωραιότητα. Όπως λέγει ο υμνογράφος της, η ωραιότητα της παρθενίας της και το υπέρλαμπρο κάλους της αγνίας της έθελξαν τον Θεό για να την κάνει μητέρα του. Η Θεοτόκος ήταν η καλονή του Ιακώβ και κατά την πατερική παράδοση έπρεπε εκείνη που θα γεννούσε τον ωραιότερο από τους υιούς των ανθρώπων να είναι και αυτή απαράμιλη σε όλα και να εφοδιαστεί από την παιδική ηλικία με θαυμαστό κάλος, ώστε και από την φαινομένη σε όλα ομοιότητα με τον Υιό της να αναγνωρίζεται εκείνος σαν παιδεία υπάρθενης κόρης και κάθε οφθαλμός που τον βλέπει να κηρύσει την κατά την σάρκα προέλευση του απάτορος. Ο Μεν Ιωσήφ ήταν καλός το είδη και ωραίος στη όψη σφόδρα. Είχε ωραίο παράστημα, διαβάζουμε στην Γένεση, και πολύ όμορφο πρόσωπο, γι' αυτό ονομάστηκε Πάγκαλος. Η Παρθένος όμως έχει και την ψυχή της Πάγκαλη, διότι η εσωτερική της ευπρέπεια, η απόλυτη απάθεια δείχνει ότι η παρθενική ψυχή της είναι πραγματικά Πάγκαλη. Το ζωαρχικό και πανάσπυλο σώμα της Θεοτόκου, επειδή ήταν σώμα χωρίς αμαρτία, έγινε πανόμοιο της αρχικής ωραιότητος. Το σώμα της δηλαδή ήταν όμοιο με το σώμα των πρωτοπλάστων πριν την παράβαση. Γι' αυτό και ήταν σώμα αγιολαμπές, περιβεβλημένο με θεία χάρη και ευκρινής εικόνα της θείας αρχετυπίας. Όπως ο Χριστός αποτελεί το αρχέτυπο του Αδάμ, διότι επλάστη κατ' εικόνα Χριστού, έτσι και η Θεοτόκος είναι καθαρή εικόνα του αρχετύπου Χριστού. Συνεπώς η Παναγία με τα απόρριτα κάλλη της αγνίας υπερήχε όλων των ανθρώπων, γι' αυτό ο Θεός από αυτήν σαν από καθαρό χρυσάφι επέλεξε να κατασκευάσει εικόνα. Πήρε δηλαδή το σώμα του από την άσπηλη και πάναγνη Παρθένο, το εξοράισε με την ωραιότητα και το κάλλος της θεότητός του, αφού το εθέωσε προσλαμβάνοντάς του. Κι έτσι ομοίαζε στην μορφή με αυτήν ως Υιός προς μητέρα. Από την κεχαριτωμένη Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος απεικονίστηκε ο ασχημάτιστος λόγος με ανθρώπινη όψη και έγινε άνθρωπος αληθινά, ενώ παρέμεινε αυτό που ήταν, Θεός. Κάποια αμυδρή εικόνα της μορφής, του ήθους και του χαρακτήρος της Θεοτόκου μας δίνουν οι περιγραφές εκκλησιαστικών συγγραφέων στηριζόμενες σε αρχαιότερες μαρτυρίες. Η αρχαιότερη από τις περιγραφές αυτές είναι του μοναχού και πρεσβυτέρου Επιφανίου τον 10ο αιώνα. Το ήθος της ήταν το εξής: «Σεμνή σε όλα και ολιγόλογη, γρήγορη στο να υπακούει, ευπροσίγορη, χωρίς παρησία απέναντι σε κάθε άνθρωπο, χωρίς γέλια, ήρεμη, χωρίς οργή, σεβαστή, αγαπητή,
προσδίδοντας τιμή και σεβασμό σε κάθε άνθρωπο, ώστε όλοι ανεξαιρέτως να την θαυμάζουν για τη σοφροσύνη και τον λόγο της. Το χρώμα της ήταν σταρένιο, τα μαλλιά της ξανθά, τα μάτια της ξανθόχρωμα και μεγάλα. Τα φρύδια της ήταν καστανόσκουρα, η μύτη της ήταν επιμήκης. Είχε χέρια μακριά, δάκτυλα επίσης μακριά, ήταν μακροπρόσωπη. Ήταν πλήρης θείας χάριτος και ομορφιάς. Δεν είχε ούτε υποψία υπερηφανίας. Ήταν απροσποίητη, απλή, σύνους και είχε ταπεινοφροσύνη μεγάλη, βαθιά. Γι' αυτό ακριβώς έριξε και ο Θεός ευμενές το βλέμμα του επάνω της, όπως η ίδια είπε, μεγαλύνοντας τον Κύριο. Ασχολεί το καρτερικά με τις προσευχές, με την ανάγνωση των θείων γραφών, με την νηστεία, με το εργόχειρο και με κάθε αρετή, ώστε εξαιτίας των ποικίλων έργων της και της πνευματικής της καταστάσεως έγινε διδάσκαλος πολλών γυναικών η όντως Αγία Μαρία. Ο Νικηφόρος Κάλιστος, μεταγενέστερος του Επιφανίου, συμπληρώνει με άλλες λεπτομέρειες την εικόνα της μορφής της Θεοτόκου και την περιγράφει ως εξής. Το ήθος και η μορφή της Θεοτόκου ήταν έτσι όπως λέγει ο Επιφάνιος. Ήταν σεμνή σε όλα. Έλεγε λίγα και μόνο τα απαραίτητα. Ήταν άκρος υπάκουη και προσινής. Τιμούσε και σεβόταν τους πάντες. Είχε ευγενικό θάρρος απέναντι σε κάθε άνθρωπο. Απήχε από κάθε γέλιο. Απήχε από κάθε ταραχή και ήταν απόλυτα αόργητη. Ήταν σιταρόχρωμη με ξανθά μαλλιά. Είχε ωραία μεγάλα μάτια ξανθοπά, δηλαδή ανοιχτά, καστανά μάτια. Τα φρύδια της ήταν όχι ευθεία, αλλά καμπυλωτά και σκουρόχρωμα αρκετά. Η μύτη της ήταν ευθεία. Είχε χείλη έντονα και γεμάτα από την γλυκύτητα των λόγων της. Το πρόσωπό της δεν ήταν στρογγυλού, αλλά επίμικες. Τα χέρια της ήταν μακριά, καθώς και τα δάκτυλά της. Και ταπεινόφρον ήταν και δεν υποδιόταν κανένα σχήμα. Ήταν δηλαδή φυσική, ήταν άψογη στη συμπεριφορά της και είχε υπερβολική ταπείνωση. Φορούσε ρούχα φυσικού χρώματος και αγαπούσε το φυσικό και όχι το φτιαχτό, όπως αυτό το αποδεικνύει και το Άγιο Μαφόριό της. Και γενικά σε όλα της ήταν πλήρης, θείας χάρητος.

κάνουμε μια μικρή παρένθεση σε αυτό το κεφάλαιο που διαβάζουμε από το βιβλίο Θεογεννήτρια με τίτλο «Η μορφή και ο χαρακτήρας της Θεοτόκου». Να πάμε λίγο στην εισαγωγή αυτού του θαυμάσιου βιβλίου. Όσιος Παΐσιος, απαντώντας σε ερώτηση γιατί οι Αγιορείτες τιμούν υπερβολικά την Παναγία, φαινομενικά πιο πολύ και από τον Χριστό, είχε πει: αφού οι Αγιορείτες τόσο πολύ αγαπούν και τιμούν την Παναγία, άρα περισσότερο αγαπούν και βλαβούνται τον Χριστό. Δεν είναι δυνατόν κάποιος που αγαπά την Παναγία να μην αγαπά και τον Χριστό, όπως και όποιος αγαπά τον Χριστό είναι αδύνατο να μην αγαπά και τη μητέρα του. Πάσο αγαπών την γεννήσασαν, αγαπά και των γεγεννημένων εξ αυτής.

Αν το όρο Σινά λέγεται Θεοβάδιστο, γιατί κατέβηκε και περπάτησε σε αυτό ο Θεός, το Άγιον Όρος είναι και πρέπει να λέγεται Θεοτοκοβάδιστο. Ενώ ο Θεός το Σινά λίγες φορές κατέβηκε, αντιθέτως σε διάστημα υπερχιλίων ετών, τα άχραντα πόδια της Παναγίας πάτησαν και αγίασαν τα χώματα του Άθου αναρρύθμιτες φορές. Είναι άγιο το όρος από τους υπερφυσικούς αγώνες των πατέρων που ασκήτευσαν σε αυτό, αλλά περισσότερο αγιάστηκε και ονομάστηκε άγιο από την παρουσία, τα θαύματα και την χάρη της Κυρίας Θεοτόκου. Είναι άγιο διότι το αφιέρωσε στον εαυτό της σαν ιδιαίτερο κατοικητήριό της. Ακόμα και μέχρι τις ημέρες μας δείχνει την παρουσία της σε πολλούς πατέρες και θαυματουργεί. Τους δίνει ευλογίες, τους βοηθά, τους θεραπεύει, συνοδοιπορεί μαζί τους, σκουπίζει τις αυλές των μοναστηριών. Κάποιους τους ασπάστηκε, ενώ σε άλλους χάρισε την οαιρά και αδιάλειπτη προσευχή, διότι κατά τον Άγιο Νικόδημο η Παναγία είναι σύν της άλλης διδάσκαλος και χορηγός της νοεράς προσευχής. Σ' αυτήν καταφεύγουν προσευχόμενοι στις δυσκολίες και στους πειρασμούς. Με το όνομά της αδολεσχούν, εορτάζουν με αγρυπνία τις εορτές της, πανηγυρίζοντες, αγαλώμενοι με ύμνους και οδές θεομητορικές, για να τιμήσουν την Κυρία και Βασίλισσα του Ιερού Άθο, που τόσο αγαπούν, ως κατά χάριν μητέρα τους, πνευματική. Γι' αυτό όταν κάποιοι γέροντες αναφέρουν το όνομά της, τρέχουν τα δάκρυά τους. Πώς να μην αγαπούν και να μην ευλαβούνται για γιορείτες την Παναγία, όταν απολαμβάνουν την θεομητορική στοργή της, την πάντα πόθον νικόσα και την βοήθειά της ανά πάσα στιγμή. Αυτή, κατά τη μαρτυρία της, φυλάγει τα σύνορα του Αγίου Όρους. Αυτή κρατά βιβλία που είναι γραμμένα τα ονόματα των ασκουμένων πατέρων. Αυτή γράφει στο βιβλίο της ζωής τους εσωσμένους. Αυτή δίνει φλουριά στους ψάλτες. Αυτή χαρίζει την ευκαμψία στα σώματα των κεκοιμημένων μοναχών. Η Παναγία, κατά την υπόσχεσή της, θα συστήσει τους μοναχούς του όρου στον Υιό και Θεό της και θα ζητήσει από αυτόν την τελεία άφεση των αμαρτιών για εκείνους που θα τελειώσουν στον άθωνα τον βίο τους θεαρές τους. Και πόσα άλλα ενεργεί η χάρη της Κυρίας Θεοτόκου για το αγιασμένο περιβόλι της και για τους πατέρες που ασκούνται σε αυτό, αλλά και για όλο τον κόσμο με τις ακίμητες πρεσβείες της. Η Θεοτόκος είναι η προγνωστήσα, η προεκλεχθήσα, η προφητευθήσα και η προτυπωθήσα γηνή, δια της οποίας πραγματοποιήθηκε η προαιώνια βουλή του Θεού και φανερώθηκε στους ανθρώπους ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Δια αυτής προήλθε η σωτηρία μας, διότι εγέννησε τον Σωτήρα μας Χριστό, έγινε η χώρα του Αχωρήτου, διότι στην Θεοδόχο γαστέρα της χώρισε τον Αχώρητο και έδωσε σάρκα στον άσαρκο λόγο. Ο Θεός που έχει θρόνο τον ουρανό και υποπόδιο την γη, έκανε την κοιλία της δούλης του ευρύχωρη κατοικία και μέσα σε αυτήν πραγματοποίησε το κενότατο μυστήριο, διότι ενώ ήταν Θεός έγινε άνθρωπος. Έτσι η Παναγία έγινε διάκονος των θείων μυστηρίων, αλλά και η ίδια έγινε μυστήριο, παραμένει μέχρι σήμερα μυστήριο και ποτέ δεν θα πάυσει να είναι μυστήριο. Είναι η Θεογεννήτρια, η καλονή του Ιακώβ, η έμψυχη κυβωτός της χάρη τους, ο καθαρότατος και αγιότατος ναός του Σωτήρους, το καύχημα του ανθρωπίνου γένους, η παγκόσμιος δόξα, το της σωτηρίας ημών εργαστήριων. Υπήρξε η Θεοτόκος ιερότερη του ιερού, αγιότερη από τα Άγια των Αγίων, τιμιότερη των Χερουβίμ, ενδοξότερη των Σεραφείμ και ανώτερη πάσης της κτήσεως. Αυτήν προεκήρυξαν οι προφήτες, αυτήν διακόνησαν οι άγγελοι, αυτοί υπηρέτησαν οι Απόστολοι, αυτήν προσκυνούν όλοι οι Άγιοι, σε αυτήν καταφεύγουν όλοι οι χριστιανοί, επειδή έγινε μητέρα του Θεού. Γι' αυτό η Θεοτόκος κατέχει στην λατρεία, στη θεολογία και στην τέχνη κεντρική θέση και βρίσκεται στο επίκεντρο του χριστολογικού δόγματος.
Δεν υπάρχει πτυχή της Ορθοδοξίας. Δεν υπάρχει μόριο και περιοχή της θεομόρφου ουσίας της, επί της οποίας να μην ανακλά θαυμασίως το δόγμα και η παράδοση της απειρογάμου. Τόσο στενά συνυφαίνονται Θεοτόκος και Ορθοδοξία, ώστε να μην δύναται η μία να υπάρξει άνευ της ταυτοχρόνου συνυπάρξεως της εταίρας. Στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας μας, μετά από τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό, λάμπει η Παναγία μας, που μοιάζει με την ολόφωτη σελήνη, ενώ οι Άγιοι με αστέρια. Όσο φωτεινότερη είναι η σελήνη από τα αστέρια, τόσο διαφέρει και υπερέχει η Παναγία από όλους τους Αγίους. Κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος και είναι η μόνη που με το σώμα της, αναστημένο, βρίσκεται στην Βασιλεία του Θεού, παρισταμένη υπέρλαμπρη και θεοδόξαστη στα δεξιά του Υιού της και μεσιτεύει για όλον τον κόσμο. Όλοι οι Άγιοι είναι φιλοθεομητορικοί, διότι αγαπούν υπερβολικά την Μητέρα του Θεού. Μέσα τους έκαιγε το εγκάρδιο παρθενικό πυρ, που τους παρακινούσε να υμνούν ακορέστως με ύμνους και εγκομιαστικούς λόγους την Παρθενομήτωρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όταν μιλούσε για την Θεοτόκο από τον πολύ πόθο του προς αυτήν, δεν είναι δύνατο να τελειώσει τον λόγο του. Έλεγε εξομολογητικά: «Εξαγορεύω αυτό που έπαθα, κατακαίωμαι ολόκληρος από την φλόγα του ολόθερμου πόθου μου για την Παναγία. Με κυριεύει φρίκη και γίνω χαρμόσυνα δάκρυα». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει: «Περισσότερο από κάθε άλλο θέμα χρεωστώ και αγαπώ να διηγούμε στην Εκκλησία τα μεγαλεία της Αϊπάρθενης και Θεομήτωρος, και μόνη η μνήμη της αγιάζει και η επίκληση του ονόματός της σώζει. Γι' αυτό όλοι οι χριστιανοί, και ειδικά το ρωμαϊκό γένος μας, αγαπούν και τιμούν την Θεοτόκο και Μητέρα του Θεού. Η βασιλεύουσα πόλη σε αυτήν είναι αφιερωμένη, καθώς επίσης και αμέτρητοι ναοί και 120 μοναστήρια της Ελλάδος τιμώνται στο όνομά της. Η πατρίδα μας βρίθη από προσκυνήματα θεομητορικά, από θαυματουργές εικόνες και αγιάσματα της Παναγίας. Τα ονόματά της δίνονται σε αναρρύθμιτους ανθρώπους από ευλάβεια και τιμή προς την Παναγία. Στις εθνικές περιπέτειες, η Θεοτόκος ως υπέρμαχος στρατηγός και ως Αγία Σκέπη βοήθησε και έσωσε το γένος που την τιμά και την επικαλείται. Η μεσητεία της είναι ισχυρή, η δύναμή της ακαταμάχητη και η βοήθειά της ταχύτατη για όποιον την επικαλείται».

Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το βιβλίο «Η Θεογεννήτρια», μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ιωάννης ο Πρόδρομος στην Χαλκιδική, και το κεφάλαιο που αναφέρεται στη μορφή και τα χαρακτηριστικά της Παναγίας μας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης Ερανιστής, στοιχεία από αρχαιότερες πηγές, περιγράφει πληρέστερα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της Θεοτόκος εξής. Η κυρία Θεοτόκος κατά τον έξω χαρακτήρα και το ήθος του σώματος ήταν σεμνή και σεβασμία κατά πάντα. Ολίγα και αναγκαία λαλούσα. Ήταν ογλίγορος εις το να υπακούει και ευπροσίγορος. Ετοίμα όλους και επροσκύνη. Είχε το μέγεθος του σώματος μέσων και σύμετρων ή, ως άλλη λέγουση, το μέγεθος είχε υψηλότερον από το μέσον. Δεν επαρησιάζεται εις κάθε άνθρωπον. Ήταν μακράν από γέλωτα και έξω από κάθε ταραχή και θυμών. Το χρώμα του Θεοδόχου της σώματος ήταν όμοιον με το χρώμα του σιταριού. Είχε ξανθά στα στρίχα της κεφαλής, είχεν οφθαλμούς πολλά ωραίους, χρωματισμένους με θείαν σεμνότητα, οραϊσμένους με κόρας οξίας και ομοίας με την ελέαν και καλυνωμένους με βλεφαρίδας φεδροπρεπής. Είχε τα οφρίδια μαύρα κυκλικό σε σχηματισμένα. Είχε την μύτη ομαλήν και ευθείαν, τα πανάμωμα χείλη της ήταν ανθυρά, λάμποντα κοσμίως με ερυθρόν χρώμα και γέμοντα από την των λόγων γλυκύτητα. Είχε το ιεροπρεπές πρόσωπον όχι στρογγυλών, αλλά ολίγων μακρύ. Είχε τα στεοδόχους χείρας της μακράς, ομοίως και τους δακτύλους των χειρών μακρούς και τετορνευμένους με λεπτότητα. Ήταν ανυπερήφανος και ανεπίδεικτος, χωρίς να δείχνει καμίαν βλακίαν και έκκλησιν. Είχε ταπείνωσιν υπερβάλλουσαν, εφόρη και υγάπα ρούχα φυσικός, από λόγου των χρωματισμένα. Καθώς τούτο δηλούται από το Άγιον και Ιερόν αυτής μαφόριον, αυτόχρον υπάρχον. Και δια να υπούμεν καθολικός η κυρία Θεοτόκος ήταν και κατά τα εξωτερικά μέλη του Παναχράντου αυτή σώματος γεμάτη από τόσιν χάριν και σεβασμιότητα, ώστε όπου ως της έβλεπεν αυτήν, ελάμβανεν εις την ψυχήν του ένα κάποιον φόβον με ευλάβιαν συγκεκραμένην, ομού με μίαν εσωτερικήν χαράν και χωρίς να την εξεύρει πρωτύτερα, εγνώριζεν από μόνον των εξωτερικών χαρακτήραν της ότι αληθώς αυτή είναι μήτυρ Θεού. Όσιος Παΐσιος που επανειλημμένος είδε την Παναγία έλεγε: «Η Παναγία ήταν η ωραιότερη στην ψυχή και στο σώμα γυναίκα που υπήρξε ποτέ. Αλίωνε τους ανθρώπους μόνο που την έβλεπαν. Δεν είναι σωστό οι αγιογράφοι να την ζωγραφίζουν γριά σαν την Αγία Άννα, για να μην φαίνεται δήθεν το σωματικό κάλος της. Η Παναγία κατά τις ανωτέρω περιγραφές ήταν όντως ωραία, περικαλής, άμωμος κόρη, νύμφη εκλελεγμένη, νεάνης καθαρά, παρθένος άσπυλος και Αγία. Είχε άφθαστο το κάλος του σώματός της, αλλά και ξέχυλη την Θεία Χάρη, η οποία την ωραία την έκανε να φαίνεται πανωραία, την καλή υπέρκαλη, την ευπρόσωπη να φαίνεται υπερκαλή πρόσωπη και με ασύγκριτη ωραιότητα από κάθε άλλο ανθρώπινο ή αγγελικό πλάσμα. Είναι φυσικό για τον Θεό να είχε κοσμήσει τη μητέρα του με όλα τα αγαθά και να την είχε πλάσει κατά τον καλύτερο και τελειότερο τρόπο. Αναμφιβόλως και μόνο το θεαυγές κάλος της, η βασιλική της ωραιότητα, η θεία της θεουρία και το αγνό και ανώθευτο ήθος της μαρτυρούσαν ότι αυτή είναι αληθινά η μητέρα του Θεού. Τόσο ωραία έκανε ο Θεός λόγο στην μητέρα του, σαν να θέλησε τρόπον την να κάνει μια εικόνα που να περιέχει κάθε κάλος για να φανερώνει την δική του μορφή. Την έκανε κόσμημα που συγκεντρώνει όλα τα ορατά και αόρατα αγαθά και την ανέδειξε κράμα όλων των θεϊκών και αγγελικών και ανθρωπίνων καλών και καλονία σύγκριτη που διακοσμεί και τους κόσμους, τον ορατό και τον αόρατο. Η Παναγία την χάρη της και την ωραιότητά της δεν την κράτησε μόνο για τον εαυτό της, αλλά εξοράησε και τον άνθρωπο. Η Παναγία
χάρη στην δική της ωραιότητα, ανέδειξε ωραία την κοινή ανθρώπινη φύση.

προχωράμε στο επόμενο κεφάλαιο με τίτλο «Αρετές και χαρίσματα». Και χαριτωμένη Μαρία εκλέχθηκε από όλες τις εκλεκτές και άγιες γυναίκες να γίνει μητέρα του Θεού για την καθαρότητά της και την αρετή της. Και από όλες τις εκλεκτές και άγιες γυναίκες να γίνει μητέρα του Θεού για την καθαρότητά της και την αρετή της. Είχε άκρα καθαρότητα εφόσον

άνθρωπος. Στην Θεοτόκο η κάθε αρετή είναι τέλεια αρετή, επειδή εγέννησε τον Θεό από τον οποίο και μέσα στον οποίο η κάθε αρετή είναι στην τελειότητά της. Μόνη αυτή από τους ανέκαθεν ανθρώπους δεν φάνηκε καθόλου σε τίποτε ελλιπής, αλλά ξεπέρασε όλους σε όλα, σε υπερβολικό βαθμό, όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη. Από πού διδάχθηκε την αρετή η πανυπέραγνος Θεοτόκος? Ποιος ήταν ο διδάσκαλός της και ποιο το πρότυπό της? Ήταν η μακαρία κατά παράδοξο τρόπο θεοδίδακτη και χριστομίμητη. Ο Χριστός ήταν το πρότυπό της. Πριν ακόμα γεννηθεί ο Υιός της, αυτή τον εμιμήτω και τον αντέγραφε. Αυτόν που παρουσίασε ύστερα, αφού τον περιέβαλε με ανθρώπινο σώμα, αισθητά στα μάτια όλων, τον αποτύπωσε και τον εικόνισε προηγουμένως με τα έργα της πάνω στον εαυτό της. Είναι φυσικός νόμος τα παιδιά να έχουν πρότυπο τους γονείς. Στην περίπτωση όμως της Θεοτόκου συνέβη το αντίστροφο, μια παράξενη καινοτομία. Επειδή η Θεομήτωρ σε όλα έπρεπε να μιμείται τον Υιό της, έγινε αρχέτυπο, πρότυπο για την μητέρα ο Υιός της. Και προσβλέποντας προς τη μορφή του Υιού της, διεμόρφωνε και απεικόνιζε τον εαυτό της, όπως ο Υιός της. Εμιμήτω δηλαδή η Παναγία την ζωή του Υιού της πριν να τον γεννήσει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, για να δείξει την ασύγκριτη αρετή της Θεοτόκου, τη συγκρίνει με τους Αγίους Άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης και την αποδεικνύει δικαιότερη από τον Άβελ, πιο ευσεβή από τον Σιθ, περισσότερο εύελπη από τον Ενός, πιο ευάρεστη στον Θεό από τον Ενόχ. Η Παναγία αναδείχθηκε σώτηρα του γένους, παραπάνω από τον δίκαιο Νόε, ήταν πιο πιστή από τον προπάτορά της Αβραάμ και πιο υπάκουη από τον Ισαάκ, είδε καθαρότερα τον Θεό από ότι ο Ιακώβ, ήταν ωραιότερη από τον Ιωσήφ και είχε περισσότερη πραότητα από τον Μωυσή. Υπήρξε πιο ανδρή από τον Σαμσόν, πιο γενναία από τον Ιησού του Ναβί, ανώτερη βασίλισσα από τον Δαβίδ και πιο σοφή από τον σοφό Σολομώντα. Υπήρξε επίσης πιο δίκαιη, πιο ενάρετη και πιο αγία από όλες τις παλαιές γυναίκες που ευαρέστησαν τον Θεό, πιο πιστή από την Σάρα, ωραιότερη από την Ραχήλ, πιο φιλότεκνη από την Ρεβέκα, πιο γόνιμη από την Λία, από την Μαριάμ, την αδελφή του Μωυσέως, μελωδικότερη, περισσότερο φρόνιμη από την Αβιγαία. Ξεπέρασε στην Ανδρία την Ιουδίθ και την Δεβόρα, έγινε πιο φιλόθεη από την Άννα και θεϊκότερη από την προφήτηδα Ολδά. Ξεπέρασε όλους τους προφήτες στην Θεοπτία και τους Αποστόλους στο Θείο Κήρυγμα, τους μάρτυρες με την στερεά πίστη της από όλα τα τάγματα των οσίων υπερτερείς τους κόπους της ασκήσεως και έγινε πιο ένθεη από όλους τους ιεράρχες. Όχι μόνο υπερεκόντισε στην αρετή όλους τους Αγίους και τις Αγίες, αλλά υπερεύει στην αρετή και τους ασωμάτους αγγέλους. Η Αγία Μαρία εν σαρκή ούσα, την άφθαρτον πολιτείαν εκέκτητο. Για όλες αυτές τις αρετές, ο Δημιουργός της Θεός επεθύμησε να την κάνει μητέρα του και να λάβει από αυτήν το σώμα του, όπως λέγει πάλι ο Υμνογράφος. «Της ευπρεπίας της εις Κυρία και ωραιότητος και της ειδητάτης και γλυκίας καλονής, εραστής ο δεσπότης εν σύ, παρθένε κατεσκήνωσεν και Θεοτόκον πάνσεπτον ηργάσα του». Είναι η πιο εκλεκτή από τους εκλεκτούς, η πιο αγία από τους Αγίους, η πιο ιερή από τους ιερούς, γι' αυτό και ο Θεός την εκλέγει όχι απλώς από τους πολλούς, αλλά από τους ανέκαθεν εκλελεγμένους και θαυμαστούς και περιβόητους, για την ευσέβεια και την σύνεση, για τα θεοφιλή και κοινοφελή μαζί, ήθη και λόγια και έργα.

Η θεογεννήτρια ήταν ανδρεία και γενναία στους πειρασμούς, στις δυσκολίες και στους κινδύνους. Υπέμεινε με ανδρεία την καταδίωξη του θείου βρέφους από τον Ηρώδη, φεύγοντας στην Αίγυπτο. Στάθηκε ανδρεία και ανεπίληπτη στην κακόφημη Ναζαρέτ. Με ανδρεία αντιμετώπισε τα πάθη, τους ονειδισμούς, τη σταύρωση και τον θάνατο του Υιού της. Χωρίς ανδρεία και την θεία βοήθεια δεν θα άντεχε τον αβάσταχτο πόνο. Ήταν σιωπηλή. Τα μεγάλα γεγονότα του Ευαγγελισμού, της γεννήσεως και της Αναστάσεως του Σωτήρος, τα έζησε με σιωπή. Γενικά, δεν μίλησε για τα μεγάλα μυστήρια που έζησε. Όταν κινδύνευσε να απολυθεί ή να λιθοβοληθεί ακόμη σύμφωνα με τον νόμος, παρανόμος κυοφορούσα, ούτε τότε μίλησε. Και ανέλαβε ο άγγελος την υπεράσπισή της. Στα πάθη του Υιού της ούτε μίλησε, ούτε διαμαρτυρήθηκε, ούτε καταράστηκε, αν και γνώριζε καλύτερα από κάθε άλλον ποιος ήταν αυτός που πάσχει. Έζησε και τα δύσκολα και τα χαροπιά μυστήρια με σιωπή, υπομονή και καρτερία. Το μυστήριο της σιωπής του Θεού πραγματώνεται μέσα στα παρθενικά σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Με σιγή αποδέχεται το μυστήριο του Ευαγγελισμού και με την ίδια σιγή υπηρετεί το μυστήριο της γεννήσεως του Θεού Λόγου. Σιωπηλή και αμίλητη στέκει μπροστά στην θεϊκή παρουσία, στο θεϊκό μεγαλείο, στην θεϊκή φωτιά που πέρασε μέσα της χωρίς να την κάψει. Η μητρική της καρδιά σκυρτούσε κάθε φορά που βρισκόταν μπροστά σε ένα καινούριο θεϊκό γεγονός. Όσο πιο μεγάλο ήταν αυτό το γεγονός, τόσο μεγάλωνε και η σιωπή της. Άφηνε μόνο τον θαυμασμό και το δέος να πλημμυρίζουν την αγνή και παρθενική της καρδιά. Όλη της η ζωή ήταν ένα σιωπηλό μυστήριο, το οποίο ούτε και εκείνη μπορούσε να ερμηνεύσει και να εκφράσει με λόγια. Αυτή η σιωπή της υφαίνει το μεγαλείο της προσωπικότητάς της. Τηρούσε αξιοθαύμαστη σιωπή η Θεοτόκος, αλλά όταν ήταν ανάγκη να μιλήσει ήταν μελήρητα τα λόγια της, γεμάτα σοφία και σύνεση. Μιλούσε με ηρεμία και πραότητα και δεν είπε ποτέ περιττό και άσκοπο λόγο. Ήταν εργατική. Στις εικόνες του Ευαγγελισμού φαίνεται να κρατά ρόκα και αδράχτη. Η Παναγία ακόμη και στα Άγια των Αγίων εργαζόταν. Μάλιστα η παράδοση αναφέρει ότι αυτή έκανε το καταπέτασμα του ναού, αλλά και όταν γέννησε τον Υιό και Θεό της, αυτή του έκανε τα σπάργανα με τα οποία τον τήληξε κατά την πατερική μαρτυρία. Η Θεοτόκος κατασκεύασε τα σπάργανα με τα αγνά της χέρια. Αυτή, όπως αρμόζει σε βρέφος, τήληξε με αυτά τα σπάργανα τον Μέγα Κύριο, με τα μητρικά της χέρια. Αυτή ύφανε και τον άραφο χιτώνα που φορούσε ο Κύριος. Φαίνεται ότι η Παναγία είχε επιτιδιότητα στην κατεργασία του μαλλιού και στην υφαντική. Διακρίθηκε στην κατεργασία του μαλλιού και του λιναριού, του μεταξιού και της βύσου. Μαζί με αυτά τα εργόχειρα η Παναγία έκανε και όλες τις άλλες εργασίες που απαιτεί μια πολυμελής οικογένεια, ήταν φίλεργη, επιμελής και πρόθυμη να υπηρετεί. Και όταν επισκέφθηκε την συγγενή της Ελισάβετ στους 3 μήνες που έμεινε κοντά της, εργαζόταν και τη βοηθούσε. Ήταν φιλομαθής. Έμαθε τα εβραϊκά γράμματα όταν ζούσε ο Ιωακείμ, ο πατέρας της. Μάθαινε εύκολα και γρήγορα τα γράμματα. Ήταν φιλομαθής και μελετούσε με ζήλο τις θείες γραφές. Ήταν όχι μόνο θεόσοφη και φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα, αλλά και στα Άγια των Αγίων που παρέμεινε 12 χρόνια, άκουγε με προσοχή τις θείες γραφές που αναγινώσκονταν στο ναό. Η γνώση των γραφών που είχε η Θεοτόκος φαίνεται από την οδή της. Η Παναγία από την παιδική της ηλικία έζησε ασκητικά. Υπήρξε μεγάλη ασκήτρια. Όλη της η ζωή ήταν ασκητική. Νίστευε πολύ. Ήταν λιτοδίαιτη, λιτή και πενιχρά, χέρουσα διέτη. Προσευχόταν και αγρυπνούσε. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο σημείο που γονάτιζε η Παναγία για να προσεύχεται, ο βράχος έκανε βαθουλώματα. Μετά από την ανάληψη στους ουρανούς του Υιού της, επιδόθηκε περισσότερο στην άσκηση και στις γονικλησίες. Η ανάκλησή της ήταν επιλήθου, κοιμόταν πάνω σε βράχο, δηλαδή χαμεκοιτούσε. Όπου των φυσικών ύπνων μικρών μετελάμβανε, κοιμόταν ελάχιστα.
Για την υπερβολική αρετή της όλοι οι άνθρωποι την τιμούσαν, την σέβονταν και την δόξαζαν, όχι μόνο οι πιστοί, αλλά και οι Ιουδαίοι. Υπήρξε φιλόθεος και θεοφιλής. Αγάπησε όσο κανείς άλλος τον Θεό και αγαπήθηκε από τον Θεό όσο κανείς άλλος άνθρωπος. Ο νους της διαρκώς ήταν στο Θεό. Ένωσε το νου της με τον Θεό και τον Θεό με τη σάρκα. Ακόμη και πριν από τη σύλληψη έβλεπε τον Θεό και είχε κοινωνία με την Αγία Τριάδα περισσότερο από τους αγγέλους. Η μόνη της αγάπη και ο μοναδικός πόθος της ήταν ο Θεός. Η διαρκής πρόοδος και η επίδοση της Παρθένου στην αρετή απομακρύνει από την καρδιά της κάθε άλλη επιθυμία πλην της αγάπης της προς τον Θεό. Με όλες αυτές τις αρετές είχε κοσμήσει την καθαρή ψυχή της η πάναγνη Παρθένος. Αλλά ο Θεός Κυρίος επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης του. Αν υποθέσουμε ότι η Παναγία είχε όλες αυτές τις αρετές, χωρίς την ταπείνωση θα ήταν μια Παρθένος υπερήφανη, από την οποία ο Θεός θα απέστρεφε το πρόσωπό του. Όμως η Παναγία υπήρξε ταπεινή και παρέμεινε ταπεινή, ενώ είχε τόσες αρετές και χαρίσματα και τόσες θεϊκές αντιλήψεις και θεωρίες μέσα στα Άγια των Αγίων, είχε ταπεινόν φρόνημα εν θεωρίες υψηλωτάτες. Και μετά την γέννηση του Θεανθρώπου, θαυμαστή είναι η υπερβολική ταπείνωση της Παρθένου. Άκουσε να την αποκαλεί ο Αρχάγγελος ευλογημένη και χαριτωμένη, την ξεχώρισε από όλες τις γυναίκες, αλλά αυτή δεν υπερηφανεύθηκε. Αντιθέτως, εκφράζουσα την βαθιά της ταπείνωση, ονόμασε τον εαυτό της δούλη Κυρίου. Ανήλθε στην ύψιστη βαθμίδα της ανθρωπίνης τελειότητος, έλαβε την ύψιστη τιμή να γίνει Θεοτόκος και παρά ταύτα παρέμεινε ταπεινή. Δεν έσυσαν την ψυχή της λογισμή καινόδοξη και υπερήφανη για το άφθαστο μεγαλείο της ως μητέρας του Θεού. Η ταπείνωσή της έκανε τον Θεό άνθρωπο. Και πάλι η ταπείνωση κάνει θεούς τους ανθρώπους.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκπλησόμενος από το πλήθος των χαρισμάτων της, γράφει: «Εσύ είσαι και τόπος όλων των χαρίτων και το πλήρωμα κάθε είδους φιλανθρωπίας και έμψυχη εικόνα κάθε αρετής και καλοσύνης, διότι εσύ μόνη αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος, μάλλον δε και η μόνη που παραδόξως έλαβες ένικο στα σπλάχνα σου εκείνον στον οποίον βρίσκονται όλων τούτων οι θησαυροί. Η Παρθένος πάντοτε είχε το πλήρωμα της χάριτος και πρώτη συλλήψεως και εν τη συλλήψη και μετά τη σύλληψη. Το μεν πρώτη συλλήψεως πλήρωμα της χάριτος της Θεοτόκου ήταν τέλειον, το δε εν τη συλλήψη ήταν τελειότερον, το μετά την σύλληψη ήταν τελειότατον. Όπως έζησε σιωπηλά, ταπεινά και αθόρυβα η Παναγία και δεν φανέρωσε τα υπερφυσικά μυστήρια που βίωσε, έτσι δεν έδειξε και τα χαρίσματά της όσο ζούσε. Μετά όμως από την κοίμησή της, δοξάστηκε με την Ανάσταση και την ενσώματη είσοδό της στη Βασιλεία του Θεού και γίνε προστάτης, μεσήτρια και βοηθός του λαού του Θεού. Τώρα πλέον στους αξίους και στους δεωμένους αποστέλει τη χάρη της, θαυματουργεί και μεσητεύει για τη σωτηρία του κόσμου.

Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, το πρώτο από τα δύο μέρη μιας μικρής αφιερωματικής σειράς εκπομπών. Σήμερα η μορφή, τα χαρακτηριστικά, οι αρετές και τα χαρίσματα της κυρίας Θεοτόκου. Στο επόμενο συνθέο μέρος, τα γεγονότα της μεταστάσεώς της. Ανυψώνεται η ψυχή κάθε ορθοδόξου χριστιανού, αδελφοί μου, αυτές τις Άγιες μέρες, οι μέρες της Παναγιάς μας. Κάθε οικεσία και Άγιο παρακαλετό προς την Βασίλισσα, την Δέσποινα, τη μάνα όλου του κόσμου, την άνασα και την ανάσα όλων μας. Ανεβάζει την ψυχή μας στα ουράνια να προγευτεί τα της άνω ζωής. Είναι σωστική η μεσητεία της κυρίας Θεοτόκου, της Θεογεννήτριας μητέρας μας. Λιμάνι, καταφυγή και σκέπη θεία. Αν εννοούσαμε σε βάθος αυτήν την προσφώνηση, Θεογεννήτρια, Θεοτόκος. Μια λέξη, αν εννοούσαμε έστω τιμητική από την μικρή τη μεγάλη παράκληση, δεν θα έπαβε συνεχώς, ευκαίρος ακέρος, αδιαλείπτος, μαζί με την μονολόγιστη ευχή του γλυκητά του Ιησού, να επαναλαμβάνεται το υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.

Να μάθουμε περισσότερα λοιπόν, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο. Για την ολέθρια άγνοιά μας, το οφείλουμε στις ψυχές μας να γνωρίζουμε όσο μας επιτρέπεται την Κυρία των Άγγελων και να μην είναι αυτή μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές, πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, συντριβής και μετανοίες. Τούτον τον Αύγουστο μην χωριστούμε ελάχιστα από την Θεογεννήτρια μητέρα μας, για να μην πάψουμε ποτέ να την κρατάμε, να πιανόμαστε από τον μανδύα.

Αγία Πρεσβειών της Θεογεννήτριας Μητέρας μας, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στην φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Εμπειρίες από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρου.
1: Η γνώση η οποία προηγείται από την πίστη είναι γνώση φυσική. Η γνώση όμως η οποία ακολουθεί την πίστη είναι γνώση πνευματική. Η φυσική γνώση, διάκριση καλού και κακού, μας οδηγεί στην πίστη στο Θεό. Η πίστη στο φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού στη μετάνοια και τα καλά έργα. Από τα καλά έργα δίνεται η πνευματική γνώση και η αίσθηση των μυστηρίων που γεννάει τη θεωρία του Θεού.
0: Θεωρία ή θέα Θεού είναι η απόλαυση του Θεού. Θέλεις να βρεις την αιώνια ζωή? Κράτησε τα δύο αυτά, την πίστη και την ταπείνωση.
1: Όταν στέκεσαι στην προσευχή να θεωρείς τον εαυτό σου μυρμήγκη, ρίξε όλη σου τη φροντίδα στο Θεό και προσευχού με θέρμη μέχρι ότου νιώσεις χαρά μέσα σου.
0: Όποιος έχει γνώση κοσμική επιστήμων δεν μπορεί να λάβει τελείως και να νιώσει την πνευματική γνώση αν δεν απαρνηθεί τελείως την κοσμική γνώση. Για να νιώσεις μέσα σου την τρυφή και αγαλίαση του μέλλοντος αιώνος, πρέπει να στραφείς και να γίνεις σαν παιδί, όπως είπε ο Κύριος.
1: Εάν φορτώσεις όλες τις μέρημνές σου στο Θεό, που φυσικά φροντίζει για σένα, τότε θα δεις τα θαυμάσια του Θεού. Με την πίστη, την αποφυγή των ανθρώπων και την αποστροφή της κοσμικής γνώσεως, φτάνουμε στην καθαρότητα της καρδιάς, οπότε γευόμαστε τη χάρη και τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, πνευματική γνώση.
0: Η Θεία Χάρη έρχεται σε αυτόν που απορρίπτει κάθε κοσμική βοήθεια και ανθρώπινη ελπίδα και αφιερώνεται στο Θεό. Κάθε αρετή που γίνεται με ανάπαυση είναι κατηγορημένη, διότι ο Άγιος Μάρκος ο μοναχός λέγει «Πάσα αρετή ονομάζεται Σταυρός όταν εκτελείται κατά την εντολή του Αγίου Πνεύματος».
1: Όταν αρχίσει να υψηλοφρονεί ο άνθρωπος, παραχωρεί ο Θεός να έρθουν ισχυρότεροι πειρασμοί και να τον νικήσουν για να ταπεινωθεί και να ζητήσει και πάλι τη Θεία Βοήθεια. Νέκρος είναι ούτε τα λυπηρά αυτής της ζωής να σε φλίβουν, ούτε τα χαροποιά να σε χαροποιούν.
0: Τι λέγεις άνθρωπε, στον ουρανό θέλεις να ανεβείς και να κληρονομήσεις τη Βασιλεία του Θεού και την ανάπαυση της εκεί μακαριότητος και την ένωση με τους αγγέλους και τη ζωή την αθάνατη και ρωτάς αν έχει δυσκολίες ο δρόμος. Όταν η καρδιά μας επιθυμήσει με ζήλο τα πνευματικά, τότε το σώμα μας δεν λυπάται στις λήψεις, διότι προσδοκά κάτι πολύ ανώτερο, τη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος. Αυτή τη στολή ενδύεται ο Θεός και με τα ταπεινά στοιχεία του άρτου και του ίνου κατέρχεται και εισέρχεται μέσα μας και μας αγιάζει. Τον ταπεινό κανείς δεν τον μισεί, ούτε τον επιπλήττει, ούτε τον καταφρονεί. Τον αγαπά ο Χριστός και αγαπάται από όλους. Αγαπά όλους και όλοι τον επιθυμούν. Ο σοφός και ο δάσκαλος σιωπούν μπροστά στον ταπεινό και τον προσέχουν όλοι. Είναι βραχύλογος. Οι λόγοι του είναι γλυκείς, υπερμέλη και κυρίων. Και από όλους ως Θεός θεωρείται, ακόμη κι αν είναι αμαθής και στη μορφή ευκαταφρόνητος. Όποιος καταφρονεί τον ταπεινό, βλασφημεί τον ίδιο το Θεό. Τα θηρία ημερεύουν μπροστά του, διότι ως φρένονται σε αυτόν την ευωδία του Αδάμ.
0: Ο ταπεινός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Ψηλαφεί τα φίδια σαν τις ακρίδες. Πλησιάζει τους ανθρώπους που τον προσέχουν σαν τον Κύριο. Αλλά και των δαιμόνων η κακία μαραίνεται μπροστά στους ταπεινούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης και η δύναμή της που δέχονται οι Άγιοι. Είναι δυνατόν να γίνει ταπεινός ο άνθρωπος? Ναι, με τη δύναμη των αχράντων μυστηρίων που τελειοποιούν όπως οι μακάριοι Απόστολοι εν γλώσσες πυρήνες την Πεντηκοστή και με την τελειότητα όλων των αρετών.
1: Μακάριος όποιος εγνώρισε τις αδυναμίες του που είναι το θεμέλιο κάθε αρετής. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την αδυναμία του αν δεν πέσει σε ψυχικούς και σωματικούς πειρασμούς. Τότε προσεύχεται και συντρίβεται και ταπεινώνεται.
0: Ψυχικοί πειρασμοί είναι της απιστίας, της βλασφημίας, της υπερηφανίας, του φανερού πολέμου του διαβόλου, του θυμού και της οργής. Σωματικοί είναι οι σωματικές ασθένειες και οι για την αγάπη του Θεού κακοπάθειας. Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Όταν ταπεινωθεί η καρδιά, την περικυκλώνει το έλεος του Θεού και πληρούται χαράς και ευφροσύνης. Τότε δεν προσεύχεται με βία, αλλά με χαρά.

0: Όσο με πόθο πλησιάζουμε το Θεό, Θεία Κοινωνία, τόσο και ο Θεός πλησιάζει σε εμάς με τα χαρίσματά Του και δεν αφαιρεί ποτέ από εμάς τη χάρη Του όταν είμαστε ταπεινοί. Όποιος δεν γνωρίζει τις αδυναμίες Του στερείται ταπεινώσεως. Ο στερημένος ταπεινώσεως στερείται την τελειότητα. Ο στερημένος της τελειότητος είναι πάντοτε περίφοβος, διότι δεν στηρίζεται στο Θεό. Για το καλό μας λοιπόν επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς.
1: Ο αμέριμνος και αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος ελπίζει καλός και σοφός στο Θεό. Όποιος περνάει τη ζωή του εν αμαρτίες δεν έχει δικαίωμα να ελπίζει στη βοήθεια του Θεού. Όταν έρθει σε κάποια ανάγκη πριν να μετανοήσει ειλικρινά.
0: Μη θέλεις να κρατήσει ανέμου στην παλάμη σου, δηλαδή πίστη χωρίς έργα. Μη πλανάσαι. Ο κόπος για το Θεό και ο ιδρώτας της εργασίας των εντολών προηγούνται από την ελπίδα προς το Θεό. Εάν πιστεύεις, καλά κάνεις, αλλά η πίστη θέλει έργα και η ελπίδα εις το Θεό φαίνεται από την κακοπάθεια στις αρετές.
1: Μαζί σου είμαι στις λήψεις και στενοχώριες για να βοηθήσω το δίκαιο και να δοξάσω Αυτόν, χαρίζοντάς Του μακροζωία και δείχνοντάς Του τη σωτηρία της ψυχής. Η ψυχή που αγαπά το Θεό αναπαύεται μόνο στα του Θεού. Για να συνδεθείς με το Θεό πρέπει να απαλλαγείς από κάθε εξωτερικό δεσμό της ύλης του κόσμου.
0: Μην επενέσεις ποτέ εκείνον που θέλει να ακούσει πολλά, να λέγει πολλά και να περιφέρει παντού τα μάτια του και όταν ακόμη σωματικά κακοπαθεί. Την κακοπάθεια για το Θεό ακολουθεί η χαρά. Υπόμε την περιφρόνηση ευχαρίστως για να έχεις παρησία στο Θεό. Όποιος φεύγει εν γνώση τη μάταια δόξα του κόσμου, νιώθει μέσα του τη δόξα του μέλλοντος αιώνος.
1: Το να συγχωρείς τα σφάλματα εκείνο που σου πταίουν είναι μεγίστη αρετή. Επίσης το να υπομένεις την αδικία και να ελεείς όσους σε αδίκησαν. Τίμησε την αγρυπνία με πνευματική εργασία και θα βρεις παρηγοριά στη ψυχή σου. Επίμενε με ησυχία στην ανάγνωση των θειογραφών και θα θαυμάσεις το Θεό. Φυλάξου από μικρά σφάλματα για να μην πέσεις σε μεγάλα. Ποιος επιζητώντας την ανθρώπινη δόξα έχει ταπεινούς λογισμούς? Όποιος επιζητεί την ανθρώπινη δόξα δεν είναι ταπεινός.
0: Ο ακόλαστος δεν έχει ταπεινό νου και καθαρή καρδιά και τρώγει την τροφή των θηρίων και όχι των αγγέλων. Ο ταπεινός είναι εγκρατής και συναισθαλμένος. Ο δε καινόδοξος είναι υπηρέτης της πορνείας. Αγάπησε τη φτώχεια. Φρόντισε για την ψυχή σου απομακρυνόμενος από τους ανθρώπους. Αγάπησε τα ταπεινά ενδύματα, διότι είναι υπερήφανος όποιος στολίζεται με λαμπρά ενδύματα.
1: Καλό είναι το να θεολογείς για το Θεό, αλλά καλύτερο είναι το να καθαρίσεις τον εαυτό σου για το Θεό. Πολλοί ενώ είσαι ψυχικά άρρωστοι, εισήλθαν στη θάλασσα του κόσμου για να θεραπεύσουν τις ψυχές των άλλων και έχασαν τις δικές τους ψυχές, γιατί έγιναν εμπαθείς και νεκροί ψυχικώς.
0: Όπου κι αν πας, έχει τον εαυτό σου ξένο και θα αποφύγεις τη ζημιά της παρησίας. Σε κάθε περίσταση προσποιήσου ότι δεν γνωρίζεις τίποτε. Λάλησε σαν μαθητευόμενος και όχι σαν δάσκαλος. Σε κάθε πράγμα νόμιζε ότι έχεις ανάγκη διδαχής και θα βρεθείς σοφός όλη σου τη ζωή.
1: Μη διαβάζεις ποτέ βιβλία αιρετικών. Να διαβάζεις πάντοτε τα βιβλία των διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Ευλόγα πάντοτε και μην καταράσαι, διότι η ευλογία γεννά ευλογία και η κατηγορία κατηγορία.
0: Μην παραδώσεις άλλον εκείνο που δεν έμαθες στην πράξη. Όταν η Θεία Χάρη ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, τότε τρέχουν σαν βρύση τα δάκρυα, που είναι το πιο φανερό σημείο της Θείας Επισκέψεως. Διάβαζε σε τόπο ήσυχο τα Ιερά Ευαγγέλια για να γνωρίσεις τα θαυμάσια του Θεού και να νιώσει η ψυχή σου ουράνιες χαρές και γλυκύτητα. Στο σπίτι σου να δέχεσαι μόνο τους ομοίους σου κατά τους τρόπους, τη γνώμη, το φρόνημα και την αρετή.
1: Ένωσε με την προσευχή σου και την ελεημοσύνη και θα φωτιστείς με θείο φως. Διάβαζε τις θείες γραφές και βίους Αγίων και θα νιώσεις την γλυκύτητα του Θεού και όταν σταθείς εις προσευχή.
0: Καθώς η πόρνη δεν επιτρέπεται να ομιλεί περί ηθικής, έτσι και οι σαρκικοί άνθρωποι δεν πρέπει να συζητούν για πνευματικά πράγματα, εφόσον δεν γεύθηκαν στη ψυχή τους τη γλυκύτητα των πνευματικών έργων. Ο Κύριος συνέτρωγε με τελώνες και αμαρτωλούς για να τους ελκύσει στο φόβο του Θεού. Όταν κάνεις κάτι καλό, μην περιμένεις ανταπόδοση και θα ανταμυφθείς από το Θεό.
1: Η έλλειψη τροφών οδηγεί τον άνθρωπο στην εγκράτεια και η αυθονία στην ακράτεια. Όποιος νικάει στον πόλεμο των αισθήσεων, μοιάζει με εκείνο που κλείνει τις θύρες της πόλεως και πολεμάει μόνο τους εσωτερικούς εχθρούς. Το εργόχειρο ορίστηκε από τους πατέρες για τους ασθενείς στο λογισμό, διότι στους τέλειους προξενεί ταραχή.
0: Το να ησυχάζει κανείς πίσω από τη θύρα του κελιού του είναι θείο χάρισμα. Και χωρίς να φτάσει κανείς στην τελειότητα, έχει ελπίδα σωτηρίας και αξιώνεται θείας χάριτος, εάν αποφεύγει τα άτοπα έργα της αμαρτίας και πιάσει τα καλά έργα της αρετής. Όποιος όμως επλησίασε το τέλειο, συνέλαβε στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος.

0: Εάν δεν αποθάνει ο έξω άνθρωπος από όλα τα πράγματα του κόσμου και από την αμαρτία και από τις κακές ενθυμίσεις και τους πονηρούς λογισμούς, δεν θα κινηθεί στον άνθρωπο η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Μακάριος όποιος ησυχάζει και ασχολείται μόνο με την προσευχή και δεν ασχολείται με τίποτε άλλο.
1: Όποιος απομακρύνθηκε τροπικά από τον κόσμο, βρήκε μέσα στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος και αξιώθηκε θείας χάριτος. Τα αισθητά σημεία της αγάπης του Θεού είναι: το πρόσωπο γίνεται κόκκινο σαν φως και χαροποιό, το σώμα θερμαίνεται, νομίζει το φοβερό θάνατο σαν χαρά, ενθυμείται συνεχώς τα ουράνια και ομιλεί για αυτά, και ο νους είναι μετέωρος σαν να συνομιλεί με κάποιον άλλον σε έκσταση.
0: Εάν δεν φτάσουμε στην αρετή της Αγίας Ταπεινώσεως, ούτε ανάπαυση θα έχουμε, ούτε απαλλαγή από τις επιβουλές των εχθρών μας. Σε όσους ασθενούν κατά τη θέληση και δεν μπορούν να πετύχουν την αιώνια ζωή, καθοδηγεί τις ψυχές τους ο Θεός με ακούσιες θλίψεις στην αρετή.
1: Γνώριζε ότι όποιου πράγματος ο πόθος υπερτερεί μέσα σου, εκείνο το πράγμα και ζει μέσα σου. Η φιλανθρωπία του Θεού είναι ανάλογη με τη σκληρότητα των θλίψεων που επιτρέπει η αγαθότης του. Όταν δεν μένεις απαθής στις θλίψεις, ζει μέσα σου ο κόσμος περισσότερο από τον πόθο του Χριστού. Ζει μέσα σου η αγάπη του σώματος και όχι η αγάπη του Χριστού.
0: Όταν το σώμα πνίγεται από πειρασμούς και θλίψεις, τότε νικάει η αγάπη του Χριστού τη λύπη της διανοίας. Η οδός που φέρνει τον άνθρωπο στο φως και στην εχριστό ζωή είναι η ησυχία, το να τρώγει με εγκράτεια, το να καταγίνεται συνεχώς στη φροντίδα και μελέτη του Θεού, δηλαδή η θεία κοινωνία, ευχή και μελέτη θειογραφών. Από όλα αυτά προέρχεται η ελευθερία του αληθινού χριστιανού, η χαρά της ψυχής και η ανάπαυση μετά του Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Όποιος γαστριμαργεί πάντοτε άσεμνα, αισθάνεται πρώτον ζάλι στην κεφαλή, δεύτερον βάρος σώματος και ατονία, τρίτον οκνηρία και σκότηση λογισμών και τέταρτον ακηδεία για κάθε πνευματική εργασία. Δεν διαβάζουμε τις Θείες Γραφές επειδή δεν γευθήκαμε την γλυκύτητα των Λόγων του Θεού, λόγω υψηλού πνευματικού πυρετού.
0: Όποιος διαμένει στην έρημο δεν έχει πρόχειρο πειρασμό, διότι ούτε γυναίκες βλέπει, ούτε απρεπείς ομιλίες ακούει, ούτε άλλο κάτι που να βλάπτει τη θεοφιλή διαγωγή του. Ο διάβολος, αφού μας πείσει να καταργήσουμε την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή και τον κανόνα που μας έχει βάλει ο πνευματικός μας, μας ρίχνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Η γενναιότητα της καρδιάς αποκτάται από την πολλή πίστη στο Θεό και η πίστη από την ταπεινή καρδιά. Ο δειλός άνθρωπος νοσεί πρώτον από τη φιλοσωματία, δεύτερον από την ολιγοπιστία. Όποιος νικάει αυτά τα δυο, αληθινά πιστεύει στο Θεό.
0: Η παρησία προς το Θεό αποκτάται από την καλή συνείδηση και τα έργα της αρετής. Το να σιωπάς πάντοτε γίνεται ή για τη δόξα των ανθρώπων, ή από το ζήλο της αρετής, ή από το ότι έχεις κάποια θεία εργασία στην καρδιά σου.
1: Ο Θεός και οι άγγελοι χαίρουν στις θλίψεις και στενοχωρίες μας, ο δε διάβολος στις αναπαύσεις μας. Καταφρονούμε το Θεό όταν καταφρονούμε τις θλίψεις και στενοχώριες, διότι αυτές είναι οι αιτίες της αρετής. Οι θλίψεις και στενοχώριες θανατώνουν τα πάθη, η ανάπαυση τα τρέφει.
0: Τρέφεται με μέλι ο χριστιανός που ασχολείται μέρα και νύχτα με τη μελέτη των θειογραφών και με προσευχές. Όποιος επιμένει στις προσευχές, αγρυπνώντας, εργάζεται έργο αγγέλων και αξιώνεται παρά Θεού μεγάλων χαρισμάτων. Θα ήσουν πάντοτε στις αγκάλες του γλυκύτατου Ιησού μας, αν έκαμνες η εργασία της ημέρας να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας. Μη σκορπίζεις τη μέρα ότι με πολύ κόπο συνάζεις με τις προσευχές τη νύχτα.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Μία τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο αγιορείτη γέροντα που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστιολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr
5: ή κατέβα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Για την Εκκλησία λοιπόν συζητάμε τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες είναι οι ιδιότητές της, ποια είναι η ταυτότητά της, όπως άλλωστε είναι και ο τίτλος της εκπομπής. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον σκοπό της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου. Ο σκοπός λοιπόν της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι το θέμα μας. Αυτή είναι η προβληματική που έχουμε θέσει για την σημερινή εκπομπή. Και καλωσορίζουμε τον καλεσμένο μας για σήμερα, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι κοντά μας ο κύριος Σταύρος Γιανγκάζογλου, αναπληρωτής καθηγητής δογματικής στο τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας και θα θέλαμε ξεκινώντας έτσι ένα δικό σας σχόλιο εισαγωγικό στο θέμα μας. Πώς θα μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε αυτό το, θέμα?
1: Μπορούσαμε. Ναι. Να σας πω καταρχήν ότι είναι ένα σχήμα υπερβολής ίσως στα αυτιά πολλών ακροατών μας, ότι δηλαδή το σχέδιο, ας πούμε, του Θεού για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου είναι η Εκκλησία. Αν η Εκκλησία είναι ένας θεσμός θρησκευτικός που μας έρχεται από την ιστορία, εάν, ας πούμε, εκφράζει μια θρησκευτική αντίληψη της ζωής, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό είναι μια, ας πούμε, υπερβολή, ένα σχήμα υπερβολής. Όμως δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, πρόκειται ακριβώς για το γεγονός ότι η ίδια η πραγματικότητα της Εκκλησίας δεν μπορεί να περιοριστεί σε μία, σε εισαγωγικά, θρησκευτική αντίληψη, σε μία απλώς ηθική διδασκαλία που κανονίζει κατά κάποιο τρόπο τη σχέση των ανθρώπων ή που δίνει ένα θρησκευτικό χαρακτήρα στη ζωή τους ή που ελέγχει κατά κάποιο τρόπο ηθικά ή νοηματίζει απλώς ηθικά τη ζωή των ανθρώπων, αλλά είναι κάτι ευρύτερο. Αυτό το ευρύτερο λοιπόν, αυτό ακριβώς κάνει την Εκκλησία να παίρνει, θα λέγαμε, συμπαντικές διαστάσεις, να γίνεται η φανέρωση του σχεδίου που έχει ο Θεός για τη δημιουργία, δημιουργώντας δηλαδή τον κόσμο και τον άνθρωπο, αποβλέπει ώστε ο κόσμος ολόκληρος να γίνει σταδιακά, μέσα από το έργο του ανθρώπου δηλαδή, να γίνει μία εκκλησία, μία πραγματικότητα δηλαδή η οποία θα σχετιστεί με τη ζωή του Θεού. Άρα όταν βλέπουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο να σχετίζονται με την ίδια τη ζωή του Θεού ή αλλιώς όπως λέμε με την πηγή της ζωής του κόσμου και του ανθρώπου, που δεν είναι κάτι το αυτόνομο, κάτι που προέρχεται από την ίδια την ύπαρξη του κόσμου και του ανθρώπου, αλλιώς ο κόσμος και ο άνθρωπος θα ήταν αιώνιες καταστάσεις. Μιλάμε λοιπόν για μία θεώρηση του κόσμου και του ανθρώπου, για τη χριστιανική θεώρηση, για τον τρόπο με τον οποίο η παράδοση της Αγίας Γραφής και η ζωή και η θεολογία της Εκκλησίας αποκαλύπτουν ότι ο κόσμος και ο άνθρωπος δεν είναι αιώνιες οντότητες, αιώνιες υπάρξεις, αλλά προέκυψαν από την ελευθερία του Θεού και έχουν ένα σκοπό. Αυτός ο σκοπός λοιπόν είναι ο κόσμος δια του ανθρώπου να οδηγηθεί σε μία μόνιμη σχέση με το Θεό. Αυτό δίνει και στην Εκκλησία τον πραγματικό λόγο υπάρξεώς της. Άρα δεν είναι ένας θεσμός απλός, δεν είναι ένας θεσμός λόγο υπάρξεώς της. Άρα δεν είναι ένας θεσμός απλός, δεν είναι ένας θεσμός της ιστορίας, δεν είναι

0: με τον κόσμο και τον άνθρωπο.
1: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που το κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Ναι, βεβαίως. Με την έννοια ότι ο ίδιος ο Θεός είναι εκκλησία, είναι κοινωνία. Δηλαδή, ο Θεός είναι μια ύπαρξη στην οποία η ζωή, η ύπαρξη κοινωνείται διαρκώς. Δηλαδή το ίδιο το είναι του Θεού είναι κοινωνία, είναι ενότητα. Είναι, ας πούμε, μία, ας το πούμε κάπως πιο απλά, είναι μία κοινότητα ζωής τριών προσώπων. Και η ζωή προέρχεται λοιπόν από αυτήν την ενότητα, στην οποία ένα πρόσωπο, ο πατήρ, είναι η αιτία των άλλων, αλλά δεν υπάρχει πατήρ δίκως τον Υιό και δίκως το Άγιο Πνεύμα, και άρα μέσα στην ίδια την Αγία Τριάδα, τώρα μιλάμε με λέξεις ανθρώπινες. Ναι. Θέλουμε όμως να σημάνουμε μια πραγματικότητα, ότι δηλαδή το είναι του Θεού είναι προσωπικό και μάλιστα τρισυπόστατο, δηλαδή είναι μια κοινωνία προσώπων, και αυτό το είναι κατεξοχήν κοινωνία. Άρα, αν πούμε ότι η Εκκλησία είναι κατεξοχήν μια κοινωνία σε εισαγωγικά η λέξη, με την έννοια δηλαδή ότι η ζωή κοινωνείται διαρκώς, άρα το πρότυπο της ίδιας της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός λοιπόν είναι κοινωνία. Αυτή η κοινωνία δεν έχει καμιά ανάγκη, ας πούμε, να δημιουργήσει τον κόσμο, τον άνθρωπο, το κάνει ελεύθερα. Και εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε το φακό της ανθρώπινης επιστήμης και λογικής και να πούμε γιατί το κάνει ελεύθερα. Εάν δεν το έκανε, θα ήταν Θεός, δεν θα ήταν Θεός, θα ήταν λίγο Θεός, θα ήταν περισσότερο Θεός και ούτω καθεξής. Αυτά είναι ερωτήματα που θέτει η ανθρώπινη διάνοιά μας. Λέμε όμως ότι όταν ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο και τον άνθρωπο, δεν το κάνει επειδή έχει κάποια ανάγκη εσωτερική να αποδειχθεί ότι είναι Θεός. Όλα αυτά αφορούν τις δικές μας εμπειρίες και τις δικές μας αναγνώσεις. Ο Θεός λοιπόν είναι ελεύθερος όταν δημιουργεί. Το κάνει ελεύθερα. Δεν είναι αναγκασμένος να δημιουργεί. Και αυτό αυτομάτως λέει κάτι για τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ότι η ύπαρξη του κόσμου και η ύπαρξη του ανθρώπου δεν είναι προϊόν ανάγκης, αλλά είναι προϊόν ελευθερίας, είναι προϊόν δωρεάς. Είναι άλλο πράγμα κάτι να προκύπτει μέσα από μια ανάγκη και να υπηρετεί διαρκώς η ύπαρξή του μια ανάγκη, και άλλο πράγμα κάτι να προκύπτει από ελευθερία και να κινείται διαρκώς σε αυτό το τεντωμένο σκηνί της ελευθερίας. Αυτό συνιστά την αιτία της ύπαρξης του κόσμου και του ανθρώπου ως δωρεά, ως χάρισμα. Άρα λοιπόν βλέπετε, είναι ένα τοπίο εντελώς διαφορετικό ενδεχομένως από αυτό που ήξερε, ας πούμε, ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, ότι ο κόσμος είναι αιώνιος, ότι η φύση είναι αιώνια, ότι απλώς ανακυκλώνεται. Το ίδιο ανακυκλώνεται και η ζωή των όντων, των έμβιων όντων, ιδιαίτερα του ανθρώπου και ούτω καθεξής. Άρα σε ένα τέτοιο κόσμο που είναι αιώνιος, που διαρκώς υπάρχει, δεν υπάρχει κανένα αίτημα σωτηρίας. Ναι. Ο θάνατος είναι απλώς ένα επεισόδιο που συμβαίνει μέσα στην πορεία της φύσης. Δεν πρέπει λοιπόν να το βιώνουμε αυτό πράγμα δραματικά, παρότι, ξέρετε, ο θάνατος πάντοτε είναι κάτι το δραματικό, ακόμα και για την αρχαία ελληνική πολιτισμική αντίληψη. Έτσι. Άρα λοιπόν το πρώτο από το οποίο ξεκινάμε είναι ακριβώς ότι το ίδιο το είναι του Θεού είναι ελευθερία, είναι κοινωνία, είναι ενότητα, και ως επέκταση αυτής ακριβώς της κοινότητας και της αντίληψης της ζωής ως κοινωνίας δημιουργείται ο κόσμος και ο άνθρωπος, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτόμαστε και όχι απλώς να τα βλέπουμε τα πράγματα καρφωμένα στον τοίχο και να λέμε Θεός, κόσμος, άνθρωπος, η Εκκλησία, η διδασκαλία της, το α, το β, το γ. Να βλέπουμε δηλαδή την υπαρξιακή διάσταση αυτών, ναι, όλων αυτών.

0: Χρησιμοποίησα μια πολύ ωραία φράση προηγουμένως, μεταξύ άλλων, ότι η ελευθερία είναι ένα τεντωμένο σχοινί. Δηλαδή, πώς μπορούμε αυτό να το εξηγήσουμε περισσότερο, πώς μπορούμε να το δούμε, κύριε Γιακάζογλου.
1: Να σας πω, όταν η Εκκλησία, ας πούμε, στους πρώτους αιώνες επιχείρησε να μεταδώσει το μήνυμά της, το Ευαγγέλιό της, το οποίο βεβαίως είναι με κέντρο το πρόσωπο και το έργο του Χριστού, με κέντρο δηλαδή την ενανθρώπιση του Θεού, την ανάσταση της ανθρώπινης φύσης εν Χριστώ και τη δυνατότητα που έχει η ανθρώπινη φύση, η ανθρωπότητα, άρα και ο κόσμος δια του ανθρώπου να ξεπεράσει τη φθορά και το θάνατο, έκανε λόγο ακριβώς και για την ελευθερία του ανθρώπου ως δημιουργήματος του Θεού. Δηλαδή ο Θεός δεν έκτισε, ας πούμε, δεν έπλασε ένα όν τον άνθρωπο και του είπε ότι εσύ θα είσαι κατοικώνα και καθομοίωσή μου και θα διαχειρίζεσαι αυτόν τον κόσμο και θα πορεύεσαι με ευθύνη, εργάζεσαι αυτόν και φυλάσσιν κλπ. Κλπ. Και δεν τον έκανε δηλαδή ένα ρομποτάκι το οποίο απλώς οφείλει να κάνει ως εκ της φύσεώς του κάποια προδιαγεγραμμένα πράγματα. Δηλαδή, αν παρατηρήσουμε στο βασίλειο της φύσης, όπως λέμε, όλα τα όντα, τα φυτά, τα ζώα έχουν μια νομοτέλεια στη ζωή τους. Εκείνο το όν το οποίο παρεκκλίνει από αυτή την νομοτέλεια και το οποίο κάνει παράξενα πράγματα, κάνει πολιτισμό, κάνει ιστορία, κάνει χίλια δυο, μπορεί κιόλας να κάνει και πράγματα τα οποία έρχονται και εναντίον της ίδιας του της φυσικής ζωής, της ζωής του δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό το όν λοιπόν είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή ο άνθρωπος διαχειρίζεται κάποια αβυσαλαία βάθη της υπάρξεώς του, τα οποία σχετίζονται με αυτό που ονομάζουμε ελευθερία. Ελευθερία. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να πάει κόντρα στη φύση. Στη φύση του, στη φύση του κόσμου, μπορεί να κάνει τα πιο απίθανα πράγματα. Αυτό είναι η ελευθερία. Ρωτούσαν λοιπόν κάποιοι, οι οποίοι ήταν, ας πούμε, οπαδοί, όπως λέμε, του μανιχαϊσμού, ότι δηλαδή ο κόσμος είναι φτιαγμένος από δύο συνθήκες, δύο οντότητες, δύο υλικά, το καλό και το κακό, το φως και το σκοτάδι. Ένα ερώτημα λοιπόν το οποίο μπορεί εύκολα να επανέρχεται και στα χείλη και του σημερινού ανθρώπου. Καλά, γιατί αυτός ο Θεός που ήθελε να φτιάξει τον κόσμο και τον άνθρωπο έδωσε ελευθερία στον άνθρωπο? Γιατί δεν τον έφτιαξε εξ ανάγκης?
0: Ναι.
1: Δηλαδή να έχει τη φυσική νομοτέλεια όπως όλα τα υπόλοιπα όντα της δημιουργίας και να είναι προσδεδεμένο στο καλό, στην αρετή, ας πούμε, κατά ανάγκη. Άρα λοιπόν, μήπως την ευθύνη αυτού του δράματος την έχει ο ίδιος ο Θεός? Αυτός είναι δηλαδή αίτιος των κακών του κόσμου. Και ξέρετε, πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Μέγας Βασίλειος αλλά και πολλοί άλλοι, γράψανε ότι έργα με τίτλο, περίπου, σας το λέω έτσι παραφράζοντας τη δημοτική, ότι δεν είναι αίτιος του κακού ή των κακών ο Θεός, για να εξηγήσουν ακριβώς και την ελευθερία του Θεού και την ελευθερία του ανθρωπίνου όντος. Και εδώ λοιπόν ακριβώς, απαντώντας προς τον Μανιχαίο, εκείνον δηλαδή ο οποίος θα ευχότανε να είμαστε αναγκασμένοι από τη φύση μας, να έχουμε δηλαδή μέσα μας έναν ενσωματωμένο, αν είναι δυνατόν, μηχανισμό.
0: Ναι.
1: Τώρα προσέξτε, αυτά που λέμε δεν είναι, ας πούμε, μυθολογία και αρχαιολογία. Τώρα αυτά που λέμε μπορεί να τύχουν, ας πούμε, εφαρμογών βιοτεχνολογικών από τις εξελίξεις που έχουμε, παραδείγματος χάρη, στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Να έχουμε λοιπόν ενσωματωμένα μέσα μας ένα μηχανισμό ο οποίος, ας πούμε, να μας προστατεύει και να μας επιβάλλει να πράττουμε πάντοτε το καλό, πάντοτε το θετικό και ούτω καθεξής. Αυτά δεν γίνονται για τα ανθρώπινα όντα. Αυτή η συνθήκη δεν είναι άνθρωπος. Είναι ας πούμε ένα μηχάνημα, είναι ένα ρομπότ, είναι ας πούμε κάτι προδιαγεγραμμένο. Στον άνθρωπο λοιπόν αυτό που αξίζει, αυτό που έχει σημασία, αυτό που έχει νόημα είναι η διακινδύνευση της ελευθερίας.
0: Μάλιστα.
1: Και αλλιώς ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερον. Άρα λοιπόν ο Θεός έδωσε μία συνθήκη, τη συνθήκη της ελευθερίας να είναι ένα άθλημα αυτό, μια κορύφωση που ο άνθρωπος μέσα από την άσκηση της ελευθερίας του θα το πετύχει. Και αυτό ακριβώς θα ικανώσει τον άνθρωπο να κατακτήσει, να φτάσει στην ομοίωση με το Θεό. Δηλαδή ο Θεός μας έδωσε μια πρόκληση να κοινωνήσουμε με τη Θεία Ζωή, αλλά μέσα από αυτό το άθλημα της ελευθερίας. Αυτό είναι επώδυνο.
0: Θα μιλήσουμε για αυτό με αφορμή έτσι όσα μόλις μας είπατε σχετικά με την ελευθερία. Θα μιλήσουμε περισσότερο στη συνέχεια εδώ, κύριε καθηγητά. Θα κάνουμε αμέσως τώρα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Σταύρος Γιαγκάζογλου, αναπληρωτής καθηγητής δογματικής στο τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ήθελα να σας ρωτήσω, για να το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο, με αφορμή αυτό που είπατε προηγουμένως πριν από το μουσικό διάλειμμα, κύριε καθηγητά, ότι αυτό που έχει αξία στον άνθρωπο είναι η διακινδύνευση της ελευθερίας του. Τι διαστάσεις έχει αυτό, τι διαστάσεις και τι προοπτικές, αλλά είναι και μία άσκηση ταυτόχρονα, κάτι που δεν είναι εύκολο, έτσι?
1: Ναι, ασφαλώς. Αλλά αυτό είναι η συνθήκη του ανθρώπου, δηλαδή αν το καλοσκεφτούμε, ο άνθρωπος αξίζει λόγω της ελευθερίας του. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει μια βαθιά, ας πούμε, προσέγγιση του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος δεν είναι ούτε ένα επιφαινόμενο, ας πούμε, της βιολογικής ζωής απλώς, ούτε, ας πούμε, η κορονίδα της δημιουργίας ως το τελειότερο δημιούργημα, γιατί έχει λογική απλώς. Mm-hmm. Δείχνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος μπορεί να εκπροσωπεί, δηλαδή να εκφράζει προσωπικά τον κόσμο ολόκληρο. Γι' αυτόν τον λόγο ήταν γνωστό και στην αρχαιότητα αυτό, ότι ο άνθρωπος είναι ένας μικρόκοσμος ή μακρόκοσμος, και οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή οι λόγοι οι χριστιανοί, οι οποίοι ανέλαβαν ένα διάλογο ανάμεσα στη χριστιανική πίστη και στον πολιτισμό της εποχής, στην εποχή τους, όπως την ονομάζουμε σήμερα, ύστερη αρχαιότητα, ο χριστιανισμός συναντάει τον πολιτισμό, την κουλτούρα, την κυρίαρχη, στη Μεσογειακή Λεκάνη, διαλέγεται μαζί της. Και η κουλτούρα που συναντάει είναι βεβαίως ένα συνοθήλευμα πολλών παραδόσεων, τον τόνο όμως τον δίνει κυρίως η ελληνική αντίληψη για τον κόσμο, για τον άνθρωπο, για την οργάνωση του βίου του, για την κοινωνία, για την πόλη, για την πολιτική και ούτω καθεξής. Και ως γλώσσα κυριαρχεί, αλλά και ως πολιτισμός επίσης κυριαρχεί. Και οι άνθρωποι έχουν κατηγορίες σκέψης, ας πούμε, που τις έχουν δουλέψει μέσα από τις παραδόσεις τους, μέσα από τις αντιλήψεις τους, αλλά πιο ραφιναρισμένα εκφράζονται ακριβώς μέσω του ελληνισμού σε αυτή την περίοδο που μετά τους χρόνους τους Αλεξανδρινούς ονομάζεται πια ελληνιστική περίοδος, ύστερη κλασική αρχαιότητα και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν το έργο του διαλόγου το ανέλαβαν οι λόγοι Έλληνες, σε εισαγωγικά, με την έννοια γνωρίζοντας την ελληνική σκέψη, την ελληνική φιλοσοφία, την ελληνική γλώσσα σε βάθος, αλλά και χριστιανοί ως προς την πίστη. Και εδώ ακριβώς έχουμε αυτό το κομβικό σημείο, ότι ενώ το βιβλικό πνεύμα, ας πούμε, της σημιτικής παράδοσης δεν φαινόταν να είχε, όπως λέμε, κοσμολογικά ενδιαφέροντα, οι Έλληνες πατέρες θα δώσουν κοσμολογικά ενδιαφέροντα στην πίστη της Εκκλησίας, και μάλιστα θα ταυτίσουν αυτό που είναι η Εκκλησία, mm-hmm, με τον κόσμο. Άρα λοιπόν, τι είναι η Εκκλησία, πώς φανερώνεται η Εκκλησία? Η Εκκλησία φανερώνεται βεβαίως μέσω από το έργο, το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Αλλά το πρόσωπο και το έργο του Χριστού πώς δίνει μία διάσταση μετά την ανάληψη του Χριστού? Την διάσταση αυτή τη δίνει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μετά την Πεντηκοστή, με το Άγιο Πνεύμα, με την ίδρυση της Εκκλησίας. Και τι κάνει η Εκκλησία για να ζήσει το γεγονός του Χριστού? Τελεί τη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία είναι εκείνη η συνθήκη, εκείνο το γεγονός που αφορά την κορύφωση του έργου του Χριστού μέσα στην ιστορία, δηλαδή το Σταυρό και την Ανάσταση, και πού το βιώνει αυτό και πώς το βιώνει αυτό η Εκκλησία, τελώντας τη Θεία Ευχαριστία. Και εκεί έχουμε μία εξίσωση. Η Εκκλησία τελώντας την Ευχαριστία γίνεται Εκκλησία, και η Ευχαριστία φανερώνει την Εκκλησία να είναι αυτό που είναι, δηλαδή η Εκκλησία του Χριστού. Άρα λοιπόν ευχαριστία ίσον Εκκλησία και Εκκλησία ίσον ευχαριστία. Δηλαδή ζει μέσα στην ιστορία ένα γεγονός το οποίο συνέβη μέσα στην ιστορία αλλά και αναμένεται να συμβεί στα έσχατα, και αυτό το γεγονός έχει συμπαντικές, έχει κοσμικές διαστάσεις, είναι μια κοσμική λειτουργία. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι στη θεία ευχαριστία, όπως την τελούμε και στις μέρες μας, ακολουθώντας ακριβώς αυτή τη μακρά παράδοση της Εκκλησίας, τα κείμενα που χρησιμοποιούμε είναι στο όνομα δύο μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου, η Εκκλησία προσφέρεται υπέρ της του κόσμου ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η Θεία Ευχαριστία, συγγνώμη, προσφέρεται υπέρ της του κόσμου ζωής. Αυτό σε απλά ελληνικά θα πει η Ευχαριστία γίνεται για να ζήσει ο κόσμος. Άρα λοιπόν, σε αυτό το κεντρικό γεγονός που είναι η Εκκλησία, το κεντρικό της μυστήριο η Θεία Ευχαριστία, δεν είναι απλώς για τη σωτηρία των ψυχών μας, για τη βελτίωσή μας, για τη θρησκευτική μας ας πούμε αναβάθμιση, για την ψυχολογική μας στήριξη κτλ, αλλά για να ζήσει ο κόσμος. Άρα η Εκκλησία κάνει μια κεντρική πράξη σκοπεύοντας ακριβώς να δώσει ζωή, να δώσει νόημα ζωής, να δώσει κατεύθυνση προς ανατολισμό στον κόσμο ολόκληρο. Γι' αυτό τελεί τη Θεία Ευχαριστία.
0: Οπότε εδώ δίνει προοπτική λοιπόν η Εκκλησία μέσω της Θείας Ευχαριστίας για τον κόσμο και τον άνθρωπο, έτσι, δίνει ένα τρόπο ζωής, έτσι, ένα τρόπο ύπαρξης προσφέρει.
1: Ναι, πριν να πούμε έναν τρόπο ζωής, έναν τρόπο ύπαρξης, να πούμε κάτι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, λαμβάνει σοβαρά υπόψη ότι η ύπαρξη του κόσμου είναι αυτή η υλική όπως την ξέρουμε. Είναι δηλαδή η φύση των όντων.
0: Ναι.
1: Είναι τα όντα δηλαδή, είναι ο κόσμος που μας περιβάλλει, ο κόσμος τον οποίο ζούμε. Για φανταστείτε να έχουμε άνθρωπο δίχως κόσμο. Έχει κανένα νόημα? Επίσης φανταστείτε να έχουμε κόσμο δίχως άνθρωπο. Έχει κανένα νόημα? Δεν φαίνεται να έχει. Άρα λοιπόν η ίδια η φύση του κόσμου, η υλική του σύσταση, η οποία βέβαια δεν είναι μόνο υλική, αλλά αυτή η σύσταση υλική έχει και νοερές ποιότητες, αθέατες διασυνδέσεις όλων των στοιχείων που συναπαρτίζουν την ύλη, και έχει και μια λογικότητα στη δομή της, στην εσώτατη δομή της η ύλη. Σήμερα ας πούμε χαρτογραφούμε το γονιδίωμα, βλέπουμε ας πούμε τον εσώτατο πυρήνα ενός ας πούμε πολλοστιμωρίου, ή βλέπουμε τη συμπεριφορά της ύλης να είναι άλλοτε ενεργειακή, κυματοειδής και άλλοτε σωματιδιακή και ούτω καθεξής. Δηλαδή ο ίδιος ο κόσμος, τα όντα, η φύση των όντων αποτελείται και από πράγματα που δεν τα βλέπουμε με γυμνό μάτι.
0: Ναι.
1: Που έχουν όμως μέσα ποιότητες, λογικότητες, ιδιότητες, συμπεριφορές και ούτω καθεξής. Και προσέξτε τώρα, η ζωή μας σχετίζεται με αυτήν την ύλη. Η ζωή μας εξαρτάται από αυτήν την ύλη. Η ζωή μας νοηματοδοτείται από τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε εμείς με αυτήν την ύλη. Την ύλη δε αυτή εμείς την φέρουμε στο σώμα μας, στα σώματά μας. Ζούμε από αυτόν τον κόσμο, ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και η ζωή μας είναι ένα με αυτόν τον κόσμο. Θέλει ας πούμε περισσότερα να πούμε για το γεγονός ότι άνθρωπος και κόσμος συνδέονται στενότατα? Δεν μπορούμε λοιπόν να διαχωρίζουμε τον άνθρωπο σαν μυαλό, σαν νου, σαν νοερή φύση, είτε θρησκευτικά και να λέμε ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της δημιουργίας.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Λίγο σε λίγα δευτερόλεπτα την τελευταία σας φράση.
3: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, αγαπητοί ακροατές, της συνομιλίας μας σήμερα με τον αναπληρωτή καθηγητή δογματική στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου. Συζητάμε με θέμα «Ο σκοπός της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου είναι η Εκκλησία». Περιμένουμε βεβαίως, φίλες και φίλοι, τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-22. Να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν από την απαραίτητη διακοπή, κύριε καθηγητά.
1: Γιατί αλήθεια είναι απαραίτητη μια διακοπή του χρόνου? Γιατί ακριβώς ο κόσμος μας δεν είναι τέλειος? Υπάρχει μέσα στον κόσμο ο χρόνος. Ο χρόνος προσμετρά τη φθορά των όντων. Ο κόσμος λοιπόν δεν είναι τέλειος. Ο κόσμος δεν έχει κάποια τελειότητα. Μπορεί να έχει κάλος, αρμονία, ομορφιά. Μπορεί, ας πούμε, κάθε μέρα να ξημερώνει μια νέα μέρα. Αλλά ο χρόνος είναι μια συνθήκη στην οποία αναδύονται τα όντα, κυρίως τα έμβια όντα και κυρίως οι άνθρωποι, που ζουν τραγικά την έννοια του χρόνου, μεγαλώνοντας μέσα στο χρόνο, νιώθουν ακριβώς και τη φθορά τους. Άρα υπάρχουν κάποια όντα τα οποία με έναν τρόπο, ας πούμε, ενσυνείδητο βιώνουν τη φθορά, ενώ θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν υπάρχει φθορά, ας πούμε, διότι όλα ανανεώνονται συνεχώς. Ο άνθρωπος όμως είναι το πρόσωπο, είναι αυτός που με προσωπικό τρόπο βιώνει αθέατα πράγματα και τα νιώθει μέσα στη φύση και έχει, ας πούμε, αυτό το καμπανάκι, ας το πούμε έτσι, να του λέει ότι δεν είσαι τέλειος. Ο κόσμος δεν είναι τέλειος. Ο κόσμος πλάστηκε για να γίνει τέλειος. Εσύ πλάστηκες για να γίνεις τέλειος. Είναι λοιπόν μια βιωματική σχέση που αναπτύσσει με τα όντα ο άνθρωπος μέσα στη συνθήκη του χρόνου, η οποία είναι μια συνθήκη που θέλει βέβαια ιδιαίτερη συζήτηση για το κατά πόσον και τι είναι ακριβώς αυτός ο χρόνος που, στον οποίο αναδύεται μια προσωπική ύπαρξη και μέσα στο χρόνο πάλι πάβει να υφίσταται, και αυτό δίνει ένα τραγικό τόνο στη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο.
0: Αυτό θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, συγγνώμη κύριε καθηγητά που σας διακόπτω, που μόλις είπατε σχετικά με το χρόνο, αφού τονίσατε βεβαίως ότι ο χρόνος προσμετρά τη φθορά των όντων, θα έλεγε κανείς ότι έχουμε, πώς να το πω, ζούμε όλοι οι άνθρωποι έτσι ανεξαρτήτου, πώς να το πω, όποτε και αν έζησαν ή όποτε και αν θα ζήσουν έτσι μέσα στον κόσμο, με ένα συγκεκριμένο, θα έλεγε κανείς, όριο χρονικό, βιολογικό.
1: Αυτό το όριο είναι ένα όριο, ας πούμε, που ποικίλει, έτσι. Για άλλους είναι τόσο, για άλλους είναι περισσότερο, για άλλους είναι λιγότερο. Όλα αυτά όμως, ο χρονικός ορίζοντας μάλλον των όντων, σχετίζεται ακριβώς με το ότι είναι όντα φαρτά μέσα στον κόσμο. Παρότι δηλαδή όποιον και να ρωτήσεις, σε όποια ηλικία και αν είναι, θα σου πει ότι εγώ μέσα μου αισθάνομαι μια δύναμη ζωής να πάλετε και μια ελπίδα και αισθάνομαι όπως αισθανόμουν παιδί κλπ. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος έχει μια δίψα να υπερβεί τη συνθήκη της φθοράς που ζει μέσα στον κόσμο, και αυτό μπορεί κανείς να το δει παντού, δηλαδή σε όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι μια κοινωνική κατασκευή, δεν είναι δηλαδή μια ψυχολογική κατασκευή που είναι επιφαινόμενο, ας πούμε, του πολιτισμού κλπ. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα συνθηκολογήσει, ας πούμε, με το θάνατο κλπ. Είναι αυτό από το οποίο τέμνεται ακριβώς η μοίρα του κτιστού που όντως που λέγεται άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος επειδή έχει ελευθερία, επειδή έχει, επειδή είναι πρόσωπο θα σας έλεγα, δηλαδή επειδή δεν είναι απλώς μια φύση, αλλά είναι μια φύση την οποία την εκφράζει με προσωπικό τρόπο, κατά τρόπο μοναδικό, ανώμιο και ανεπανάληπτο κάθε άνθρωπος. Αυτό λοιπόν είναι και το μυστήριο του ανθρώπου, δεν είναι δηλαδή απλώς μια μονάδα η οποία φέρει ας πούμε κάποια χαρακτηριστικά φυσικά και ζει και μετά πεθαίνει και μετά κάτι, κάποιος άλλος και όλη αυτή η διαδοχή ας πούμε, ναι, των ανθρώπων και τα λοιπά. Αλλά ο άνθρωπος αυτός έχει μια αγωνία, έχει ένα πάθος, έχει ένα μεράκι, σχεδιάζει, σκέπτεται, οραματίζεται, ελπίζει, ζει, ονειρεύεται. Είναι δηλαδή μια ύπαρξη η οποία διαρκώς με ό,τι κάνει, κυρίως με τη δημιουργία του και όχι απλώς με ας πούμε με ό,τι καταναλώνει, mm-hmm, και αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει ειδικά με τον, με τον σύγχρονο άνθρωπο, αλλά κυρίως με τη δημιουργία του και με τις υψηλές δημιουργίες του. Και όταν λέω υψηλές, οι δημιουργίες αυτές είναι από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα υλικά αγαθά για τη ζωή του γενικώς, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τη σχέση του με τον κόσμο για να κάνει τέχνη, πολιτισμό, όλα αυτά μαρτυρούν ότι ο άνθρωπος θέλει να υπερβεί τη θωρά και το θάνατο. Είναι μια μάχη διαρκής κατά του θανάτου η ζωή. Η ζωή όπως την εκφράζει και την παλεύει ο άνθρωπος με προσωπικό τρόπο. Αυτό λοιπόν το στοιχείο μας δείχνει ακριβώς ότι στη Θεία Ευχαριστία δεν προσφέρουμε τα τίμια δώρα, το κρασί και το ψωμί να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού και να έρθει και η χάρη αυτού του Θεού που ενανθρώπισε πάνω μας, δηλαδή ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα που θα μεταμορφώσει αυτά τα υλικά αγαθά και την ίδια τη ζωή μας και εμάς τους ίδιους σε μέλη του σώματος του Χριστού. Γιατί κάνουμε αυτή την προσευχή? Γιατί δεν χρειάζεται απλώς να υπάρχει ο κόσμος σε αυτή την κίνηση μεταξύ ανάδυσης στη ζωή, θανάτου και ξανά το ίδιο. Δηλαδή δεν επευλογούμε τη φθορά και την αναβίωση ενός κόσμου που διαρκώς ανακυκλώνεται, αλλά γιατί επιζητούμε την κορύφωση, το ξεπέρασμα της φθοράς και την άνοδό μας, ας πούμε άνοδο, την ένωσή μας, την σχέση μας, την κοινωνία μας, την αναφορά μας με τη ζωή του Θεού, δια του Χριστού που έχει αυτό που είμαστε και εμείς, έχει προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Αυτή λοιπόν η ένωση του ανθρώπου με το Θεό συνεπιφέρει μεταμόρφωση και του κόσμου. Αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Αυτό είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό είναι το μυστήριο της ζωής. Αυτό κινεί την Εκκλησία να έχει διδασκαλία, να έχει ηθική, να έχει μια άποψη για τον τρόπο ζωής του ανθρώπου. Δηλαδή η υπέρβαση της θωράς και του θανάτου. Mm-hmm. Συνεπώς βλέπετε δεν πριτανεύει εδώ ένα στοιχείο ηθικισμού, ένα στοιχείο ας πούμε θρησκευτικότητας απλώς έτσι, γιατί στον πολιτισμό μας και στην ιστορία μας πρέπει να έχουμε και αυτή την πλευρά και τα λοιπά, αλλά γιατί είναι μια, επιτρέψτε μου να πω, θεωρία των πάντων. Είναι μια δηλαδή καθολική θεώρηση της ζωής του κόσμου και του ανθρώπου, η οποία η στόχευσή της προκύπτει ακριβώς από το μυστήριο του Χριστού. Και εάν το μυστήριο του Χριστού μας περιμένει στα έσκατα της ιστορίας, δηλαδή στο τέλος της ιστορίας, στη Βασιλεία του Θεού, που και αυτή είναι μια λέξη, μια έννοια που θέλει να σημάνει ένα νέο τρόπο ζωής πια του κόσμου και του ανθρώπου. Αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού, δηλαδή υπέρβαση της φθοράς και του θανάτου. Ναι. Και μπορεί να το λέμε με αυτόν τον τρόπο, διότι έτσι καταλάβαιναν οι άνθρωποι της εποχής ας πούμε του Χριστού και με αυτόν τον τρόπο το είπε η Καινή Διαθήκη. Αλλά εμείς όταν το λέμε αυτό, βάζουμε και το περιεχόμενό του μέσα, το οποίο ποιο είναι, είναι ακριβώς υπέρβαση της φοράς και του θανάτου. Αυτό από το οποίο πάσχει ο κόσμος και ο άνθρωπος.
0: Είναι αυτό ένα, θα λέγαμε, ταυτωτικό στοιχείο του ανθρώπου και του κόσμου, αυτό που είπατε ουσιαστικά, η μεταμόρφωσή τους που θα έρθει μέσα από την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, αυτό που μας εξηγήσατε δηλαδή προηγουμένως, και σε άμεση σχέση και σύνδεση βεβαίως με τη Θεία Ευχαριστία, όπου εκεί ουσιαστικά έτσι δεόμαστε υπέρ της του κόσμου ζωής, όπως είπατε και προηγουμένως, για να ζήσει ο κόσμος.
1: Ναι, είναι. Αυτή είναι η ταυτότητα της Εκκλησίας. Η ταυτότητα της Εκκλησίας ακριβώς είναι η ευχαριστιακή πρόσληψη και μεταμόρφωση του κόσμου και της ζωής. Άρα δείτε, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα εμείς εύκολα μπορούμε να το αποψηλώσουμε. Να το κάνουμε θρησκευτικό γεγονός, να το κάνουμε ατομικό γεγονός, να το κάνουμε ψυχολογικό γεγονός, να το κομματιάσουμε, να το φέρουμε ο καθένας στα δικά του μέτρα, στις δικές του, ας πούμε, δυνατότητες, που δεν είναι βέβαια κακό αυτό καθ' αυτό, αλλά εάν το αποψηλώσουμε από αυτήν την καθολικότητα που έχει, τότε μπορούμε εύκολα τον χριστιανισμό, και έγινε αυτό και μέσα στην ιστορία, να τον κάνουμε, ας πούμε, θρησκεία των ψυχών, των νοερών μας ψυχών. Γιατί δεν έχει καμιά σημασία αυτός ο κόσμος, ο υλικός, είναι φθαρτός. Άλλωστε μέσα στον κόσμο τον φθαρτό υπάρχει η κακία των ανθρώπων, υπάρχει η διαρκής μάχη του ισχυρότερου να κατακτήσει, για να εξουσιάσει, για να ρημάξει, υπάρχει, ας πούμε, η κραυγή και ο λυγμός του αδικημένου, υπάρχει αυτό, υπάρχει το άλλο, και άρα είναι ένας τρόπος να πούμε ότι, ξέρετε, ο κόσμος είναι μάταιος, ο κόσμος κείται εν το πονηρό, και να φτιάξουμε ένα θρησκευτικό καταφύγιο ερήμην του κόσμου. Αυτό όμως δείχνει ότι ο κόσμος δεν είναι καλό λίαν δημιούργημα του Θεού. Η σωτηρία του ανθρώπου δεν συνεπιφέρει και σωτηρία του κόσμου, του υλικού κόσμου, του κόσμου,
0: ναι,
1: τον οποίο ο Θεός έπλασε και δόρισε στον άνθρωπο και του είπε, αυτός είναι ο οίκος, ο κόσμος είναι ο οίκος του ανθρώπου. Ένας οίκος στον οποίο, επιτρέψτε μου να πω, δεν είμαστε οι ιδιοκτήτες και οι κάτοχοι όπως νομίζουμε. Αυτή είναι μια πολύ απλοϊκή αλήθεια, έτσι,
0: ναι,
1: με την οποία όμως εμείς δεν φαίνεται να έχουμε καλή σχέση. Δηλαδή, σε αυτόν τον κόσμο δεν είμαστε κάτοχοι και ιδιοκτήτες. Αλλά με γυρίσει το μάτι μας τριγύρω, θα δει ότι διαρκώς αυτό, ας πούμε, κινεί τον κόσμο. Να είναι κάτοχος, να είναι ιδιοκτήτης, να εξουσιάζει, να κατέχει. Οι άνθρωποι ερχόμαστε και φεύγουμε. Άρα μια άλλη χρήση του κόσμου υποδεικνύει η Εκκλησία. Όχι μια κατάχρηση, αλλά μια άλλη χρήση. Αυτή την άλλη χρήση, λοιπόν, είναι ακριβώς ότι μοιράζουμε τον κόσμο ευχαριστιακά. Ο κόσμος είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος θα τον χρησιμοποιήσει για να συνειδητοποιήσει βαθιά και το δικό του ρόλο που έχει μέσα σε αυτόν τον κόσμο, και με αυτόν τον τρόπο θα αναβιβάσει και τον εαυτό του και δια του εαυτού του τον κόσμο στη ζωή του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι ένας λειτουργός, ένας, όπως λέει η Αγία Γραφή, είναι ο ιερέας του κόσμου. Μπορεί λοιπόν να είναι ο ιερέας, αλλά μπορεί να είναι και ο διαφθορέας αυτού του κόσμου.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας, στην σημερινή μας συνομιλία, κύριε καθηγητά. Θα κάνουμε ένα δεύτερο, έτσι, μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, άλλη μία στην συζήτησή μας, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για να συνεχίσουμε.

0: Κάτι λιγότερο από 10 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου, αναπληρωτή καθηγητή δογματική στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και με αφορμή την τελευταία σας φράση, έτσι όπως κλείσαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα, πριν από τη διακοπή μας δηλαδή για μουσική, είπατε ότι ο άνθρωπος είναι ο τουργός, ο ιερέας του κόσμου. Θα έβαζα ένα ερωτηματικό, είναι ο ιερέας του κόσμου ή ο διαφθορέας του κόσμου, ίσως και της ίδιας του της ύπαρξης?
1: Ναι, κοιτάξτε, έτσι είναι, θέλει να είναι ο ιερέας και καταλήγει να είναι ο διαφθορέας, διότι ο άνθρωπος δεν έχει άλλο τρόπο να δείξει και να αναπτύξει τη ζωή του και να ζήσει τη ζωή του παρά σε σχέση με τον κόσμο. Και εκεί, ας πούμε, δεν είναι τόσο απλό. Το πιο σύνηθες είναι να χρησιμοποιεί τον κόσμο, τις σχέσεις και τις δυνατότητες που μπορεί να του δώσει ο κόσμος, η φυσική πραγματικότητα που μας περιβάλλει, και να μαζέψει δύναμη, να μαζέψει, ας πούμε, ευχαρίστηση, ικανοποίηση, ειδονή, και με αυτόν τον τρόπο ξεζουμίζει διαρκώς τον κόσμο, αλλά ξεζουμίζει και τη ζωή, ξεζουμίζει και την ιστορία και αδειάζει και τον πολιτισμό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι θα περίμενε κανείς σε μια, ας πούμε, λογική προσέγγιση της πορείας και της εξέλιξης της ανθρωπότητας, με τόση συσσωρευμένη γνώση, σοφία, επιστήμη, όλα αυτά να λειτουργούν, ας πούμε, για το καλό, όπως λέμε, της ανθρωπότητας. Αυτό το καλό της ανθρωπότητας πάντοτε είναι το καλό το δικό μου, το καλό το δικό μας, έναντι του καλού των άλλων και ούτω καθεξής. Πάντα λοιπόν μια ιστορία διαμάχης, μια ιστορία, ας πούμε, μίσους, μια ιστορία κατοχής, μια ιστορία ιδιοκτησίας, μια ιστορία χρήσης και των άλλων ανθρώπων για να πετύχω εγώ τον δικό μου σκοπό και τους δικούς μου σκοπούς και ούτω καθεξής. Συνεπώς βλέπουμε και την αποτυχία, ας πούμε, του ανθρώπου, και μάλιστα του ανθρώπου εκείνου που σε κάποιες εποχές, όπως αυτές που προέκυψαν από την αναγέννηση και την εωτερικότητα και εφεξής, όπως αυτές που προέκυψαν από το διαφωτισμό, από την, ας πούμε, έκρηξη των επιστημονικών ανακαλύψεων και των τεχνολογικών εφαρμογών, ότι δηλαδή έστω σε αυτό το δόγμα, ας πούμε, της διαρκούς προόδου, ο άνθρωπος θα έμενε πιστός και θα τα έβαζε όλα να δουλεύουν, ας πούμε, για το καλό της ανθρωπότητας, για το καλό του πολιτισμού, αυτά που λέμε συνήθως τα παιδιά μας να γράφουν στις εκθέσεις τους, αλλά ο κόσμος είναι εντελώς διαφορετικός από μια τέτοια, ας πούμε, προοπτική, δείχνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος μέσα του έχει τέτοιες αβυσαλαίες δυνάμεις που μπορεί να τα βάζει όλα στη δίνη του μηδενός, ας πούμε, έτσι. Ναι. Δηλαδή προκειμένου να κατησχίσει, θα χτυπήσει, θα ρημάξει, θα σκοτώσει, και αυτό το κάνει με τα μέσα που έχει πια στην εποχή μας. Κανένας λοιπόν δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι, ας πούμε, ο κόσμος που διαδέχθηκε τον 20ο αιώνα, έναν αιώνα όπου η επιστήμη, η τέχνη αλλά και η τεχνολογία κορυφώθηκαν μαζί με δύο παγκόσμιους πολέμους που είχαν, ας πούμε, έδρα τους το λίκνο του δυτικού πολιτισμού, την Ευρώπη, με ιδεολογίες οι οποίες, ας πούμε, δείχνουν την απανθρωποποίηση του ανθρώπου, την απανθρωπία. Άρα λοιπόν ο 21ος αιώνας πώς ανοίγεται, ας πούμε, με τι προοπτικές? Γι' αυτό το λόγο σήμερα στην δική μας εποχή αυτό το φωτοστέφανο που φορούσαν άλλες εποχές, όπου ο άνθρωπος ήλπιζε στην πρόοδο μέσω της γνώσης, μέσω της επιστήμης, μέσω του πολιτισμού κτλ. Αυτό το φωτοστέφανο είναι πια αχνό και πρέπει να είμαστε πολύ μετρημένοι, πολύ σοβαροί και πολύ προσεκτικοί όταν νομίζουμε ότι όλα βαίνουν καλώς επειδή αυτό είναι το πεπρωμένο του ανθρώπου. Όχι, ο άνθρωπος έχει και άλλες δυνάμεις, πολύ σκοτεινές, πολύ αρνητικές, και τις έχει ο άνθρωπος αυτές τις δυνάμεις.
0: Και είναι μια ιστορία, η ιστορία της ανθρωπότητας, τουλάχιστον τους τελευταίους 2-3 αιώνες, ίσως και διαχρονικά θα μπορούσε κανείς να πει, να υποστηρίξει ιδιοτέλειας, κύριε καθηγητά.
1: Εντάξει, μπορεί ίσως να κορυφώθηκε κάπως με την έκρηξη της γνώσης και της επιστήμης, να κορυφώθηκε η αίσθηση ότι επειδή ο άνθρωπος έχει επιστημονικά εργαλεία, μπορεί και να ασελγεί πάνω στο σώμα της φύσης, του υλικού κόσμου κτλ. Και αυτό εμείς το βλέπουμε τώρα στην κλιματική αλλαγή. Και το βλέπουμε παντού, και οι πάντες, όλες οι χώρες σε αυτόν τον πλανήτη μας, το μικρό μας πράσινο πλανήτη, όλες οι χώρες και όλα τα σημεία του πλανήτη είναι, ας πούμε, υπόκεινται στις συνέπειες αυτής της άλογης σχέσης, της παράλογης σχέσης, εκμετάλλευσης. Αυτό το ξεζούμισμα που επέβαλε ακριβώς η δίψα του ανθρώπου για εξουσία, για ισχύ, για δύναμη. Άρα λοιπόν, και επειδή και ηθικά ακόμα δεν μπορεί ο άνθρωπος, επειδή βάζει κανόνες, δεν σημαίνει ότι και τους στηρεί κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι η πίστη της Εκκλησίας σήμερα πρέπει να μαρτυρήσει ακριβώς αυτά τα οριακά σημεία στα οποία τίνει ο σύγχρονος άνθρωπος. Και άρα λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο βάρος, το βάρος ας πούμε της μαρτυρίας της χριστιανικής πίστης στον σύγχρονο κόσμο. Δεν πρέπει να παραμείνει εγκλωβισμένο στα θρησκευτικά σχήματα του παρελθόντος. Πρέπει να συνομιλήσουμε με το σύγχρονο κόσμο και πολιτισμό, με τα προβλήματα και τα αδιέξοδα του ανθρώπου της εποχής μας.
0: Μάλιστα. Έτσι ολοκληρώνοντας περίπου στο 1,5 λεπτό που έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας, τι είναι αυτό που πιστεύετε, επειδή είχαμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα σήμερα με τη βοήθειά σας, βεβαίως με αφορμή το θέμα της εκπομπής που έχει πολλές πτυχές και διαστάσεις, τι πιστεύετε κύριε καθηγητά ότι θα άξιζε έτσι να κρατήσουμε και ακροατές βεβαίως και ίσως να προβληματιστούμε και περισσότερο?
1: Ναι, θα έλεγα λοιπόν να δούμε αυτές τις κοσμολογικές διαστάσεις που έχει για τη ζωή του ανθρώπου και του κόσμου η Θεία Ευχαριστία, και να πάψουμε να την αποψηλώνουμε και να την κάνουμε μια πράξη ευσέβειας ατομικής ή ψυχολογικής που αφορά απλώς τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου, αλλά αφορά τον άνθρωπο ολόκληρο, σώμα και ψυχή, τον κόσμο ολόκληρο ως κόσμο και άνθρωπο. Άρα λοιπόν η ίδια η παράδοσή μας δίνει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κατανοήσουμε και να εκφράσουμε και να βιώσουμε αυτή την πίστη ως μαρτυρία προς τον σύγχρονο άνθρωπο, προς τον σύγχρονο κόσμο.
0: Και ίσως στην πράξη, έτσι, να μην μένουμε ίσως στα λόγια, έτσι, αλλά...
1: Ασφαλώς, αν ταυτίζουμε την πίστη της Εκκλησίας και τη μαρτυρία της με λόγια, τότε θα είμαστε στο περιθώριο. Όταν η Εκκλησία κινήθηκε με έργα, τότε πρωταγωνίστησε και διαμόρφωσε μια εποποιία μέσα στη σχέση της με τον κόσμο, με τον άνθρωπο, με τον πολιτισμό. Αυτό πρέπει να είναι και το έργο μας στην εποχή μας.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Χαίρετε.
0: Είχαμε την ευκαιρία, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου, αναπληρωτή καθηγητή δογματική στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946230701.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδας.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
6: Από την Αράχοβα θα ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το ομώνυμο τσάμικο που ακούμε στο κλαρίνο από τον Νίκο Καρακώστα. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Γεια σου Καρακώστα με το κλαρίνο σου λοιπόν και Τσάμικο η Αράχοβα και εμείς να συνεχίσουμε άλλη μια κλασική ηχογράφηση του δημοτικού μας τραγουδιού, Συρτώ αυτή τη φορά, το Φεγγάρι κάνει κύκλο και Γιώργος Παπασιδέρης.

Το φεγγάρι κάνει βόλτα στις αγάπης μου την πόρτα. Ήταν ο Γιώργος Παπασιδέρης από τις κλασικές του ηχογραφήσεις. Και να συνεχίσουμε με άλλη μια σπουδαία ερμηνεύτρια του Δημοτικού Τραγουδιού που ζητήσατε επίσης να ακούσουμε τραγούδι της. Είναι η Γεωργία Μητάκη. Από το Σερτό στο Τσάμικο και Παιδιά μου γιατί στα ανάλογα.

Για τους ακροατές μας που ζήτησαν τραγούδια με τη Γεωργία Μητάκη, μια κλασική της ηχογράφηση, το Τσάμικο Παιδιά μου γιατί στα ανάλαγα, με τον Καρακώστα στο κλαρίνο, από την παράδοση των κλέφτικων τραγουδιών,

όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη. Ένα κλέφτικο τραγούδι, αυτή τη φορά από την Πελοπόννησο, από τα τρόπαια της Αρκαδίας. Τι έχουν τις μάνες στα βουνά και στέκουν μαραμένα. Το τσάμικο του Ιουσούφ Αράπη με τον Μπάμπη Τσερτό.

Μπάμπης Τσέρτος στο τραγούδι και Κυριάκος Γκουβέντας ένα ιδιαίτερο σόλο στο βιολί. Το τσάμικο του Ιουσούφ Αράπη από την μωραϊτική λαϊκή μουσική παράδοση. Τι έχουν τις μάνες στα βουνά και στέκουν μαραμένα. Μήπως βοριά τα βάρεσε, μήπως βαρύ χαλάζει. Ούτε βοριά τα βάρεσε, ούτε βαρύ χαλάζει. Ιουσούφ Αράπης πολεμά με 18.000. Πέφτουν τα τόπια σαν βροχή και οι σφαίρες σαν χαλάζει. Να κατακάτσει ο κουρνιαχτός, να μετρηθεί τα σκέρι. Μετριούνται οι Τούρκοι τρεις φορές και λείπουν 3.000. Μετριούνται τα κλεφτόπουλα και λείπουν 3 λεβέντες. Από την παράδοση του κλέφτικου τραγουδιού και εμείς να συνεχίσουμε. Από το Μοριά θα πάμε στην Ήπειρο.

από μια εξαιρετική καταγραφή που έχει πραγματοποιήσει ο Πολιτιστικός Σύνδεσμος των Ζαγορισίων, ένας διπλός δίσκος όπου ο Γρηγόρης Καψάλης συναντά τον Γιάννη Παπακώστα και τον Χρήστο Ζώτο. Ανάμεσα λοιπόν στην παράδοση του Ζαγορίου και αυτή των Ιωαννίνων, αστική λαϊκή μουσική παράδοση, στους κάμπους αναστέναξα.

Ένα υπέροχο τραγούδι από το Ζαγόρι με φανερές τις επιρροές από τη βυζαντινή μουσική παράδοση. Στους κάμπους αναστέναξα. Ο Γρηγόρης Καψάλης στο κλαρίνο. Ο Γιάννης Παπακώστας τραγούδι και ο Χρήστος Ζώτος στο λαγούτο. Από την καταγραφή του πολιτιστικού συνδέσμου Ζαγορισίων. Και εμείς να συνεχίσουμε από την Ήπειρο στην Δυτική Μακεδονία. Σκοπός Γκάιντα και τα Χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Μια πέρδικα πενεύτηκε σε Ανατολή και Δύση, πως δεν ευρέθη κυνηγός για να την κυνηγήσει. Εξανθή Πικαρα Θανάση, σε ένα καθιστικό σκοπό από την περιοχή της Χαλκιδικής, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Και το τραγούδι της Κανελόριζας από την Ανατολική Θράκη και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Χρόνης Αηδονίδης.

Χρόνης Αηδονίδης και ο πολύ χαρακτηριστικός καρσιλαμάς της Κανελόριζας, με την ιδιαίτερη εναλλαγή ανάμεσα σε εννεάσημα και επτάσημα ρυθμικά σχήματα. Να συνεχίσουμε από την Ανατολική Θράκη, θα περάσουμε στη Βόρεια Θράκη τώρα, στη λεγόμενη Ανατολική Ρωμιλία. Χορός συγκαθιστός.

χορός συγκαθιστός από την παράδοση της Βόρειας Τράκης της Ανατολικής Ρωμιλίας με τον Νίκο Φιλιππίδη στο Καβάλι, τη μακριά φλογέρα που βρίσκουμε στη Θράκη. Εδώ θα μείνουμε για λίγο ακόμη για να ακούσουμε τώρα ένα υπέροχο καθιστικό σκοπό, τραγούδι της Ξενιτιάς, σε μια εξαίρετη ερμηνεία από τη Δόμνα Σαμίου. Να μαν πουλί να πέταγα, να πήγαινα στα ξένα.

Από τα τραγούδια της Ξενιτιάς με τη Δόμνα Σαμίου, «Να μαν πουλίνα πέταγα στα μακρινά τα ξένα», ένα τραγούδι της Τάβλας από τη Θράκη, αυτό που μόλις ακούσαμε. Και θα συνεχίσουμε τώρα πηγαίνοντας στη Λίμνο, στον Άγιο Δημήτριο της Λίμνου, όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από το Ρεϊς Ντερέ κοντά στη Σμύρνη, στη Μικρά Ασία. Μετά την καταστροφή του 1922, η λαϊκή μούσα αποτύπωσε και το διωγμό από τα μέρη της Ανατολής. «Καημένη μου Ανατολή, σου φύγανε τα ειδόνια και πήγαν και κελάιδισαν σε ξένα περιβόλια. Ο καημένη Ανατολή, σου κάψαν τα χωριά σου, φύγαν τα παλικάρια σου που ήταν παρηγοριά σου. Ξενιτεμένο μου πουλί, καημένο μου γεράκι, η ξενιτιά σε χαίρεται κι εγώ πίνω φαρμάκι. Της τύχης μου ήταν γραφτό κι αυτό να το περάσω, να γεννηθώ στον τόπο μου, στα ξένα να γεράσω». Και η Εποδός με επίκληση στην Παναγιά. «Παναγιά μου παρηγόρα, τα ξενάκια που ήρθαν τώρα. Παναγιά μου, παρηγόρα την καρδιά μου.

καημένη μου Ανατολή, σου φύγανε τα ειδόνια, τραγούδι των προσφύγων από το Raise the Red της Μικράς Ασίας που εγκαταστάθηκαν στον Άγιο Δημήτριο της Λίμνου. Και εμείς να συνεχίσουμε από τη Λίμνο στη Σαμοθράκη. Ο Νίκος Οικονομίδης με το βιολί του και χορός Βρακάδικος.

Στο ρυθμό του Ζαϊμπέκικου, βρακάδικος χορός από τη Σαμοθράκη με τον Νίκο Οικονομίδη στο βιολί. Και να συνεχίσουμε από το βόρειο στο νότιο Αιγαίο τώρα, επόμενος σταθμός μας στα Δωδεκάνησα. Τραγουδά η Κέτη Κουλιά. Από ένα δίσκο με το γενικό τίτλο «Άβρα θαλασσινή» με τη μουσική επιμέλεια του Χρήστου Τσιαμούλη. Γλυκοχαράζει ο Αυγερινός και ο ύπνος δεν με παίρνει.

Και κάπου εδώ στα Δωδεκάνησα, με τη φωνή της και τη Σκουλιά, ολοκληρώνονται και τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης, ταξιδεύοντας πάντα στην γνωστή συχνότητα 89,5, το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Πολλές ευχαριστίες στον Αντώνη Παντελιό που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Μην ξεχνάτε το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-7298-222, περιμένει σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946230701.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Κήπος Αϊθαλής, οι Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίας της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίας της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε Αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενοριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
8: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
7: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
10: Τουριστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε ραδιοφωνικά την Κέρκυρα και θα μιλήσουμε για τα γνωστότερα χωριά της, θα τα επισκεφθούμε, θα αναφερθούμε στην φυσική ομορφιά που ούτως ή άλλως υπάρχει στο νησί και στα συγκεκριμένα τοπία που επιλέγουμε, αλλά και θα μιλήσουμε για ήθη και έθιμα που συνδέονται με αυτά τα χωριά, πέρα βεβαίως από την καταγραφή του τοπίου που θα πραγματοποιηθεί μέσα από αυτή τη ραδιοφωνική μας περιήγηση. Στη σημερινή εκπομπή δεν θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με την προσκεκλημένη μας την κυρία Σύση Σαββάτη, καθώς μια έκτακτη υποχρέωση δεν της επέτρεψε να βρίσκεται μαζί μας σήμερα. Σκεφτόμαστε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να πούμε κάποια πράγματα συνολικότερα για την Κέρκυρα. Θα φτάσουμε εκεί δηλαδή στο Ιόνιο Πέλαγο, στην είσοδο της Αδριατικής θάλασσας, κοντά στις ακτές της Ηπείρου. Να πούμε ότι οι βορειοανατολικές της ακτές βρίσκονται περίπου 2 χιλιόμετρα από τις ακτές των Αγίων 40 της Αλβανίας. Αποτελείται από τρεις δήμους, τον Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας με έδρα την Αχαράβη, θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε και χωριά της Βόρειας Κέρκυρας, τον Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων με έδρα βεβαίως την πόλη της Κέρκυρας, που περιλαμβάνει και τα μικρότερα νησιά Οθονή, Ερικούσα και Μαθράκη, και το Δήμο της Νότιας Κέρκυρας με έδρα την Λευκύμη. Και στη Λευκύμη θα βρεθούμε σήμερα. Έχει σχήμα μακρόστερο το νησί, πλατύτερο στο βόρειο τμήμα, ενώ στενεύει προς τον νότο. Τώρα, δύο λόγια για το όνομα. Οι ξένοι την αποκαλούν Κορφού, κατά παραφθορά του βυζαντινού της ονόματος, Κορυφό, από τις δύο κορυφές που φαίνονται καθώς πλησιάζει ο επισκέπτης στο νησί, οι οποίες αντιστοιχούν στα δύο φρούρια της πόλης, το παλαιό φρούριο, το βυζαντινό, και το νέο φρούριο, το ενετικό. Οι υψηλότερες κορυφές είναι αυτή του όρους Παντοκράτορας και το Στραβοσκιάδη. Στο όρος Παντοκράτορα έχουμε την κορυφή αρχαία Εστόνη στα 914 μέτρα και στο Στραβοσκιάδη 849 μέτρα υψόμετρο. Άλλες κορυφές είναι οι Βίγλες, η Τσούκα, οι Πηλίδες, η Άγιοι Δέκα και ο Σταυρός. Μικρά ποτάμια υπάρχουν στην Κέρκυρα, όπως ο Μεγαλοπόταμος, που βεβαίως φέρει το όνομα του Μεγάλου Ποταμού, αλλά είναι ένα μικρό ποτάμι, ο Τυφλός, ο Μεσογγύης, το ποτάμι στην περιοχή επίσης της Λευκύμης. Τεκμήρια τώρα ανθρώπινης παρουσίας στην Κέρκυρα απαντούν από την παλαιολιθική ακόμη εποχή, αλλά και από την νεολιθική έχουν βρεθεί σε διάφορες περιοχές λείψανα. Η παλιότερη αναφορά για την Κέρκυρα, έχει ιδιαίτερη αξία να το αναφέρουμε αυτό, καταγράφεται τη Μυκηναϊκή περίοδο γύρω στο 1300 π.Χ. με την ελληνική λέξη κορονοκιουράγιο σε γραμμική β', που μεταφράζεται άντρας από την Κέρκυρα. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, η Κόρκυρα ήταν το ομηρικό νησί της Σχερίας και οι κάτοικοι του νησιού ήταν γνωστοί σαν Φέακες. Το νησί έχει πραγματικά ταυτιστεί από πολλούς ιστορικούς μετά τον 6ο π.Χ. αιώνα με το νησί των Φεάκων, που περιγράφεται στην Οδύσσια του Ομήρου, αν και άλλοι ιστορικοί την ταυτίζουν με την Ιθάκη. Ο Ελλάνικος ο Λέσβιος αναφέρει ότι ο Ποσειδώνας ερωτεύτηκε την ύμφη Κέρκυρα ή Κόρκυρα, κόρη του ποταμού Ασοπού, την απήγαγε από το σπίτι της στην αρχαία Βιωτία και την έφερε στο νησί όπου γεννήθηκε ο καρπός της σχέσης τους Φέακας. Το νησί ονομάστηκε επίσης Σχερία, επειδή η Δήμητρα παρακάλεσε τον Ποσειδώνα να σταματήσει σχήν τις προσχώσεις του απέναντι ποταμού, για να μην ενωθεί το νησί με την απέναντι ακτή. Φεακία, Κόρκυρα κατά τον δωρικό τύπο, Κέρκυρα. Η ονομασία Κέρκυρα φαίνεται πως είναι ηλυρικής προέλευσης, ίσως προέρχεται από τη λέξη Κέρκουρος, ονομασία ελαφρού τύπου πλοίου ή κάποιου ψαριού. Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος αναφέρει πως το νησί ο Ποσειδώνας έφερε την νεαρή κόρη του Ασοπού Κέρκυρα με τα ωραία της μαλλιά μακριά από τη γη του Φλιούντα. Στο νησί των Φεάκων συντελέστηκε και ο γάμος του Ιάσονα με τη Μύδια στο ιερό σπήλαιο της Μάκρης. Το σπήλαιο ονομάζεται μέχρι και σήμερα ιερό άντρων της Μύδιας. Ο Απολλώνιος ονόμασε το νησί Δρέπανο από τη λέξη Δρεπάνη, με υπόνοιες ότι κάτω από το νησί κρύβεται το Δρεπάνη με το οποίο ο Κρόνος, σύμφωνα με την παράδοση, τεμάχησε τον ουρανό, και από ο Κρόνος, σύμφωνα με την παράδοση, τεμάχησε τον ουρανό και από το αίμα του κατάγονται.

Του νησιού ήταν οι Λιβούρνοι μέχρι το 735 π.Χ. που εγκαταστάθηκαν Κορίνθοι, οι πρώτοι αρχαίοι απικιστές του νησιού, με αρχηγό τον Χερσικράτη από την οικογένεια Βακχιάδε. Πριν από τους Κορίνθιους ήρθε στο νησί το πρώτο κύμα κατοίκων από την Ερέτρια. Το μεγάλο πλεονέκτημα, η θέση της στον δρόμο ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Ελλάδα και οι έφορες πεδιάδες στο νότο βοήθησαν σημαντικά στην ταχύτατη ανάπτυξη του νησιού. Οι Κορίνθοι κάτοικοι του νησιού ακολούθησαν τη συνηθισμένη πρακτική με όλους τους Κορίνθιους μετανάστες σε όλα τα μέρη που εγκαταστάθηκαν, κήρυξαν την ανεξαρτησία τους και την εχθρότητα στη Μητρόπολη. Η πρώτη σκληρή σύγκρουση ανάμεσα στους Κορίνθιους επίκους της Κέρκυρας με τη Μητρόπολη τους παρουσιάζεται στις αρχές του 7ου π.Χ. αιώνα, όταν οι στόλοι τους πολέμησαν στην πρώτη ναυμαχία που καταγράφει στην ελληνική ιστορία ο Θουκυδίδης το 665 π.Χ. Οι εχθρότητες σταμάτησαν όταν ο τύραννος της Κορίνθου Περίανδρος κατέκτησε την Κέρκυρα και ανάγκασε τους κατοίκους να ενωθούν μαζί τους στις νέες αποικιακές εκστρατείες σε Απολωνία και Ανακτόριο. Το νησί απέκτησε ξανά την ανεξαρτησία του και αφοσιώθηκε σε καθαρά εμπορική πολιτική. Στη δεύτερη περσική εισβολή στην Ελλάδα, το 480 π.Χ., οι Κερκυραίοι συμμετείχαν με 60 πλοία, τη δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική δύναμη, αλλά χωρίς να πολεμήσουν ενεργά. Στα ρωμαϊκά χρόνια ο Κάσανδρος την πολιόρκησε για σύντομο χρονικό διάστημα το 303 να πούμε. Στη συνέχεια την κατέλαβε ο Λακεδαιμόνιος στρατηγός Κλεομένης της Σπάρτης, αργότερα ανέκτησε την ανεξαρτησία της. Ο Αγαθοκλής των Σιρακουσών ήταν ο επόμενος κατακτητής της Κέρκυρας που την έδωσε πρίκα στην κόρη του Λάνασα όταν παντρεύτηκε τον υπηρώτη βασιλιά Πύρο τον Μέγα. Το νησί εισήλθε στο κοινό υπηρωτών. Τότε δημιουργήθηκε και ο οικισμός της Κασιόπης σαν βάση για τις εκστρατείες του υπηρώτη βασιλιά και παρέμεινε στο κοινό μέχρι το θάνατο του Αλέξανδρου του Δευτέρου της Υπήρου το 225 π.Χ. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε δύο λόγια έτσι εισαγωγικά και για τη διάδοση του χριστιανισμού στην Κέρκυρα, καθώς αυτός διαδόθηκε από τον Ιάσονα της Ταρσού, μαθητή του Αποστόλου Παύλου, και τον Άγιο Σωσίπατρο, επίσκοπο Ικονίου και μαθητή του Αποστόλου Ανδρέα. Οι δύο Άγιοι, σύμφωνα με την παράδοση, δίδαξαν στους κατοίκους της Κέρκυρας το Ευαγγέλιο και τους μετέστρεψαν στο χριστιανισμό. Στη συνέχεια, ο Άγιος Σωσίπατρος φυλακίστηκε και βρήκε μαρτυρικό θάνατο από τον ειδωλολάτρη βασιλιά του νησιού, ενώ ο Ιάσονας απειβίωσε ειρηνικά. Τα οστά τους στεγάστηκαν στο παλιό καθεδρικό ναό στην θέση του παλαιού κάστρου και στη συνέχεια κτίστηκε γύρω στο 100 ένας ναός αφιερωμένος στη μνήμη τους και τοποθετήθηκαν εκεί. Στην ύστερη αρχαιότητα τώρα, η Κέρκυρα και η Ήπειρος υπάγονταν στην υπαρχία του Ιλυρικού. Την εποχή των Γοθικών πολέμων, το 551, οι Οστρογόθοι κατέστρεψαν την πρωτεύουσα του νησιού που ονομαζόταν Χερσούπολης λόγω της θέσης της. Τους επόμενους αιώνες η πρωτεύουσα μετακινήθηκε ανατολικά στη Χερσόνησο που βρίσκεται το παλαιό φρούριο επειδή στους βραχώδεις λόφους βρήκαν προστασία από τις επιδρομές. Οι δύο δίδυμες βραχώδεις κορυφές της Χερσονήσου έδωσαν το όνομα από εκεί και πέρα όπως είπαμε σε ολόκληρο το νησί, τον μεσαίο όνομα ονομαζόταν Κορυφό ή Κορφή με ομικρόν γιώτα. Η παλαιά πρωτεύουσα του νησιού, γνωστή σήμερα σαν Παλαιόπολης, συνέχισε να κατοικείται ακόμη για πολλούς αιώνες. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα αν θέλαμε να επιμείνουμε λίγο περισσότερο στα ιστορικά θέματα και στους ιστορικούς σταθμούς, όπως ήταν και η περίοδος της Βενετοκρατίας που σημάδεψε βεβαίως το νησί και άφησε ένα ισχυρό αχνάρι μέσα στους αιώνες, καθώς επίσης και για τις οθωμανικές πολιορκίες και τους λογείς κατακτητές που πέρασαν από την Κέρκυρα. Ήταν και Φράγκοι, ήταν και Ρώσοι, ήταν και Άγγλοι. Δεν θα επιμείνουμε περισσότερο όμως σε αυτούς τους ιστορικούς σταθμούς, γιατί αμέσως μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα που θα πραγματοποιηθεί τώρα θα έχουμε την δυνατότητα να ξεναγηθούμε και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τα ίδια τα χωριά της Κέρκυρας.

Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Όπως λοιπόν σας υποσχεθήκαμε εισαγωγικά, σήμερα θα μιλήσουμε περισσότερο για τα χωριά της Κέρκυρας, μιας και σε προηγούμενες εκπομπές είχαμε την δυνατότητα να μιλήσουμε για τα μνημεία και για όλα εκείνα τα πολύ σημαντικά και τουριστικά, θα λέγαμε, μέρη της του νησιού, καθώς εκεί συγκεντρώνονται κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες της Κέρκυρας. Υπάρχουν όμως και τα χωριά, και αυτά τα χωριά έχουν ακόμη ζωή, έχουν αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής που συναντάμε και σε άλλα χωριά του νησιωτικού συμπλέγματος της Ελλάδας, σε άλλα νησιά της Ελλάδας, και έχουν και διατηρήσει και την δική τους ιδιαίτερη ταυτότητα. Η Κέρκυρα λοιπόν δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, είναι το 7ο σε μέγεθος ελληνικό νησί, αλλά είναι πολύ πυκνοκατοικημένη σε σημείο που να υπάρχουν πάνω από 200 χωριά και οικισμοί. Οι επισκέπτες της Κέρκυρας γνωρίζουν σχεδόν μόνο τα τουριστικά μέρη του νησιού, με τις κατάλληλες υποδομές να εξυπηρετούν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς, θα λέγαμε, επισκέπτες. Γνωρίζουν ακόμα και τις πιο όμορφες παραλίες, με τα μεγάλα ξενοδοχεία και τα σημεία με αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα είναι η Παλιά Πόλη και το Αχίλιον, που είχαμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε σε αυτά ραδιοφωνικά σε προηγούμενες εκπομπές. Η Κέρκυρα όμως δεν είναι μόνο τα τυποποιημένα αυτά τουριστικά σημεία, υπάρχουν διάσπαρτα στο νησί πολύ παλιά παραδοσιακά χωριά, τα περισσότερα εκ των οποίων διατηρούν την ιστορία και τα έθιμά τους, αφού δεν τα έχει αγγίξει αυτή η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη. Και είναι πολλά αυτά, και κυρίως παλιά ορεινά χωριά, σε μερικά των οποίων ο χρόνος κυλάει πολύ αργά και τα οποία κατοικούνται από τα αρχαία χρόνια. Παρουσιάζουν σημαντικό και πλούσιο αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό ενδιαφέρον, αξίζει να το τονίσουμε αυτό εισαγωγικά, αφού είναι επηρεασμένα από την ενετική κυριαρχία στο νησί. Το πιο δύσκολο για μας ήταν η επιλογή 10 χωριών ανάμεσα στα δεκάδες που υπάρχουν στην Κέρκυρα, χωρίς να υπολείπονται βεβαίως και τα υπόλοιπα, σε ομορφιά, σε ιστορία, σε μνημεία. Σε άλλες εκπομπές μας θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε και σε περισσότερα. Αλλά ας ρίξουμε μια πιο ενδελεχή ματιά σε 10 από αυτά τα σημαντικά και σπουδαία και ιστορικά παραδοσιακά χωριά της Κέρκυρας, ξεκινώντας την σημερινή μας ραδιοφωνική περιήγηση από τις Νύμφες. Ένα χωριό χτισμένο σε υψόμετρο 200 μέτρων, σε μια πλαγιά του ορεινού όγκου του Παντοκράτορα που κυριορχεί στο βόρειο τμήμα του νησιού. Ο οικισμός των Νυμφών λοιπόν είναι χτισμένος στα πρότυπα της κερκυραϊκής αρχιτεκτονικής, με ενετικές, φράγκικες και βρετανικές επιρροές, και βρίσκεται ανάμεσα σε πλούσια βλάστηση με λεώνες, βελανιδιές, κάτι τεράστια πλατάνια και κυπαρίσια. Αυτό λοιπόν τον καθιστά ιδανικό μέρος για περιπατητικό τουρισμό. Όσοι λοιπόν θέλετε να περπατάτε, σας αρέσει το βάδισμα, προτείνουμε ανεπιφύλακτα λοιπόν το χωριό αυτό των Νυμφών, όπου η φύση πραγματικά δεν τσιγκουνεύεται καθόλου να δείξει την ομορφιά της. Οι καταράκτες που υπάρχουν στο χωριό αυτό, στην ευρύτερη περιοχή, είναι επίσης ένα σημείο που αξίζει κάποιος να επισκεφτεί. Ωστόσο, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του το χωριό το χρωστά ακριβώς σε αυτό, στις πηγές και τους καταράκτες του, που είναι και η μοναδική, θα πρέπει να πούμε, στο νησί. Επίσης, το χωριό πήρε και το όνομά του από τις πηγές αυτές, τις οποίες, σύμφωνα με τη μυθολογία πάντοτε, κατοικούσαν θεότητες των νερών, νεράιδες, και στην αρχαιότητα ονομάζονταν νύμφες. Εάν επισκεφτείτε το χωριό, το σουβενίρ που θα αγοράσετε θα είναι σίγουρα κάποιο παράγωγο του κουμκουάτ, όπως γλυκό ή λικέρ, αφού το παραδοσιακό αυτό εσπεριδοειδές που προέρχεται από την Κίνα καλλιεργείται εκεί σε μεγάλες ποσότητες λόγω των άφθονων νερών. Πανηγύρια και κάθε είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις γίνονται σχεδόν καθημερινά, θα λέγαμε, στα κερκυραϊκά χωριά. Και ένα από αυτά, στα οποία θα μείνουμε λίγο περισσότερο, γιατί έχει και ένα θρησκευτικό χαρακτήρα και χάνεται μέσα στο χρόνο το έθιμο αυτό, είναι ο χορός των Παπάδων,
που γίνεται ταυτόχρονα στα χωριά επίσκεψη και νυμφές. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για αυτό το έθιμο, το ιδιαίτερο έθιμο που θα βρει κάποιος σε αυτά τα χωριά της Κέρκυρας. Την Κυριακή της Τυροφάγου λοιπόν πιο συγκεκριμένα, σε 4 χωριά του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας, μετά τον κατανυκτικό Εσπερινό, γνωστό και ως Εσπερινό της Συγχώρησης, τελείται κάθε χρόνο ο χορός των Παπάδων ή διαφορετικά ο χορός των Γερόντων ή χορός Δόξα Νάχη, από την αρχή του τραγουδιού που συνοδεύει τον χορό. Παραθέτουμε λοιπόν κάποια στοιχεία, επειδή ερευνήσαμε λίγο περισσότερο για το έθιμο αυτό που θα βρούμε σε αυτά τα χωριά, όπως τα καταγράφει ο αείμνηστος λαογράφος και ιστοριοδίφης Κλήμης Οδυσσέας Κάρολος. Σημειώνει λοιπόν γνωστός αυτός λαογράφος «χορός παπάδων, δρόμενα και έθιμα του κερκυραϊκού λαού». Όταν λοιπόν τελειώσει ο Εσπερινός στο χωριό Επίσκεψης την Κυριακή της Τυροφάγου και στα χωριά Κλιματιά, Χορεπίσκοποι και Νυμφές, ο παπάς, οι παπάδες, κατά αρχαία συνήθεια και πατροπαράδοτοι, στην αυλή της Εκκλησίας του Αγίου Βασιλείου στην Επίσκεψη ή στο προάβλιο της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στην Κλιματιά ή στο προάβλιο του Ιερού Ναού Παναγίας Κουκαμιώτισσας στους χορεπισκόπους ή μέσα στην Εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου στις Νυμφές, χορεύουν το περίφημο Δόξα Νάχη. Οι παπάδες αυτοί είναι επικεφαλής και άλλων ιερωμένων, οι οποίοι τάσσονται κατά την δική τους ιερατική τάξη στα αριστερά του πρωτοχορευτή παπά. Ακολουθούν οι προεστοί του χωριού, ο πρόεδρος της κοινότητας, το κοινοτικό συμβούλιο, πρόεδρος και το συμβούλιο του συνεταιρισμού, δάσκαλοι του χωριού και οι επιθυμούντες να χορέψουν γέροι κατά τάξην ηλικίας. Όμως στον χορό γίνονται δεκτοί και νεότεροι, 30-40 σαραντάριδες, με σκοπό να συνηθίσουν να χορεύουν το χορό αυτό και να διατηρούν το έθιμο. Το τραγούδι λέγεται «Δοξαστικό και Ένος», ενώ στις υπάρχουσες εκδόσεις που τυτροφορείται «Δόξα Νάχη». Είναι γνωστό σε όλα τα χωριά της Βόρειας Κέρκυρας, στα 4 όμως παραπάνω χωριά συνοδεύεται και με χορό. Κατά μία άποψη, στον χορό αναγνωρίζονται στοιχεία αρχαίων εθίμων και τελετουργιών. Στη σημερινή τους πάντως μορφή έχει καθαρά χριστιανικό περιεχόμενο και ιδιαίτερα στο τρίτο τμήμα του συνδέεται με τον Εσπερινό της Συγχώρησης που έχει προηγηθεί. Θέμα του τραγουδιού είναι ο αντίστοιχος με τα επίγεια «Επουράνιος χορός». Το τραγούδι αυτό κλείνει με τις προτροπές του ιερέα προς τους πιστούς να μετέχουν στη λατρεία της Εκκλησίας, να ελεούν, να υπερασπίζουν την ειρήνη, να μην κακολογούν, να αγαπούν ο ένας τον άλλον για να κερδίσουν τον παράδεισο. Ο χορός χορεύεται χωρίς όργανα, δηλαδή χωρίς βιολί, αλλά με τον ρυθμό του βιολιού στον κερκυραϊκό χωριάτικο χορό. Στην Επίσκεψη, την Κλιματιά, τους χορεπισκόπους και τις νυμφές, ολόκληρος ο χορευτικός όμιλος με επικεφαλής τον πρωτοχορευτή ιερέα χορεύει και τραγουδάει ως εξής. Λέει ο πρωτοχορευτής, γιατί υπάρχει ένας διάλογος στο έθιμο αυτό, «Δόξα να, δόξα να, δόξα να έχει πάσα ημέρα», και απαντάει ο όμιλος των άλλων χορευτών, «Δόξα να έχει πάσα ημέρα και ο Υιός με τον Πατέρα». Συνεχίζει ο πρωτοχορευτής, δόξα να έχουν και τα τρία, και απαντάει ο όμιλος, δόξα να έχουν και τα τρία και η δέσποινα Μαρία. Σουρανούς, σουρανούς χορός και σχόλη, σουρανούς χορός και σχόλη, τον κρατούν οι Αποστόλοι. 12 είναι και στο μέτρος, 12 είναι και στο μέτρο, σέρνει τον χορόν ο Πέτρος. Κυπροφή, κυπροφήτε τραγουδούσι, κι όποιος κάνει το σταυρό του, άρματα έχει στο πλευρό του. Κι όποιος κάνει ελεημοσύνη, κι όποιος κάνει ελεημοσύνη, βρίσκει εκ Θεού ειρήνη. Κι όποιος δεν κακολογήσει, εις τους ουρανούς θα οικήσει. Το λοιπόν, και εσείς παιδιά μου, να το προτροπικό, το κομμάτι που προτρέπει ουσιαστικά, το προτρεπτικό κομμάτι, το λοιπόν και εσείς παιδιά μου, κάνετε το θέλημά μου. Όλοι να αγαπηθούμε, στον παράδεισο να μπούμε. Και του χρόνου με υγείαν και με πάσαν ευτυχίαν. Και έτσι κλείνει αυτό το περίφημο δρόμενο που συναντάμε σε αυτά τα 4 χωριά της Βόρειας Κέρκυρας, ένα έθιμο που χάνεται μέσα στους αιώνες και έχει έναν καθαρά
πλέον στην εποχή μας θρησκευτικό χαρακτήρα. Στο σημείο αυτό κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή, ακούμε μουσική, πάμε με τον τρόπο αυτό μέχρι και την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Υπενθυμίζουμε για τις ακροάτριες και τους ακροατές που μπορεί να άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους στους 89,5 μεγακύκλους των FM ότι σήμερα πραγματοποιούμε μια περιήγηση στα χωριά της Κέρκυρας. Ξεκινήσαμε ήδη αυτή την περιήγησή μας από το χωριό Νυμφές. Θα ακολουθήσουν και άλλα με ιδιαίτερα μνημεία και φυσικού κάλους και άλλα αρχιτεκτονήματα που θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία της σημερινής μας εκπομπής να αναφερθούμε σε αυτά. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι επικοινωνείτε μαζί μας τον τηλεφωνικό αριθμό.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Εκπομπή του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Πάμε τώρα μετά τις Νυμφές σε ένα άλλο χωριό, στο χωριό Λάκωνες. Είναι ένα ακόμη όμορφο, γραφικό, παλιό χωριό στα βορειοδυτικά του νησιού, σκαρφαλωμένο στο βουνό. Οι Λάκωνες είναι το χωριό που χαρίζει στην Παλαιοκαστρίτσα τη μισή ομορφιά της, όπως λένε όσοι το έχουν επισκεφτεί. Και μην απορείτε γι' αυτό, γιατί από το σημείο αυτό, από τους Λάκωνες δηλαδή, η όμορφη Παλαιοκαστρίτσα φαίνεται ομορφότερη. Από τους Λάκωνες μπορεί κανείς να απολαύσει τη γραφικότητα της ακτογραμμής που αποτελεί, σύμφωνα με πολλούς, το πιο όμορφο μέρος του νησιού. Από το χωριό μπορείτε να δείτε τόσο τις παραλίες μέσα στον οικισμό της Παλαιοκαστρίτσας, όσο και τις παραλίες νοτιότερα, που είναι και οι πιο απομονωμένες και όμορφες, όπως η Ροβινιά. Εδώ δεν υπάρχει έντονη τουριστική ανάπτυξη, παρόλα αυτά όμως υπάρχουν αρκετά εστιατόρια και ενοικιαζόμενα δωμάτια για όσους μπορεί να προτιμήσουν την ησυχία που προσφέρει το παλιό χωριό από την έντονη τουριστική κίνηση της παραλίας. Και πάντα μην ξεχνάμε ότι από το χωριό αυτό μπορεί κάποιος να έχει μια καταπληκτική θέα. Και από εκεί στον Πέλεκα. Ο Πέλεκας, θα πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται 13 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης της Κέρκυρας, στη δυτική ακτή του νησιού, πάνω σε ένα λόφο. Είναι πράγματι ένα από τα πιο παλιά και πιο όμορφα χωριά του νησιού. Ο Πέλεκας έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική. Τα παλιά σπίτια είναι σκαρφαλωμένα, θα λέγαμε, στις πλαγιές, με τον κεντρικό δρόμο να τρέχει ανάμεσά τους, σκαρφαλώνοντας προς την κορυφή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Από εκεί μπορεί κανείς να απολαύσει μια εκπληκτική θέα σε υπέροχα ηλιοβασιλέματα, καθώς αυτό το ορεινό χωριό έχει θέα στο δυτικό Ιόνιο Πέλαγος. Εάν μάλιστα ο καιρός είναι καθαρός, είναι πιθανό να φαίνεται από εκεί και η Νότια Ιταλία. Στο χωριό υπάρχουν όμορφα μαγαζιά με σουβενίρ και καφετέριες, ενώ δεν λείπουν επίσης και παραδοσιακά εστιατόρια που προσφέρουν νόστιμα κερκυραϊκά πιάτα. Το διάσημο σημείο που προσφέρει εκπληκτική θέα προς ολόκληρη τη Μέση Κέρκυρα είναι ο θρόνος του Κάιζερ. Στην κορυφή του λόφου ήταν άλλωστε και το αγαπημένο σημείο για τον γερμανό αυτοκράτορα Κάιζερ Γουλιέλμο τον Δεύτερο στις αρχές του 20ου αιώνα. Κοντά στον λόφο του θρόνου υπάρχει επίσης και ένα καφέ, από όπου η θέα είναι πραγματικά μοναδική. Το χωριό έχει τη δική του παραλία που ονομάζεται Κοντογιαλός, μια πολύ πολυσύχναστη αμμουδιά σε κοντινή απόσταση από μερικές άλλες διάσημες παραλίες του νησιού, όπως τη Γλυφάδα και τη Μυρτιώτισσα. Και από εκεί στις Μπενίτσες, που επίσης είναι από τα παλιότερα παραδοσιακά χωριά της Κέρκυρας. Σύμφωνα μάλιστα με επίσημα έγγραφα, υπάρχει από το 1200 μετά Χριστόν με το όνομα Πενίτισε, αλλά τα ερείπια της υπάρχουσας ρωμαϊκής έπαυλης με λουτρά δείχνουν ότι ο τόπος κατοικούνταν και από την αρχαιότητα. Είναι πραγματικά ο τέλειος συνδυασμός βουνού και θάλασσας, καθώς βρίσκεται στη μέση μιας κοιλάδας, στο κέντρο της ανατολικής ακτής της Κέρκυρας, πολύ κοντά και στην πόλη της Κέρκυρας. Σήμερα το παραδοσιακό μέρος διατηρεί όλη του την παλιά έγκλη, με παλιά ανακοινισμένα σπίτια και όλη του τη φυσική ομορφιά, ανέπαφη παρά την έντονη τουριστική ανάπτυξη που ξεκίνησε και εκεί κατά τη δεκαετία του 1960. Αυτή η ομορφιά θα πρέπει να πούμε ότι συνυπάρχει με εξαιρετικές τουριστικές υποδομές, όπως ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών, δωμάτια και στούντιο. Το χωριό Μπενίτσες, χωρίς αμφιβολία, είναι ένα ιδηλιακό μέρος, παγκοσμίως γνωστό στο παρελθόν, με σημερινή παρουσία στον τουρισμό και μεγάλες προοπτικές για το μέλλον, που κάθε τουρίστας και επισκέπτης στην Κέρκυρα θα πρέπει να το επισκεφθεί. Από εκεί θα πεταχτούμε μέχρι την Πετρητή. Ο Πετρητής ή το Πετρητή είναι ένα πολύ παραδοσιακό ελληνικό ψαροχώρι στον ανατολικό κόλπο της Νότιας Κέρκυρας. Τα ψαροκάικα επιστρέφουν με τα ψάρια τους, οπότε αν είστε και αρκετά τυχεροί και είστε εκεί όταν μπει το σκάφος, πιθανότατα θα φάτε το πιο φρέσκο ψάρι που έχετε φάει στη ζωή σας. Εκεί υπάρχουν πολλές ψαροταβέρνες κατά μήκος της ακτής και τα τελευταία χρόνια έχουν προσαρμοστεί και στα γούστα των ξένων επισκεπτών. Απέναντι από τον κόλπο βρίσκονται οι αλικές της Λευκύμης και πιο κοντά είναι ένα μικρό νησί που ένας ντόπιος κάτοικος το έχει ανακηρύξει ως τη δική του δημοκρατία. Ο Πετρητής λοιπόν είναι προσβάσιμος από δύο δρόμους. Ο ένας είναι ο παραλιακός δρόμος από τη Μεσογγή, που ακολουθεί τη σχετική ήσυχη ακτή ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, και περνάει και από του Μπούκαρη, άλλη μια ψαράδικη τοποθεσία. Και ο δεύτερος δρόμος ξεκινάει από τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στα νότια του νησιού. Όταν φτάσετε μέσα στις Αργυράδες, τρίβετε αριστερά και σε μερικά χιλιόμετρα φτάνετε στον Πετρητή. Σήμερα ο Πετρητής είναι ένα σχετικά μεγάλο χωριό, αφού τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί στην ενδοχώρα μακριά από τη θάλασσα. Παραμένει βέβαια ένα ήσυχο χωριό που θα θυμίζει στους μεγαλύτερους ηλικία επισκέπτες την παλιά Ελλάδα, πριν βεβαίως την άφιξη του fast food και της δυνατής μουσικής. Η θάλασσα εκεί παραμένει ρηχή για αρκετά μέτρα από την ακτή και επομένως είναι ασφαλής ακόμη και για μικρά παιδιά. Και από την Πετρητή της Κέρκυρας να πάμε μια βόλτα και στην παλιά Περίθεια, που είναι χτισμένη σε ένα υψόμετρο 450 μέτρων σε ένα οροπέδιο του Ανατολικού Παντοκράτορα κοντά στην Κασιόπη. Είναι ίσως από τα πιο παλιά, αν όχι το παλαιότερο χωριό της Κέρκυρας, καθώς η περιοχή ήταν γνωστή εκεί από το 300 π.Χ. Λέγεται ότι το χωριό χτίστηκε από κατατρεγμένους της παραλίας όταν τους χτύπησε ένα τσουνάμι. Αλλά και ο φόβος των πειρατών κατά τον Μεσαίωνα ανάγκαζε πολλούς κατοίκους να επιλέγουν ορεινά, δυσπρόσιτα και αόρατα από τη θάλασσα μέρη για να χτίζουν εκεί τα χωριά τους. Το ίδιο συνέβη και για πολλά ακόμη παλιά ορεινά χωριά στο νησί. Κατά τον Μεσαίωνα και μέχρι το 1400 μετά Χριστόν, ο πληθυσμός αυξήθηκε λόγω κυρίως αυτής της προστασίας από τους πειρατές, αφού το χωριό δεν φαίνεται καθόλου από τη θάλασσα. Υπήρχαν εκεί πολύ πλούσια αρχοντικά και μεγάλα σχολεία, όπως μαρτυρούν τα ερείπια, και γενικά το χωριό παρουσίασε έτσι πολλά χρονικά διαστήματα ακμής. Αλλά τα πλεονεκτήματα της απομόνωσης κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα έγιναν μειονεκτήματα όταν εξαφανίστηκε η πειρατεία και αργότερα άρχισε το μεγάλο τουριστικό ρεύμα προς την Κέρκυρα. Η ζωή λοιπόν στο ορεινό περιβάλλον του χωριού ήταν δύσκολη και έτσι οι κάτοικοι άρχισαν να κατεβαίνουν στις πιο κοντινές τουριστικές περιοχές, όπως σε Κασιόπη και Αχαράβη, για να βρουν δουλειά. Αναπόφευκτα λοιπόν σιγά σιγά το χωριό εγκαταλείφθηκε και άρχισε να καταστρέφεται. Όμως το 1980 όλη η παλιά Περίθεια ανακηρύχθηκε διατηρηταίο μνημείο πολιτισμού και αυτό ήταν μόνο η αρχή για την αναγέννηση του χωριού. Το 2009 ο Μάρκ από το Λονδίνο και η Σάσκιν από την Ολλανδία βρέθηκαν στο χωριό αυτό και αποφάσισαν να επενδύσουν εκεί. Αγόρασαν λοιπόν ένα ερυπωμένο αρχοντικό, Το ανακαίνισαν διατηρώντας ανέπαφη την αρχιτεκτονική της περιοχής και το σπίτι αυτό έγινε από εκεί και πέρα ένα μικρό ξενοδοχείο. Το παράδειγμά τους ακολούθησαν πολλοί απόγονοι των παλαιών κατοίκων που άρχισαν να επισκευάζουν τα παλιά σπίτια, ξαναδίνοντας σιγά σιγά ζωή στο χωριό αυτό, γιατί έτσι ονόμαζαν η περίθεια πριν από το 2009, οι ντόπιοι το ονόμαζαν χωριό φάντασμα. Σήμερα έχουν ανακοινιστεί γύρω στα 130 σπίτια, χρησιμοποιώντας την πέτρα της περιοχής, σύμφωνα με τον τοπικό κερκυραϊκό ρυθμό και διατηρώντας και τα ενετικά στοιχεία. Υπάρχουν λοιπόν παλιά αρχοντικά και η εκκλησία του Αγίου Ιακώβου στην είσοδο του χωριού, που θεωρείται ένα από τα πιο αξιόλογα μνημεία, αλλά και αρκετές ταβέρνες που προσελκύουν κόσμο από άλλα μέρη και δίνουν ζωή και εισόδημα στους μόνιμους πλέον κατοίκους. Να σημειώσουμε ότι στον οικισμό απαγορεύονται τα αυτοκίνητα. Το χωριό σήμερα είναι ένα από τα πιο όμορφα ησυχαστήρια της Κέρκυρας. Ζουν εκεί πολλοί καλλιτέχνες επίσης και συγγραφείς που έχουν επιλέξει έναν ήσυχο τόπο για να ηρεμούν και να προχωρούν ίσως κάποιοι από αυτούς και τα έργα τους. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό, ακούμε μουσική και συνεχίζουμε το διπορικό μας στο επόμενο χωριό, στο Σταυρό.

Συνεχίζουμε τώρα το διπορικό μας στα χωριά της Κέρκυρας, στην προσπάθειά μας να προλάβουμε να πούμε περισσότερα όσο μπορούμε περισσότερα στη σημερινή εκπομπή για αυτά τα χωριά που, όπως ίσως να έχετε καταλάβει από τα όσα έχουμε πει μέχρι στιγμής, είναι πραγματικά προτάσεις που μπορεί κάποιος να κάνει το καλοκαίρι σε μια εκδρομή του, σε ένα ταξίδι του εκεί στην Κέρκυρα, να μην μένουμε δηλαδή μόνο στα τετριμένα, μόνο στα γνωστά σημεία που υπάρχουν, όχι μόνο στην Κέρκυρα και σε άλλα νησιά, όπου υπάρχουν επίσης εξαιρετικά χωριά που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος. Να προχωρήσουμε λοιπόν και να επισκεφθούμε τώρα το Σταυρό, αυτό το μικρό παραδοσιακό ορεινό χωριό σε υψόμετρο 400 μέτρων, σχεδόν στο κέντρο του νησιού. Είναι ένα παλιό και πολύ γραφικό χωριό, χωρίς τουριστική ανάπτυξη. Η ζωή εκεί είναι χαρακτηριστική ενός μικρού ελληνικού χωριού και αξίζει πραγματικά μια επίσκεψη. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά ενοικιαζόμενα δωμάτια εδώ και εκεί και μερικές καφετέριες για ποτό που προσφέρουν φανταστική θέα προς το 70% σχεδόν του νησιού και ιδιαίτερα σε πολλά χωριά και τοπία που βρίσκονται στο νότιο τμήμα της Κέρκυρας. Ο Σταυρός βρίσκεται στο βουνό που κρέμεται πάνω από τις Μπενίτσες. Η απόσταση μεταξύ των δύο δεν ξεπερνά τα 1000 μέτρα και υπάρχουν πολλά μονοπάτια και ένας κανονικός αυτοκινητόδρομος που τα συνδέει. Αυτά είναι μονοπάτια ιδανικά για τους λάτρεις της πεζοπορίας, ενώ σπίτια και εκκλησάκια ξεπροβάλλουν κάπου-κάπου μέσα από την πλούσια βλάστηση και παρουσιάζουν πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον για τους επισκέπτες. Και από το Σταυρό στον Άγιο Ματθαίο. Εκεί θα μείνουμε και λίγο περισσότερο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που αξίζει να επισημάνουμε και ίσως να μην προλάβουμε στη σημερινή εκπομπή για τον Άγιο Ματθαίο. Θα προσπαθήσουμε όμως. Ο Άγιος Ματθαίος λοιπόν, ή Αϊμαθιάς στα κερκυραϊκά, όπως τον λένε οι ντόπιοι, είναι ένα μεγάλο χωριό στα νοτιοδυτικά του νησιού, κοντά στην παραλία του Χαλικούντα. Είναι κτισμένο σε υψόμετρο περίπου 150 μέτρων πίσω από το όρος Γαμήλιον, ένα ύψωμα κονικού σχεδόν σχήματος με κορυφή τα 465 μέτρα που κρύβει εντελώς το χωριό από τη θάλασσα. Ο Άγιος Ματθαίος έχει και επίσημα χαρακτηριστεί ως παραδοσιακό χωριό της Κέρκυρας. Δυστυχώς ο πληθυσμός του μειώνεται συνεχώς. Το 1960 ζούσαν εκεί πάνω από 2.000 κάτοικοι, οι οποίοι σιγά σιγά μειώθηκαν, το 2011 ήταν μόνο 1.000 και η πλειοψηφία τους ηλικιωμένη. Στο χωριό ανήκουν και οι οικισμοί Χαλικούνας και Σκάλα και οι δύο καταπληκτικές παραλίες. Εδώ δεν υπάρχει τουρισμός και οι κάτοικοι ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Το χωριό εδώ είναι πολλές δεκαετίες, έχει τη δική του επίσης ποδοσφαιρική ομάδα με το όνομα ΟΦΑΜ που προέρχεται από τα ακρονίμια των λέξεων Όμιλος Φίλαθλων Αγίου Ματθαίου. Το χωριό διαθέτει και ένα κανονικό γήπεδο με γρασίδι από τα λίγα του νησιού που υπάρχουν σε χωριό. Η ζωή των κατοίκων κυλά ήρεμα μέσα από τις αγροτικές τους ασχολίες, ενώ τις ελεύθερες ώρες και τις αργίες τα πολλά καφενεία του χωριού που βρίσκονται κυρίως στην πλατεία που διασχίζει ο κεντρικός δρόμος είναι γεμάτα ντόπιους. Οι κάτοικοι μαζεύονται σε αυτά, παίζουν χαρτιά, συζητούν ή μαλώνουν όπως γίνεται σε όλα τα χωριά. Είναι ένα τυπικό ελληνικό αγροτικό χωριό. Η παράδοση λέει ότι ο μυθικός βασιλιάς των Φεάκων Αλκίνος παντρεύτηκε στην κορυφή του όρους Γαμήλιον, έξω προφανώς και το όνομα. Στην περιοχή υπάρχουν επίσης αρκετά αξιοθέατα με κυριότερα τα βενετσιάνικα σοκάκια και τα πολύχρωμα σπίτια του οικισμού. Αξίζει λοιπόν να δείτε, αν φτάσετε μέχρι εκεί, το μοναστήρι του Παντοκράτορα κοντά στην κορυφή του βουνού, το δάσος με τους πρίνους στο δρόμο για το μοναστήρι, την γράβα στο όρος Γαμήλιον που είναι ένα σπήλαιο μεγάλης σημασίας αφού τα ευρήματά του αποκαλύπτουν παλαιολιθικούς και νεολιθικούς οικισμούς, και τέλος υπάρχει και το φρούριο του Γαρδικίου, ένα οκταγωνικό κάστρο με 8 πύργους και 3 πύλες που χρονολογείται από την εποχή του Δεσποτάτου της Ηπείρου, όταν χτίστηκε από τον Άγγελο Κομνηνό, ταυτόχρονα με άλλα δύο κάστρα της Κέρκυρας, το Αγγελόκαστρο και το κάστρο της Κασιόπης κατά τον 13ο αιώνα. Πάμε λίγο να δούμε αυτούς τους χώρους, να μιλήσουμε για αυτούς τους χώρους που μόλις προλογίσαμε εκεί στην περιοχή του χωριού Άγιος Ματθαίος ή Αϊμαθιάς.
Αν θέλουμε λοιπόν να πάμε στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού, από την κεντρική οδική αρτηρία που ενώνει τη χώρα με το Σιδάρι, βορειοδυτικά του νησιού, και μετά τα γραφικά χωριά Αγρός και Άγιος Αθανάσιος, ο δρόμος κατηφορίζει δεξιά και ανεβαίνει ελαφρά οδηγώντας την είσοδο της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού. Το βλέπω το μοναστήρι σας, είναι μέσα σε Λεώνα. Σας βρίσκει το αγιάζι της θάλασσας, ο τόπος ευωδιάζει, έχετε βράχους στην περιοχή, εκεί έζησαν παλαιά αγιασμένοι ασκητές. Με αυτά τα λόγια εκφράστηκε κάποτε για το μοναστήριο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, που ποτέ δεν είχε επισκεφθεί το νησί, αλλά είχε το χάρισμα να βλέπει με έναν άλλο τρόπο τα μακρινά και αθέατα. Ένας μικρός λοιπόν βραχόλοφος είναι πράγματι ο τόπος που φιλοξενεί τα οικοδομήματα. Στην ευρύτερη περιοχή ορθώνονται μεγάλοι βράχοι. Παντού κυριαρχεί το σταχτοπράσινο χρώμα της ελιάς που το διανθίζει το σκούρο πράσινο του κυπαρισιού. Νοτιοανατολικά ο Λοφίσκος καταλήγει σε ρεματιά και απέναντι απλώνεται χαμηλά οροσειρά. Ανατολικά το Δροσάτο με τον Αινικόλα του. Στο βάθος ο Παντοκράτορ, το ψηλότερο βουνό του νησιού με την παλέφατη ομώνυμη Ανδρώα Μονή. Βόρεια, λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, γραφικά χωριά λιάζονται στις καταπράσινες βουνοπλαγιές. Λίγο αριστερότερα η θάλασσα του Σιδαριού και αντίπερα η Βόρειος Ήπειρος. Δυτικά οι πανύψηλες ελιές κλείνουν τη θέα προς το δημόσιο δρόμο και εξασφαλίζουν την ησυχία από την κίνηση των αυτοκινήτων. Παντού ξεχύνεται ηρεμία και ευλογία. Είναι άγνωστο ως τώρα πότε ακριβώς χτίστηκε ο πρώτος ιερός ναός της μεταμορφώσεως του Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού. Πάντως πριν από το 1634, χρόνος που σημειώνεται σε έγγραφο μισθωτήριο κτημάτων του μοναστηριού. Ο ναός και το έχειν του κυβερνιόταν από αδελφάτο. Αυτό κατά καιρούς εμπιστευόταν τη Μονή σε ιερομόναχο με ειδική συμφωνία. Γύρω στις αρχές του 20ου αιώνα, με αίτηση του ιερομονάχου Ιλαρίωνος Καρδακάρη, οι μοναχοί γίνονται δύο. Πρόκειται πια για ένα μικρό σε έκταση και αριθμό μοναχών ανδρικό μοναστήρι που είχε την αγάπη όλων των περιχώρων. Είναι άγνωστοι ωστόσο οι αρχικοί κτητορές του. Από ελάχιστα ρήπια παλαιών κτισμάτων φαίνεται ότι η αρχική θέση της Μονής ήταν στο ανατολικό τμήμα και πίσω από τον βραχώδη Λοφίσκο που φιλοξενεί τα σημερινά κτίσματα των Κελιών και το Καθολικό. Σε κτηματολόγιο του 1886 αναφέρεται ότι το κτίριο των Κελιών λειτουργήσε για μερικά χρόνια ως σχολείο της περιοχής. Πίσω από αυτό το οικοδόμημα πιθανόν ήταν κτισμένος ο παλαιότερος ιερός ναός και νοτιότερα το Λιοτρίβι που ήταν σε λειτουργία μέχρι περίπου το 1950. Μετά χρησιμοποιήθηκε ως στάβλος. Ονόματα ιερομονάχων κυρίως που ασκήθηκαν εδώ παλαιότερα βρέθηκαν σε έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου της Κέρκυρας και είναι καταχωρημένα στα δίπτυχα της Ιεράς Μονής εις μνημόσυνων αιώνιων. Του 19ου και 20ου αιώνα γνωστή είναι η πατέρας Δωρόθεος, κατά κόσμον πιεροτάσης από την χώρα των κορυφών, πατέρας Νικόδημος Χαλικιάς, πατέρας Σημεών Ρουσινός, πατέρας Ιλαρίων Καρδακάρης, πατέρας Δωρόθεος Κορεκιανίτης, πατέρας Αμβρόσιος Κουτσουκής και άλλοι. Στα 1834-35 κτίστηκε ο ιερός ναός που αποτελεί και σήμερα το καθολικό της Ιεράς Μονής. Στις αρχές του αιώνα, το 1902, κτίστηκε το οίκημα δυτικά του ιερού ναού, διαμορφώθηκε η αυλή, επισκευάστηκε ο ιερός ναός, στολίστηκε με το ωραιότατο σκαλιστό γύψινο τέμπλο το 1911, έργο του Δημητρίου Πρέπη. Οι εικόνες του τέμπλου αγιογραφήθηκαν το 1912-14 από το ζωγράφο προσωπογράφο Στέφανο Τριβόλη. Έγινε ο γυναικονίτης το 1923 και το δάπεδο με φροντίδα των ιερομονάχων Σημεών και Ιλαρίωνος. Επισκευάστηκαν παλαιά στασίδια και προσθέθηκαν καινούργια. Επί της ηγουμενίας του τελευταίου ιερομονάχου Δαμιανού Μουζακίτη στήθηκε το καμπαναριό στην είσοδο και μεγάλωσε το κτίσμα δυτικά του ναού. Μετά από μικρή παραμονή εδώ της συνοδείας του πατρός Νικοδήμου Μπανταλούκα,
Φτάνουμε στον Ιούλιο του 1978, οπότε το μοναστήρι μετατράπηκε σε γυναικείο, αφού αποσπάστηκε από την Ιερά Μονή Παναγίας Παλαιοκαστρίσης, της οποίας ήταν μετόχη από το 1881, και εγκαταστάθηκαν εκεί οι τρεις πρώτες αδελφές με φροντίδα και πνευματική ευθύνη του τότε Μητροπολίτου Κερκύρας. Έκτοτε, καθώς αυξανόταν ο αριθμός των μοναχών, επισκευάστηκαν τα παλαιά κτίσματα, ο σημερινός μικρός ξενώνας δυτικά του Ιερού Ναού και το παλαιό Λιοτρίβι. Το 1985 έγινε αυτό και χτίστηκαν και νέα οικοδομήματα για να καλύψουν τις ανάγκες των αδελφών και των προσκυνητών. Θα ολοκληρώσουμε αυτή μας τη βόλτα σε αυτή την περιοχή στον Αϊμαθιό με τον αρχαιολογικό χώρο του Γαρδικίου, στο Γράβα Γαρδικίου, ένας αρχαιολογικός χώρος που βρίσκεται στις νότιες υπόρειες του όρους Άγιος Μαθαίος με υπέροχη θέα. Έχει ένα άνοιγμα 20 μέτρων και ύψος 13 μέτρων, αποτελούσε ορμητήριο κυνηγών και τροφοσυλλεκτών και θεωρείται από τις πιο σημαντικές θέσεις της προϊστορικής εποχής στην Ελλάδα. Οι πρώτες έρευνες έγιναν το 1965 από τον καθηγητή προϊστοριολόγο Αύγουστο Σορδίνα. Αποκαλύφθηκε δάπεδο κατοίκησης που χρονολογείται στα τελικά στάδια της ανώτερης παλαιολιθικής εποχής. Πότε έγιναν αυτά? 20.000 χρόνια π.Χ. Είναι οριζόντιο σπήλαιο χωρίς διάκοσμο με δύο εισόδους και μήκος περίπου 20 μέτρα. Στην νοτιοανατολική είσοδό του παρατηρούνται μεγάλες καταπτώσεις βράχων που υποδηλώνουν μεγαλύτερη έκταση του σπηλαίου κατά το παρελθόν. Το σπήλαιο αυτό ανασκάφηκε το 1966 από τον καθηγητή Σορδίνα. Οι ανασκαφικές τομές έφεραν στο φως λίθινα εργαλεία από πυρητόλιθο, μια κροκάλα με ίχνη όχρας, ένα διάτριτο κοινόδοντα ελάφου και υπολείμματα από θηρευμένα ζώα. Η έρευνα έδειξε ότι η κατεργασία των εργαλείων γινόταν εντός αυτού του σπηλαίου.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λόφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι...

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79-217.
2: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Τόκου, υπογραμμίζοντας ότι η Παναγία μέσα από τον πόνο και τη δοκιμασία μας διδάσκει να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Θεό και να αντιμετωπίζουμε τον φόβο με πίστη και ελπίδα. Σήμερα δεν εορτάζουμε το τέλος μιας ζωής αλλά τη φανέρωση της νίκης της ζωής επάνω στο θάνατο, εκείνη που δέχθηκε μέσα της τον Χριστό. Την ίδια τη ζωή μεταβαίνει σήμερα προς τη ζωή. Γι' αυτό και η κοίμηση της Θεοτόκου γίνεται για όλους μας μία υπόσχεση. Ο θάνατος δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Και ίσως αυτό είναι ένα μήνυμα που έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη στην εποχή μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος φοβάται. Φοβάται για το αύριο, για την υγεία του, για την οικογένειά του, για την εργασία του, για τα παιδιά του. Παρακολουθεί γύρω του πολέμους, βία, ανασφάλεια. Βλέπει ανθρώπους να ξεριζώνονται από τις πατρίδες τους και κοινωνίες να διχάζονται. Βλέπει ακόμη και την ίδια τη φύση να δοκιμάζεται. Και μέσα σε όλα αυτά συχνά αισθάνεται μικρός και ανήμπορος. Η Εκκλησία όμως σήμερα δεν μας προσφέρει μία εύκολη απάντηση. Μας δείχνει ένα πρόσωπο. Μας δείχνει τη μητέρα. Η Παναγία δεν έζησε μία ζωή χωρίς πόνο. Γνώρισε την προσφυγιά. Γνώρισε την αγωνία. Γνώρισε τη φτώχεια και στο τέλος στάθηκε κάτω από τον σταυρό του ίδιου της του παιδιού. Δεν απειλάγει από τον πόνο, τον πέρασε όμως μαζί με τον Θεό. Και γι' αυτό ο πόνος δεν έγινε απελπισία, έγινε εμπιστοσύνη. Αυτό είναι ίσως το μεγάλο μάθημα της σημερινής εορτής. Να μάθουμε και εμείς να εμπιστευόμαστε, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος, και μιλώντας για την πνευματική παρακαταθήκη του Αγίου Πορφυρίου, σημείωσε ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει όταν εστιάζει διαρκώς στο σκοτάδι, αλλά όταν αφήνει το φως του Χριστού να φωτίσει τη ζωή του και μαθαίνει να αγαπά αντί να κρίνει. Ολοκληρώνοντας το λόγο του, Αρχιεπίσκοπος κάλεσε όλους μπροστά στην Παναγία, ας μη ζητήσουμε πολλά. Ας τη ζητήσουμε να μας μάθει, να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Θεό και να φοβόμαστε λιγότερο, να αγαπούμε περισσότερο και να κρίνουμε λιγότερο, να ακούμε περισσότερο και να φωνάζουμε λιγότερο, να ενώνουμε περισσότερο και να διαιρούμε λιγότερο και κυρίως να βάλουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας. Αυτό μας διδάξε με το δικό του απλό και φωτεινό τρόπο και ο Άγιος Πορφύριος. Και αυτός ο τόπος που φέρει ακόμη την προσευχή, τον κόπο και την αγάπη του, ας γίνει σήμερα για όλους μας μία υπενθύμηση. Πως η αγιότητα δεν είναι κάτι μακρινό. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να βλέπεις τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν την Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα όλων μας, να σκεπάζει την πατρίδα μας, να προστατεύει τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας, να παρηγορεί όσους πονούν, να ενισχύει όσους δοκιμάζονται και να χαρίζει ειρήνη εκεί που σήμερα υπάρχει πόλεμος και αίμα. Και με τις πρεσβείες του Αγίου Πορφυρίου, ας μας χαρίζει ο Θεός κάτι που ίσως είναι το δυσκολότερο και συγχρόνως το ωραιότερο απ' όλα. Να γίνουμε άνθρωποι που δεν προσθέτουν άλλο σκοτάδι στον κόσμο, αλλά λίγο φως. Με δύο διατάγματα που δημοσιεύθηκαν και φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία προχώρησε στην ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Τα διατάγματα ορίζουν τη δημιουργία των πάρκων σε δύο σημεία. Το πρώτο εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ της Φέτιγε, επαρχία Μούγλα, και του Κάς, στην επαρχία Ατάλειας. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση περικλείει και αποκλείει ουσιαστικά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Το δεύτερο πάρκο εκτείνεται σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές ακτές της Ρεδεστού και του Τσανάκαλε, εκτινόμενο γεωγραφικά μεταξύ της Σαμοθράκης και της Λίμνου. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα για τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα έστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Το Υπουργείο χαρακτήρισε παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας πως, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Παράλληλα, η Αθήνα υπογράμμισε πως τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στον βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ως εκ τούτου, όπως τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα ούτε ως προς τα διεθνή ύδατα, ούτε ως προς τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα. Τραγική κατάληξη είχαν οι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Με δύο ηλικιωμένους να χάνουν τη ζωή τους στην περιοχή. Περιστέρια.

ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές του πυροσβεστικού σώματος, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς στην πυροσβεστική κατέθεσε πως η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια. Τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνδυασμό και με τη δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε με λίγα λεπτά διαφορά στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων, ερευνώνται πολύ προσεκτικά από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, καθώς το πύρινο μέτωπο εξαπλώθηκε ραγδαία. Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού σώματος, το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις περιοχές Σατερλή και Κολόνες, με συνολικά 593 άτομα να έχουν απομακρυνθεί δια θαλάσσης. Οι τελευταίοι 22 απεγκλωβισμένοι μεταφέρθηκαν με επιβατηγό οχηματαγόπλιο στο λιμάνι των Παλουκίων. Στην περιοχή παραμένουν για επιτήρηση και παροχή συνδρομής δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού και ένα σκάφος του πυροσβεστικού σώματος. Στο νησί μετέβη το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου είχε σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νησί. Όπως έγινε γνωστό, κινητοποιήθηκε ήδη ο κρατικός μηχανισμός και θα αρχίσουν άμεσα οι αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών για την καταγραφή των ζημιών σε συνεργασία με το Δήμο Σαλαμίνας. Στη Σκύρο τώρα, περισσότερα από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε ο δορυφόρος της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η πυρκαγιά έκαψε πυκνό πεύκο δάσος, μεγάλο μέρος του οποίου ήταν αναγεννημένο μετά από τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί σχεδόν στο ίδιο σημείο το 2008. Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται έρευνα από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Εύβοιας. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί στην Κάλυμνο η νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βλιχάδια, καθώς σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος, πρόκειται για την τέταρτη φωτιά που ξεσπά φέτος στην ίδια περιοχή. Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα, με τον Δήμαρχο να επισημαίνει πως η πυρκαγιά οριοθετήθηκε προτού προλάβει να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Ευτυχώς η αντίδραση ήταν άμεση και την προλάβαμε, δήλωσε στο πρακτορείο ο κύριος Μαστροκούκος, εξηγώντας πως η φωτιά εκδηλώθηκε στα Βλιχάδια πίσω από τον ναό της Οσίας Ξένης. Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη περιοχή καλύπτεται από φρήγανα, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται ο οικισμός των Βλιχαδιών, όπου υπάρχει πυκνή βλάστηση με ελιές, αμυγδαλιές, σικές και άλλα δέντρα. Σε περίπτωση που οι φλόγες ξέφευγαν από τον αρχικό τους χώρο, υπήρχε κίνδυνος να δημιουργηθεί πολύ σοβαρότερο πρόβλημα και να απειληθούν κατοικημένες εκτάσεις. Για το λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και το 112 προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων. Εκείνος τόσο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι η επανάληψη των περιστατικών. Είναι η τέταρτη φωτιά στην περιοχή φέτος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Καλυμνίων, προσθέτοντας με νόημα πως κάτι δεν πάει καλά. Ερχόμαστε στο σήμερα, όπου η ένταση των ανέμων εξασθενεί, αλλά ο κίνδυνος για την εκδήλωση φωτιάς δεν απομακρύνεται. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, η Αττική και ακόμη 19 περιοχές της χώρας παραμένουν στην κατηγορία επικινδυνότητας 3, που σημαίνει πως σε αυτές τις περιοχές υπάρχει υψηλός κίνδυνος για φωτιά. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου βρίσκονται, εκτός από την Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, καθώς και η Αιτωλοακαρνωνία. Στον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας εντάσσονται η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ηλία και η Ζάκυνθος, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για τον Εύρο και τη Ροδόπη. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και η Κρήτη, Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα
και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς επίσης

0: περιοχές της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Αρκαδίας και της Λακωνίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης ή η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά οι πολίτες, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Στόχος διαρρηκτών έγινε ανήμερα του 15 Αυγούστου ο ναός της Παναγίας της Καθολικής στη Γαστούνη, με τους δράστες να εισβάλλουν στην εκκλησία, να προκαλούν ζημιές και να αρπάζουν χρήματα από το παγκάρι. Η διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα του 15 Αυγούστου και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι δράστες φαίνεται πως είχαν οργανώσει προσεκτικά την επιχείρησή τους. Προτού μπουν στο ναό, φέρονται να απενεργοποίησαν το σύστημα συναγερμού και να κατέστρεψαν τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να κινηθούν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους. Στη συνέχεια παραβίασαν την είσοδο της εκκλησίας και άρχισαν να ερευνούν τον χώρο, αναζητώντας χρήματα και αντικείμενα αξίας. Οι διαρρήκτες αφαίρεσαν το παγκάρι, μέσα στο οποίο υπήρχε μικρό χρηματικό ποσό, και το εγκατέλειψαν άδειο σε μικρή απόσταση από το ναό. Κατά την παραμονή τους στο εσωτερικό της εκκλησίας προκάλεσαν επίσης φθορές. Τη διάρρηξη διαπίστωσε το πρωί ο νεοκόρος όταν πήγε στο ναό για να τον ανοίξει και αντίκρισε τις ζημιές που είχαν αφήσει πίσω τους οι δράστες. Για την υπόθεση διενεργείται έρευνα από την ελληνική αστυνομία με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα ο Τζάρεντ Κούσνερ σε μια νέα προσπάθεια της Ουάσιγκτον να ξεμπλοκάρει την εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου για τη λωρίδα της Γάζας. Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς έρχεται μία ημέρα μετά τις επαφές που είχε ο απεσταλμένος και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την ηγεσία της Χαμάς στην Αίγυπτο. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο αφοπλισμός της Παλαιστινιακής Οργάνωσης και η σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Δύο ζητήματα για τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες ως προς τη σειρά και τους όρους εφαρμογής τους. Η Χαμάς έχει δηλώσει πως αποδέχεται τον Αμερικανικό Οδικό Χάρτη, ο οποίος προβλέπει τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ με βασικούς άξονες τον αφοπλισμό της οργάνωσης και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τη λωρίδα της Γάζας. Ο Νετανιάχου, ωστόσο, έχει απορρίψει το σχέδιο στην παρούσα μορφή του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να υπάρξει Ισραηλινή αποχώρηση προτού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς. Η διαφωνία για το ποια πλευρά θα κάνει πρώτη το αποφασιστικό βήμα αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά εμπόδια στην εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου. Κατά τις συνομιλίες του στην Αίγυπτο, ο Κούσνερ φέρεται να πίεσε την ηγεσία της Χαμάς να προχωρήσει σε συγκεκριμένα και επαληθεύσιμα μέτρα αφοπλισμού. Παράλληλα, κατέστησε σαφές πως η Γάζα δεν μπορεί να αποτελέσει ξανά βάση για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και πως η Χαμάς δεν μπορεί να έχει ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση του Παλαιστινιακού θύλακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως αποφάσισε να μειώσει σημαντικά τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στα φετινά κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με την Νότια Κορέα, σύμμαχο της Ουάσιγκτον λόγω της πολύ καλής σχέσης που έχει, όπως είπε, με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επεσήμανε πως οι ασκήσεις αυτές είναι όχι μόνο δαπανηρές, αλλά στέλνουν κατά αυτόν μήνυμα εντελώς ανάρμοστο και εχθρικό στη Βόρεια Κορέα, χώρα η οποία αφότου έγινε ξανά πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι απειλητική. Αντίθετα, επιδεικνύει σεβασμό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε πως ελπίζει ότι η προσωπική συνεννόηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ-ουν θα τους ξαναφέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν είναι όμως μόνο η στάση του Αμερικανού Προέδρου στη Βόρεια Κορέα. Πολύ ευτυχής δήλωσε για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν. Θυμίζουμε πως τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία την 7η Αυγούστου με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία δείχνει πως η Μέση Ανατολή ενώνεται και οι χώρες αυτές επιτέλους θα είναι ικανές να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους. Με πιο ουσιώδη τρόπο σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνοντας τα συγχαρητήριά του. Σταθεροποιείται η κατάσταση στο φυσικό πάρκο Χάιφενς του Βελγίου, όπου η μεγάλη πυρκαγιά δεν κινείται πλέον προς τα γερμανικά σύνορα, καθώς η ελαφριά βροχή, η εξασθένιση των ανέμων και η υψηλή υγρασία διευκολύνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η πυρκαγιά έχει κατακάψει περίπου 30.000 στρέμματα, με τις βελγικές αρχές να κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας. Η φωτιά είχε φτάσει προηγουμένως σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από τα γερμανικά σύνορα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο επέκταση της στη Γερμανία, εάν οι άνεμοι ενισχύονταν και άλλαζαν κατεύθυνση. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε την πρόγνωση για σήμερα. Έτσι λοιπόν, στα γενικά χαρακτηριστικά, είναι ο γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στην Ήπειρο και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και τοπικά στα 12 μέχρι και 6. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32-34 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 35-36. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας, οι μικρότερες μάλλον, είναι 24 βαθμούς στην Ασπάλεια, στην Κάλυμνο και στην Μύκονο και 26 στη Σκύρο, στα Κύθυρα, στην Ικαρία, στη Χίο, στη Πάρο, στην Άξο και στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης. Ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμούς στην Κάτω τη Θωρέα και στο Άργος και 35 στη Σπάρτη και στη Σκάλα Μεσσηνίας και στο Μελιγαλά. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε στα ορεινά τμήματα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως της Ηπείρου και μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία τώρα, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τα απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, όπως θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Πελοποννήσου, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριος καιρός. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριος καιρός, με το Καστελό Ριζό να έχει επάνω στο νησί 30 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 3 από 4. Ενώ στην περιοχή η άνεμοι είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5, ενώ στα ανατολικά και τα νότια είναι πιο ενισχυμένοι στα 5 με 6 μποφόρ. Γρήγορα όμως και εκεί θα εξασθενήσουν στα 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική τώρα, γενικά έθριο καιρό, από νότιες διευθύνσεις η άνεμοι και στα ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-ανατολική 3 έως 5, με την θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 25 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 33 στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας θερμοκρασία είναι στους 31 βαθμούς. 30 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει μέχρι και τους 32 γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα. Με γενικά αίθριο καιρό και με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά και ως συνήθως νότιους νότιο-ανατολικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Πάμε τώρα το απόγευμα δηλαδή. Πάμε να δούμε τον καιρό για αύριο Τρίτη. Γενικά χαρακτηριστικά και πάλι ο γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στις ορεινές περιοχές θα εκδοθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές ομίκλες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα νότια πελάγη δυτική μέχρι και 5, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 37. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες. 17 βαθμοί το πρωί μέχρι και 35 το μεσημέρι. Στην κεντρική Μακεδονία τοπικά μέχρι και 37. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες με 19 βαθμούς το πρωί, 34 το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά μέχρι και 35. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό. Με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, με 17 βαθμοί το πρωί μέχρι 36 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 15 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Και Κυκλάδες, Κρήτη. Γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην Κρήτη, όπου στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 22 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 σε γενικά αίθριο καιρό από βόρειες διευθύνσεις, άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και στα νότια και 5. Στο Καστελόριζο και πάλι αύριο οι άνεμοι θα είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και τα νότια αρχικά 5 με 6 και γρήγορα θα εξασθενήσουν και πάλι στα 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς το πρωί και μέχρι 34 το μεσημέρι. Η Αττική για αύριο γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα δυτικά τμήματα και τα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Μεταβλητή η άνεμη 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι και τέλος Θεσσαλονίκη. Γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα ως συνήθως νότιοι με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αύριο 19 βαθμοί το πρωί και μέχρι 33 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, πως ακόμη μία φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στη Χαλκιδική, αυτή τη φορά σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη. Ευτυχώς, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Αργυθέα στα Σπάτα, για την κατάσβεση της οποίας κινητοποιήθηκε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Στα κινητά των κατοίκων της περιοχής είχε σταλεί μήνυμα από το 112 προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η φωτιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση και στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν άμεσα 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 17 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα. Η περιοχή, θυμίζουμε, βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Και για τη διερεύνηση των αιτίων κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ανατολικής Αττικής. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη «Η ιστορία μας» ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε τις αναφορές μας στο πρόσωπο του Ιωάννη Καποδίστρια. Θα μάθουμε περισσότερα πράγματα για την παιδική του ηλικία. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μετελνό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μετελνέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, αγαπητέ κύριε Παπά. Ευχαριστώ και τους αγαπητούς ακροατές. Πάμε λίγο αργά στην παρουσίαση του προσώπου του Ιωάννη Καποδίστρια, διότι συνήθως τον προσεγγίζουμε δεδιασμένα και με συνθήματα. Από τον Άγιο της Πολιτικής πάλι τον ονομάζουν τον Δικτάτορα. Βλέπετε λοιπόν ότι και τα δύο αυτά που είναι, μπορείς να τα αναφέρει, αλλά θέλουν και μια τεκμηρίωση, διότι πώς γίνεται από τη μια να είναι Άγιος της Πολιτικής και από την άλλη να είναι ο δαίμονας της Πολιτικής. Ο Δικτάτορας σημαίνει δαίμονας. Με αυτή την έννοια βλέπετε λοιπόν σε πόση σύγχυση ζούμε, και γι' αυτό το λόγο σας ευχαριστώ θερμά, ιδιαίτερα και παπά, διότι χάρη στα ενδιαφέροντά σας μπορούμε να προσεγγίσουμε με υπομονή, αλλά σε βάθος, σε βάθος μελέτη μιας προσωπικότητας, αναδεικνύει και τεκμηριώνει ποια τελικά είναι αυτή η προσωπικότητα. Είναι προσωπικότητα ή είναι απλά ένα ακόμα ιστορικό πρόσωπο? Μείναμε λοιπόν στο σημείο που μιλούσαμε για την οικογένειά του. Ο Ιωάννης Καποδίστρας γεννήθηκε των τριών ιεραρχών, 30 Ιανουαρίου με το εκκλησιαστικό ημερολόγιο, 10 Φεβρουαρίου με το νέο, το αγγλικό δηλαδή θα λέγαμε εκείνη την εποχή, συγγνώμη, το ενετικό εκείνη την εποχή ημερολόγιο του 1776. Παιδί μιας υπερπολυμελούς οικογένειας, αφού μιλούμε για 10 αδέλφια, ένας αδελφός του, είχαμε πει, ο Βιάρος, πέθανε πολύ μικρός, περίπου 3 ετών, και γι' αυτό ένας άλλος αδελφός του έλαβε και αυτός το όνομα Βιάρος. Υπενθυμίζω ότι ο Βιάρος και ο Αγκουστίνος, τα δύο αδέλφια του, ήταν συνεργάτες του καθ' όλη την πορεία, αλλά ιδιαίτερα στα ελλαδικά πράγματα, όταν δηλαδή ανέλαβε το 1827 εξελέγει, 1828 ήρθε κυβερνήτης πρώτος και όπως λέτε πολύ σωστά και τελευταίος κυβερνήτης του ελληνικού, του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τρεις αδελφές. Κάτι που δεν ξέρει πολλοίς κόσμος είναι ότι τρεις αδελφές είχε, εκ των οποίων οι δύο, η πλειοψηφία δηλαδή των τριών, έγιναν μοναχές. Άρισαν μοναχές, έγιναν μοναχές, η Εφροσύνη και η Εφημία. Οι οποίες ρίστα ετάφησαν σε μονίδρια, σε εισηγαστήρια που ίδρυσαν οι ίδιες. Mm-hmm. Όχι στο ίδιο, σε δύο διαφορετικά. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Επειδή υπάρχει μια μεγάλη φιλολογία και παρεξήγηση ότι υπήρχε το φαινόμενο οι ανήπαντρες να γίνονται μοναχές, αυτά δεν ισχύουν στον Ορθόδοξο κόσμο. Αυτά μπορεί να ισχύουν στον Ρωμοκαθολικό κόσμο, αλλά δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο ειδικά τον 18ο αιώνα. Μπορούσαν να είναι αφιερωμένες, μπορούσαν να ήταν ας πούμε σαν αδελφότητες, ας το πούμε έτσι, να υπηρετούν, να μην υπηρετούν στην εκκλησία άμεσα ή έμεσα, αλλά για να καρείς μοναχή και μάλιστα σε μια εποχή που δεν υπήρχε ορθόδοξος επίσκοπος στην Κέρκυρα, έτσι πόσα σημαντικά πράγματα μας διαφεύγουν όταν μιλάμε για κάποια αυτονόητα. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο στην ιστορία. 532 χρόνια χωρίς ορθόδοξο επίσκοπο η Κέρκυρα. 532 χρόνια. Mm-hmm. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει αυτή η ορθόδοξη οικογένεια που έχει βάσεις ορθόδοξες. Γιατί? Διότι το η εξοχική τους κατοικία που ήταν η εξοχική τους κατοικία βρισκόταν στην περιοχή Κουκουνάρα Ευρωπούλων, είναι ένα χωριό σήμερα Κομόπολη έξω από την έξω από την πόλη της Κέρκυρας, γύρω στα 6-7 χιλιόμετρα. Σήμερα βέβαια έχει γίνει σαν προάστιο της πόλεως της Κερκύρας, αλλά τότε ήταν όντως μια ξεχωριστή Κομόπολη. Σκεφτούμε ότι ήταν μικρότερη πόλη, περιτυχιζόταν η πόλη, τότε θα λέγαμε γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Κυπνίαζε η οικία τους, που σήμερα στεγάζει το Μουσείο Καποδίστρια, γυτνίαζε με το μετόχι της Ιεράς Μονής Πλατιτέρας Κερκύρας, όπου είναι και η τάφη της οικογένειας, και μάλιστα γυτνίαζε το μετόχι που είναι η Παναγία, η Ευαγγελίστρια, δηλαδή του Ευαγγελισμού. Σκεφτείτε, ένας μεσότυχος, μια μεσοτυχία θα λέγαμε, μια μάντρα, χώριζε την οικία της οικογένειας Καποδίστρια, που περνούσαν περίπου 6-7 μήνες κάθε χρόνο, από το μοναστήρι. Ανδρό μοναστήρι, ανδρική μονή, με αρκετούς πατέρες, ο πνευματικός της οικογένειας, ο γέροντας Σιμεών, ο ηγούμενος, Μασέλος το επίθετο, ο οποίος ήταν αδελφός του πρώτου ουσιαστικά αρχιεπισκόπου του νησιού. Ακόμα δεν υπάρχει ο τίτλος στο Μητροπολίτη, θα έρθει αργότερα, αρχιεπισκόπου, και ήταν αρχιεπίσκοπος, γιατί είχε επίσκοπο τον επίσκοπο Παξών. Δηλαδή ήταν μία θα λέγαμε αρχιεπισκοπή που είχε έναν αρχιεπίσκοπο τον Κερκύρας και επίσκοπο των Παξών. Σήμερα αυτά τα δύο έχουν απορροφηθεί και δύο ιδιότητες από τον Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξών και Διαποντιονύσου. Μεγαλώσαν λοιπόν με το πνευματικό τους και με τα τάλαντα, με τα σήμαντρα, με τις καμπάνες. Τα αγόρια ιδιαίτερα πήγαιναν και συμμετείχαν και καλοκαίρι στην λειτουργική ζωή της Μονής, μαζί με τους πατέρες, στο πρωτόχι, στην τράπεζα, στην εξομολόγηση, σε ακολουθίες, σε όλα. Δηλαδή τα παιδάκια, τα καποδιστριάκια θα λέγαμε, μάθανε από μικρά παιδιά να αγαπάνε τον αυθεντικό τρόπο ζωής, τον αυθεντικό ορθόδοξο τρόπο ζωής που είναι το μοναστήρι. Το τονίζω σε ένα νησί και σε μια κοινωνία που δεν ήταν η επικρατούσα θρησκεία πίστης ή ορθόδοξη. Και μάλιστα χωρίς Μητροπολίτη Επίσκοπο Ορθόδοξο, αλλά ήταν η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η Λατίνη, με Λατίνο Αρχιεπίσκοπο. Τα λέω όλα αυτά για να βρεθούμε στο εδώ και τώρα της ιστορίας. Μεγάλωσαν λοιπόν, τι καλύτερο, με το μοναστήρι. Οπότε ήξεραν ότι το κέντρο της ζωής τους ήταν το μοναστήρι. Αυτό λοιπόν ενέπνευσε τις δύο αδελφές του να γίνουν μαχές, να ενδυθούν το μοναχικό σχήμα, αλλά και ο ίδιος ο Καποδίστριας από μικρός, βλέπουμε σε ολόκληρη τη ζωή, ζούσε ως καλόγερος. Όχι κάποιοι λένε κόσμο καλόγερος, ως καλόγερος, ούτε σαν καλόγερος. Καλόγερος. Τι σημαίνει αυτό? Ένας συνειδητοποιημένος ορθόδοξος χριστιανός που διακονούσε στην ιατρική, στη διπλωματία, στην πολιτική, αραζώντας ως καλόγερος. Ολόκληρη τη ζωή ήταν εμπνευσμένη και ακολουθούσε το μοναχικό, γενικά θα λέγαμε, τρόπο ζωής. Αυτό δεν πρέπει να μας διαφέρει, είναι το πιο σημαντικό σημείο. Οι Ρώσοι φτάνουν, ο Γκρέγκορι Άρς, ένας μεγάλος Ρώσος βιογράφος, καθηγητής του Καποδίστρια, λέει, ισχυρίζεται, ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε καρεί μοναχός στη Ρωσία. Γιατί ήταν και κρυφομοναχός. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν ένας συνειδητοποιημένος χριστιανός, εφόσον δεν είχε οικογένεια, ζούσε 100% μοναχός. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε για να μπορέσουμε να ερμηνεύουμε και διάφορα γεγονότα. Σε όλα αυτά ήρθε να προσθεθεί ένα συγκλονιστικό γεγονός στην ηλικία των 16-17 ετών. Ο Ιωάννης Καποδίστριας με το αυτοκίνητο ή μηχανάκι της εποχής, δηλαδή το άλογο, προχωρούσε και έκανε τον περίπατό του. Κάτι τρόμαξε το άλογο, το αφήνεται δηλαδή. Κάποιοι μιλούν για κάποιο φίδι που πήγε να το τσιμπήσει. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν έχει τεκμηριωθεί ιστορικά, αλλά κάτι τρόμαξε το άλογο. Εικάζουμε πως ήταν κάποιο έρπετο, με αποτέλεσμα να αγριέψει το άργο, να σταματήσει να πειθαρχεί στις εντολές του αναβάτη, του Ιωάννη, του μικρού Ιωάννη, του εφήβου, ο οποίος έχασε την ισορροπία του και από τον αναβατήρα είχε πιαστεί το πόδι του και τον έσερνε για αρκετά μέτρα, κάποιες εκατοντάδες μέτρα. Σκεφτείτε λοιπόν ένα χρονικό διάστημα που ο Καποδίστριας βρισκόταν κάτω και με κίνδυνο να σκοτωθεί από τις πέτρες, δεν ήταν άσφαλτος, έτσι καταλαβαίνουμε αυτό. Μιλάμε για χωράφια, μιλάμε για καρόδρομους, κομματένιους, με πέτρες, να χτυπήσει το κεφάλι του, να το σπάσει. Επίσης να το πατήσει το άλογο, αφού ήταν κάτω σε νόμους, θα μπορούσε να το κλωτσίσει το άλογο, να το χτυπήσει. Και σώθηκε με θαυμαστό τρόπο μπροστά από το μοναστήρι, η Μονή Πλατιτέρας, όπου οι πατέρες είδαν ότι κάτι συνέβαινε στον Ιωάννη Καποδίστρια, το διείδαν δηλαδή, και με την εικόνα της Παναγίας σταμάτησε μπροστά στο μοναστήρι. Αυτό το γεγονός, που δεν είναι κάποια φαντασία, δεν είναι κάποιο όραμα, κάποιος τρίλος, αλλά ένα πιστοποιημένο, τεκμηριωμένο γεγονός από την ιστορία, ήταν εκείνο που εστερέωσε περισσότερο την προσωπικότητα και τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Ιωάννης Καποδίστρας δηλαδή από τότε επικαλείται συνέχεια στη ζωή του την υπεραγία Θεοτόκο, την Πλατιτέρα συγκεκριμένα, και από εκεί και πέρα επικαλείται, εκτός από την Παναγία την Πλατιτέρα, επικαλείται και τον Άγιο Σπυρίδωνα σε όλες τις επιστολές, και από τότε θα λέγαμε ήταν η δική του Δαμασκός ηρουμένων αλογιών με τον Απόστολο Παύλο, για να καταλάβει ότι πρέπει να αφιερώσει τη ζωή του τον Χριστό μας και στη μητέρα του, στην Υπεραγία Θεοτόκο την Πλατιτέρα, αλλά και στον Άγιο Σπυρίδωνα.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε Μετελινέ, επιτρέψτε μας να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά, και θέλουμε να μεταφέρουμε και μηνύματα ακροατών μας που θα παρακαλούσαμε να τα σχολιάσετε.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ιστορία των Νεότερων Χρόνων στα Επτάνησα. Στο πλαίσιο λοιπόν των επισημάνσεων που ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εκπομπή σε σημαντικές προσωπικότητες των Ιωνίων Νήσων, και βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με κάποια άλλη από αυτές τις προσωπικότητες πέρα από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Σήμερα είναι η δεύτερη εκπομπή και πιθανότατα θα ακολουθήσουν και άλλες για τον μεγάλο αυτό Έλληνα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή πάντοτε να συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ο ακροατής μας μεταφέρει, κύριε Μεταλινέ, που ακούει την εκπομπή μας τώρα, ότι κατά το ίμιση ο Ιωάννης Καποδίστριας έχει καταγωγή από την Κύπρο. Καλό είναι να το επισημαίνουμε, λέει, αφού η μητέρα του, Αδαμαντία Γονέμη, ήταν κυπριακής καταγωγής και μάλιστα από την τάξη των Ευγενών, ενώ η απότερη καταγωγή της οικογένειας Σιμεώνη ανάγεται στην οικογένεια των Κομνηνών και μάλιστα του Νικηφόρου Κομνηνού. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Μεταλινέ.
1: Ευχαριστώ θερμά τον αγαπητό ακροατή. Πρώτα απ' όλα, το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, κατάγεται όλη η οικογένεια από την Ιστρία. Κάποτε η Ιστρία σημαίνει κεφαλή της Ιστρίας. Σήμερα υπάρχει η Κωμόπολη, μάλλον ο Δήμος Κόπερ Καποδίστρια. Κόπερ Καποδίστρια λέγεται σήμερα και είναι Σλοβενία και είναι μία από τις πόλεις που ανήκουμε στις αδελφές πόλεις του δικτύου Ιωάννης Καποδίστριας. Όπως η Κέρκυρα, τον Άφλιο, η Αίγινα, αλλά και η Αμόχωστος. Πολύ σωστά, διότι η μητέρα του κατήγεται από την Αμόχωστο της Κύπρου. Η σύζευξη Κύπρου Κερκύρας είναι εκρηκτική. Θυμίσω κάποια ονόματα. Θωμάς Φλαγκίνης, ακόμα και ο Διονύσιος Σολωμός, ο Καποδίστριας, πρωτίστως ο μεγάλος μας Άγιος Μέγιστος των Ορθοδόξων Σπυρίδων. Είναι εκρηκτική αυτή η σχέση. Τώρα να πούμε κάτι άλλο όμως. Για πολλά χρόνια υπήρχε μια παρανόηση ότι κατήγεται η μητέρα του από την Ήπειρο. Θυμάμαι ακόμα και ο δάσκαλός μας, ο Μακαριστός Παπαγιώργης ο Μεταλινός, το είχε γράψει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η καταγωγή είναι από την Κύπρο. Πολύ σωστά. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν μεγαλώνει ο Καποδίστριας και να πούμε ότι η δεσπόζουσα μορφή μετά και από αυτό το θαύμα είναι ο Σιμεών, ο γείτονάς του, ο Μασέλος. Κινήθη το 1837, δηλαδή 6 έτη μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια. Όλη τη ζωή τον συμβουλεύεται τον γέροντά του. Όπως γράφει με σεβασμό στον πατέρα του, τον Αντώνιο Μαρία, για όλα τα θέματα που τον επηρεάζουν ή τον απασχολούν στο εξωτερικό, γιατί τα περισσότερα χρόνια της ζωής του θα πέρασε στο εξωτερικό, και με τον Σιμεών. Μάλιστα, επειδή είναι ο Σιμεών και ο Χρύσανθος, ο πρώτος, όπως είπαμε ουσιαστικά, επίσκοπος μετά την αποκατάσταση του θρόνου, του επισκοπικού θρόνου, μετά από 532 χρόνια, στα γράμματά του σημειώνει οι Σιμεώνες σε πληθυντικό αριθμό. Δεν λέει ο Σιμεών και ο Χρυσανθός, λέει Σιμεώνες. Να στείλεις πατέρα, σε παρακαλώ, σεβάσματα στους Σιμεώνες. Δηλαδή τους ταυτίζει και τους δύο με το γέροντά του, Σιμεών. Και βλέπουμε την πνευματική σχέση και εξάρτηση και καθοδήγηση που έχει μέχρι τα γεράματά του, δηλαδή τη δολοφονία του Ιωάννης Καποδίστριας, από τον πνευματικό του και ουσιαστικά και από τον επίσκοπο Κερκύρας, τον αρχιεπίσκοπο Κερκύρας. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά, αν τα γνωρίζει ένας επιστήμονας που υποτίθεται ότι ασχολείται με τον Καποδίστρια και ασχολείται μόνο αυτά που θα αναφέρουμε τώρα, δηλαδή από τις σπουδές του και μετά. Όλοι ξεκινάνε από τις σπουδές του. Εμείς αφιερώσαμε δύο εκπομπές και σας ευχαριστώ. Και να πούμε τις προϋποθέσεις κατανόησης προσωπικότητα του Καποδίστρια. Αυτό οι Γερμανοί το λένε Vorverständnis. Η προκατανόηση. Τώρα καταλάβεις για ποιον μιλάς. Εκεί διαμορφώνει το χαρακτήρα του ανθρώπου. Και αν σκεφτούμε για μια εποχή όπου ο Καποδίστριας και τότε η ενηλικίωση ήταν πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο γρήγορη. Γινόταν από τα 12 χρόνια. Τώρα, στα λίγα λεφτά που μας μένουν, να πούμε ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας μεγάλωσε στο σχολείο της Αγίας Ιουστίνης, πήγαινε εκεί στο σχολείο, είχε οίκο διδασκάλους, όπως συνηθίζεται, διότι όπως σωστά αναφέρει σε ένα βιβλίο του και ο Νερουλός, ο συνεργάτης του Ρίζος Νερουλός, που πρόσφατα έχει κυκλοφορηθεί, κάποιοι λένε ότι είναι και του Καποδίστρια. Σημασία έχει ότι απηχεί και τις απόψεις του Ιωάννη Καποδίστρια, αλλά σημασία έχει ότι δεν υπήρχε ούτε η Τουρκιά έφτιαξε σχολεία για τους Ρωμίους τους υπόδουλους, ούτε η Φραγκιά και η Ενετία έφτιαξε σχολεία. Οπότε βλέπουμε ότι το σημαντικό είναι ότι μεγάλωσε με 20 διδασκάλους και έτσι όταν έφτασε στην ηλικία 17 ετών για να μπορέσει να σπουδάσει, δεν υπήρχαν πανεπιστήμια ασφαλώς στην το κρατούμενη Επτάνησο, και πήγε και αυτός όπως και οι άλλα παιδιά και τα αδέλφια του, οι γόνοι των καλών οικογενειών, των εύκολων οικογενειών, των γενών, στην Πάδοβα, όπου σπούδασε ιατρική και νομικά και τις δύο επιστήμες. Συνήθως τότε είχαν πάντοτε δύο αντικείμενα, ιατρός και φιλόσοφος, ιατροφιλόσοφοι. Mm-hmm. Εκείνος ήταν γιατρός και νομικός, το λέω, αυτό μπορεί να καταλάβει κάποιος σήμερα στα majors που λένε οι Αμερικάνοι, να έχεις δύο majors πάντα στο πτυχίο. Και σπούδασε, σκοπό ένα, την αγάπη του για την πατρίδα του, την ανάσταση της πατρίδας του, πρώτα απ' όλα των Επτανήσων που τελούσαν υποπροστασία ή υποδουλεία, όπως θέλει να το πει ο καθένας, πάντως όχι εν ανεξαρτησία, αλλά και για τα αδέλφια του, την Καθημάς Ανατολή, που και αυτά τελούσαν υποδουλεία, έτσι, τουρκική και φραγκική. Και σπούδασε, όπως είπαμε, τις δύο επιστήμες και μάλιστα εργάστηκε και ως γιατρός. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτά τα 16 χρόνια, 17 μέχρι την εφηβεία του, τι ορθοδοξία είχε αποκτήσει ο Ιωάννης Καποδίστριας και πώς ζούσε. Αλλά αυτά φαίνονται σιγά σιγά στο βίο του που θα τον ξετυλίξουμε. Απλά να πω ότι εργάστηκε ως γιατρός. Mm-hmm. Δεν πήρε απλά ένα πτυχίο. Και μάλιστα ως ανάργυρος γιατρός. Mm-hmm. Σε μια εποχή που και σήμερα αναζητούμε ανάργυρους ιατρούς, τονίζω αυτό, σήμερα στις μέρες μας, σε μια ορθόδοξη κατά τα χριστιανική Ελλάδα, αναζητούμε ανάργυρους ιατρούς, δεν είναι πάρα πολλοί οι ανάργυροι, καλοί γιατροί. Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε και έδωσε ως ανάργυρος ιατρός, θεραπεύοντας τον πόνο, θεραπεύοντας τις πληγές, τα τραύματα και τα προβλήματα, ως άριστος χειρουργός. Εργάστηκε και ιδρύει και τον πρώτο σύλλογο μετά την αποφύτισή του στην Κέρκυρα, τον πρώτο ιατρικό σύλλογο. Να το ακούσουν οι γιατροί που μας ακούνε. Και δεν γίνεται πρώτο συλλόγου, αλλά γραμματέας.
2: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσουμε για σήμερα. Δεν μας επιτρέπει ο χρόνος να ακούσουμε περισσότερα. Με πολύ χαρά όμως, πρώτο Θεός, στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε αυτή την αφήγηση των γεγονότων που αφορούν στην μεγάλη προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλληνό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Για ακόμα μια φορά σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μεταλληνέ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά και εσάς και τους αγαπητούς ακροατές. Και τον κύριο Παντελιό που έχει τεχνική επεξεργασία του ήχου. Χαίρετε.
2: Να είστε καλά. Στη ζώνη η ιστορία μας. Ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι από σήμερα, να πάμε στον Τίγρη και στον Εφράτη. Ή στον Εφράτη και τον Τίγρη, καθώς εκείνο θα συναντήσουμε πρώτον, τον Εφράτη, να θα ταξιδέψουμε από εδώ, από τη Δύση προς την Ανατολή. Να κάνουμε ένα ταξίδι στην αρχαίγονη ανθρωπότητα, στην κοιτίδα του πολιτισμού, εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Υπερβολές θα μου πείτε, υπερβολές των μύθων και των ιστοριών. Κι όμως αυτές οι υπερβολές μοιάζει να έχουν και μια βάση της αλήθειας. Ας πάμε λοιπόν στη γη που οι Έλληνες την ονόμασαν Μεσοποταμία. Στη γη όπου για πρώτη φορά σπάρθηκε το στάρι και ψήθηκε το ψωμί. Στη γη όπου για πρώτη φορά το γάλα έβγαλε βούτυρο και έγινε τυρί. Στη γη που για πρώτη φορά μετρήθηκε από τους γεωμέτρες, ανοίχτηκαν κανάλια και αρδεύτηκε. Ας πάμε πίσω στη γη που γέννησε τις πρώτες μεγάλες πόλεις του κόσμου, τις πρώτες μεγαλοπόλεις. Ας πάμε πίσω στη γη που έφτιαξε τα πρώτα μεγάλα τεχνικά έργα, τον πρώτο πολιτισμό. Ας πάμε πίσω στη γη από όπου ξεκίνησαν όλα. Από την Εδέμ πήγαζε ένα ποτάμι και πόντιζε τον κήπο και από εκεί διαχωριζόταν σε 4 παραπόταμους. Το όνομα του ενός είναι Φυσών και περικυκλώνει όλη τη χώρα Εβιλά, όπου υπάρχει το χρυσάφι. Το χρυσάφι εκείνης της χώρας είναι καθαρό. Εκεί υπάρχει και το δέλιο και ο λίθος Όνιχας. Το όνομα του δεύτερου ποταμού είναι Γιχών και περικυκλώνει όλη τη χώρα Χούς. Το όνομα του τρίτου ποταμού είναι Τίγρης. Αυτός ρέει ανατολικά της Ασσυρίας. Και ο τέταρτος ποταμός είναι ο Εφράτης. Ο Τίγρης λοιπόν ρέει ανατολικά και ο Εφράτης δυτικά και ορίζουν οι δυο τους τη γη της Μεσοποταμίας, όπως την είπαν, σας ξαναλέω, οι Έλληνες. Πολλοί θα πιστέψουν πως τα ονόματα αυτά είναι και τούτα ελληνικά και όχι μόνο η γη της Μεσοποταμίας. Κι όμως δεν είναι έτσι. Στην πραγματικότητα μιλάμε για μια μεγάλη χώρα, μια μεγάλη έκταση όπου εκτείνονται αυτοί οι δυο ποταμοί που χωρίζεται στην Άνω Μεσοποταμία, πιο γνωστή σε εμάς, και στην Κάτω Μεσοποταμία και στο δέλτα των ποταμών που φτάνει μέχρι τον Περσικό κόλπο. Ο Εφράτης λοιπόν ρέει δυτικά. Εισχωρεί προς νότον στη Συρία από την Τουρκία όπου πηγάζει, καθώς και ο Τίγρης και ο Εφράτης έχουν τις πηγές τους στην Ανατολική Τουρκία. Ο Εφράτης λοιπόν ρέει δυτικά, εισχωρεί στη Συρία και κατόπιν νοτιοανατολικά στο σημερινό Ιράκ και ενώνεται με τον Τίγρη λίγο πριν εκβάλει στον Περσικό κόλπο. Ο Τίγρης πάλι με τους πολλούς παραποτάμους του πηγάζουν από την οροσειρά του Ζάγρου και δημιουργούν το φυσικό σύνορο μεταξύ του Ιράκ και του Ιράν. Η γη ανάμεσα στον Τίγρη και στον Εφράτη, η μεγάλη Μεσοποταμία. Εδώ όπου ξεκίνησε ο πολιτισμός, άρχισε η γη να καλλιεργείται και άρχισαν να χτίζονται οι πρώτες μεγάλες πόλεις. Εδώ όπου εντοπίζεται και ο κήπος της Εδέμ, περίπου στην περιοχή του Δέλτα των Ποταμών, όπως λένε σήμερα οι ερευνητές. Σας έλεγα λοιπόν πως πολλοί θα πιστέψουν πως και τα ονόματα των ποταμών είναι ελληνικά, ιδιαίτερα αυτός ο Τίγρης, με το όνομά του να θυμίζει το άγριο εκείνο ζώο. Κι όμως, είναι λέξεις που έχουν ελληνοποιηθεί από τις αρχαίες γλώσσες της περιοχής. Τίγρα, στα παλαιά περσικά σημαίνει βέλος, και Τίγρης, που στα σουμεριακά λέγεται η Ντίγνα, είναι το γοργό ποτάμι, ο γοργοπόταμος δηλαδή. Στα σύγχρονα περσικά το ποτάμι ονομάζεται Τέζ ή Τίζ, που σημαίνει αιχμηρός, αδρός, απότομος,
βέλος, γρήγορος. Ένα άλλο όνομα που χρησιμοποιείται για τον τίγρη είναι το Αράντ Ρουντ στα χρόνια της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ο Εφράτης πάλι, από το αραβικό Αλ-Φουράτ ή Ουφρατού, όπως λεγόταν στην αρχαία περσική γλώσσα, που θα πει Θεός. Ο Εφράτης λοιπόν είναι ο Θεός και ο Τίγρης είναι το βέλος. Ο Εφράτης λοιπόν είναι ο Θεός και ο Τίγρης είναι το βέλος. Ο γρήγορος ποταμός, ο Γοργοπόταμος.

Είμαστε στη Μεσοποταμία λοιπόν, μια από τις αρχαίες, τις αρχαίγονες κοιτίδες της ανθρωπότητας. Την πατρίδα αυτού που θα λέγαμε σήμερα πολυπολιτισμού. Καθώς όλη αυτή η μεγάλη γη κατοικήθηκε εξ αρχής από πάρα πολλούς λαούς. Ή όπως το περιγράφει με τις εικόνες της η βίβλος, στη γένεση και πάλι, από όπου και η περιγραφή της Εδέμ που σας διαβάσαμε στην αρχή. Εδώ, σε αυτήν την γη, στη γη της Μεσοποταμίας, χτιζόταν κάποτε μια πόλη. Και η γη, οι κάτοικοι της γης, αρχικά μιλούσαν όλοι μια γλώσσα και χρησιμοποιούσαν τις ίδιες λέξεις. Καθώς μετακινούνταν από την Ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα στη χώρα της Σενάρ και εγκαταστάθηκαν εκεί. Τότε είπαν μεταξύ τους: «Ελάτε να κατασκευάσουμε πλήθρες και να τις ψήσουμε στη φωτιά». Έτσι για τις οικοδομές άρχισαν να χρησιμοποιούν πλήθρες αντί για πέτρες και πίσα αντί για λάσπη. Μετά είπαν: «Ελάτε να χτίσουμε μια πόλη και έναν πύργο που η κορυφή του θα φτάνει στους ουρανούς. Έτσι θα γίνουμε ονομαστοί και δεν θα διασκορπιστούμε πάνω στη γη». Κατέβηκε λοιπόν ο Κύριος να δει την πόλη και τον πύργο που έχτιζαν οι άνθρωποι και είπε ο Κύριος: «Τώρα όλοι αυτοί αποτελούν ένα λαό με κοινή γλώσσα. Τούτο εδώ είναι η αρχή των πράξεών τους. Από εδώ και πέρα τίποτα από όσα θα σκέφτονται να κάνουν δεν θα τους είναι αδύνατο. Εμπρός σας κατέβουμε και ας επιφέρουμε σύγχυση στη γλώσσα τους ώστε να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου». Έτσι ο Κύριος του διασκόρπισε από εκεί σε όλη τη γη και σταμάτησαν να χτίζουν την πόλη. Γι' αυτό ονόμασαν την πόλη εκείνη Βαβέλ, γιατί ο Κύριος εκεί προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα των ανθρώπων και από εκεί τους διασκόρπισε σε όλη τη γη. Σε αυτή την ιστορία που έρχεται από την αρχαίγονη ανθρωπότητα, που τη διαβάζουμε στην Γένεση, φαίνεται ακριβώς εκείνο που σας έλεγα, πως εδώ έγιναν οι πρώτες τεχνικές κατασκευές. Εδώ άρχισαν να χτίζονται οι πρώτες μεγάλες οικοδομές. Εδώ, όπως λέει και η Γένεση, από εδώ και πέρα όλοι αυτοί όσα θα σκέφτονται θα μπορούν να το κάνουν και τίποτα δεν θα τους είναι αδύνατο. Από εδώ, με άλλα λόγια, ξεκινάει η δύναμη του πολιτισμού. Του πολιτισμού που χωρίζει τους ανθρώπους σε γλώσσες διαφορετικές και έθνη και φυλές, αλλά τους ενώνει κιόλας σε μια πόλη. Έστω και αν το όραμα αυτό έμεινε όραμα για εκείνους και όραμα και για μας. Μεσοποταμία λοιπόν. Ας έρθουμε από τα οράματα και τους μύθους στην πραγματικότητα. Ιστορικοί και αρχαιολόγοι λοιπόν που μιλούν για την εγγύς Ανατολή, για την αρχαιότητα αυτού του κόσμου, καθορίζουν τα όρια της από την Άνω Μεσοποταμία, περίπου στη σημερινή Τουρκία, μέχρι τον Περσικό κόλπο. Τη γη ανάμεσα στον Τίγρη και τον Εφράτη, που την ονομάζουμε Μεσοποταμία, την κατοικούσαν κάποτε οι Σουμέροι, καθώς στο νότο υπήρχε η γη των Σουμέρ. Εκεί που οι δύο μεγάλοι ποταμοί ενώνονται,

στη σημερινή Βασόρα. Ίσως εκεί εντοπίζεται ο κήπος της Εδέμ. Ή κάπου πολύ νοτιότερα, στον Περσικό κόλπο κοντά στο δέλτα των ποταμών, όπως θα δούμε σε λίγο. Ο Τίγρης και ο Εφράτης, αυτοί οι δύο μεγάλοι ποταμοί, λειτουργήσαν ως σημαντικοί εμπορικοί δρόμοι που ένωναν τη Βαβυλωνία και την Ασσυρία με την Τουρκία και τη Συρία. Με τη σημερινή δηλαδή Τουρκία και τη Συρία. Με την Μικρά Ασία θα λέγαμε, με την Ανατολή όπως την έλεγαν οι Βυζαντινοί, με την Ανατολή όπως λέγεται σήμερα. Ένας άλλος σημαντικός δρόμος δημιουργήθηκε στους πρόποδες των βουνών στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία και μέχρι τις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου. Πολλές είναι οι πόλεις που θα ιδρυθούν εδώ από την αρχαία εποχή. Άλλες είναι πόλεις του μύθου, άλλες είναι πόλεις πραγματικές που έχουν βρεθεί σήμερα τα ερείπια τους. Είναι πόλεις που τις διαβάζουμε στις ιστορίες και τις ακούμε στις παλιές αφηγήσεις. Τι γίνεται όμως με αυτήν την γη της Εδέμ, με αυτόν τον παράδεισο που κάποτε υπήρχε εδώ? Παλιότερα όσοι διάβαζαν τις αφηγήσεις από την Γένεση θεωρούσαν πως ήταν μια τελείως φανταστική, ένας τελείως φανταστικός τόπος. Κι όμως τα ιστορικά και τα γεωγραφικά στοιχεία που μας δίνει η Γραφή φαίνεται πως ταιριάζουν με την αρχαιολογική σκαπάνη σε όλη την περιοχή της Μεσοποταμίας και μας πηγαίνουν πίσω 5.500 χρόνια π.Χ. Ποταμός δε εκπορεύεται εξ Εδέμ, ποτίζει τον παράδεισον. Εκείθεν αφορίζεται εις τέσσερας αρχάς. Ένα ποτάμι λοιπόν που χωρίζεται στα τέσσερα. Ο Τίγρης και ο Εφράτης είναι τα δύο γνωστά ποτάμια που ονομάζονται σε αυτή την ιστορία και που πηγάζουν από τα ορεινά της Αρμενίας και χύνονται στον Περσικό κόλπο. Αν ο Τίγρης και ο Εφράτης είναι οι γνωστοί, οι άλλοι δύο ποταμοί, ο Φυσών και ο Γιών, δεν είναι γνωστοί σήμερα. Κι όμως, όπως σας είπα, η σύγχρονη έρευνα και η αρχαιολογική σκαπάνη τίνει να αναδείξει και αυτούς τους ποταμούς. Ο Φυσών λοιπόν, ο οποίος δεν έχει ρού τα τελευταία 4.000 χρόνια, είναι ένας αποξηραμένος ποταμός και βρίσκεται κοντά στην αρχαία Ουρ, κοντά στο δέλτα των ποταμών. Σήμερα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν είναι παρά μια ξερή κήτη που ονομάζεται Βάντι Αλμπαντίν, της οποίας η αρχή βρίσκεται στην πιο χρυσοφόρα περιοχή της Σαουδικής Αραβίας, πηγάζει δηλαδή από τη Χερσόνησο της Αραβίας και συνέκλεινε μάλλον με τους δύο μεγάλους ποταμούς. Κατά τη διάρκεια του υγρού κλίματος πρώτου 3.500 π.Χ. πήγαζε λοιπόν από την Αραβική Χερσόνησο και ενωνόταν με τον Εφράτη στο ίδιο περίπου μέρος όπου ενωνόταν και ο Γιών, ο Καρούν, που και αυτός λίγο μετά το 2.000 π.Χ. ξεράθηκε. Η μνήμη όμως των τεσσάρων ποταμών διατηρήθηκε και οι κήτες τους πρόσφατα έχουν βρεθεί από τις δορυφορικές φωτογραφίσεις της περιοχής. Το σημείο που κάποτε λοιπόν οι ποταμοί συνέκλυναν είναι το σημείο της νότιας Μεσοποταμίας κοντά στον Περσικό κόλπο. Η βιβλική τοποθεσία λοιπόν του παραδείσου της Εδέμ σύμφωνα με αυτές τις αρχαιολογικές περιγραφές, αντιστοιχεί με την περιοχή της αρχαίας Σουμερίας. Σύμφωνα λοιπόν με την σουμεριακή παράδοση, οι παλιότεροι από όλες τις σουμεριακές πόλεις κράτη και η παραδοσιακή πατρίδα του Αδάμ ήταν η πόλη της Ερηδούς, η Ερηδού, η οποία βρέθηκε, όπως και άλλες κατοπινές σουμεριακές πόλεις, η Ουρ και η Ερέχ, στις όχθες του ποταμού Εφράτη. Τα ερείπια των πόλεων βρίσκονται περίπου 400 μίλια από το σημείο που ο ποταμός χύνεται στον Περσικό κόλπο.
ήταν η πρώτη περιοχή, όπως μας λένε οι γεωλόγοι, που σχηματίστηκε στη Μεσοποταμία από τις προσχώσεις των τεσσάρων ποταμών. Καθώς αυτό το κομμάτι της γης, αυτή η κάτω Μεσοποταμία, έχει δημιουργηθεί από τις προσχώσεις των ποταμών. Η Εριδού, ξεκινώντας από απλός οικισμός, οργανώθηκε με τους πρώτους κατοίκους της περίπου το 5.500 π.Χ. και κατοικούνταν για περίπου 2.000 χρόνια, μέχρι το 3.600 π.Χ. Στην αρχή λοιπόν η γη ήταν πλημμυρισμένη με νερά και σταδιακά άρχισε να ανυψώνεται. Η Εριντού λοιπόν, που σύμφωνα με τους αρχαιολόγους ήταν η πατρίδα του Αδάμ, βρίσκεται κάπου εδώ κοντά στην κήτη του Εφράτη. Σταδιακά λοιπόν η προοδευτική αύξηση της λάσπης που έφερναν οι ποταμοί, οι τέσσερις ποταμοί, μετακίνησε την ακτή αρκετά προς τον νότο. Έτσι, το σημείο που οι ποταμοί έχειναν τα νερά τους άλλαξε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτή η εικόνα του παραδείσου. Ο Τίγρης και ο Εφράτης λοιπόν δεν είναι οι μόνοι ποταμοί που αδειάζουν στον Περσικό κόλπο. Κατά την αρχαιότητα φαίνεται πως υπήρχαν και άλλοι δυο, οι οποίοι μάλιστα πήγαζαν από μια μεγάλη λίμνη, έτσι τουλάχιστον φαινόταν στους ανθρώπους εκείνου του καιρού.

0: Τίγρης και Εφράτης λοιπόν. Ο Εφράτης που πηγάζει από την Αρμενία και διατρέχει την Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ και χύνεται στον Περσικό κόλπο, φτάνει σε μήκος τα 2.760 χιλιόμετρα. Ο Εφράτης είναι ένα σημαντικό ποτάμι και για τις περιοχές που διατρέχει και για τη σημερινή Τουρκία, για τη Συρία και για το Ιράκ. Μάλιστα στη Συρία, στο μικρό μέρος που τη διασχίζει, μετατρέπει τη γη από έρημο σε έφορη γη. Ο Τίγρης πάλι πηγάζει από τα βουνά του Κουρδιστάν και αφού διασχίζει και αυτό σε ένα μέρος της σημερινής Τουρκίας και το Ιράκ, απλώνεται στην πεδιάδα της Μεσοποταμίας. Κάπου κοντά στη Βαγδάτη, ο Τίγρης ενώνεται με τον Εφράτη και η σημασία του για την περιοχή είναι τεράστια, επειδή ουσιαστικά από τον Τίγρη αλλά και από τον Εφράτη αρδεύεται η μεγάλη κοιλάδα στην οποία βρίσκονταν αρχαίες και ξακουστές πόλεις, η Νινεβή, η Σελεύκια, η Κτισιφόντα. Και σήμερα στις όχθες του Τίγρη είναι χτισμένες σημαντικές πόλεις στην Ανατολή, η Βαγδάτη, η Βασόρα, η Μοσούλη. Από την αρχαία εποχή, από τα πανάρχια χρόνια, από το 3000 π.Χ., είχαν αρχίσει μεγάλα αρδευτικά και τεχνικά έργα στην κοιλάδα του Τίγρη. Ο ποταμός είναι πλωτός, με ορμητικό όμως ρεύμα. Άλλωστε Τίγρα, όπως είπαμε, στα αρχαία περσικά σημαίνει βέλος. Γρήγορος ποταμός, γοργοπόταμος. Ο Εφράτης και ο Τίγρης εξασφαλίζουν την ύπαρξη όλης αυτής της χώρας που τη λέμε Μεσοποταμία. Και αν δεν υπήρχαν αυτά τα δύο ποτάμια, προπολού η γη αυτή θα ήταν μια μεγάλη έρημος. Η πεδιάδα που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο ποτάμια αποτελεί τη μοναδική καλλιεργήσιμη περιοχή αυτής της αχανούς χώρας που τη λέμε Μεσοποταμία. Εδώ λοιπόν, όπου σήμερα συγκλίνουν πολλές δυνάμεις, πολλές χώρες, αλλά και από την αρχαιότητα έτσι ήταν τα πράγματα, τα δύο ποτάμια συναντώνται και χαρίζουν στην γη την εφορία. Εδώ λοιπόν ήταν χτισμένες οι αρχαίες πόλεις, η Βαβυλώνα και η Ουρ, που τις ακούσαμε, τη Βαβυλώνα και την Νινεβή και άλλες πόλεις στις ιστορίες της γραφής και που σήμερα οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει πολλά από τα στοιχεία της ύπαρξής τους. Δεν είναι λοιπόν μόνο μια ιστορία, ένα μακρινό παραμύθι από την αρχαία γωνιά ανθρωπότητα, είναι μια πραγματική ιστορία που έχει να κάνει με την ιστορία των ανθρώπων. Η συνέχεια σε λίγο.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του πολιτισμού. Ένα ταξίδι σε δύο ποτάμια, συνώνυμα του πολιτισμού. Και ένα ταξίδι στην ιστορία βέβαια και στο μύθο. Σας έλεγα λοιπόν για τις μεγάλες πόλεις που είναι χτισμένες εδώ. Και θα δούμε λίγη ιστορία σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Βαβυλώνα λοιπόν, η μεγάλη, ήταν η ομορφότερη πόλη του κόσμου. Ήταν στολισμένη όπως καμιά άλλη πόλη από αυτές που είδαμε, όπως γράφει ο Ηρόδοτος. Και η Ουρ είναι η αρχαιότερη πόλη του κόσμου. Το τηλέφωνο μας 210-72-98-222 για παρατηρήσεις, σχόλια και ό,τι άλλο εσείς έχετε να καταθέσετε στην εκπομπή μας για το κοινό μας ταξίδι. Ταξιδεύουμε λοιπόν στον Τίγρη και τον Εφράτη. Και Βαβυλών σημαίνει η πύλη του Θεού. Ήταν μια μεγάλη διοικητική πρωτεύουσα η Βαβυλώνα, όταν η Ουρ, η αρχαιότερη πόλη του κόσμου, δέσποζε σε ολόκληρη την κεντρική και την νότια Μεσοποταμία. Κάπου εκεί ανάμεσα στο 2100 και στο 2000 π.Χ. Η Βαβυλώνα έγινε πνευματική αλλά και πρόσκαιρη πρωτεύουσα της Νότιας Μεσοποταμίας.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Η Βαβυλώνα λοιπόν έγινε πρωτεύουσα το 18ο αιώνα π.Χ. υπό τον βασιλιά Χαμουραμπή, τον 5ο βασιλιά της πρώτης Βαβυλωνιακής δυναστείας, ο οποίος υπήρξε ο μεγαλύτερος ηγεμόνας αυτού του τόπου και με τη μεγαλύτερη επιρροή. Οικοδόμησε μια σημαντική αυτοκρατορία, η οποία περιλάμβανε τη Νότια Μεσοποταμία και όλη την έκταση που καταλάμβανε παλιότερα το βασίλειο της Ουρ. Εδώ έχουν ανακαλυφθεί πολλά από τους ανθρώπους εκείνου του καιρού, όπως ένα ανάγλυφο πασίγνωστο ως εικόνα που απεικονίζει τον βασιλιά Χαμουραμπή να παίρνει τα κείμενα του νόμου από τα χέρια του Θεού Σαμάς, προστάτη της δικαιοσύνης. Είναι το αρχαιότερο νομικό κείμενο του κόσμου. Η πλάκα από την νομοθεσία λοιπόν του βασιλιά Χαμουραμπή σώζεται και σήμερα. Δεν ήταν βέβαια ο αρχαιότερος νόμος, αλλά είναι ο αρχαιότερος νόμος που εμείς έχουμε βρει και έχουμε διαβάσει. Οι Σουμέροι λέγεται πως είχαν δημιουργήσει έναν δικό τους νόμο 3 αιώνες νωρίτερα. Αλλά φαίνεται όμως πως αυτός ο νόμος του Χαμουραμπή εξαπλώθηκε πολύ περισσότερο σε περισσότερους ανθρώπους σε όλη αυτή την περιοχή. Δεν έχει βρεθεί κανένα άλλο άγαλμα από τη Βαβυλώνα του Χαμουραμπή στη θέση που βρισκόταν κάποτε η πολιτεία, η Βαβυλώνα. Τα μόνα γνωστά αγάλματα είναι αυτά που μεταφέρθηκαν στα Σούσα από τους Ελαμίτες μετά την νίκη τους επί των Κασιτών. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τα μεγάλα επιτεύγματα των ανθρώπων εκείνου του καιρού, τα οποία οπωσδήποτε ήταν θαυμαστά. Επιτεύγματα στον τομέα της ρημοτομίας, της αρχιτεκτονικής κλπ. Στα τέλη του 12ου αιώνα, οι Βαβυλώνιοι υπό τον Ναβουχοδονόσορα έστρεψαν σε φυγή τους Ελαμίτες, κατέστρεψαν την πρωτεύουσά τους, τα Σούσα, και ξαναπήραν τα γάλματα των βασιλέων της Βαβυλώνας. Την πρώτη χιλιετία π.Χ. η πόλη έπεσε στα χέρια των Ασσυρίων, αλλά οι εξεγέρσεις συνεχίστηκαν και η πόλη καταστράφηκε 2 φορές από τους Ασσύριους. Το 625, ένας άλλος βασιλιάς, ο Ναμπουπολασάρ, κήρυξε την πόλη ανεξάρτητη και αναυτονακηρύχθηκε βασιλιάς και συμμάχισε με τους Μίδους για να νικήσει την Ασσυρία και να καταστρέψει την πρωτεύουσα της Ασσυρίας, την Νινεβή. Ανασκαφές στη Βαβυλώνα έγιναν στα τέλη του 19ου αιώνα από Γερμανούς αρχαιολόγους και έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα στο ανατολικό μέρος της πόλης, αυξάνοντας σημαντικά τις γνώσεις μας για τη μυθική αυτή πολιτεία, η οποία εκτινόταν δεξιά και αριστερά κατά μήκος του Εφράτη και τα σημαντικότερα οικοδομήματά της ήταν στην Ανατολική Όχθη. Είχε ένα εξωτερικό τείχος περίπου 15 χιλιόμετρων και περιέκλειε το τείχος μια σχεδόν ακατοίκητη περιοχή όπου κατέφευγαν οι χωρικοί, οι αγρότες, σε καιρό πολέμου. Αυτή λοιπόν η εξωτερική αμυντική γραμμή ενισχύθηκε προς βοράν με ένα φρούριο που είχε ύψος περίπου 23 μέτρα, το οποίο σώζεται ως σήμερα και προστάτευε το βασιλικό ανάκτορο. Την πόλη την προστάτευε επίσης ένα διπλό τετράπλευρο τείχος 7,5 χιλιόμετρο και ένα κανάλι το οποίο χρησιμεύε ως τάφρος. Το εσωτερικό τείχος είχε 8 πύλες. Η γνωστότερη από τις πύλες ήταν εκείνη που ήταν αφιερωμένη στην Ιστάρ, τη θεά του πολέμου, που ήταν διπλή πύλη και περνούσε από 2 τείχους με 2 πύργους και πόρτες που άνοιγαν προς το εσωτερικό των τειχών και χρησιμεύαν για σκοπιές. Η κύρια πύλη ήταν διακοσμημένη με δράκοντες, το έμβλημα του θεού Μαρντούκ, αλλά και με τάβρους, οι οποίοι συνδέονταν με τον Αντάτ, το θεό της καταιγίδας, όλα αυτά κατασκευασμένα με πλακίδια από σμάλτο. η πύλη της οποίας σώζονται μόνο τα θεμέλια ανακατασκευάστηκε σε ένα ύψος 48 μέτρων με τα σμαλτωμένα πλακίδια που βρέθηκαν στην περιοχή. Μια λεωφόρος πομπική με σμαλτωμένα επίσης πλακίδια και φιγούρες λιονταριών που ήταν τα εμβλήματα της Ιστάρ περνούσε από την πύλη της Θεάς, ακολουθούσε το διπλό τείχος που προστάτευε το ανάκτορο και έφτανε στην καρδιά της πόλης, όπου συνέδεε το ναό του Μαρντούκ Εσαγγίλα, που σημαίνει ναός με υψηλή οροφή, με το ναό του Νέου Έτους έξω από τα τείχη της πόλης, όπου κάθε άνοιξη γιόρταζαν την αρχή της νέας χρονιάς. Το βασιλικό ανάκτορο του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα το προστάτευε ο Εφράτης, με ένα ογκώδες φρούριο από τη μεριά, από τη μια μεριά και ψηλά τείχη από τις άλλες. Όλες αυτές οι μυθικές κατασκευές που οδήγησαν και στο μυθικό όνομα της πόλης της Βαβυλώνας υπήρχαν λοιπόν εδώ στον Εφράτη. Το βασιλικό ανάκτορο είχε 5 αυλές που άνοιγαν σε δημόσιους χώρους στην νότια πλευρά. Η περίφημη κρεμαστή κήπη που περιγράφει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης ως ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου πρέπει να βρίσκονταν στην βορειοδυτική γωνία του ανακτόρου με παράλληλους θολωτούς και παστούς διαδρόμους. Από το ανάκτορο στη Βαβυλώνα η λεωφόρος συνέχιζε ως το μεγάλο ναό του Μαρντούκ. Ο ναός ήταν ένα φρούριο κι αυτός με τετράγωνο δάπεδο και έναν κεντρικό πύργο όπου στεγάζονταν το άγαλμα του Θεού και το οποίο λιτανεύονταν. Δίπλα στο ναό, αλλά με έναν τείχο να τους χωρίσει, βρισκόταν το Ζιγκουράτ ή ο πύργος της Βαβέλ, όπως ονομάστηκε, ο πύργος της Βαβυλώνας. Ένας τετράγωνος πύργος ύψους 100 μέτρων, φτιαγμένος από πλήθους καλυμμένους με ψημένα τούβλα, έτσι ακριβώς όπως τον περιγράφει η Γένεση. Για αιώνες απογυμνωνόταν από το οικοδομικό υλικό του και το μόνο που μένει σήμερα είναι μια τεράστια τετράγωνη βάση, καθώς τα τούβλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ξανά και ξανά για να χτίσουν οι κάτοικοι της περιοχής τα σπίτια τους. Ωστόσο κάποτε αυτός ο πύργος υψώνονταν πάνω από την πόλη με τους 7 ορόφους του και ένα ναό στην κορυφή, όπου σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ηρόδοτος γινόταν ο ιερός γάμος του βασιλιά και της μεγάλης ιέριας στα πλαίσια των εορτασμών του νέου έτους. Αυτή λοιπόν είναι η αρχαία και η μυθική Βαβυλώνα, η πιο στολισμένη και πιο όμορφη από τις πόλεις που είδαμε, όπως την περιγράφει ο Ηρόδοτος.

Κι αν η Βαβυλώνα ήταν κάποτε η ωραιότερη πόλη του κόσμου, αλλά και η πιο άτυχη όμως, και η αποστάτησα, η Ουρ υπήρξε η αρχαιότερη πόλη του κόσμου. Η Ουρ, εκεί όπου ο τόπος σήμερα ονομάζεται Τελ Ελ Μουκαγιάρ, η λόφος της Πίσας, είναι χτισμένη σε μια πλατιά αμμώδη πεδιάδα, περίπου στο σημείο όπου ο Εφράτης χύνεται στον Περσικό κόλπο. Η πόλη που αναφέρεται στην γένεση και αυτή σαν η πατρίδα του Αβραάμ ιδρύθηκε περίπου στο 4.500 π.Χ. Στην αρχή της τρίτης χιλιετίας, στη νότια Μεσοποταμία, με τον κυρίως σουμεριακό πολιτισμό της, υπήρχαν διάσπαρτες πόλεις κράτη, ανάμεσα στις οποίες και η Ουρ. Σε αυτές τις πόλεις λοιπόν τα ευρήματα δείχνουν την εξέλιξη της τεχνικής αλλά και το εμπόριο που διεξαγόταν σε μεγάλες αποστάσεις, καθώς έρχονταν εδώ υλικά όπως ξυλί από το Λίβανο, ασίμι από το όρος Αμάν, λαζουρίτης από την περιοχή του σημερινού Αφγανιστάν. Τα πλούσια εκτερίσματα σε βασιλικούς τάφους της Ουρ δείχνουν την αυθονία πολύτιμων υλικών αλλά και την επιδεξιότητα των τεχνικών που κατέστησαν την κάτω Μεσοποταμία ανώτερη από όλους τους άλλους λαούς της εποχής ως προς την τεχνολογία. Υπάρχουν και κείμενα που διασώζουν την οργάνωση των τεχνικών, τις τεχνικές διαδικασίες και την ορολογία υλικών και αντικειμένων και επιβεβαιώνουν τον έλεγχο που ασκούσαν στο εμπόριο ο ναός και τα ανάκτορα. Στήριζαν τη γεωργία με την κατασκευή μεγάλων καναλιών, πράγμα που διευκόλυνε την άρδευση όλου του εδάφους ανάμεσα στον Τίγρη και τον Εφράτη και με τη μεταφορά αγαθών με πλωτά μέσα. Γύρω στο 2300 π.Χ. ο βασιλιάς Σαργών ίδρυσε το βασίλειο του Ακάδ στο βορρά και κατέκτησε την περιοχή που εκτινόταν από το Περσικό κόλπο μέχρι την Εμπλούς. Όταν κατέρευσε αυτή η αυτοκρατορία, δύο αιώνες αργότερα, επικράτησε η Ουρ υπό τους μεγάλους βασιλείς της Τρίτης Δυναστείας και κυριάρχησε σε αυτή την περιοχή ανάμεσα στους δύο ποταμούς. Η πόλη μάλλον εγκαταλείφθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. λόγω της εκτροπής των ποταμών. Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα μόνο τα επιβλητικά ερείπια των Ζιγκουράτ της Ουρ ξεπρόβαιναν μέσα από την έρημο. Τότε ο Βρετανός πρόξενος στην Βασόρα, ο Τέιλορ, έκανε ορισμένες έρευνες στην περιοχή και λόγω των επιγραφών που βρέθηκαν εκεί, ο αρχαιολογικός αυτός χώρος αναγνωρίστηκε ως η Ουρ των Χαλδαίων, η πατρίδα του Αβραάμ. Έτσι λοιπόν, με την αρχαιολογική σκαπάνη να προοδεύει εντωμεταξύ, έχουν βρεθεί υπέροχα κτερίσματα στους τάφους, στους βασιλικούς τάφους, χρυσά δοχεία, κοσμήματα, εκατοντάδες αντικείμενα από λαζουρίτη, άρπες στολισμένες με κεφαλές σταύρων, χρυσά όπλα, ανάμεσα στα οποία και η ανάγλυφη περικεφαλαία του Μεσκαλαμντούκ και το εγχειρίδιό του με τη χρυσή λαβίδα και λαβή από λαζουρίτη, καθώς και ένα κουτί από όστρακα και κόκκινο ασβεστόλιθο σε φόντο από λαζουρίτη, κολλημένο με πίσα. Αυτό το κουτί στη μια πλευρά έχει πολεμικές σκηνές και στην άλλη ένα συμπόσιο, το οποίο ίσως είχε γίνει στο πλαίσιο των εορτασμών για την νίκη. Τα οικοδομήματα που κατασκεύασαν οι βασιλείς της Τρίτης Δυναστείας αποκαταστάθηκαν από μεταγενέστερους ηγεμόνες. Το Ζιγκουράτ, εδώ στην Ουρ, το οικοδόμησε ο βασιλιάς Ουρναμρού και το αποπεράτωσε ο γιος του Σούλμ, στη θέση όπου υπήρχε ένας προγενέστερος ναός με τρεις ορόφους και το ιερό σκευοφυλάκιο του ναού, το οποίο βρίσκονταν στην κορυφή του οικοδομήματος. Αυτή λοιπόν είναι και η Ουρ. Και το Ζιγκουράτ, αυτός ο πύργος, αυτή η πυραμίδα, τόνιζε, όπως λένε οι αρχαιολόγοι, τη σχέση ανάμεσα στον ουρανό και τη γη. Τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Τα σπίτια ήταν διόροφα στην πόλη, με τείχους από τούβλα και πλήθους, των οποίων το πάνω μέρος είχε ψηθεί στον ήλιο, γιατί δεν υπήρχαν πέτρες. Αυτά τα σπίτια είχαν μια κεντρική αυλή,
στην οποία έβλεπαν τα δύο δωμάτια. Συνήθως ο νεκρικός θάλαμος ήταν κάτω από το έδαφος και οι διάφορες προσφορές γίνονταν σε έναν αίσκο στην άκρη της πόλης. Αυτές λοιπόν είναι οι αρχαίες πόλεις σε αυτήν την αρχαία εποχή. Εδώ ήταν η πατρίδα του Αβραάμ. Η πατρίδα δηλαδή ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Στη Μεσοποταμία λοιπόν, σε μια πολύ εφορή χώρα, με τις εκτεταμένες πεδιάδες που αρδεύουν ο Τίγρης και ο Εφράτης στην Δύση, στη δυτική πλευρά αυτής της κοιλάδας και ο Τίγρης στην Ανατολική, έζησαν από πολύ νωρίς λαοί που ανέπτυξαν σημαντικούς πολιτισμούς, όπως οι πανάρχοι Σουμέροι στη νότια Μεσοποταμία, που ο πολιτισμός τους θεωρείται ο αρχαιότερος του κόσμου. Ανάμεσα στις πόλεις ξεσπούσαν συχνοί πόλεμοι, καθώς αυτή η πατρίδα του πολιτισμού είναι ταυτόχρονα και πατρίδα του πολέμου. Και στο τέλος οι πόλεις υποτάχθηκαν σε εισβολείς από την Αραβία, από τη Δύση δηλαδή. Οι εισβολείς ήταν οι Ασσύριοι. Οι σημαντικότερες πόλεις των Σουμερίων ήταν η Ουρ, η Ουρούκ και βορειότερα η Νινεβή, μια πόλη που την ίδρυσαν οι Ασσύριοι. Η Βαβυλώνα ήταν η πρωτεύουσα της Μεσοποταμίας κατά την εποχή του μεγάλου βασιλιά Χαμουραμπή, σημιτικής καταγωγής ο Χαμουραμπή. Οι λαοί που ζούσαν εδώ είχαν μια πανσπερμία θρησκειών και θεών, μια πολυθεία. Εδώ αναπτύχθηκε και η πίστη για τον Θεό που τιμωρεί τους αμαρτωλούς. Εδώ γράφτηκε και το μεγάλο έπος του Γιγλαμές με τον μύθο του κατακλυσμού. Εδώ αναπτύχθηκε η αστρολογία και η αστρονομία, η παρατήρηση των άστρων, η μέτρηση της γης, η γεωμετρία και η αριθμητική. Οι Βαβυλώνοι διέρεσαν τον κύκλο σε 360 μέρες και την ώρα σε 60 λεπτά. Οι Βαβυλώνοι επίσης ήταν αυτοί που επινόησαν τον τροχό και τον χρησιμοποίησαν σε πολλές εφαρμογές. Οι Βαβυλώνοι επίσης ήταν αυτοί που έφτιαξαν την πρώτη νομοθεσία, την νομοθεσία του Χαμουραμπή. Οι Σουμέροι πάλι επινόησαν τη δική τους γραφή, τη σφινοειδή γραφή, που έχει βρεθεί αποτυπωμένη σε πύλινες πινακίδες. Εδώ αναπτύχθηκε η σφραγιδογλυφία και η μικροτεχνία από τους λαούς της Μεσοποταμίας, η μικρογλυπτική. Εδώ, με άλλα λόγια, αναπτύχθηκε αυτό που λέμε πολιτισμός, καθώς ο άνθρωπος άρχισε να καλλιεργεί τη γη, άρχισε να ψήνει το ψωμί και άρχισε να παράγει τα προϊόντα της γης, τα πρωτογενή και τα δευτερογενή προϊόντα της. Άρχισε να παράγει εργατέχνης, πολιτείες, πολιτισμούς, νομοθεσίες. Άρχισε να δημιουργεί μεγάλα κράτη και βασίλεια. Άρχισε να πολεμά. Έτσι λοιπόν εδώ είναι και η πατρίδα του Αβραάμ, η πατρίδα του γενάρχη της ανθρωπότητας, όπως και η πατρίδα του Αδάμ νωρίτερα, όπως είδαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στην Εδέμ, που οι αρχαιολόγοι την τοποθετούν στην νότια Μεσοποταμία. Και όπως διαβάζουμε στη Γένεση και πάλι, ο Κύριος είπε στον Αβραάμ: «Φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου και από το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω. Θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω. Θα κάνω το όνομά σου ξακουστό και θα είσαι ευλογία για τους άλλους. Θα ευλογώ όποιον σε ευλογεί και θα καταργέμαι όποιον σε καταργέται. Με σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης». Έτσι ο Αβραάμ αναχώρησε, όπως του είπε ο Κύριος, και μαζί του πήγε και ο Λότ. Ήταν 75 ετών όταν έφυγε από την Χαράν. Μαζί του πήρε τη γυναίκα του, τη Σάρα, και τον Λότ, γιο του αδελφού του, όλα τα υπάρχοντά τους που είχαν συγκεντρώσει, καθώς επίσης και τους δούλους και τις δούλες που είχαν αποκτήσει στη Χαράν, και έφτασαν στην Χαναάν. Από την Ουρ στην Χαράν λοιπόν, από την νότια Μεσοποταμία στη βόρεια, στη Χαράν, και από την Χαράν στην Χαναάν, δυτικά. Αυτή είναι και η κίνηση του πολιτισμού, από την Ανατολή προς τη Δύση.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα. Στη ρύθμιση του ήχου Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Καλή αντάμωση, φίλες και φίλοι. Χαίρετε.

0: Μαρία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
3: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Παράνομα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα δεν δημιουργούν τετελεσμένα, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα. Τις πληγές της μετρά η Σαλαμίνα μετά τις δύο φωτιές, δύο νεκροί, 9 εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Είναι η τέταρτη φωτιά φέτος στο ίδιο σημείο, κάτι δεν πάει καλά, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Καλυμνίων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα, παραμένει σε επιφυλακή η πολιτική προστασία. Στη Γαστούνη διέριξαν εκκλησία ανήμερα του 15 Αύγουστου και άδειασαν το παγκάρι. Με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συναντηθεί σήμερα ο Τζάρεντε Κούσνερ σε μια νέα προσπάθεια της Ουάσιγκτον να ξεμπλοκάρει το σχέδιο για τη Γάζα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μειώνει τη συμμετοχή του Αμερικανικού στρατού στα ετήσια γυμνάσια με την Νότια Κορέα, δηλώνοντας πως οι ασκήσεις αυτές στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

0: ερμηνευτικές προσεγγίσεις στη βυζαντινή μουσική με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
1: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
2: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.
0: Απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου σήμερα και το πρώτο μέρος της εκπομπής μας είναι αφιερωμένο σε μέλη που αναφέρονται στην Υπεραγία Θεοτόκου. Θα ακούσουμε σε διαφόρους ήχους στίχους από τον Πολυέλαιο Λόγων Αγαθών. Θα αρχίσουμε με το στίχο «Άκουσον θύγατερ και είδε», μέλος Γεωργίου του Κρητός, που θα αποδώσει ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, Αθανάσιος Καραμάνης. Ο ήχος είναι βαρύς.

0: άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης Αθανάσιος Καραμάνης έψαλε το στίχο «Άκουσον θίγατε και είδε» από τον Πολυέλαιο του Γεωργίου του Κρητός σε ήχο βαρύ.
1: Σε ήχο πλάγιο του πρώτου είναι το επόμενο μέλος. Είναι στίχη από το σύντομο Πολυέλαιο Λόγων Αγαθών του Ιακώβου Ναυπλιώτη, πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στις αρχές του 20ου αιώνα, ψάλλει ο άρχον μαΐστορ Γρηγόριος Δαραβανόπουλος.

0: το πολυέλαιο λόγων αγαθών του Ιακώβου Ναυτιώτου έψαλε ο Άρχον Μαΐστορ Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Από τη Βυζαντινή χοροδία Αγρινίου τώρα, με διευθυντή τον Ανδρέα Λανάρα, ας ακούσουμε στίχους

0: ακούσαμε στίχους από τον Πολυέλαιο Λόγων Αγαθών σε ήχο τέταρτο Άγια Παπαδικό στο μέλος του ιερέως Γεωργίου του Ρησίου. Έψαλε η Βυζαντινή Χοροδία Εγρινίου με διευθυντή τον Ανδρέα Λαναρά.
1: Και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με στίχους από τον Πολυέλαιο Λόγων Αγαθών σε ήχο πλάγιο του πρώτου πεντάφωνο από τον Αδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο Εμμανουήλ Κροκίδη.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική», στη σειρά των εκπομπών «Η μουσική των Αγγέλων». Πολλές και σημαντικές είναι οι γιορτές της εβδομάδας που άρχισε. Αύριο γιορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμά του Αιτωλού, που μαρτύρησε στα 1779, καθώς και την ανάμνηση της ανακομιδής του Λιψάνου από τις τροφάδες της Άκηθο του Αγίου Διονυσίου Επισκόπου Αιγίνης. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είναι μια από τις καταπληκτικότερες εθνικές και θρησκευτικές μορφές του νεοελληνισμού. Ο Φάνης Μιχαλόπουλος που τον βιογράφησε τον ονομάζει τον επιβλητικότερο αναγεννητή των τελευταίων χρόνων της τουρκοκρατίας. Ο Άγιος Κοσμάς γεννήθηκε στο χωριό Ταξιάρχης της Αιτωλίας, κοντά στο χωριό Μέγα Δέντρο, πιθανότατα στα 1714. 20 ετών, καθώς αναφέρει ο πρώτος βιογράφος του, άρχισε να διδάσκεται τα γράμματα από τον ιεροδιάκονο Ανανία τον Δερβισάν. Όταν έμαθε πως συστήθηκε η Αθωνιάδα σχολή, έτρεχε στο Άγιον Όρος και μαθήτευσε στη σχολή αυτή, που τη διεύθυνε ο περίφημος δάσκαλος του γένους Ευγένιος Βούλγαρης. Στα 1759 έγινε μοναχός στη Μονή του Αγίου Φιλοθέως του Άγιον Όρος. Όμως ο παδός της φλογερής δράσης και των σκληρών αγώνων εγκαταλείπει το Άγιον Όρος και ρίχνεται με πάθος στη διδαχή, γυρνώντας τη χώρα από τη μια άκρη στην άλλη. «Χτίστε σχολιά», φώναζε, «και έχετε ομόνια και αγάπη μεταξύ σας». Ίδρυε εκκλησίες, συμβούλευε την πάυση της κερδοσκοπίας των πλουσίων και προπάντων στήριζε το πεσμένο φρόνημα του λαού που την εποχή εκείνη κινδύνευε να εξισλαμιστεί. Το μαρτυρικό τέλος του Αγίου ήρθε στις 24 Αυγούστου του 1779. Από την ακολουθία του Αγίου ας ακούσουμε πρώτα τρία καθίσματα του όρθρου από τον Κωνσταντινοπολίτη Πρωτοψάλτη Παναγιώτη Κουτρά.

0: ακούσαμε τρία καθίσματα του όρθρου της ακολουθίας του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Έψαλε ο Κωνσταντινοπολίτης Πρωτοψάλτης Παναγιώτης Κουτράς.
1: Το δοξαστικό του Εσπερινού τώρα, στο μέλος του πατρός Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, θα ακούσουμε από τον Πρωτοψάλτη Γιάννη Παπαχρόνη.

0: ο πρωτοψάλτης Ιωάννης Παπαχρόνης έψαλε το δοξαστικό του Εσπερινού της ακολουθίας του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Ο ήχος ήταν πλάγιος του Δευτέρου.
1: Το απολυτίκιο του Αγίου Κοσμά θα ακούσουμε στα αλβανικά από τον πρωτοψάλτη της Χωριτσάς Θεόδωρο Πέτσι.

0: πρωτοψάλτης Θεόδωρος Πέτσι έψαλε στα αλβανικά το απολυτίκιο του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Ο ήχος ήταν τρίτος.
1: Από την ακολουθία του Αγίου Διονυσίου θα ακούσουμε τώρα μερικά μέλη με το ιδιαίτερο τοπικό μουσικό ιδίωμα της Ακίνθου με τις δυτικές επιδράσεις, που καλό είναι να διατηρείται μόνο ως παράδοση τοπική, όπως και τα αντίστοιχα μουσικά ιδιώματα της Κεφαλαιονίας και της Κέρκυρας, χωρίς όμως να επηρεάζουν βεβαίως καθόλου τη μονόφωνη εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική που ψάλλεται σε όλη τη λοιπή χώρα. Ας ακούσουμε πρώτα το Θεός Κύριο σε ήχο τέταρτο και το τροπάριο Διονυσίου Ιερές Μεσητείες σε ήχο πάλι τέταρτο. Ψάλλουν ο Παναγιώτης Κάνδυλας, ο Αντώνιος Κλάδης και ο Ανδρέας Ταμίδης.

0: από το δίσκο «Εις τον Άγιον Διονύσιο, Ζακυνθινή Εκκλησιαστική Μουσική και Ύμνη», που εκδόθηκε με την επιμέλεια του Αντωνίου Κλάδη, ακούσαμε «Το Θεός Κύριος και το Τροπάριο Διονυσίου Ιερές Μεσητείες» σε ήχο τέταρτο. Έψαλαν ο Παναγιώτης Κάνδυλας, ο Αντώνιος Κλάδης και ο Ανδρέας Ταμίρης.
1: Από τον ίδιο ψηφιακό δίσκο ακούσαμε και μια επιλογή από την πρώτη και τρίτη οδή του κανόνου σε ήχο πλάγι του τετάρτου.

0: από τον ψηφιακό δίσκο στον Άγιο Διονύσιο, Ζακυνθινή Εκκλησιαστική Μουσική και Ύμνη, που εκδόθηκε με την επιμέλεια του Αντωνίου Κλάδη, ακούσαμε μια εκλογή από την πρώτη και τρίτη οδή του κανόνος του Αγίου Διονυσίου.
1: Το κοντάκιο της εορτής του Αγίου Διονυσίου, Χριστέ Ιησού, σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, ακούμε από τον Παναγιώτη Κάντιλα, τον Αντώνιο Κλάδη και τον Ανδρέα Σταμύρη.

0: κοντάκιο του Αγίου Διονυσίου ακούσαμε κατά την ζακυνθινή μουσική παράδοση από το δίσκο εις τον Άγιο Διονύσιο που επιμελήθηκε ο Αντώνιος Κλάδης.
1: Θα κλείσουμε την αναφορά μας στην εορτή του Αγίου Διονυσίου με το Απολυτίκιο που ψάλλεται στις 24 Αυγούστου, δεύτε πάντες, σε ήχο πρώτο. Από τον ψηφιακό δίσκο εις τον Άγιο Διονύσιο που επιμελήθηκε ο Αντώνιος Κλάδης ψάλλουν ο Παναγιώτης Κάνδυλας, ο Αντώνιος Κλάδης και ο Ανδρέας Ταμίρης.

0: ο Παναγιώτης Κάνδυλας, ο Αντώνιος Κλάδης και ο Ανδρέας Ταμύρης έψαλαν το Απολυτίκη του Αγίου Διονυσίου που ξάλεται στις 24 Αυγούστου δεύτε πάντες σε ήχο πρώτο.
1: Ο Άγιος Τίτος που η Εκκλησία μας εορτάζει στις 25 Αυγούστου ήταν κριτικός στην καταγωγή. Υπήρξε μαθητής του Αποστόλου Παύλου και πρώτος επίσκοπος Κρήτης. Στον ομώνυμο ναό της πόλεως του Ηρακλείου της Κρήτης φυλάσσεται η τιμία κάρα του. Θα ακούσουμε το δοξαστικό του Εσπερινού της εορτής του Αγίου Τίτου, που είναι μέλος του Ιωάννου Βουτσινά και είναι σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Ο Ιωάννης Βουτσινάς, άρχον πρωτοψάλτης της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, γεννήθηκε στο Μέγα Ρεύμα του Βοσπόρου το 1902, στο Ηράκλειο ήρθε το 1935, όπου έψαλε στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου και αργότερα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Υπήρξε από τους πλέον καλήφωνους και υψήφωνους ψάλτες. Εκοιμήθηκε στα 1974 στο Ηράκλειο. Το δοξαστικό του Εσπερινού του Αγίου Τίτου που θα ακούσουμε είναι από τον ψηφιακό δίσκο Συνθέσεις Μελοποιών της Κρήτης. Ψάλλουν ψάλτες της πόλεως του Ηρακλείου Κρήτης. Διευθύνει ο Γιάννης Τσερεβελάκης.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίσθηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
4: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
5: Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύουν εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία. Αλέξη το φως της ζωής. Τα αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή, το Ευαγγέλιο του Φωτός. Και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Σχεδόν ποτέ δεν λείπουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε τούτη τη στιγμή συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τη σκοτισμένη μας διάνοια, και να εκχέει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξης του καθενός μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο αγνοημένες και διαστρεβλωμένες στις μέρες μας εντολές του. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, είναι οι άνθρωποι που έχουν βαπτίσει τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και μας θέλγουν με το βίωμά τους. Αυτοί είναι οι ποιητές του νόμου. Έναν δρόμο μόνο πορεύονται αταλάντευτα και ανέκπτωτα, τον δρόμο της μετανοίας, της μυστηριακής και μονοβίωσης της ορθόδοξης μόνης πίστης, υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη, την απερίτμητη, την αμετασάλευτη. Γι' αυτό τους επικαλούμαστε πάντοτε στο ξεκίνημα, σε κάθε ξεκίνημα, και ζητάμε τις ευχές και τις προσευχές τους. Ευχές τους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ορθόδοξα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα, και μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή της Ορθοδοξίας όπου καρδιά Ορθόδοξη χτύπα. Θεομήτωρ, Θεοκιήτωρ, Δέσποινα Μαρία, Θεοτόκε, Δροσοσταλιά Θεού η Αγία, άρωμα παρθενίας της Θείας Δημιουργίας, ευλογία αρετής φως της αληθείας, αμβροσία ουράνια, χρυσαφένια, αστέρων ποίημα, έαρ παντοδυναμίας, αγάπης κυρίαρχων κοίημα, η γλυκιά φωνή, μεσητεία η αγαθή, φρόνημα ευσεβίας, χορηγία εύλαλη αληθινή, οποθητός λιμήν κάθε πόνου η γαλήνη, αρρώστον η πνοή παρηγοριάς γλυκιά σαγίνη, μυστική ουράνια ευτυχία, ψυχών αθανασία, χάρις αγία του Θεού, παραδείσου μαρτυρία, ασύλληπτος θεουργία, ειρήνης και αγάπης η λατρεία, υπεράγαθη του κόσμου κάλος, μητέρα Παναγία, η δόξα πάσα, η αρχαγγελιώτισσα το άξιον εστί, η γνώση της σοφίας, μήτυρ του Ιησού, παραδείσου η αρχή. Μοναχού Κυπριανού Αγιορείτου, από τις 9 σωτήριες οικεσίες στην υπεραγία Θεοτόκου,

ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, στο δεύτερο μέρος από αυτήν την μικρή σειρά, μέσα στον δικό της, τον τόσο ευλογημένο με την μνήμη της μεταστάσεώς της μήνα, με τη μεγάλη γιορτή της, με το δικό της Πάσχα, Κυρία Θεοτόκος, η μάνα όλου του κόσμου που θα ενώνει πάντοτε γη και ουρανό. Πόσο συνταρακτικό το προσωνύμιο Θεογεννήτρια. Αν συναισθανθούμε το τι περιγράφει, πολλές φορές και αυτό και το Θεοτόκος, το ψελίζουμε, το προφέρουμε, το ψέλνουμε μηχανικά για εκείνην που γέννησε το Θεό. Ας προσπαθήσουμε να το συλλάβουμε, αδελφοί μου, αυτό το επίθετο, κάθε φορά που θα βγαίνει από τα χείλη μας. Τότε θα είναι μια τρανή ομολογία της Αγίας μας πίστης. Σε αυτή την μικρή σειρά των εκπομπών αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε να γνωρίσουμε περισσότερο την Κυρία των Αγγέλων, γιατί το οφείλουμε στις ψυχές μας. Για να μην είναι εκείνη μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές, σχόλες, πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, δάκρυα συντριβής και μετανοίας που τολμάμε εμείς οι Έλληνες, έχουμε αυτό το θλιβερό προνόμιο, να βλασφημούμε ανίποτα εσχρά το Πανάγιο πρόσωπό της. Έχουμε πάρει στα χέρια μας ένα βιβλίο αφιερωμένο σε εκείνην, γραμμένο με χάρη για τη Θεογεννήτρια και Φωτογεννήτρια μητέρα μας. Να μάθουμε περισσότερα, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο για την ολέθρια άγνοιά μας και αυτόν τον Αύγουστο, αλλά και κάθε μέρα της ζωής μας, ως και την τελευταία, να μην χωριστούμε ελάχιστα από εκείνην. Έτσι μας προέτρεπε ο Παπαγιώργης ο Καψάνης. Πιαστείτε από το φουστάνι της Παναγίας και μη χωριστείτε ποτέ από εκείνην.

κυρία Θεοτόκος. Άξιον εστί, πορταΐτισσα, Παναγία του Ακαθίστου, μυροβλήτισσα, τριχερούσα, γοργοεπίκοος, οδηγήτρια, παραμυθία, βηματάρισα, παντάνασα, οικονόμησα, γλυκοφιλούσα, φοβερά προστασία, γερόντισα, αντιφωνήτρια, αχειροποίητη, προδρομήτισσα, εγγυήτρια. Μπροστά στα εικονίσματά της, μας αξίωσε η μακροθυμία του Αγίου Θεού αρκετές φορές να σταθούμε και να θαυμάσουμε. Η Βασίλισσα του κόσμου, Άνασα και Ανάσα. Η Θεογεννήτρια Δέσποινα Παναγία, εκεί στο ταπεινό θρονί της, στο αχυρότευκτο τέμπλο, στο πολυλιβανισμένο προσκυνητάρι της. Εκεί στην αέναη, αθωνήτισσα κρίνη στο δικό της περιβόλι. Λαχταρά πάντοτε, η άνυδρη ψυχή μας να βρίσκεται στο δικό της περιβόλι. Λαχταρά πάντοτε, η άνυδρη ψυχή μας να βρίσκεται και να ξεδιψά.

για τις υπομονές. Εκεί λοιπόν, στο περιβόλι της, γράφτηκε και αυτό το βιβλίο, το οποίο θα ξανανοίξουμε στο δεύτερο μέρος αυτής της σειράς. Στο πρώτο διαβάσαμε για τη μορφή, για τα χαρακτηριστικά, για τις αρετές και τα χαρίσματα της Θεογεννήτριας. Σήμερα ως επιτοπλίστων θα διαβάσουμε για την μετάστασή της, το βιβλίο το οποίο εκδίδεται από το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Χαλκιδική. Σύμφωνα με την πίστη, την λατρεία και την παράδοση της Εκκλησίας μας, όταν ο Σωτήρας μας ευδόκησε να παραλάβει κοντά του την Παναγία Μητέρα του, της ανήγγειλε με άγγελο ότι σε τρεις μέρες θα μεταβεί από την πρόσκαιρη ζωή στην αιώνια. Η Θεοτόκος τότε ανέβηκε στο όρος των Ελαιών, όπου συνήθιζε να προσεύχεται, και αφού ευχαρίστησε τον Θεό επέστρεψε στην οικία της και ετοίμασε τα απαραίτητα για τον ενταφιασμό της. Την τρίτη ημέρα κατέφθασαν εθέριοι υπονεφελών ερώμενοι, οι Απόστολοι, και η Παναγία, αφού μητρικός τους παρηγόρησε, προσευχήθηκε με υψωμένα τα χέρια της στον ουρανό και παρεκάλεσε για την ειρήνη του κόσμου. Κατόπιν ευλόγησε τους Αποστόλους, ανέπεσε στην κλίνη της και σχημάτισε το σώμα της όπως ήθελε και παρέδωσε την Παναγία ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της. Η Θεομήτωρ κατά τον υπόλυτο Θηβαίο έζησε 59 έτη, και όπως γέννησε χωρίς να την πιάσουν πόνοι, έτσι και η κοίμηση της έγινε χωρίς πόνους. Εκτός οδύνωνη αυτής αποβίωσης γέγονε. Διαβάζουμε σε λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Η Θεοτόκος ακολούθησε τον νόμο της φύσεως, όπως όλοι οι άνθρωποι, και απέθανε όπως και ο αναμάρτητος Υιός της, επειδή έφερε και αυτή η άσπηλη Παρθένος στην αδαμιαία περιβολή των δερμάτινο χιτώνα του Αδάμ. Γι' αυτό η θυγατέρα του Αδάμ και μητέρα του Θεού, εξαιτίας του Αδάμ, στέλνει το σώμα της στη γη και εξαιτίας του Υιού της ανυψώνει την ψυχή της στον ουρανό. Κατά τον εγκομιαστή της εορτής, Άγιον Ανδρέα Κρήτης, προκαλούσε δέος το θέαμα. Αυτή που έφερε μέσα της την ζωή ήταν νεκρή. Αυτή που συνομιλούσε με τον Θεό κείται άφωνη. Αυτή που δέχθηκε σαν κυβωτό στη ζωή τον Χριστό, στη μήτρα της, βρίσκεται νεκρή και άπνους πάνω στην κλίνη. Ο Υιός και Θεός της υποδέχεται την Αγία ψυχή της. Ο ίδιος ο Υιός αυτής της Αϊπαρθένου είναι αοράτος παρών και αποδίδει στη μητέρα την εξόδιο τιμή. Στα χέρια αυτού εναπέθεσε το θεοφόρο πνεύμα της. Κατά τον Άγιο Δαμασκηνό η Παναγία παρακάλεσε τον Υιό της. Στα χέρια σου τέκνο μου παραθέτω το πνεύμα μου. Δέξου την ψυχή μου που αγαπάς, την οποία φύλαξες αναμάρτητη. Σε σένα το σώμα μου παραδίδω και όχι στη γη. Φύλαξε σώο αυτό που ευδόκησες να κατοικήσεις και αφού γεννήθηκες το διατήρησες Παρθένο, το δικό μου σώμα. Οι Απόστολοι σηκώνουν στα χέρια τους με ευλάβεια και πολύ λαμπαδοφορία το Θεοδόχο σώμα της, ψάλουν επιτάφιους ύμνους και το φέρνουν στη Γεθσημανή. Ενώ ο βασιλεύς των βασιλέων το σκεπάζει με την έγλη της αόρατης θεότητος, και όλοι οι σύναξοι των Αγίων τρέχουν μπροστά και αφήνουν ιερές φωνές και προσφέρουν θυσία δοξολογίας, ώσπου το απέθεσαν μέσα στον τάφο σαν να ήταν θάλαμος νηφικός, και μέσω αυτού στην τρυφή της Εδέμ και στις ουράνιες σκηνές.

ενώ απέθανε και τάφη πάναγνωστε ο τόκος. Το σώμα της δεν παρέμεινε στον τάφο, ούτε είδε διαφθοράν, διάλυση, όπως και του ιού της. Πεθαίνει ο Χριστός κατά την σάρκα και με τον θάνατο καταργεί τον θάνατο. Με την φθορά μας χαρίζει την αφθαρσία και κάνει την έκρωσή του πηγή της Αναστάσεώς του. Κατά την πίστη της Εκκλησίας μας, τάφος και νέκρωσης ούκ κράτησε το πανάχραντο σώμα της, αλλά αναστήθηκε και μετέστη στους ουρανούς. Το πανάσπυλο σώμα της το δέχθηκε για λίγο ο τάφος. Προσδοκούσε όμως και ο ουρανός αυτό το πνευματικό σώμα, την καινή γη, τον θησαυρό της δικής μας ζωής, το τιμιότερο από τους αγγέλους, το αγιότερο από τους αρχαγγέλους. Ξαναδόθηκε λοιπόν ο θρόνος στον βασιλιά, ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής, ο δίσκος στο φως, στον καρπό το δένδρο, η μητέρα στον ιό, άξια καθόλου αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους. Θεοτόκος που είναι η πηγή της ζωής, μεταφέρεται στην αληθινή ζωή, περνώντας από τον θάνατο. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, μετά την τρίτη ημέρα όταν ήλθε ο Θωμάς που απουσίαζε από την κηδεία και επιθυμώντας να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα, άνοιξαν οι Απόστολοι τον τάφο και το μεν σώμα της, το πανίμνητο, πουθενά δεν μπόρεσαν να το βρουν. Μόνο βρήκαν μέσα στον τάφο τα εντάφια σπάργανα, τα οποία ανέδιδαν ανέκφραστη ευωδία, και πάλι έκλεισαν καλά τον τάφο. Και αφού εξεπλάγησαν από το μυστηριώδες θαύμα, τούτο μόνο σκέφτονταν, ότι δηλαδή αυτός που ευδόκησε να σαρκωθεί με την δική του υπόσταση και να γίνει άνθρωπος από αυτήν και να γεννηθεί σωματικά ο Θεός Λόγος και Κύριος της δόξης, και μετά από την γέννηση να διαφυλάξει άφθαρτη την παρθενία της, αυτός ευδόκησε, αυτός θέλησε και μετά την αποβίωσή της να τιμήσει το άχραντο και αμίαντο σώμα της με αφθαρσία και με την Ανάσταση πριν από την κοινή και καθολική Ανάσταση.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει ως αποδεικτικό στοιχείο της Αναστάσεως του Θεομητορικού Σώματος τα εντάφια ενδύματά της, που βρέθηκαν στον τάφο της. Εύλογα το σώμα που γέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα, με θεοπρεπή δόξα. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο για την Ανάστασή της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια, που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα βρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν. Όπως ο κενός τάφος και τα εντάφια απετέλεσαν μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού, παρομοίως και ο κενός τάφος και τα εντάφια της Παναγίας μαρτυρούν περίτρανα την ενσώματη Ανάστασή της και τη μετάθεσή της στην Βασιλεία του Θεού. Πως αλλιώς εξηγείται το γεγονός από τον κλειστό τάφο να λείπει το θεοδόχο σώμα της Παναγίας και να βρίσκονται μόνο τα εντάφια. Ακόμη και ο τάφος της παραμένει μέχρι τώρα και δείχνεται άδειος, μάρτυρας της μεταθέσεως. Έτσι ο Δημιουργός κατ' ευδοκίαν ανέκφραστη επενόησε να τιμήσει αυτήν που τον γέννησε. Όπως ο Υιός, έτσι και η Παναγία Μητέρα Του, αφού εκοιμήθηκε ενταφιάστη, μετά από 3 ημέρες αναστήθηκε. Όπως το αγνό και ακύρατο σώμα του Θεού Λόγου αναστήθηκε την 3η ημέρα από το μνήμα, έτσι ακριβώς έπρεπε και αυτή να αρπαχθεί από τον τάφο και η μητέρα να ξανασυνδεθεί με τον Υιό της. Και όπως εκείνος κατέβηκε σε εκείνη, έτσι και αυτή να ανεβεί σε αυτόν, η αγαπημένη του, στην μεγαλύτερη και τελειότερη σκηνή, στον ίδιο τον ουρανό. Έπρεπε αυτή που έδωσε το κατάλημα στον Θεό Λόγο μέσα στα σπλάχνα της να κατοικήσει στις σκηνές του Υιού της, στα παλάτια του Υιού της, στον οίκο του Κυρίου και στις αυλές του Θεού μας. Αυτό είναι το τελευταίο μυστήριο που συνετελέστη στο πανένδοξο και ζωοδόχο σώμα της, στο σώμα της Θεομήτωρος, από το οποίο πήγασε η αθανασία και η αφθαρσία. Ο Χριστός που έλαβε σαρκούμενος το σώμα του από την Παναγία, τώρα ανασταίνει το σώμα της, τον δίνει με αφθαρσία, το δοξάζει με θεοπρεπή δόξα και λαμπρότητα και το μεταθέτει στην Βασιλεία του.

Και εξακολουθούμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Η Θεογεννήτρια», έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου στην Χαλκιδική. Στην κοίμηση της Θεοτόκου συνέβησαν τα πιο παράδοξα με τα οποία τίμησε ο Υιός την Παναγία Μητέρα Του. Ο θάνατος της Παρθένου έγινε παλινζωίας μυστήριων και θνητότητα αΐζων. Η Παναγία έγινε απαρχή της αυθαρσίας και ο τάφος της πηγή των ιαμάτων και πάντων των αγαθών για τους πιστούς. Το τέλος της επίγειας ζωής της είναι η αρχή της μεγαλοσύνης της. Με την μετάστασή της στους ουρανούς, η Θεοτόκος λαμβάνει αρχή της δεύτερης ύπαρξής της από Αυτόν που της έδωσε την αρχή της προηγούμενης ύπαρξης. Αυτή έδωσε την αρχή της δεύτερης, της σωματικής ύπαρξης, σε εκείνον που δεν είχε χρονική αρχή, η προηγούμενη αθάνατη ύπαρξή του, αν και είχε αρχή τον πατέρα του ως αιτία της θεϊκής του ύπαρξης. Τόσο τίμησε ο Υιός την πανάξια μητέρα του, ώστε κατ' εξαίρεση πριν την κοινή Ανάσταση την ανέστησε και ολόσωμη την μετέθεσε στην Βασιλεία του Θεού, όπου βρίσκεται και ο ίδιος. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως στεριαστό της Βασίλειου, στον οποίο μετατέθηκε σήμερα από την γη, στάθηκε στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ντυμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμοδό προφήτη. Ως ηματισμό διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της, στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξαστο σώμα και με τον Υιό τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Αναλήφθηκε από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, αλλά και φάνηκε γεννητικό για Αυτόν. Όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Η μετάσταση της Θεοτόκου πιστεύεται και εορτάζεται από τους πιστούς όλων των αιώνων. Δεν είναι δογματικώς κατοχυρωμένη, ούτε αναφέρεται από Οικουμενική Σύνοδο, διότι η Εκκλησία δίδει και μορφολογικώς τον χαρακτήρα δόγματος σε μία ήδη υπάρχουσα αλήθεια της πίστεως μόνο όταν διεξωτερικής ανάγκης δίδεται σε αυτήν αφορμή προς τούτο. Για την μετάσταση της Θεοτόκου δεν δόθηκε ποτέ τέτοια αφορμή, διότι ουδέποτε αμφισβητήθηκε. Στην Βασιλεία του Θεού, πρώτης κοινής Αναστάσεως, βρίσκονται με αναστημένα τα σώματά τους, μόνο ο Χριστός και η Παναγία Μητέρα Του, ο νέος Αδάμ και η νέα Εύα, όπως τον Παράδεισο ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Η Θεοτόκος παρίσταται στα δεξιά του Υιού της και απολαμβάνει του κάλους του. Κατατρυφά της ακενό του χαράς και της αγύρω μακαριότητος. Εκεί είναι ο χύμαρος της αιωνίου τρυφής, εκεί είναι οι λιμώνες της αυθαρσίας, οι πηγές της αιώνιας ζωής, τα ρήθρα του φωτός που πηγάζουν από τον Θεό, η ποταμή της αΐζωης φωτοχυσίας, η περιοχή όλων των αγαθών, η φανέρωση των κρυφών που τότε μόνο στην Βασιλεία του Θεού θα βλέπονται, το έσχατο τέλος πέρα από το οποίο δεν υπάρχει παντελώς τίποτε. Εκεί προσκυνείται ο Πατήρ και δοξάζεται ο Υιός και ανυμνείται το Άγιο Πνεύμα, η ενιαία φύση της τριαδικής θεότητος. Η μετάσταση της Θεοτόκου είναι ανάσταση του σώματός της και μετάθεση στους ουρανούς. Δεν είναι ίδια με τη μετάθεση του προφήτου Ηλία ως εις των ουρανών, ούτε με την αρπαγή του Αποστόλου Παύλου στον Παράδεισο, διότι η πανάμωμη Θεομήτωρ σύσσωμη έφτασε ως τον βασιλικό θρόνο του Υιού της. Στέκεται στα δεξιά του, τον βλέπει και συνδοξάζεται με τον βασιλέα της δόξης και δικό της Υιού. Το αμίαντο σώμα της Παναγίας βλέπει την δόξα του μονογενούς Υιού της.

Και ανοίγουμε μια παρένθεση να μεταφερθούμε στο βιβλίο «Η πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου, ένα θεό μητωρικό ημερολόγιο σπάνιας γραφής και χάριτος, που εδώ και πολλά χρόνια βοηθά να γνωρίζουμε περισσότερο την Κυρία των Αγγέλων από τις εκδόσεις Γρηγόρη, και είναι αυτή η έκπληξη των αγγελικών στρατιών κατά την μετάσταση της Θεοτόκου. Και είναι αυτός ο ύμνος του 15 Αυγούστου: «Τις αύτη αναβαίνουσα πέλη κοσμικών αποκυλάδων», που είναι εμπνευσμένος από το άσμα ασμάτων. «Εγώ άνθος του πεδίου κρίνων των κοιλάδων, τις αύτη αναβαίνουσα από τη σερή μου, ως στελέχη καπνού τεθυμιαμένη Σμύρναν και Λίβανον από πάντων κονιορτών μοιρεψού. Τις αύτη αναβαίνουσα λελευκανθισμένη, επιστηριζωμένη επί των αδερφιδών αυτής». Πρόκειται ασφαλώς για μια προφητική προτύπωση της μεταστάσεως της Θεοτόκου. Ειδικότερα ύμνος και προφητεία αναφέρονται στην αλυσιδωτή έκπληξη που η ένδοξη μετάσταση της Θεοτόκου προκάλεσε στις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις. Η πρώτη έκπληξη των αγγελικών στρατιών αφορά στον τόπο και τις συνθήκες από τις οποίες προέρχεται η ανερχομένη Θεοτόκος. Από τις χαμηλές και αμαρτωλές κοιλάδες του κόσμου, από την πνευματικά έρημη, άβατη και άνυδρη ανθρωπότητα. Πώς είναι δυνατόν να ανεβαίνει στα ύψη του ουρανού η ανθρωπίνη ύπαρξης? Άγγελοι την κοίμησιν της Παρθένου ορώντες εξεπλήττοντο, πώς η Παρθένος απέρει από της γης εις τα άνω. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά ο πνευματικός κόσμος του ουρανού βλέπει άνθρωπον εκτός του Θεανθρώπου να υψώνεται και να δοξάζεται τόσο πολύ από τον Θεό. Η δευτέρα έκπληξη των επουρανίων δυνάμεων αναφέρεται στην Παναγιότητα της Θεοτόκου. Η ανυψουμένη θεομητορική ύπαρξη είναι αρωματισμένη, τεθυμιαμένη και ευωδιάζει όλες τις αρετές από πάντων κονιορτών μοιρεψού. Είναι ολόλευκη, λελευκανθισμένη και η υπερβάλλουσα καθαρότης της αστράφτη και ακτινοβολή στα μάτια των Αγίων και φωτοειδών αγγέλων. Η μητέρα και νύμφη του Χριστού κατά την ώρα της κοιμήσεώς της είχε φτάσει στο υψηλότερο σημείο της αγιότητός της. Μπροστά στο εκτυφλωτικό φως της αγιότητος της Παναγίας, οι άγγελοι εκπλήττονται και απορούν: «Τις αύτη». Η τρίτη έκπληξη του ουρανίου κόσμου προέρχεται από το γεγονός ότι την ανερχομένην Θεοτόκον υποβαστάζει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος, εξίσταντο αγγέλων εδυνάμεις, τον οικείον δεσπότην γυναικείαν ψυχήν χειριζόμενον. Ο Κύριος υπεδέχθη προσωπικό στην ψυχή της Παναγίας Μητέρας Του, όπως εκείνη Του συμπαραστάθηκε στις πρώτες στιγμές της εισόδου Του στον κόσμο, έτσι τώρα και Εκείνος παραστάθηκε κοντά Της, κατά την είσοδό Της στον κόσμο του ουρανού. Κύριος υπεδέχθη στην πύλη της βασιλείας του εκείνην, που υπήρξε γι' αυτόν η πύλη της ενανθρωπίσεώς του. Η νύμφη και βασίλισσα εισέρχεται στην παστάδα του βασιλέως Χριστού, επιστηριζωμένη στο βραχίωνα του νυμφίου και ιού της, διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γυνή αυτού ετοίμασαν εαυτήν, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Η Θεομήτωρ δεν ήταν εκφύσεως λευκή και αμόλυντη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δέχεται το δόγμα της Δυτικής Εκκλησίας για την αμόλυντη σύλληψη της Θεοτόκου. Η Ορθοδοξία πρεσβεύει ότι η Παρθένος έφερε και αυτή το στίγμα του προπατορικού αμαρτήματος. Λευκάνθηκε όμως και καθαρίστηκε από το Άγιο Πνεύμα κατά τον Ευαγγελισμό και την Πεντηκοστή. Η θεομητορική ύπαρξη είναι η πρώτη που έπλυνεν την στολήν αυτής και ελεύκανεν αυτήν εν το αίματι του αρνίου. Παναγία εισέρχεται στην αιωνιότητα, επιστηριζωμένη στο χέρι του Υιού και Θεού της. Η είσοδός μας στη Βασιλεία του Θεού μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη βοήθεια και συμπαράσταση του Κυρίου Ιησού.
Κανείς δεν θα μπορέσει να περάσει στην αντίπερα όχθη της ζωής αν δεν πάρει για πλοηγό του τον Κύριο.

Και επιστρέφουμε στο βιβλίο «Η Θεογεννήτρια». Είχαμε ξεκινήσει να διαβάζουμε για το ότι οι Άγιοι μας βεβαιώνουν ότι δεν έπαθε διαφθορά ούτε καμία διάλυση το ζωοδόχο σώμα της Θεοτόκου. Πρώτον για την υπεραγιότητά της, γιατί το παρθενικό της σώμα υπήρξε τελείως αγνό και άγιο, γι' αυτό και έμεινα πρόσβλητο προς κάθε γήινη αποσύνθεση. Και κατά δεύτερο λόγο, το σώμα που γέννησε την ζωή και έγινε κατοικία και σκεύος θεοδόχων και έμψυχος ναός της θεότητος του μονογενούς, δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει στον τάφο και στη φθορά. Η γη και ο τάφος δεν ήταν δυνατόν να καλύπτουν επί μακρό χρονικό διάστημα αυτήν που χώρεσε τον αχώρητον. Ο Χριστός, επειδή πήρε σάρκα από την αϊπάρθενο μητέρα του, γι' αυτό και ο ίδιος την ενέδισεν αυθαρσίαν σύσσωμον και υπερενδόξος εδόξασε, μεταθέτοντάς την αναστημένη στην δόξα της βασιλείας του. Η Παναγία που εγέννησε την πηγή της ζωής στον Χριστό, προς παλήν ζώων ανατρέχει μετάστασιν και εις αιώνα ζήσετε τον απέραντον. Οι Άγιοι Πατέρες ακόμη συνδέουν και παραλληλίζουν την άφθαρτη παρθενία της Θεοτόκου με την αφθαρσία του σώματός της. Όπως παρέμεινε άθικτη η παρθενία της κατά την γέννηση, έτσι και τώρα κατά την μετάστασή της. Φυλάγεται το σώμα της αδιάλυτο και γίνεται μετάθεσή της σε σκηνή ανώτερη και θεϊκότερη, που δεν την διακόπτει ο θάνατος, αλλά παραμένει αιώνια στους απεράντους αιώνες των αιώνων. Ο τόκος διέφυγε την φθορά και ο τάφος δεν επέφερε διαφθορά. Όπως ο Χριστός διεφύλαξε άφθορη την παρθενία της μητέρας του όταν γεννήθηκε, έτσι πάλι ευδόκησε όταν αυτή απεβίωσε να τιμήσει το άχραντο και αμίαντο σώμα της με την αφθαρσία και την μετάθεσή του στους ουρανούς πριν από την κοινή και καθολική Ανάσταση. Μέχρι την κοινή Ανάσταση οι ψυχές όλων των Αγίων βρίσκονται στον Παράδεισο, αλλά η ψυχή της Παναγίας μαζί με το αναστημένο και δοξασμένο σώμα της κατά τιμητική εξαίρεση εναυλίζεται στην Βασιλεία του Θεού, αχώριστη από τον Υιό και Θεό της. Δόξασε ο Υιός κατ' εξαίρεση την μητέρα του, πρώτης κοινής Αναστάσεως, διότι η μετάσταση της Παρθένου αποτελεί ειδικό προνόμιον αυτής, οφειλόμενο στο άφθητο χριστολογικό μεγαλείο της και προημιάζει την επί το τέλη των αιώνων γενική Ανάσταση. Με την μετάστασή της στους ουρανούς, η Θεοτόκος δεν χωρίζεται από την Εκκλησία, αλλά την εκπροσωπεί στην Βασιλεία του Θεού, όπου εισήλθε αναστημένη ως πρόδρομος της δικής μας Αναστάσεως. Δια της μεταστάσεως της Θεοτόκου λαμβάνουμε και εμείς πληροφορίαν αιωνίου ζωής και έχουμε αποκτήσει την Θεοτόκο μεσήτρια προς τον Θεό.

που ένα σπάνιο βιβλίο γραμμένο με χάρη ουρανόθεν δοσμένη και αγάπη για την κυρία των αγγέλων. Και έγινε μια προσπάθεια, πως διαβάζουμε στο εισαγωγικό σημείωμα, να αναδειχθεί αμυδρός το απαράμιλο, το μοναδικό, το ανυπέρβλητο πρόσωπο της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, ίστες πρεσβείες τύχημεν της σωτηρίας. Αμήν. Να ευχόμαστε για τον συγγραφέα αυτού του βιβλίου, αδελφοί μου, για να επικαλούμαστε τις ευχές του.

γραμμένο στα αθωνικά θεοτοκοβάδιστα χώματα. Εκεί που ιδιαιτέρως στον Αύγουστο της κυρίας Θεοτόκου λαχταράει η ψυχή μας να βρίσκεται. Στο Αυγούστου το αγνάντεμα πατώ περιβολάκι. Έχω τα μάτια μου κλειστά ως φρένο με αεράκι. Ούρχεται από το πέλαγο της βίγλας το ακροτήρι και από το εσφιγμένο την αυλή σαν καίει του θυμιατήρι. Βοήθαμε, οικονόμησα, οι λέξεις να γιαστούνε, χάρη να λάβουν από σένα, μοσχοβοληθούνε. Μεσίτευε γερόντισα, στέλνε μας ευλογίες, να μένουν πάντα άλιστες όλες οι οδηπορίες.

ευχή εις πότνιαν Παρθένων του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Πρόκειται για τον επίλογο του μεγάλου ποιητικού έργου «Τραγωδίες, Χριστός Πάσχων», γραμμένο σε γλώσσα όμοια με τον τραγικό ποιητή Ευρυπίδη. Ένα σπάνιο επίσης βιβλίο κρατάμε στα χέρια μας. Άνοιξης μεγάλη. Ένα βιβλίο που γράφηκε και αυτό με χάριν ουρανόθεν δοσμένη υπό του μακαριστού Αγίου Γερόντος πατρός Δανιήλ Γούβαλη. Πότνια, πότνα, παμάκερα Παρθένε, σήμεν μακάρον δάπεδον νέης πόλων, άπαν πάχος βρότιον αλλαξαμένη, αυθαρσία στάμφιον εστολισμένη, αΐτα γύρος ως Θεός δεγνωσμένη, λόγις δεμείς άνωθεν ευμενής έσω. Ναι, ναι, κόρη πάγκλητε, τους λόγους δέχου, μόνον γαρεστή τούτος υβρωτών γέρας, ως του λόγου συμμητρή καν υπερλόγων. Όθεν πεπιθώς εν λόγις αμείβομαι, και εσύ Στέφανον πλεκτών εξακυρά του λιμόνους. Ω Δέσποινα, κοσμή σας φέρω, ανθών με πολλών ιξίως ασχαρίτων, αΐτερη ή συμφορών πολυτρόπων, εχθρών ορατών αοράτων τεπλέων. Τέλος δε, κάμψε μόσπερ ιρξάμιν βίου, πλουτών αείσε προστά την παντός βίου, και πρέσβην ευπρόσδεκτον ισόν ιέα, συν ευαρεστήσα συν αυτό φυλάγνης. Μη γούνε άσεις εκδοθήνε βασάνης, και χάρ μέσεστε δυσμενή ψυχοφθόρο, πρόστιθη και ρίσε δε πυρός και σκότους, πίστη δικαιούσαμε και χάρητή σου. Εν σιγαρόπτε χάρη σημείν εκ Θεού, και σι χαριστήριον ύμνον νυν πλέκο. Χαίρο κόρη πάνχαρτε, μήτερ Παρθένε, καλίστα πασών Παρθένων υπερτάτη, ουρανιώνων ταγμάτων υπερτέρα, Δέσποινα παντάνα σα χάρμα του γένους. Αΐ ποτέ φρονούσα την χάνης γέννη, καμή μεγίστη πανταχού σωτηρία. Κυρία, κυρία, παμακάριστε Παρθένε, εσύ που κατοικείς στον ουράνιο τόπο των μακαρίων, έχοντας αποθέσει την παχιά ανθρώπινη ύλη και στολισμένη με άφθαρτο ένδυμα, εσύ που είσαι πάντοτε θαλερή και αγέραστη και που σε γνωρίζουν σαν Θεό, δείξε από υψηλά ευμένεια στα λόγια μου. Σου το ζητώ, ένδοξη κόρη, ας δεχθείς τα λόγια μου. Μόνο για τούτο οι θνητοί σε τιμούν, διότι είσαι μητέρα του Λόγου, του Υιού του Θεού, αν και αυτό υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική. Και ενώ με εμπιστοσύνη ανταποκρίνομαι με λόγους προς εσένα και σου πλέκω στεφάνι από άφθαρτο και άχραντο λιβάδι, και αυτό, ο Δέσποινα, όμορφο και στολισμένο σου το προσφέρω. Αυτό το κάνω σαν αντάλλαγμα για τις πολλές χάρες που με έχεις αξιώσει και διότι με σώζεις από πλήθος συμφορές, από ορατούς εχθρούς και πιο πολύ από αοράτους. Ας κλείσω τη ζωή μου όπως την έχω αρχίσει, έχοντας πάντοτε εσένα προστάτη τη ζωής μου και ευπρόσδεκτη μεσήτρια στον Υιό σου, έχοντας επίσης μεσήτες όσους καθαρούς και αγνούς ευαρέστησαν εις Αυτόν. Μη με αφήσεις, σε παρακαλώ, να περιπέσω σε βάσανα και να κάνω τον ψυχοκτόνο εχθρό να χαρεί. Ας με προστατέψεις και ας με σώσεις από την φωτιά και από το σκοτάδι, χαρίζοντάς μου την δικαίωση με την πίστη και με τη χάρη σου, διότι σε σένα φάνηκε για μας η χάρη του Θεού και σε σένα πλέκω τώρα τον ευχαριστήριο αυτόν ύμνο. Χαίρε, ο κόρη, η πλήρης χαράς μητέρα, Παρθένε, εσύ που υπερέχεις σε ωραιότητα από όλες τις Παρθένες, εσύ που είσαι πάνω από τα τάγματα των ουρανίων αγγέλων, Δέσποινα, παντοβασίλισσα, χαρά του ανθρωπίνου γένους. Χαίρε εσύ που πάντοτε σκέπτεσαι το καλό του ανθρώπου και που για μένα πάντοτε είσαι η πιο μεγάλη σωτηρία.

Μόνο οι ταπεινοί και οι άγιοι ποιητές μπορούν να εγκομιάσουν την δέσποινα του κόσμου, την υψηλοτέρα των ουρανών και καθαροτέρα λαμπιδόνων ηλιακών.

κανόνες παρακλητικοί ακούγονται όλο ένα, με ελέησον και στεναγμούς είναι αναδεμένα. Ανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Δεν χαμηλώνει ο Άθωνας» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Και βρισκόμαστε πριν από χρόνια εκεί μπροστά, στο εικόνισμα της Παναγιάς της Οικονόμησας, στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Εκεί που κάθε απόγευμα ψέλνεται παράκληση μπροστά στην κουκουζέλισσα. Πάλι παράκληση. Απορεί ένας αδελφός που πρωτοέρχεται στο όρος. Πριν λίγο δεν κάναμε. Δίπλα του κάποιος που μετρά πολλές επισκέψεις, καλό συνάτα, του απαντά. Αδελφέ μου, πόσες φορές σου έχει συμβεί να επικαλεστείς την Παναγία μπροστά σε έναν επερχόμενο κίνδυνο ή μία δυσκολία? Πολλές, απαντά εκείνος. Είπες ποτέ ότι φτάνει μία μόνο? Από τότε δεν ξανά πες «Παναγιά μου». Έτσι είναι και οι παρακλήσεις. Και τι όμορφο που είναι να υμνείς και να παρακαλάς την Παναγιά όταν δεν στο επιβάλλει κανείς και τίποτα παρά μόνο η αγάπη σου και η ευγνωμοσύνη σου για εκείνη. Σοφά τα λόγια του αδελφού διέλυσαν την απορία και την όποια βαριγκόμια. Στο ναό την εκτενή ηκεσία ψέλνουν ένας μοναχός μαζί με έναν μικροκαμωμένο, μα εκ Θεού χαριτωμένο ιερομόναχο. Ακίνητος και ευλαβής πράος, χαρούμενος στην όψη και κατανυκτικός, μας θυμιάζει έναν έναν. Σκέφτομαι πως κάθε τίναγμα του θυμιατού στις εικόνες του τέμπλου και στο εικονοστάσι της κουκουζέλισσας επιστρέφει στον κόσμο την ευωδία του Κυρίου και την ελπίδα της Παναγίας και των Αγίων Του. Αν οι ψυχές την φυλακίσουν με Άγιον φόβο του Θεού, αυτή θα της μυροβολά για πάντα άσωστη και ανεξίτηλη.

Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, τόσο δικός της αυτός ο μήνας. Κάθε ημέρα μέσα στον ευλογημένο εν εαυτό της Αγίας μας πίστης αγιάζεται στην κυριολεξία από την ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας μας, σκεπάζοντας ελπίδες και οικεσίες, στεναγμούς και δάκρυα, ανάγκες και περιστάσεις. Παρουσιάστηκε κάποτε στην μακαριστή Αγία Γερόντισσα μακρίν και της είπε να μας μεταφέρει την αγωνία της η διαπορθμεύουσα κυρία Θεοτόκος. Αναζητά εν αγωνίως τις παρακλήσεις μας και τα αιτήματά μας να τα περάσει απέναντι, να τα διαβιβάσει στον Υιό και Θεό της. Πες τους να με επικαλούνται, να μου ζητάνε συνέχεια. Αυτό είπε στη μακαριστή Αγία Γερόντισσα μακρίνα να μας μεταφέρει. Πες τους να μου ζητάνε.

χρόνια πολλά άγια και ευλογημένα. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6. Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή Προβλήματα της Επόμενης Ημέρας. Μία εκπομπή που γράφει και επιμελείται ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς
1: και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη.
0: Το θέμα μας σήμερα, κύριε Χαρμαντά, είναι ο ρόλος της ήρεμης οικογενειακής ζωής στην εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού. Όλοι θέλουμε να ζούμε ειρηνικά. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά. Ζητούν μια ζωή χωρίς καυγάδες, γαλήνια και ειρηνική. Έχουμε και σε άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές μας μιλήσει για την ανάγκη να απαλλάξουμε τα παιδιά μας από το άγχος και τις αγχωτικές σκέψεις που είναι αποτέλεσμα κυρίως μιας ταραγμένης από κάθε πλευρά οικογένειας. Μπορούμε, κύριε Χαρμαντά, να πούμε πώς είναι δυνατόν να απαλλάξουμε τα παιδιά μας από την εχθρότητα και να τα βοηθήσουμε να ξεριζώσουν τη βία από την καρδιά τους, να βιώσουν δηλαδή μια ήρεμη οικογενειακή ζωή?
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το σημερινό, θα έλεγα και επίκαιρο, πάντοτε είναι επίκαιρο, με τα φαινόμενα βίας μεγάλων και μικρών που παρακολουθούμε συχνά στην εποχή μας, δηλαδή και στην περιοχή μας και όχι μόνο. Πριν αναφερθούμε στις αρχές και στους τρόπους με τους οποίους θα διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τους οι γονείς, ώστε να αντιμετωπίσουν την εχθρότητα και τη βία, ας κάνουμε μια γενική τοποθέτηση για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι η προετοιμασία μιας γαλήνιας και ειρηνικής ζωής για τα παιδιά μας. Να φροντίσουμε ώστε τα παιδιά μας να μην βιώνουν συνεχείς και έντονους οικογενειακούς καυγάδες. Να τα διδάξουμε να πειθαρχούν τον εαυτό τους, να ελέγχουν το θυμό τους και την εχθρότητα, αλλά κυρίως να βιώσουν τον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργούν ένα αρμονικό περιβάλλον χωρίς συγκρούσεις.
0: Κύριε Χαρμαντά, σήμερα τα παιδιά μας ζουν σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί το μίσος, η κακία, η πόλεμη και μάλιστα με συχνούς πολέμους ανάμεσα στους ανθρώπους. Η παιδική ψυχή δηλητηριάζεται από όλα αυτά?
1: Πράγματι, παρακολουθούμε μια παγκόσμια επιθετικότητα. Θα έλεγε κανείς ότι ο κόσμος έχει παραφρονήσει συσσωρεύοντας τα πλέον σύγχρονα και καταστροφικά όπλα, τέτοια που είναι ικανά να απειλήσουν άμεσα την επιβίωση του ανθρώπου στη γη. Αποτελεί πάντως επιτακτική ανάγκη να απομακρύνουν οι άνθρωποι το μίσος και την οργή από τις καρδιές τους και να ζήσουν ήρεμα, ειρηνικά και ευτυχισμένα. Τρομάζουμε με τη φοβερή ένταση της οργής σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά και στη χώρα μας. Από το άλλο μέρος, οι οικογένειες βιώνουν σήμερα το άγχος και την ανασφάλεια της οικονομικής κρίσης, η οποία δημιουργεί εντάσεις στο οικογενειακό περιβάλλον. Η οικονομική ανασφάλεια και τα εργασιακά προβλήματα καταστρέφουν την ηρεμία της οικογένειας. Αυτό δείχνει η έρευνα που έγινε από το Ινστιτούτο Οικογένειας και Ανατροφής Παιδιών σε γονείς που είχαν παιδιά κάτω της ηλικίας των 18 ετών. Δημιουργούνται επίσης καυγάδες από τις υπερβολικές απαιτήσεις των παιδιών, οι οποίες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από τους γονείς λόγω οικονομικών προβλημάτων. Τονίσαμε πάντως και άλλη φορά ότι το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί το βασικό παράγοντα για την ηρεμία του κοινωνικού συνόλου. Για να γίνει όμως αυτό, δηλαδή να προετοιμάσουμε ένα ειρηνικό κόσμο, πρέπει να αρχίσουμε να δημιουργούμε τις ανάλογες προϋποθέσεις αλλαγής από την οικογένεια. Θα έλεγα πως αυτή αποτελεί την πιο σημαντική, αν όχι τη μόνη ελπίδα μας.
0: Εννοείται ότι είναι επιτακτική ανάγκη να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε ένα ειρηνικό οικογενειακό περιβάλλον.
1: Ναι, γιατί αν τα παιδιά μας και όλα τα εκατομμύρια παιδιά του κόσμου ζήσουν μέσα σε ένα ειρηνικό οικογενειακό περιβάλλον, θα αναλάβουν δράση για μια παγκόσμια ειρήνη. Όσο ουτοπικό και αν φαίνεται αυτό, είναι η μοναδική ελπίδα και ο μοναδικός δρόμος για να ζήσει ο άνθρωπος ευτυχισμένος σε έναν ειρηνικό κόσμο. Τα παιδιά που βιώνουν την αγάπη και την ειρηνική ζωή, χωρίς θυμό και συγκρούσεις, θα απαλλαγούν από το άγχος και την ανασφάλεια της επιβίωσης. Αν δεν αντιμετωπίζουν τους συνεχείς οικογενειακούς καυγάδες, δεν θα έχουν την πρόθεση ποτέ να συγκρουστούν με τους άλλους ανθρώπους. Τα παιδιά που ζουν ειρηνικά και γνωρίζουν τι σημαίνει πόλεμος, δεν θα τον επιδιώξουν ποτέ.
0: Παίζει ρόλο από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κάθε οικογένεια, γιατί πολλοί χρησιμοποιούν ως επιχειρήματα τη διάλυση της οικογένειας, τη φτώχεια, την ηλικία των άπειρων γονέων κλπ. Για να στηρίξουν την άποψη ότι αυτά αναπόφευκτα οδηγούν τα παιδιά στις συγκρούσεις και στη βία.
1: Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτής της ερώτησης να τονίσω ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, ή τουλάχιστον δεν έχουν προτεραιότητα, αν παραδείγματος χάρη το παιδί μεγαλώσει από τον ένα γονέα, αν ο γονέας έχει τη συνεργασία του συντρόφου, αν έχει πολλά ή λίγα χρήματα, πολλές οικογένειες προσαρμόζονται στις νέες οικονομικές συνθήκες. Αν η σχέση οδηγήθηκε σε ένα ειρηνικό τρόπο διάλυσης της οικογένειας, αν μέσα Βαθιά στην καρδιά τους οι γονείς πιστεύουν ότι ο θυμός, οι καυγάδες, η επιθετικότητα και η βία είναι στοιχεία που σκορπίζουν δυστυχία στον άνθρωπο, τότε θα φροντίσουν να ενσταλάξουν στην τρυφερή παιδική ψυχή την αγάπη. Η αγάπη είναι το βάλσαμο εκείνο της καρδιάς που είναι αφιλόξενη στο μίσος, τους θυμούς, τους καυγάδες και τους πολέμους. Μια αγάπη όπως τη γνωρίζουμε εμείς οι χριστιανοί, αλλά και όλες οι άλλες θρησκείες που έχουν στο επίκεντρο της διδασκαλίας τους την ειρήνη και τη γαλήνη του ανθρώπου. Επομένως, η ηρεμία της οικογένειας δεν κλονίζεται από όλους αυτούς τους παράγοντες, αν μέσα στο σπίτι βασιλεύει η αυτοκυριαρχία και η απλόχερη αγάπη. Αυτή όμως η αγάπη πρέπει να ξεκινάει πρώτα από εμάς τους γονείς.
0: Η αρχή δηλαδή θα πρέπει να ξεκινήσει από τον εαυτό μας ως γονείς. Αυτόν πρέπει να αλλάξουμε. Να εδραιώσουμε μέσα μας την αγάπη καλλιεργώντας σχέσεις σωστής επικοινωνίας.
1: Πιστεύω ότι όλα αρχίζουν από εμάς. Αν εμείς μέσα μας έχουμε αγάπη, αυτή την αξία θα εκπέμπουμε συνεχώς σε όλους και κυρίως στα παιδιά μας. Όποιος εκφράζει οργή έχει κρυμμένη την οργή μέσα του. Ό,τι έχει κανείς μέσα του αυτό εκφράζει. Αν δεν έχει κανείς από πριν οργισμένες σκέψεις, δεν είναι δυνατόν να εκφράζει οργή. Ο Γόιερ Ντίερ μας λέει ότι όταν στύψουμε ένα πορτοκάλι και βγαίνει χυμός, είναι γιατί ο χυμός βρισκόταν μέσα στο πορτοκάλι. Πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να ξέρουν να επεξεργάζονται τις σκέψεις τους με επικοδομητικό τρόπο και όχι να τις μετατρέπουν σε μίσος και βία.
0: Να μιλήσουμε, κυρία Χαρμαντά, για τους λόγους των οικογενειακών συγκρούσεων, οι οποίες καλλιεργούν συναισθήματα οργής και επιθετικότητα. Είναι γνωστές οι πιο πολλές αιτίες?
1: Οι οικογενειακές συγκρούσεις οφείλονται σε πολλούς λόγους και αιτίες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι συνηθισμένες. Παραδείγματος χάρη με τον σύντροφό μας, για οικονομικούς λόγους. Ένας επίκαιρος λόγος, βέβαια, που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό πολύ πιο έντονος. Για περιορισμένη ελευθερία, για το παρελθόν, για το ποτό, για τις εξωσυζυγικές σχέσεις, για τη φροντίδα των παιδιών και την ανάληψη ευθυνών και πολλά άλλα. Για το τελευταίο ήθελα να πω κάτι που αφορά τη φροντίδα δηλαδή των παιδιών. Πρέπει να πούμε πως για να αποφύγουμε τις συγκρούσεις, καλό θα είναι να συμμετέχουν οι γονείς εξίσου και οι δύο στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ιδιαίτερα να απευθυνθούμε στις μητέρες, οι οποίες θεωρούν πως πρέπει να είναι παρούσες μόνο αυτές σε όλες τις δραστηριότητες και κυρίως σε αυτές που αφορούν τα παιδιά όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση, το διάβασμα κλπ. Το διαπιστώνουμε αυτό στις ομάδες συμβουλευτικής γονέων που στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουμε μόνο μητέρες και πολύ λίγους πατεράδες. Προτείνουμε λοιπόν να δώσουν χώρο στον πατέρα, οι μητέρες αυτές, ώστε να συμμετέχει περισσότερο ενεργά στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
0: Οι συγκρούσεις με τα παιδιά πού οφείλονται κυρίως?
1: Με τα παιδιά οι σκηνές συγκρούσεων ξεκινούν από απλά πράγματα. Από το συγγύρισμα του δωματίου, το διάβασμα, για το οποίο είπαμε πως πρέπει οι γονείς να βοηθούν τα παιδιά τους με υπομονή και ψυχραιμία, γιατί διαφορετικά προσφέρουν αρνητική υπηρεσία στα παιδιά τους. Η επιστροφή στο σπίτι από την έξοδο, οι χαρακτηρισμοί, πολλές φορές χρησιμοποιούν οι γονείς τέτοιους χαρακτηρισμούς, τεμπέλης, πιεστικός, φοβιτσιάρης. Επίσης η αυταρχική συμπεριφορά και τόσες άλλες αιτίες είναι εκείνες που δημιουργούν συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια ή μεταξύ γονέων και παιδιών.
0: Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Το θέμα μας σήμερα είναι ο ρόλος της ήρεμης οικογενειακής ζωής στην εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού. Είναι εύκολο, κύριε Χαρμαντά, να εξαλείψουμε τις οικογενειακές διαμάχες και τους καυγάδες? Αν ρωτήσουμε πολλούς γονείς, θα μας πούν ότι είναι αναπόφευκτες, κυρίως γιατί τα ίδια τα παιδιά τις προκαλούν.
1: Να σημειώσουμε εξ αρχής ότι όταν μαλώνουμε, είμαστε δύο ή περισσότεροι. Τα παιδιά ποτέ δεν μαλώνουν μόνα τους. Εμείς οι γονείς θα δώσουμε περιθώριο στα παιδιά να μαλώσουν. Είναι δυνατό πάντως να ακολουθήσουμε διάφορους τρόπους για να εξαλείψουμε ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσουμε αυτές τις έντονες οικογενειακές συγκρούσεις. Ένας λόγος που δημιουργεί προϋποθέσεις για σύγκρουση είναι και η νοοτροπία που έχουμε πολλές φορές να κάνουμε το σύντροφό μας ή το παιδί μας να σκέφτεται όπως σκεφτόμαστε εμείς. Είναι σωστό όμως να δεχόμαστε τον άλλο όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Είναι απαραίτητο να σεβόμαστε τα συναισθήματα αλλά και τον τρόπο που σκέφτεται ο άλλος. Αν ξεκινάμε από αυτή την αφετηρία, τότε δεν θα οδηγηθούμε στη σύγκρουση. Είναι αδύνατο, θα έλεγα, να οδηγηθούμε σε σύγκρουση με κάποιον όταν σεβόμαστε την ιδιωτερότητά του και αναγνωρίζουμε το δικαίωμά του να εκφράζει ελεύθερα διαφορετική γνώμη και άποψη.
0: Αφού μιλάμε εδώ για παιδιά, μια τέτοια στάση και συμπεριφορά τα διδάσκει, τους προσφέρει γη πρότυπα και τα προετοιμάζει για τη ζωή. Εξάλλου, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους γονείς εξαρτάται και από τον τρόπο που εκείνοι τα δίδαξαν.
1: Ακριβώς. Δεν συμμετέχουμε σε οικογενειακούς καυγάδες επίσης, αν αυτό δεν πηγάζει από μέσα μας. Είναι μεγάλο λάθος να κατηγορούμε τους άλλους για την αρνητική συμπεριφορά τους απέναντί μας. Πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα μέσα μας. Είναι απαραίτητο λοιπόν να αποτελούμε πρότυπο για τα παιδιά μας, ώστε να μην βρισκόμαστε προεκπλήξεως και να λέμε πώς το δίδαξα έτσι ώστε να μου συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Είναι επίγον να αλλάξω τακτική και πορεία. Αυτό πρέπει να λέμε όταν διαπιστώνουμε τέτοιες εικόνες των παιδιών.
0: Να τονίσουμε στους ακροατές μας ότι οι πράξεις διδάσκουν και αυτές πρέπει να αποτελούν τη φροντίδα μας.
1: Πράγματι, όπως είπαμε και στην αρχή, το παράδειγμα αποτελεί τη βάση για την εδραίωση μιας συμπεριφοράς. Όσες ώρες και να μιλούμε στα παιδιά μας και να τους δίνουμε συμβουλές, δεν θα πετύχουμε τίποτα άλλο παρά να κουραστούμε και να

0: ταραχτούμε. Αν θέλουμε να το διδάξουμε να τακτοποιεί το δωματιό του, παράδειγμα, πρέπει να βρούμε τρόπους πρακτικής συμπεριφοράς και όχι λεκτικής. Δηλαδή της πράξης και όχι της λέξης. Πρώτα-πρώτα το δικό μας δωμάτιο να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Αν δούμε ότι το παιδί μας δεν μας ακούει, σταματάμε να το κουβεντιάζουμε και προσπαθούμε να το διδάξουμε με πράξεις.
1: Πολλές φορές, κύριε Χαρμαντά, οι αιτίες των καυγάδων είναι για τα πράγματα, ίσως και για ζημιές διαφόρων πραγμάτων του σπιτιού. Παρασυρώμαστε από την αξία των πραγμάτων και οδηγούμαστε εμείς οι ίδιοι και τα παιδιά μας σε καυγάδες. Να πούμε στους γονείς για αυτές τις συμπεριφορές.
0: Θα λέγαμε στους γονείς ότι είναι απαραίτητο να σκεφτούν ότι οι άνθρωποι αξίζουν πολύ περισσότερο από τα πράγματα, όπως γνωρίζουν. Αν μαλώσουμε με τα παιδιά μας για τα έπιπλα, τα ρούχα, τα πιάτα, τα ακριβά βάζα κλπ. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάνουμε δυστυχισμένα τα παιδιά μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σωστό να μην επαναλάβουμε αυτές τις συμπεριφορές. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο οδυνηρό είναι για ένα παιδί που το μαλώνουμε και ουρλιάζουμε γιατί έκανε μια γρατζουνιά στο ακριβό έπιπλο του σπιτιού μας, ή φανταστείτε να δεχτεί ένα παιδί τις φωνές, τις βρυσές και τον ξυλοδαρμό πολλές φορές γιατί χάλασε ένα καινούργιο του παιχνίδι. Μπορούμε δε για άλλη μια φορά να τονίσουμε ότι τα παιδιά αυτά αρχίζουν τις συγκρούσεις ακόμη και μεταξύ των αδερφών τους να ακολουθούν αυτή την τακτική. Η έρευνα μας λέει ότι όταν γίνουν γονείς ακολουθούν την ίδια ακριβώς συμπεριφορά και τακτική.
1: Παρ' όλα αυτά, κύριε Χαρμαντά, θα μας ρωτούσε ένας γονέας, είναι δυνατόν να αφήνουμε τα παιδιά μας να καταστρέφουν τα πάντα και να μην ενδιαφερόμαστε?
0: Οπωσδήποτε δεν πρέπει να επιτρέψουμε ή να επιτρέπουμε ούτε να εγκρίνουμε τις καταστροφικές συμπεριφορές των παιδιών. Είναι όμως βέβαιο ότι οι οικογενειακοί καυγάδες όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά δημιουργούν περισσότερα και ιδιαίτερα στα παιδιά προβλήματα. Είναι απαραίτητο να διδάξουμε τα παιδιά μας να σέβονται τα πράγματα, αλλά και να μην ξεχνούν ότι δεν έχουν καμία αξία χωρίς τους ανθρώπους.
1: Ένα παιδί που αγαπά τον εαυτό του, είναι δυνατόν να κάνει πράγματα αυτοκαταστροφικά? Θα ήθελα να πείτε στους γονείς πόσο σημαντικό είναι να καλλιεργήσουμε την αγάπη του εαυτού και πόσο αυτό επιδρά αποτρεπτικά για τις συγκρούσεις του.
0: Πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς ότι οι συγκρούσεις είναι ένας σίγουρος τρόπος μείωσης της αυτοεκτίμησης του παιδιού. Γιατί ένας άνθρωπος που αγαπάει τον εαυτό του δεν θέλει να πληγώσει κανένα και περισσότερο το δικό του γονέα. Γονείς και παιδιά που αγαπούν τον εαυτό τους είναι αδύνατο να κάνουν πράγματα που πληγώνουν τους άλλους. Αγαπώ τον εαυτό μου σημαίνει ότι έχω μέσα μου αγάπη. Μια αγάπη που τη μεταβιβάζω και στους άλλους. Οι καυγάδες και κάθε είδους οικογενειακές συγκρούσεις τραυματίζουν τα παιδιά. Αλλά και οι γονείς όταν δείξουν στα παιδιά ότι αγαπούν τον εαυτό τους και ότι απαιτούν σεβασμό, δεν θα παραξενευτούν όταν διαπιστώσουν ότι τα παιδιά δεν τους επιτρέπουν να παρασυρθούν σε καυγάδες. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό δίδαγμα για τα παιδιά, ότι ο σεβασμός προς τον εαυτό μας εμποδίζει να αρχίζουμε να φωνάζουμε, να λογομαχούμε και να τσακωνόμαστε.
1: Η άσχημη όμως συμπεριφορά των παιδιών, κύριε Χαρμαντά, προκαλεί και εκνευρίζει τους γονείς. Ανησυχούν για την εξέλιξή τους. Αυτές οι σκέψεις δεν είναι αιτία καυγάδων? Πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι γονείς τα παιδιά σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Αν οι γονείς συγκεντρώνουν την προσοχή τους μόνο στην άσχημη συμπεριφορά των παιδιών τους, είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν τον καυγά. Είναι απαραίτητο να σκέφτονται τι θα βοηθούσε περισσότερο για να βρεθεί λύση. Και με τον καθημερινό δημοκρατικό διάλογο να βρίσκουμε μια αμοιβαία αποδεκτή διέξοδο, αντί να λέμε αν θέλεις είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω τον καυγά και σε περιμένω.
1: Είναι γνωστή η επιμονή των παιδιών να περάσει το δικό τους. Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς και πώς να αντιμετωπίσουν την αιμονή του παιδιού να γίνει αυτό που θέλει?
0: Εκτός του ότι αυτές είναι μαθημένες συμπεριφορές, θα λέγαμε ότι είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε ότι με το παράδειγμά μας μπορούμε να διδάξουμε τα παιδιά ότι δεν επιδιώκουμε να έχουμε πάντα δίκιο. Αν επιμένουμε σε αυτή τη συμπεριφορά, μετατρέπουμε μια κανονική συζήτηση σε αναμέτρηση και τότε το αποτέλεσμα είναι αναπόφευκτο. Χρειάζεται αυτοκυριαρχία και ψυχραιμία για να μην παγιδευτούμε στο θυμό και στις συγκρούσεις με τα παιδιά μας. Αν τα παιδιά μας είναι αδιάλακτα, αυτό είναι μια απόφαση της στιγμής. Η αντίδρασή μας θα δείξει πόσο μπορεί να επιμείνει το παιδί στη δική του αδιαλαξία. Είναι πάντως αποτελεσματικό να επιστρέφουμε στο παιδί αυτό που μας στέλνει. Αν παραδείγματος χάρη είναι θυμωμένο για το κακό βαθμό που το έβαλε ο δάσκαλος, μπορούμε να του πούμε ότι είσαι θυμωμένος για το κακό βαθμό που σου έβαλε ο δάσκαλος και μαλώνεις με τον αδερφό σου. Αν το παιδί παραδεχτεί την αιτία του θυμού του, εξηγήστε του ότι δεν είναι δυνατό να το ακολουθήσετε στην τακτική της σύγκρουσης και το διδάσκετε ότι πρέπει πρώτα να ερευνά τις αιτίες του εκνευρισμού του και τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν μπορεί να τον διοχετεύει σε άλλους. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλύτερα να μιλούμε στο δεύτερο πρόσωπο στο παιδί μας. Παραδείγματος χάρη, μην τα βάζεις με το αδερφάκι σου για τον κακό βαθμό σου και όχι. Φυσικά γίνεται κατανοητό ότι να μην τα βάζει με τον αδερφό του εξαιτίας της συναισθηματικής φόρτισης που έχει από το βαθμό που πήρε. Στο πρώτο πρόσωπο, όπως εκνευρίζομαι όταν μολώνεις με τον αδερφό σου, κάνε το σωστό και πάψε τις γκρίνιες και τους καυγάδες. Είναι προτιμότερο πάντως το πρώτο πρόσωπο γιατί δεν κατηγορεί. Έτσι τοποθετούμε το πρόβλημα στο παιδί. Εκεί που ανήκει. Δηλαδή του λέμε ότι ο εκνευρισμός είναι δικός του μεν, αλλά εμάς μας ενοχλεί και γι' αυτό προσπαθούμε να το βοηθήσουμε να αντιληφθεί και να εξετάσει και να κάνει μια αυτοκριτική. Και ότι μπορούν οι γονείς να αρνηθούν και να τον συμμεριστούν πάντως. Επομένως, όταν εντοπίζετε τα συναισθήματα του παιδιού, αγαπητοί γονείς, τα τονίζετε και αρνείστε να ακολουθήσετε το θυμό και τον εκνευρισμό τους. Παρουσιάζεται μπροστά του ένα γονέα λογικό και ήρεμο. Είναι πολύ δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις να καυγαδίσει.
1: Όταν ο καυγάς είναι έτοιμος να ξεσπάσει και καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να τον αποφύγουμε, τι μπορούμε να κάνουμε?
0: Αν διαπιστώσουμε ότι είναι αδύνατο να αποφύγουμε μια σύγκρουση, ίσως είναι προτιμότερο να εγκαταλείψουμε το πεδίο της μάχης. Τότε οι δύο διαφωνούντες, μένοντας για λίγο μόνοι σε ένα χωριστό χώρο, θα σκεφτούν το πρόβλημα και ήρεμοι πλέον θα επανέλθουν για ένα ειρηνικό και επικοδομητικό διάλογο. Όταν ξεσπάει ο θυμός, είναι βέβαιο ότι κανένας δεν θα βγει κερδισμένος.
1: Πολλοί γονείς όμως λένε ότι αυτό δηλώνει αποφυγή ή ήττα.
0: Δεν είναι όμως μια λογική ενέργεια που βοηθά στην εκτόνωση και την ελπίδα της συνεννόησης. Σε διαφορετική περίπτωση, παρασυρώμαστε και ακολουθούμε την τακτική του παιδιού που επιδιώκει τη σύγκρουση. Πολλές συγκρούσεις πηγάζουν και από την ανταγωνιστική συμπεριφορά των γονέων. Αυτή όμως ρίχνει λάδι στη φωτιά. Εκτός του ότι ο γονέας πλέον για να επιβάλλει την άποψή του στο τέλος χρησιμοποιεί αυταρχική συμπεριφορά, ακόμη πολλές φορές τη βία για να ικανοποιήσει την παρορμητική του ανάγκη να κάνει το παιδί ό,τι εκείνος θέλει.
1: Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή «Προβλήματα της επόμενης ημέρας». Το θέμα μας σήμερα είναι ο ρόλος της ήρεμης οικογενειακής ζωής στην εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού. Αν είμαστε πολύ θυμωμένοι οι γονείς, κύριε Χαρμαντά, τι μπορούν να κάνουν? Γνωρίζουμε ότι όλοι πόσο δύσκολο είναι στην πράξη να έχουμε αυτοκυριαρχία πάντοτε.
1: Μπορούμε να ορίζουμε μικρά χρονικά διαστήματα αποφυγής του εκνευρισμού, ακόμη και ένα μικρό περιθώριο λίγων δευτερολέπτων. Αν μετά τη λήξη της αποχής από τη σύγκρουση διαπιστώσετε, αγαπητοί γονείς, ότι συνεχίζετε να αισθάνεστε ακριβώς το ίδιο, μπορείτε να βρείτε τρόπο να ξεσπάσετε κάπου αλλού, αλλά ποτέ στα παιδιά σας. Γιατί για σκεφτείτε τι συμβαίνει, μετανιώνετε πικρά για τη συμπεριφορά σας. Πολλές φορές κλαίτε μπροστά στα παιδιά σας. Το κέρδος θα είναι σημαντικό και διπλό, θα έλεγα, αν αποφεύγετε να πληγωθείτε και εσείς και τα παιδιά σας, αλλά και όταν τα διδάσκετε σε μια όριμη συμπεριφορά και τακτική αποφυγής των καυγάδων. Όταν σας δουν τα παιδιά σας να παρακάμπτετε το θυμό σας, διδάσκονται τα παιδιά να κάνουν και αυτά το ίδιο. Να τονίσουμε δε και αυτό, ότι όταν αρχίσουμε τη σύγκρουση δεν γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέσουν αυτά τα συναισθήματα του εκνευρισμού. Συνήθως οι γονείς, κυρίως ακόμα και όταν η σύγκρουση τελειώσει, επανέρχονται αργά ή γρήγορα και διαιωνίζουν τη σύγκρουση. Το κάνουν δε αυτό ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που δεν κατάφεραν να επιβληθούν στο παιδί.
0: Φυσικά, όταν τα παιδιά μας είναι μικρά, μωρά ή νήπια, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τους εκνευρισμούς και τους θυμούς μας. Είναι γνωστό ότι πολλές φορές κάνουν δύσκολη τη ζωή των γονέων τους με τα κλάματα και με τα πείσματά τους. Πώς πρέπει να τα αντιμετωπίζουν όλα αυτά οι γονείς?
1: Η βρεφική ηλικία έχει μεγαλύτερη ανάγκη από τρυφερότητα. Οι εκρήξεις μας, η οργή μας, που συνοδεύονται από φωνές, δημιουργούν μεγάλο φόβο. Πρέπει δε να γνωρίζουμε ότι ο φόβος, η απογοήτευση που νιώθει σε τέτοιες στιγμές, μας λένε οι έρευνες, αποθηκεύεται στις μικροσκοπικές τους καρδούλες και το ακολουθούν βασανιστικά στη συνέχεια. Οι έρευνες μας τονίζουν επίσης ότι τα βρέφη που μεγαλώνουν σε βίαια περιβάλλοντα μπορεί να γίνουν φοβισμένα και εσωστρεφή. Άλλες φορές αντιγράφουν αργότερα τη βίαιη συμπεριφορά. Όσον αφορά τα νήπια που μπορούν να αντιδρούν ακόμη και με επιχειρήματα και προσπαθούν να επιβάλλουν τις απαιτήσεις τους, γνωστό από την ψυχολογία το παιδικό πείσμα. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας παρατηρούν και καταγράφουν τα πάντα. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να αποφεύγουμε τις εκρήξεις οργής και τις φωνές, γιατί αυτά προκαλούν την αντίδραση αλλά και μας αντιγράφουν. Στην ηλικία αυτή μπορούμε να διαφορήσουμε στις εκρηκτικές προκλήσεις των παιδιών και πολύ σύντομα αυτές καταλαγιάζουν. Και πάλι οι φωνές, η βία και η επιθετικότητα δημιουργούν φοβισμένα παιδιά, αλλά και μεγαλώνοντας μιμούνται την επιθετικότητα και τις εκρήξεις οργής που διδάχτηκαν.
0: Οι εκρήξεις οργής, η επιθετικότητα στην εφηβική ηλικία βασανίζει ένα μεγάλο μέρος των γονέων και παιδιών. Τι θα λέγαμε στους γονείς για τη στάση τους απέναντι στον εκρηκτικό έφηβο?
1: Οι έφηβοι χαρακτηρίζονται πολλές φορές από τον αρνητισμό και την εναντίωσή τους. Είναι εξάλλου φυσικό, αφού προσπαθούν να επιβληθούν στον κόσμο που τα περιβάλλει, να νιώσουν ότι έχουν δύναμη και γι' αυτό. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε λογική τη σύγκρουσή μας με ένα έφηβο. Όσο περισσότερο συγκρουόμαστε και λογομαχούμε με κάποιον έφηβο, τόσο περισσότερο τον απομακρύνουμε συναισθηματικά από κοντά μας. Οι έφηβοι έχουν ανάγκη από κατανόηση, αλλά και να τους δώσουμε και την ικανοποίηση ότι έχουν πολλές φορές και δίκιο.
0: Μόνο τότε θα μπορέσουμε να τον προσεγγίσουμε και να κάνουμε διάλογο μαζί του.
1: Μπορούμε δηλαδή να παραδεχτούμε και τα λάθη μας και να ζητήσουμε και συγγνώμη. Τα παιδιά της ηλικίας αυτής μπορούν με κατάλληλο τρόπο να εκδηλώσουν την αγάπη τους προς τους γονείς τους. Αυτό το παρατηρούμε όταν στις ομάδες εφήβων που μιλούμε ρίχνουμε ευθύνες στους γονείς τους, τότε επαναστατούν και δεν δέχονται ότι για όλα αυτά είναι οι γονείς τους. Πολλές φορές έντονα τους υποστηρίζουν και παραδέχονται και τα λάθη τους. Να γνωρίζουμε πάντως ότι ο θυμός και η εναντίωση δημιουργούν την αντίδραση των εφήβων. Το θυμό τον δημιουργούμε εμείς. Κανείς δεν γεννιέται με το θυμό μέσα του.
0: Αν όμως έχει κανείς θυμώσει, μπορεί να τον εκφράσει χωρίς φωνές και ουρλιαχτά.
1: Ο Ίλιαν Μπλέικ μας λέει: «Ήμουν θυμωμένος με το φίλο μου, είπα το θυμό μου και έσβησε. Ήμουν θυμωμένος με τον εχθρό μου, δεν είπα το θυμό μου και ο θυμός μου φούντωσε». Να τονίσουμε δηλαδή πάντως ότι οι συγκρούσεις στην οικογένεια δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στη μάθηση και στην επιτυχία του παιδιού στις εξετάσεις. να μην ξεχνούμε ότι μεγάλος σύμμαχος των παιδιών στην αφομοίωση των γνώσεων, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στην επιτυχία, σε κάθε είδους εξετάσεις και ιδιαίτερα στις πανελλήνιες εξετάσεις, είναι το ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον. Ένα τέτοιο κλίμα βοηθά στην επιτυχή διαχείριση του άγχους και στην καλλιέργεια αισιοδοξίας αλλά και αυτοεκτίμησης. Η επιτυχία δεν κρύβεται μόνο στο μεθοδικό διάβασμα και στην καλή προετοιμασία, αλλά και στο φιλόξενο περιβάλλον της οικογένειας. Οι συγκρούσεις δεν επιτρέπουν την ομαλή αβίαστη προετοιμασία του παιδιού.
0: Στις συγκρούσεις και στους καυγάδες, οι γονείς πολλές φορές χρησιμοποιούν και τη σωματική βία για να επιβληθούν. Δεν χρειάζεται βέβαια να πούμε πόσο κακό κάνει στην καλλιέργεια της προσωπικότητας του παιδιού η βία. Ωστόσο, υπάρχουν γονείς που υποστηρίζουν ότι το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Τι θα πούμε, κύριε Χαρμαντά, σε αυτούς τους γονείς?
1: Για τους γονείς που δέρουν τα παιδιά τους, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές, το κάνουν για να τα εξουσιάζουν, να ικανοποιήσουν μια δική τους ανάγκη. Θα τους πούμε ότι αν θέλουν να προσφέρουν άριστες υπηρεσίες στο παιδί τους, να του προσφέρουν όσο περισσότερη αγάπη μπορούν. Για να το κατορθώσουν πρέπει να ψάξουν μέσα τους και να βρουν αυτή την αγάπη όπως την τονίσαμε και θα την τονίσουμε μέχρι το τέλος.
0: Τότε δεν θα χρησιμοποιήσουν ποτέ αυτή την εντελώς αντιπαιδαγωγική τακτική?
1: Ακριβώς, η οποία βέβαια δημιουργεί άλλοτε δούλους και άλλοτε αντάρτες και οι εκρήξεις τους είναι σκλήρες και καταστροφικές. Θα ήθελα να τονίσω δε ότι οι γονείς που δέρουν το κάνουν αυτό συχνά πρέπει να αναρωτηθούν, αφού η τακτική αυτή είναι αναποτελεσματική, γιατί υπάρχει ανάγκη να επαναλαμβάνεται?
0: Πρέπει πάντως να είναι αυστηροί οι γονείς.
1: Σταθεροί στις απόψεις τους όμως και να δείχνουν χωρίς υποχωρήσεις τα όρια αν θέλουν να καλλιεργήσουν φυσιολογικές προσωπικότητες. Είναι ανάγκη να εφαρμόζουμε τις αρχές της θρησκείας, την οποία πιστεύουμε, σε οποιαδήποτε θρησκεία και αν πιστεύει κανείς, αν δεν ζει εφαρμόζοντας τις αρχές της θρησκείας του, είναι ψεύτικος και τέτοιος φαίνεται στα μάτια των παιδιών του. Ας αναρωτηθούμε. Ο Χριστός ή ο Θεός που πιστεύουμε διδάσκει το μίσος, την εχθρότητα, την επιθετικότητα? Θα φερόταν ποτέ ο Θεός έτσι όπως εσείς? Να μην λέμε λοιπόν ότι είμαστε χριστιανοί και φερόμαστε μπροστά στα παιδιά μας σαν να είμαστε ξένοι προς τα διδάγματα της πίστης μας. Αυτό μας λέει ο Wayne Dyer.
0: Ανακεφαλαιώνοντας, τι θα λέγαμε στους γονείς?
1: Διδάσκουμε στα παιδιά μας την αγάπη και την έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, αλλά είναι απαραίτητο διότι θα έλεγα είναι το βασικό υπόβαθρο για την ομαλή λειτουργία της οικογένειας. Την αυτοπειθαρχία, την αυτοκυριαρχία.
0: Τηρούμε το λόγο μας ακόμα και στην τιμωρία.
1: Ακριβώς. Δεν επιβάλλουμε τιμωρίες που προσβάλλουν και υποβιβάζουν την προσωπικότητα του παιδιού. Δεν υποβιβάζουμε την προσωπικότητα του παιδιού εμείς οι ίδιοι, πολλές φορές με διάφορες άλλες συμπεριφορές μας. Δεν τιμωρούμε όταν είμαστε θυμωμένοι. Δεν παρεμβαίνουμε στις διαμάχες των παιδιών μας παρά μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά τους. Αγκαλιάζουμε και ηρεμούμε το εκνευρισμένο παιδί, συζητούμε το παιδί όταν είμαστε ήρεμοι, εκφράζουμε με ευπρέπεια το θυμό μας. Το κυριότερο απ' όλα προσπαθούμε να είμαστε το παράδειγμα ηρεμίας και γαλήνης για τα παιδιά μας. Με τη δεδομένη αληθινή και απεριόριστη αγάπη μας τους χαρίζουμε ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον. Το παιδί πρέπει να νιώθει ότι οι γονείς θα το αγαπούν όσα λάθη και αν κάνει. Έτσι θα αισθάνεται ασφάλεια και απέναντι των γονέων του, αλλά το κυριότερο απέναντι στον εαυτό του. Η συναισθηματική του σταθερότητα, αλλά και η προετοιμασία του για τις διαπροσωπικές του σχέσεις που πρόκειται να αναπτύξει ή θα αναπτύξει στο μέλλον, θα στηριχθούν στην αγάπη των γονέων του. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μεγαλώσουν τα παιδιά μας σε μια οικογένεια όπου ο πατέρας και η μητέρα αποτελούν παράδειγμα αγάπης και τρυφερότητας και ηρεμίας και γαλήνης βέβαια. Τα παιδιά αποτελούν τον καθρέφτη της οικογένειας. Αν μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον με γκρίνια και καυγάδες, θα αποκτήσουν αυτές τις συνήθειες και θα τις μιμηθούν από τους γονείς τους όταν μεγαλώσουν. Αντίθετα, αν ζουν σε ένα χαρούμενο περιβάλλον με γονείς που συνυπάρχουν αρμονικά, θα τους μιμηθούν στη ζωή. Έτσι θα αξιωθούν οι γονείς να καμαρώσουν ήρεμους και ευτυχισμένους ενήλικες.
0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Γεια σας, αγαπητοί ακροατές.
1: Γεια σας, αγαπητοί γονείς.
2: Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054
1: στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θεατρών ή και αναπτύσσετε ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
3: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Καλησπέρα σας κυρίες κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.
2: Εκέντρη του Λιβάνου ασεφίτευσας, εκείστρου θεία ενός έθουσι, του Ερωδίου η κατοικία γείται αυτόν, όρυτα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγής λαγωής, επίσης ελληνινής καιρούς ο ήλιος έγνωτη δύσην αυτού, έθους χόντος και έγινε τον ύψη, εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάζει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιμα αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και στι μάνδρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε Πάντα, σοφία επίησας, επληρώθηκε της κλησεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί η ερπετά, ο νουκές είναι αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντως σου αυτής συλλέξουσι. Ανοίξαντο σου την χείρα, τα σύμπαντα πλησκίζονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο τεραχθίζονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκπιστίζονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου στους αιώνας, ευχαριστήστε Κύριος επί της έλκης αυτού, ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο είναι τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φρανθίστε με το Κύριο. Εκλείπει ένα μαρτυρία από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγινε τη δύση αυτού, εθουσκότος και έγινε τον ύψη. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε Πάντα, σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε.

την αμαρτία του φιλαχθηνή μας. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός ο θυμάς καθά περιλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός ο Κύριε διδάξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μην παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ.

να σωρανώσει κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειτα επί τους δούλους και επί την κληρονομία σου, σιγάρο το φοβερό και φιλανθρώπου, γιατί εσύ δούλοι υπέκνασες και θαλάσσος, δε αυτόν υπέταξες αυχένας, ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, μόνο το σώμα περιμένοντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία ως διαφύλαξον εν παντή καιρό, και κατά την παρούσα μεσπέρα και την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρού, από πάση δικημένης ενεργίας διαβολή.

0: Την απολύει στον δούλο σου δέσποτα κατά το αίμα σου εν ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, άκουσον τις προσευχές μου, ενώ τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις, Κύριε, μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί στην οποία σου παζών. Ότι κατεδίωξε τον εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνω στην εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και η κηδεία σε νεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμπία τεράχη καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου ετοίμα των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνεις των Ισλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιός ότι επισήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν ενημορεύσουμε ό,τι προσεήρα την ψυχή μου. Εξενούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το πίνη το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέγχο εξολοθρεύσει στου εχθρού μου και απολύσει πάντα στου τρίγοντε τη

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου, εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ανηγάψα, στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόποτε καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία στην διαφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν, κτίσουν ανεμή ο Θεό και πνεύμα ευθέσαι γέννησαν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψ με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία δεν έλυσε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξό με. Διδάξα νόμου στα σουδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύ σου. Ότι η θέληση θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομήθη κατά τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχος.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αείτε Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσπη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ονομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε γεΐας της ασθενείας ημών, ένε κέρδο ονοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αείτε Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ειν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα αφλήματα ημών, ως και ημίς αφήμεν της οφειλέτης ημών, και μη εισενέγγιση μας πειρασμών.

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν Θεάμωμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία Εκκλησία τάφη το Ιερό Προσκύνημα
1: του Υπεραγία Θεατρόκη σώσον ημάς.
0: Η τιμιωτέραν των χειροβήμ και εν δοξιφέραν ασυμπήτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντας Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Όξα βαδί και η ότι Αγίου Πνεύμα και νύν και ο Ίγιος του αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Ο εν Αγίης θαυμαστός, Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες, Παναχράμου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου, Γεζόπιου, Σταυρού,

φλόρου και λάβρου και του συναυτή έρνου Σεραπείωνος, πολυένο Ιουλιανής και Λέοντος, των εναγίης πατέρων ημών Ιωάννου και Γεωργίου Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών Βαρνάβα Σοφρονίου και Χριστοφόρου, Σοφρονίου του Αγιανανίτη, των Αγίων Ενδόξων Ιωμαρτύρων Αγαπίου Ιερέως, Δημητρίου Γεωργίου Μαθαίου και Κωνσταντίνου και πάντων των Αγίων,

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα εμάς, καλησπέρα σας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.
2: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

ο έντυπος λόγος στη διακονία του Λόγου του Θεού. Κείμενα ορθοδοξίας και πρότυπα ορθοπραξίας, ιστορικές μνήμες και κοινωνικός προβληματισμός μέσα από τις σελίδες Ορθοδόξων Χριστιανικών Βιβλίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Χριστίνα Αδάμ.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος, χαίρετε. Άραγε, πώς μιλεύτηκε ένας χαρακτήρας τόσο ιδιαίτερος που να συνδυάζει πίστη ακλόνητη και αδιατάρακτη προς το Χριστό και την Παναγία, αλλά και αγάπη μεγάλη προς τους ανθρώπους? Τι τον έσπρωχνε να τον νοιάζει πρώτα και κύρια ουρανός? Ο μακαριστός γέροντας Αμβρόσιος της Ιεράς Μονής Δαδίου, ως την ίστατη πνοή θεράπων της Παναγίας Γαβριώτισσας, κατά Χριστόν φίλος εγκάρδιος με τον Όσιο Πορφύριο τον Καψοκαλυβίτη και τον μακαριστό επίσκοπο Συσανίου και Σιατής της Αντώνιο Κόμπο, εν ζωή και μετά θάνατον, νουθετεί και οδηγεί τις ψυχές μας σε μονοπάτια φωτεινά. Ο Κύριος είναι ζωντανός και είναι εδώ, παιδιά, παρόν. Δεν κάθεται στο θρόνο του εκεί και να λέμε που θα τον βρούμε. Άμα ανοίξεις τα μάτια θα τον δεις. Άνοιξε τα μάτια, γιατί έχουμε παραπέτεια μπροστά και δεν βλέπουμε. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα ακουστούν αποσπάσματα από το βιβλίο των εκδόσεων Άθος Γέρον Αμβρόσιος Λάζαρης, ο πνευματικός της Μονής Δαδίου, του Μιχάλη Λεβέντη. Ο γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης, ο πνευματικός της Ιεράς Μονής Παναγίας της Γαβριώτισσας του Δαδίου, ανήκει στις αγιασμένες εκείνες ιερατικές μορφές για τις οποίες μιλούν τα ιερά συναξάρια της Εκκλησίας μας. Εφάμιλος των μεγάλων σύγχρονων γερόντων, εκράτησε από τη θέση της διακονίας του, αναμένει τη δάδα της πνευματικής ζωής και φώτισε του κόσμου τα πέρατα. Ένας άνδρας τηλεφώνησε μια μέρα στο μοναστήρι και ζήτησε να του μιλήσει. «Γέροντα, την ευχή σας, του Κυρίου. Δεν μου λες ποιο βουνό έχετε εκεί στη Λιβαδιά? Τον Παρνασσό. Άλλο, τον Ελικόνα. Αυτό τον Ελικόνα να τον φέρεις εδώ. Ποιο να φέρω, γέροντα? Α, είσαι και κουφός. Βρε, δεν ακούς? Το Λυκόνα αυτό φέρ τον εδώ». Ο άνθρωπος σκέφτηκε πως κάτι άλλο θα εννοούσε και με το που πήγε στο μοναστήρι έγινε ο εξής διάλογος. «Καλώς το μαναράκι μου. Γέροντα, ευλογείτε. Ο Κύριος. Πούντος. Ποιος? Ο Λυκόνας. Δεν τον έφερες? Ποιο να φέρω? Το βουνό, βρε, δε σου είπα να το φέρεις? Τι λέτε, γέροντα? Δεν έχεις πίστη. Γιατί, γέροντά μου? Έχεις, αλλά λίγη. Γιατί άμα είχες πίστη δυνατή, θα κουβάλαγες βουνό κοντά σου. Δεν το λέει μέσα στη γραφή ότι ο έχων πίστη μέχρι και βουνό μετακινεί? Γέροντα, όταν ερχόμαστε σε σένα νιώθουμε ότι πετάμε και είμαστε όλο χαρά και βλέπουμε διαφορετικά την κατάσταση με τον Θεό και την προσευχή. Αλλά μόλις απομακρυνθούμε λίγο αυτό το πράγμα φεύγει». «Αυτό είναι η χάρη του Θεού, παιδί μου. Και φεύγει αμέσως, γιατί μπαίνεται μέσα στον κόσμο και το μυαλό φεύγει από την αίσθηση και την προσευχή του Θεού και πάει στο τι θα φάω το βράδυ, πώς θα φτάσω στην Αθήνα. Η χάρη θέλει καθαρό δοχείο». «Φοβάμαι, παππούλη μου, φοβάμαι όταν θα φύγεις». «Άκου να σου πω, αν ακούς την τηλεόραση ότι πέθανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, τότε να φοβάσαι. Είναι δυνατό να συμβεί αυτό?» «Όχι, γέροντα. Τότε να μην φοβάσαι τίποτα. Άμα ακούσετε ότι πέθανε ο Αμβρόσιος, να μην λυπηθείτε. Άμα ακούσετε ότι πέθανε ο Χριστός, τότε να λυπηθείτε. Αλλά μπορεί να γίνει αυτό?» «Να προσεύχεσαι συνέχεια. Όχι μόνο με τα χείλη, αλλά και με το νου και την ψυχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του Ζώντος, ελέησον με την αμαρτωλή. Με αυτόν τον τρόπο θα φτάσεις στο Θεό και θα τον δεις να λάμπει ως ακτίνες ηλίου. Θα τα καταφέρω, παππούλη?» «Ναι, θα τα καταφέρεις. Πρόσεχε όμως, μην πεις ότι κάποια είσαι και ότι κατάφερες κάτι μόνη σου, ότι είσαι η Αγία Μαγδαληνή, γιατί τότε θα κολλαστείς. Όλα τα καταφέρνουμε με τη δύναμη του Κυρίου, όχι μόνοι μας. Πρόσεχε, γιατί κόλαση μας περιμένει τότε». Η γυναίκα, ενώ τον άκουγε, σκεφτόταν τα προβλήματά της και θεωρούσε τα λόγια του ιστορίες και παραμύθια. Αλλά τότε ξαφνικά τον άκουσε να υψώνει τη φωνή και να της λέει: «Δεν είναι παραμύθια αυτά. Ακούς? Παππούλη, έτσι κι έχουμε κάποιο πρόβλημα και σας επικαλεστούμε. Μπορείτε να έρθετε να μας βοηθήσετε?» ρώτησε κάποιος τον ανήμπορο να μετακινηθεί σωματικός γέροντα. «Είναι όμορφο πράγμα να καλείς τον άλλον στο σπίτι σου», απάντησε εκείνος. «Αλλά όταν θα έρθω για να σε βοηθήσω, κοίταξε κι εσύ να είσαι καθαρός. Γιατί με ποιο πρόσωπο θα παρακαλέσω εγώ τον Χριστό για σένα?» «Θέλεις να μην πονάς? Πες μου, θέλεις?» ρώτησε κάποτε έναν ιερέα πνευματικό του παιδί από όταν ακόμη εκείνος ήταν λαϊκός. «Να μην πονώ ψυχικά θα ήθελα, γέροντα, αλλά ξέρω...» «Θέλεις να μην πονάς σωματικά?» «Θέλω». «Θέλεις να μην πεινάς?» «Θέλεις να μην πεθάνεις?» «Θέλω, αλλά...» «Θέλεις να πέφτεις πάνω στη φωτιά και να μην καίγεσαι?» «Θέλω». «Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να γίνει?» «Πες μου, το πιστεύεις ή αμφιβάλλεις?»
Το πιστεύω. Θέλεις να πετάς στον αέρα και να μην πέφτεις? Θέλω. Μην νομίζεις ότι θα βάλεις φτερά, αλλά θα πετάς όταν τηρείς τη ζωή σου τις εντολές του Θεού. Και θέλεις να πατάς πάνω στα κύματα? Θέλω. Όλα αυτά θα γίνουν αν το πιστεύεις, μόνο όμως αν τηρείς με ακρίβεια στη ζωή σου και απαρέκκλητα τις εντολές του Θεού. Πόσες φορές παρέβηκες τις ίδιες εντολές μέχρι να έρθεις εδώ? Ρώτησε τον ίδιο ιερέα μια μέρα που αυτός τον επισκέφτηκε στο μετόχι στην Αθήνα. Δεν ξέρω, γερόντα, απάντησε ο άλλος. Τι εννοείται? Μπορεί ο άνθρωπος δεν είναι αναμάρτητος? Τον ρώτησε πάλι έπειτα από μια σύντομη σιωπή. Δύσκολο. Μπορεί να ελαττώσει τις αμαρτίες? Θα μπορεί. Άκου, ο Άγιος Νικόδημος λέει για τη φυλακή των αισθήσεων. Θα προσέχεις να μην πορνεύουμε με τα μάτια μας. Θα κρατάς τις αισθήσεις σου. Δεν θα προσιλώνεσαι στα πρόσωπα, γιατί τα μάτια μας είναι οι θηρίδες οι οποίες προκαλούν θάνατο. Όταν επισκέφτηκαν το μοναστήρι για πρώτη φορά ένας άνδρας με τη γυναίκα του, είχαν την ακόλουθη εμπειρία με τον γέροντα, ο οποίος βέβαια δεν ήξερε τίποτα για αυτούς νωρίτερα. Τον χαιρέτησαν, πήραν την ευχή του και έμειναν για λίγο δίπλα του σιωπηλοί. Κάποια στιγμή ρώτησε τα ονόματά τους. Έπειτα, εντελώς ξαφνικά, είπε στο σύζυγο: «Εσένα θα σου κοπούν τα χέρια και τα πόδια». Ο έκλειπτος επισκέπτης μόλις που κατάφερε να ψελίσει. «Γιατί, γέροντα, θα μου κοπούν τα χέρια και τα πόδια?» «Γιατί τις φωνάζεις?» το ρώτησε με αυστηρό αλλά περίεργα όμορφο τρόπο, δείχνοντας τη γυναίκα του. «Ναι, ναι, γέροντα, πέστε τα», έκανε χαρούμενη αυτή, «που κάποιος τόσο σπουδαίος πήρε το μέρος της». Ο άντρας συγκλονίστηκε. Κατάλαβε αστραπιέ πως ήταν λάθος να μεταφέρει μέσα στο σπίτι του την ένταση της δουλειάς και να ξεσπάσει τη γυναίκα του άδικα, και χαμήλωσε το κεφάλι. Μέσα του ήρθαν τα πάνω κάτω. Και τότε ο γέροντος, αφού είδε την αλλαγή του, αφού κατάλαβε πως ο φταίχτης συναισθάνθηκε το σφάλμα του, άλλαξε τελείως συμπεριφορά, άπλωσε το χέρι και τον χάιδεψε στο κεφάλι. «Βρε, μανούλα μου», του είπε τρυφερά, «άμα είσαι σε μια βάρκα, έχεις μπει ποτέ σε βάρκα?» «Γέροντα, έχω μπει», ψέλησε ντροπιασμένος ο άνθρωπος. «Έχεις κάνει κουπί?» «Έχω κάνει». «Με πόσα κουπιά?» «Με δύο». «Έχεις κάνει βάρκα με ένα κουπί?» «Όχι». «Άμα κάνεις βάρκα με ένα κουπί, πού θα πας?» «Δεν ξέρω». «Θα γυρίζεις γύρω-γύρω, βρε μπουμπούνα, έτσι?» «Έτσι είναι και με τη γυναίκα σου. Άμα τραβάς μόνο εσύ κουπί, δεν πάτε πουθενά. Είστε μια βαρκούλα οι δυο σας. Ο γάμος σας είναι μια βαρκούλα και σας έχουν ξαμολύσει μέσα στον ωκεανό. Για να φτάσετε στο λιμάνι, πρέπει να τραβάτε και οι δυο κουπί. Άμα τραβάς μόνο εσύ, δεν γίνεται. Κατάλαβες?» Σε ένα μοναστήρι που επισκέφτηκαν μια φορά ο γέροντας με πνευματικά του παιδιά, είδαν πως ένας μοναχός στεκόταν σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο και πουλούσε εικονίσματα στα βρουδάκια και άλλα σχετικά αντικείμενα. Τον κοίταξε ο γέροντος και του είπε ξαφνικά: «Μη σου περάσει ποτέ η ιδέα να βάλεις εικονίσματα στα βρουδάκια και άλλα σχετικά αντικείμενα». Τον κοίταξε ο γέροντος και του είπε ξαφνικά: «Μη σου περάσει ποτέ η ιδέα να βάλεις κάτι στην τσέπη σου από εδώ».

Πέρα Αμβρόσιο, που εκείνες τις μέρες βρισκόταν στην Αθήνα, στη Σπύρου Μερκούρη. Ανέβηκε στον όροφο, μπήκε στο σπίτι και κατευθύνθηκε στο δωμάτιο του Γέροντα. «Ποιος είναι?» «Ο Σπύρος, Γέροντα. Δεν σε γνωρίζω.» «Γέροντα, χθες δεν ήμασταν μαζί?» «Δεν σε γνωρίζω, σου λέω.» «Είπες πως είσαι ο Σπύρος που ήρθες εχθές?» Το ρώτησε και είχε το κεφάλι σκυφτό. Όμως ο άνδρας νόμιζε πως τον κοιτά. «Ναι, δεν νομίζω πως είσαι εκείνος που ήξερα εγώ εχθές, κολλημένος πάνω στη γη επάνω στα γήινα. Εγώ βλέπω έναν άλλο Σπύρο σήμερα. Ένα που θέλει να ανεβεί εκεί πάνω στον ουρανό. Και αν στερεωθεί ο Σπύρος εκεί πάνω, εγώ δεν θα φοβάμαι πια», έκανε ο Γέροντας, και ο τόνος της φωνής του ήταν αλλαγμένος. Ένα ζευγάρι ανέβηκε κάποιο απόγευμα στο μοναστήρι και μπήκε στο κελί του Γέροντα. Σε μια στιγμή ο τελευταίος γύρισε και απευθύνθηκε στη γυναίκα. «Τι κάνει τούτος εδώ?» είπε και έδειξε το σύζυγο. «Καλά είναι, Γέροντα.» «Καλά, ε?» «Ναι, αλλά εκείνα τα βόδια που έχει ζεμένα τον πάνε όπου θέλουνε.» «Ποια βόδια, Γέροντα?» ρώτησε ο άντρας. «Δεν κατάλαβες.» «Καλά, άστο, θα σου το πω άλλη φορά.» Και την επόμενη φορά που τον επισκέφτηκαν, ενώ ο άνθρωπος το είχε ξεχάσει, άκουσε τον Γέροντα που ξαναρώτησε. «Τι έγινε με τα βόδια?» «Ποια βόδια, Γέροντα? Δεν κατάλαβα», του είπε εκείνος ξαφνιασμένος πάλι. «Δεν κατάλαβες, ε?» «Τα μάτια! Τα έχεις και τα δύο, κοιτάζεις από εδώ και από εκεί και σε πάνε όπου θέλουνε. Τα μάτια και τις αισθήσεις να τα μαζεύουμε.» Ο άλλος δαγκώθηκε. Ο Γέροντας τον είχε δει με το διαρωτικό του χάρισμα που καθόταν με τις παρέες τους στις καφετέριες και χαζολογούσαν, συζητώντας για όποιον περνούσε από μπροστά τους και κουτσομπολεύοντας. Κάποιος άνδρας από τη Βόρεια Ελλάδα, αρκετά πλούσιος, είχε δανείσει σε πνευματικό πεδίο ενός Γέροντα από το Άγιο Όρος ένα σημαντικό ποσό, το οποίο όμως δεν πήρε ποτέ πίσω. Ο Γέροντας Αμβρόσιος το ρωτούσε συνέχεια. «Κάτι έχεις εσύ και μου το κρύβεις.» «Γέροντα, δεν είναι τίποτα, έτσι είμαι εγώ», απαντούσε ο άλλος. «Όχι, κάτι έχεις.» Ο άνθρωπος καταλάβαινε ότι το μιλούσε για το συγκεκριμένο γεγονός, αλλά δεν ήθελε να το αναφέρει. Όμως κάποια στιγμή δεν άντεξε ο Γέροντας και του μίλησε ανοιχτά. «Πρόσεξε, γιατί εκεί πάνω που πηγαίνεις θα σε μαδίσουν. Σου φάγανε λεφτά?» «Κάτι μου φάγανε.» «Δεν πρόκειται να τα πάρεις αυτά, ξέχνατα. Και να προσέχεις που δίνεις τα λεφτά σου.» «Μα ο Χριστός είπε ότι...» «Καλά, ο Χριστός είπε έτσι, αλλά εσύ πρόσεχε. Γιατί οι πλούσιοι δεν αντέχουν τη φτώχεια. Οι φτωχοί την αντέχουν, την έχουν συνηθίσει. Άμα όμως γίνεις πλούσιος, δεν αντέχεις να ξαναγίνεις φτωχός.» «Γέροντα, όταν πηγαίνω κάπου με το αυτοκίνητο, πολλές φορές δεν ελεώ τους ανθρώπους στα φανάρια και βαραίνω, σαν έρχονται κοντά. Ή δίνω στον πρώτο και μετά δεν δίνω στους άλλους.» «Αν, παιδί μου, αντί για το ζητιάνο, έβλεπες τον Χριστό, θα του έδινες?» «Ναι, όλα.» «Ε, όταν σε πλησιάζει ο φτωχός, εσύ να βλέπεις το πρόσωπο του Χριστού στο πρόσωπό του, και τότε με χαρά θα γίνεται η ελεημοσύνη. Αλλά μην δίνεις τον πρώτο που συναντάς όλα τα λεφτά που έχεις. Δίνε λίγα για να δώσεις στον επόμενο. Έτσι και η ψυχή του φτωχού δεν αποκάμει και δεν βαραίνει η δική σου.» «Είσαι ελεύθερη?» ρώτησε κάποτε μια γυναίκα. «Ελεύθερη με, Γέροντα, αφού δεν έτυχε κάτι ως τώρα στη ζωή μου.» «Δεν έτυχε?» «Ε, δεν έτυχε.» «Δεν έτυχε?» «Ε, ξέρεις, έτυχε, αλλά αυτά που τύχανε.» «Και τι περίμενες, μωρέ, το Βασιλόπουλο? Ποια είσαι?» «Εντάξει, Γέροντα, καταλάβαινα ότι δεν είναι καταστάσεις που να...» «Χαμήλωσε, χαμήλωσε. Και κοίτα, σε αυτόν εδώ θα παρακαλάς να σου φέρει άνθρωπο», της είπε και της έδειξε την εικόνα του Κυρίου που βρισκόταν στο απέναντι τοίχο.

φάε, παιδί μου. Μα γέροντα να φάω τούρτα στην νηστεία. Ξέρω πως δεν είσαι καλά και κακώς νηστεύεις. Όταν γίνεις καλά θα νηστέψεις. Πώς είσαι, γέροντα? Πώς να είμαι, μανούλα μου? Πέρασε ακόμα μια μέρα από τη ζωή μου χωρίς έργα αγάπης και καλοσύνης. Χάθηκε μια μέρα έτσι. Όταν μιλάς στους ανθρώπους για το Θεό και την Παναγία, να ξέρεις ότι αυτή είναι μαζί σου εκείνη την ώρα. Θα πηγαίνεις στα νοσοκομεία και θα μιλάς, είπε κάποτε σε ένα γιατρό. Εγώ μιλάω και για σένα, γέροντα. Άσε με μένα. Εγώ είμαι μικρός. Να μιλάς για τον Χριστό και για την Παναγία. Έτσι, παιδί μου? Γέροντα, απείλησα το δαίμονα. Του είπα, άσε το παιδί μου ήσυχο και μην του βάζεις πειρασμούς μπροστά, γιατί θα σε ξοντώσω. Και τότε εμφανίστηκε ένα θεριό στον ύπνο μου, ένα μαύρο πράγμα ψηλό σαν πολυκατοικία. Τη νύχτα που τον απείλησα και μου κάνει, εσύ ξεστόμησες αυτά ότι θα με ξοντώσεις? Εδώ είμαι. Τι είπες? Έχεις εσύ δύναμη να συντρίψεις το δαίμονα? Έπρεπε να πεις, με τη βοήθεια του Θεού, με τη βοήθεια του Σταυρού θα σε συντρίψω. Σου εμφανίστηκε γιατί εκείνη τη στιγμή όρθωσες εσύ ανάστημα μπροστά του. Άλλη φορά δεν θα βασίζεσαι στη δική σου δύναμη. Άμα λες θα σε συντρίψω, θα βάζεις το Θεό μπροστά. Γέροντα, δώσε μου 2 χιλιάρικα, του είπε ένας ναρκωμανής μόλις το συνάντησε κάπου στην Αθήνα. Θα αλλάξουν την κατάσταση? Αν νομίζω ότι θα αλλάξουν την κατάσταση, πάρτα, είπε ο γέροντας. Άνοιξε το πορτοφόλι και του τα έδωσε. Έπειτα συνέχισε σιωπηλό στο δρόμο του. Ήταν μεσημέρι την ώρα που έτρωγαν, όταν τους επισκέφτηκε ένας άνδρας και μία γυναίκα. Έγιναν οι πρώτες κουβέντες και έπειτα τους ρώτησε. Από πού ερχόσαστε, παιδιά? Από την Αθήνα. Τι είσαστε? Πολιτικός μηχανικός, απάντησαν, και άλλα παρόμοια. Να σας δώσουμε λίγο να φάτε από αυτό που τρώμε? Όχι, ευχαριστούμε. Ακούστε να σας πω. Αυτό που θέλετε και ήρθατε να το δείτε δεν το έχουμε εμείς εδώ. Γι' αυτό πηγαίνετε στο καλό, γιατί τσάμπα χαλάτε την ώρα σας. Οι άνθρωποι σηκώθηκαν και έφυγαν. Κάποιος τον ρώτησε. Μα δεν τους είπατε ότι μια πνευματική κουβέντα? Γιατί, γέροντα? Άκουσε, παιδί μου. Αυτοί άκουσαν για μένα και ήρθανε να δουν αν είμαι μάγος. Δεν τους είπα κάτι, γιατί τίποτα δεν μπορούσαν να πάρουν μέσα τους. Πες μου, γέροντα, ποια στιγμή της Θείας Λειτουργίας ήταν για σένα η πιο συγκλονιστική? Το ρώτησε ένα πνευματικό του παιδί μια μέρα το 2003. Μετά το εξαιρέτος, απάντησε αργά και χωρίς να βιάζεται, λες και περίμενε την έγκριση από κάποιον για να μιλήσει. Γιατί τότε? Διότι έβλεπα την κυρία Θεοτόκο και τον ιό της, παιδί μου. Τα τελευταία 6 χρόνια που λειτουργούσα, ούτε μια φορά δεν έκανα τη Θεία Λειτουργία μόνος μου. Με βοηθούσαν άγγελοι. Έψαλαν? Ναι, και δεν μπορείς να φανταστείς την ομορφιά που είχαν και την αρμονία τους. Κάποτε ξεκίνησε ένα πνευματικό του παιδί να πάει στο πνευματικό του να εξομολογηθεί και μετά να δει το γέροντα. Έφαγε ένα σάντουιτς στο δρόμο, έφτασε στο ναό, μπήκε μέσα και ασπάστηκε μηχανικά τις εικόνες. Ο ιερέας ήταν μέσα στο ιερό απασχολημένος. Σκέφτηκε, δεν θα περιμένω, και έφυγε. Έφτασε στο Παγκράτη που έμενε τότε ο γέροντος. Ήρθες, του είπε, καλώς τον. Κάτσε. Έφαγες κανένα σάντουιτς τώρα που ερχόσουν? Ναι, γέροντα, απάντησε ο άλλος χαμογελώντας. Και ποιον βρήκες στο δρόμο σου? Με ποιον μίλησες? Γέροντα, με ποιον? Καλά, θα σου πω εγώ με ποιον συναντήθηκες. Με κανένα δεν συναντήθηκες. Και εκεί που πήγες, κούτσουρο μπήκες και κούτσουρο βγήκες. Γιατί, βρε? Γέροντα, τι έπρεπε να κάνω? Έπρεπε να μπεις στο ιερό, να τους βάλεις μετάνοια και μετά να φύγεις. Όταν κάνεις τις εργασίες όλη μέρα και έχεις στο μυαλό σου το Θεό, είναι είδος προσευχής αυτό? Αυτό είναι το καλύτερο. Γιατί ο νους είναι προσιλωμένος στον Κύριο και προσεύχεσαι συνάμα. Και λες, Κύριε, βοήθησε και μένα, βοήθα και αυτόν και τον τάδε. Βοήθα, σε παρακαλώ. Εργάζεσαι έργο καλοσύνης, δεν εργάζεσαι πονηρία και έχεις επικοινωνία με το Θεό. Παππούλη, πώς κάνουμε μια εξομολόγηση σωστή για να καθαριστεί η συνείδησή μας και να έρθει χάρη του Θεού μετά? Να πεις, εγώ, Κύριε, είμαι ο φταίχτης και διέπραξα όλες τις καταστάσεις της ζωής μου. Εγώ φταίω, Κύριε, συγχώρεσέ με. Και συγχώρεσε και τους αδελφούς όλους, τις αδελφές, συγχώρεσέ τις, Κύριε. Και τότε ο Κύριος ανοίγει την καρδιά του και είναι όλοι συγχωρεμένοι. Όχι εξυπνάδες. Δεν χωράνε εξυπνάδες τον Κύριο. Γιατί ο Θεός κατέχει το σύμπαν ολόκληρο στα χέρια του. Εδώ στην παλάμη του το έχει. Τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα. Κάποιος άνδρας που γνώριζε τον γέροντα συναναστρεφόταν συχνά με έναν συνάδελφό του έγαμο, πατέρα 4 παιδιών, ο οποίος τον πείραζε καλοπροαίρετα για την επιθυμία που είχε να επισκέπτεται συχνά τα μοναστήρια.
Εκείνος τον προέτρεπε να πάρει την οικογένειά του και να πάνε μαζί στο γέροντα. Και όταν μια μέρα τον πείραζε πάλι, του επανέλαβε την πρόταση. Αυτός απάντησε: «Τι να πω, δεν έχω αμαρτίες. Να πω ότι σκότωσα εκείνο στο στρατό, αλλά δεν θα του πω που τον έθαψα», αστειεύτηκε ο άνθρωπος γελώντας. Αλλά δέχτηκε τελικά να κάνουν την επίσκεψη. «Σοβαρέψουμε αυτά που προσπάθησε να τον συνετήσει ο άλλος. Να δοξάζεις το Θεό που θα γνωρίζεις έναν άγιο άνθρωπο. Άσε πια τα αστεία». Και την επόμενη μέρα πήγαν οικογενειακό στο μοναστήρι. Είδαν τον γέροντα να κάθεται στο βάθος της κυρής αυλής. Μιλούσε με ένα κληρικό από την Κύπρο. Το πνευματικό παιδί του το πλησίασε και πήρε την ευχή του. Έπειτα ο γέροντας σήκωσε τα μάτια του, εκείνα τα μπλε διαπεραστικά μάτια, κοίταξε τον νεοφερμένο και του είπε: «Εσύ ποιος είσαι?» «Εγώ, παππούλη, είμαι ο Τάδε». «Α, εσύ είσαι που σκότωσες εκείνο στο στρατό, αλλά δεν μας είπες που τον έθαψες?» έκανε δίθεν ξαφνιασμένος ο γέροντας και σκούδισε χαμογελώντας με τον αγώνα του τον Κύπριο ιερέα. Ο άνθρωπος έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Από τότε ευλογήθηκε και βοηθήθηκε πολλές φορές από τον γέροντα. Είδε μάλιστα ένα από τα παιδιά του να σώζεται από μεγάλο κίνδυνο με θαυμαστό τρόπο. Ο πειραζόμενος και καταδιωκόμενος, άμα είναι σωστός και δίκαιος, αλλά διώκεται και βλασφημείται άδικα, είναι σε 10 παραδείσους μέσα. Αλίμονος εκείνον που σε κατηγορεί άδικα, ενώ δεν έπρεπε να σε κατηγορεί ούτε να σε βλασφημίσει. Κάνει παρανομία που σε κατηγορεί και σε βρίζει και σε κακολογεί. Εκείνος κλάψε τον, γιατί τι τον περιμένει δεν λέγεται. Ακούτε? Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν πρέπει να κατηγορούμε κανέναν γέροντα και ας είναι αλήθεια. Ας είναι αλήθεια. Δεν πρέπει να τον κατηγορήσεις. Γιατί λέει, έχει τον κρίνοντα. Άμα τον κατηγορούμε εμείς, παίρνουμε την κρίση εμείς και τότε είμαστε υπεύθυνοι μπροστά στον Κύριο. Λέγει ο Κύριος, μη κατακρίνεις. Και σου λέει, να βλέπεις τον άνθρωπο να κάνει την αμαρτία φανερά μέσα στον δρόμο, μην πεις ότι κάνει ο παλιάνθρωπος, αλλά γύρισε και φύγε. Και πες, Θεέ μου, σκέπασέ με μένα και βοήθησε και αυτό τον ταλέπορο. Αυτή είναι η σωστή απάντηση και κρίση. Και ο Κύριος ξέρει τι θα κάνει. Ο Κύριος ξέρει τι κάνει. Εμείς δεν ξέρουμε. Τι να κάνω με τα παιδιά μου, γέροντα, που είναι δύσκολα? Μου φωνάζουν, κοιτάζουν τα επικίνδυνα προγράμματα της τηλεόρασης και επηρεάζονται. Μόνος ο Κύριος διορθώνει την κατάσταση. Θα λες, Κύριε, σώσε μένα, διόρθωσέ με και φώτισε και τα παιδιά μου να είναι κοντά σου. Και ο Κύριος θα σε ακούσει και θα σου δώσει εκείνο που πρέπει. Μας ακούει όμως ο Κύριος? Φτάνει η φωνή μας εκεί? Δεν ξέρω, τον περασμένο μήνα τον πονούσανε τα αυτιά. Θα έρθουν χρόνια δύσκολα, αλλά μη φοβάστε. Τα παιδιά του ο Θεός δεν τα εγκαταλείπει. Θα τα φυλάει σκανδαλωδώς. Δηλαδή, γέροντα? Τι δηλαδή? Να, άμα δεν έχεις να φας, θα ξυπνάς το πρωί, θα βρίσκεις μια φρατζόλα πάνω στο τραπέζι και θα λες, αυτό από πού ήρθε? Αλλά πρέπει να έχεις πίστη. Χωρίς πίστη δεν γίνεται τίποτα. Από εδώ και πέρα δεν έχεις διανοηθεί τι θα δεις και τι θα ακούσεις. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στον κόσμο, είπε μια μέρα το καλοκαίρι του 2005. Στην Ελλάδα θα συμβούν? Σε όλο τον κόσμο και σε εμάς. Και γιατί? Γιατί εμείς, λέει, είμαστε ο φάρος της Ορθοδοξίας, αλλά καταντήσαμε από την αμαρτία χειρότερη από τους αθέους. Η προσευχή τι ώρα πρέπει να γίνεται? Όλες τις ώρες της ημέρας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με την ταλέπορη την αμαρτωλή. Ο Κύριος είναι εδώ και ακούει. Το αυτί του δεν λανθάνει και θα σε σώσει. Αλλά θέλει και να πας στο δωμάτιό σου μόνη να κάνεις προσευχή μια ώρα, όποια ώρα κανονίζεις εσύ. Τον βλέπεις τον ήλιο τι φως έχει? Πω πω, γέροντα, τι ωραίος που είναι. Τίποτα δεν είναι αυτό το φως. Το φως του Χριστού είναι γαλάζιο, φωτεινό και σελούζει ολόκληρο, παιδάκι μου. Αφού είμαστε αμαρτωλοί, πώς είναι δυνατόν να ζητάμε από το Θεό να μας βάλει ανάμεσα στους δικαίους? Άστα, τι είναι αυτά που μου λες? Εσύ κάθε μέρα θα ζητάς από το Χριστό. Κύριε, βάλε με ανάμεσα στους δικαίους. Βάλε με στον παράδεισο. Φέρε με κοντά σου. Θα ζητάς κάθε μέρα το Χριστό και εκείνος ξέρει τι θα κάνει. Ο ουρανός είναι η κατοικία του ανθρώπου και είναι εκεί μέσα εκατομμύρια εκατομμύριων ψυχές, όπως είμαστε κι εμείς. Πώς πήγανε στον παράδεισο τα εκατομμύρια των Αγίων? Τώρα χαίρονται και αγάλλονται και δεν έχουν κανένα πράγμα να τους ενοχλεί. Αλλά εδώ κατάλαβαν το στόχο της ζωής και βάδισαν σωστά, με καλοσύνη, με αγάπη, με πίστη, με ειλικρίνεια, με δικαιοσύνη και με φιλανθρωπία. Έχει πολλά πατώματα ο παράδεισος. Εκεί έχει ηρεμία και γαλήνη. Δεν υπάρχουν πάθη και ζήλιες.
Για να ανέβει πιο πάνω πάντο με ψυχή, βοηθούν τα μνημόσυνα και οι λειτουργίες των ζώντων. Και εκεί είναι ένα φοβερό φως που το βλέπουν όλοι, το φως του πατέρα, το οποίο είναι η χαρά και η τροφή τους. Όσο πιο ψηλά βρίσκεσαι, τόσο πιο πολύ το χαίρεσαι. Είναι ακτίνες φωτός του πατέρα Θεού. Δεν υπάρχει εκεί ζήλια, κακία, μίσος. Δεν ζηλεύουν αυτοί που είναι στο 7ο επίπεδο, το πιο χαμηλό, αυτούς που είναι πιο ψηλά στο 1ο ή στο 2ο. Απλώς, αυτοί που είναι πιο πάνω μπορούν να κατεβαίνουν και σε εκείνους που είναι πιο κάτω. Φεύγω. Με το ένα πόδι είμαι εδώ, με το άλλο είμαι πάνω. Αλλά έχω πάει εκεί. Ξέρεις τι ωραία που είναι. Θα δεις μικρά παιδιά που γίνανε άγιοι. Θα δεις μεγάλους ή γέροντες που όλοι χαίρονται μέσα στην πρασινάδα και στα λουλούδια. Τι ωραία που είναι, δεν φαντάζεσαι. Θα ζήσω λίγο ακόμα γιατί ο Θεός μου λέει να φύγω όταν Αυτός θέλει. Πρέπει να τελειώσω ακόμα κάτι.

και θα τελειώσουμε με κάποιες νουθεσίες του γέροντα Αμβρόσιου. «Ο Χριστός είναι εδώ. Γιατί δεν τον πιστεύεις? Πίστεψε και θα πάνε όλα καλά. Μόνο πίστεψε. Περίμενε, μη φοβάσαι. Η χάρη του Θεού σε σκεπάζει. Περίμενε. Συγχωράμε τους ανθρώπους. Δεν μαλώνουμε μαζί τους. Να χαίρεστε. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Να συγχωριέστε. Να προσεύχεστε. Να αγαπάτε το Θεό και την Παναγία όπως και όλους τους Αγίους μας. Να ζητάς αγάπη από τον Κύριο. Μέσα στην αγάπη κρύβονται όλες τις αρετές. Να μην είσαι προσκολλημένος στα γήινα. Να βλέπεις ψηλά τον Παράδεισο και εκείνος θα σε περιμένει. Και να ξέρεις ότι δεν τα καταφέρνουμε μόνοι μας. Η χάρη του Κυρίου θα μας βοηθήσει. Από το στόμα που βγαίνει η προσευχή δεν πρέπει να βγαίνει κατάρα. Ό,τι καλό κάνεις κι αγώνα πνευματικό, τον κρατάς στη χούφτα σου και πας επάνω. Δεν στον παίρνει κανείς. Τίποτα δεν αφήνει ο Θεός απλήρωτο, ούτε το καλό, ούτε το κακό. Και μάλιστα το καλό το πληρώνει πολλαπλάσια. Εμείς δεν εξουθενώνουμε τους ανθρώπους, τους βάζουμε ιόδιο στις πληγές. Παιδί μου, αν μπορούσαμε να δούμε πόσο μας αγαπάει ο Θεός, πόσο καλός είναι ο Θεός, θα τρελαινόμασταν. Παραμονή Χριστουγέννων. Σήμερα γεννιέται ο Χριστός και άλλοι τραγουδάνε και χορεύουν σε τραπέζια και θυσιάζουν το βρέφος. Δεν μπορούμε να είμαστε και με τον Χριστό και με τον πονηρό. Πρέπει να αποφασίσουμε. Τι θέλει ο Κύριος? Αλήθεια, δικαιοσύνη και πίστη. Και αυτά που έχει η καρδιά μας να τα έχουν και τα χείλη μας. Όχι άλλα τα χείλη και άλλα η καρδιά. Αν δείτε άνθρωπο ειλικρινή, με αγάπη και πίστη, φυλάτε του τα πόδια. Να μου τον φέρετε, να σκύψω να του τα φιλήσω κι εγώ. Τον βλέπετε αυτό το πεύκο απέναντι? Δεν φτάνει που δεν καρποφορεί, είναι και καμένος. Αυτό το κούτσιρο είμαι εγώ. Μου έδωσε τόσα χρόνια ο Θεός και τίποτα δεν έκανα. Σύντομα πεθαίνω και δεν είμαι έτοιμος. Αλίμονα από μένα αν δεν μετανοήσω και δεν κλάψω για τις αμαρτίες μου. Εγώ σήκωσα τις αμαρτίες άλλων. Εμένα ποιος θα με σώσει? Ερχόσαστε για τον Αμβρόσιο? Όχι. Για την Παναγία να ερχόσαστε. Και αν αυτή το επιτρέψει θα πάρετε και την ευχή και από μένα. Τον αγαπώ πολύ τον πρόδρομο. Αυτός έδωσε τη ζωή του για τον Χριστό. Εμείς τι κάναμε? Είναι πρώτος προφήτης, πρώτος ευαγγελιστής. Είναι μετά την Παναγία. Έπειτα έρχονται οι Απόστολοι. Εμείς δεν είμαστε ούτε ίσα ίσα την παρανυχίδα του. Χρειάζεται μετάνοια, όπως αυτοί που έδειξαν οι Νενεβίτες, για να αλλάξουν οι βουλές του Κυρίου. Διαφορετικά έρχονται πολλά δεινά στον κόσμο. Να έχεις πίστη δυνατή. Ο Κύριος είναι εδώ, δεν είναι στον ουρανό. Η πίστη δίνει σταθερότητα στη ζωή του ανθρώπου. Ο Κύριος μας σώζει καθημερινά, μας βοηθά. Η ολιγοπιστία είναι αμαρτία. Η γραφή είναι μία και αιώνια και αληθινή. Δεν μπορούμε να παίρνουμε κομμάτια και να τη χρησιμοποιούμε όπως μας βολεύει. Έχουμε κάνει το δικό μας Θεό. Κόβουμε και ράβουμε ό,τι μας συμφέρει. Δεν θα κριθούμε από τις πράξεις μας, αλλά από την προαίρεση και το έλεος του Θεού. Νομίζουμε ότι αυτή η ζωή δεν περνάει. Περνάει πάρα πολύ γρήγορα και σημασία έχει που θα βρεθείς μετά. Αν είσαι μιχός, πόρνος, ψεύτης, κλέφτης, πρόστιχος, δεν θα δεις Θεού πρόσωπο. Ο Θεός δεν μας κατηγορεί επειδή πέφτουμε, αλλά επειδή δεν σηκωνόμαστε. Η ανθρώπινη φύση, βλέπεις, είναι ευόλιστος. Να κάνετε ελεημοσύνη στους γειτόνους και σε όλους που έχουν ανάγκη. Πού είναι η αγάπη όταν δεν κάνουμε ελεημοσύνη? Όταν προσεύχεσαι να ξέρεις ότι είσαι μπροστά στον Χριστό και την Παναγία. Να είσαι ταπεινή και να λες: «Έλα Παναγία μου να με βοηθήσει να διορθωθώ». Η Παναγία θα σε βοηθήσει γιατί είναι εδώ και σε ακούει. Αν εσύ αγαπάς και δεν θέλεις να στεναχωρήσεις τη φυσική σου μάνα, φαντάσου ο Κύριος τη μάνα του. Τι είναι η Παναγία? Η μάνα του δημιουργού του κόσμου. Θα αγαπάς τον Κύριο και την Παναγία. Από αυτούς θα ζητάς και θα σε βοηθούν. Ο Κύριος και η Παναγία είναι εδώ κάτω στη γη, όχι στο θρόνο. Και βοηθούν τα παιδιά τους και όλο τον κόσμο. Η Παναγία έχει το μισό στερέωμα του ουρανού και την υπηρετούν και διατάζει τους αγγέλους. Σε κάποιον που πήγε να πάρει την ευχή του ενώ είχε επισκεφτεί το μοναστήριο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, συνοδεύοντας την Αγία Ζώνη της Παναγίας, έλεγε: «Τι θέλεις παιδί μου την ευχή μου? Εδώ έχουμε ζωντανή την Παναγία μας και δεν τη βλέπετε? Εσείς νομίζετε τώρα ότι θα προσκυνήσετε μόνο τη ζώνη της, αλλά η Παναγία μας είναι ολοζώντανη μπροστά. Τι θέλετε την ευχή μου? Εκεί πηγαίνετε».
Όλα τα κάνουν οι Άγιοι γιατί δίνει ο Κύριος. Ένα πράγμα δεν μπορούν να κάνουν. Τη σωτηρία της ψυχής. Μόνο ο ίδιος μπορεί να σώζει. Όταν ζητάτε τη βοήθεια ενός Αγίου και λέτε «Άγιε μου, βοήθαμε», ο Άγιος την ίδια στιγμή που το ζητάτε είναι δίπλα σας. Δεν σας αφήνει να το καταλάβετε, γιατί θα ερχόσασταν σε έπαρση και μπορεί να του ζητάγατε και χαζά πράγματα. Σας προσφέρει τη βοήθεια όχι άμεσα, αλλά απαλά, σιγά, όπως ο Θεός πλησιάζει τον άνθρωπο, ώστε να μην ανέβει ο εγωισμός σας. Θα δείτε μέρα με τη μέρα ότι αυτό που ζητήσατε λύνεται και έρχεται, αν είναι για το όφελος της ψυχής σας. Ό,τι ζητήσεις από τον Κύριο με την καρδιά σου, θα σου το δώσει και να τον δοξάζεις πάντοτε. Ο Θεός μας δίνει τα προβλήματα για να δυναμώσει η πίστη μας και να έρθουμε κοντά Του. Προσευχές θέλει ο Θεός, δεν θέλει τίποτα άλλο. Θα βλέπεις με την ψυχή σου τον Κύριο, θα γονατίζεις μπροστά Του και θα λες «Κύριε, βοήθησέ με και σώσε με». Να προσεύχεσαι νοερά συνεχώς. Μην ξεχνάς να προσεύχεσαι και για όλο τον κόσμο. Για αυτή τη μικρή προσευχή θα ανταμυφθείς πολύ στον ουρανό. Να προσεύχεσαι το ίδιο και στην Παναγία μας.

Ο Θεός ξέρει τι κάνει με τις αρρώστιες. Αν μας δει και έχουμε κανένα πάθος, μας θέλει μια αρρώστια για το καλό μας. Για δες τον Απόστολο Παύλο, ούτε ψωμί δεν χόρτασε. Λέμε εμείς τώρα ότι υποφέρουμε. Οι Άγιοι τράβηξαν τόσα, να μην παραπονιέστε. Το πιστεύω να το λέτε απαραίτητος πρωί και βράδυ, διότι έτσι ομολογούμε την πίστη μας και ό,τι και να μας συμβεί κατά τη διάρκεια της μέρας ή της νύχτας, θα έχουμε ομολογήσει τον Κύριο. Το Πάτερ ημών να το λέτε αργά, για να το καταλαβαίνετε. Το απόδειπνο είναι ομπρέλα προστασίας, να κάνετε το απόδειπνο και τους χαιρετισμούς, και είναι μεγάλη ευλογία να κάνετε και το πρωί τον όρθρο, η καρδιά σας να βαδίζει σύμφωνα με αυτά που λέτε. Να δεις ένα αυτή που κατεβάζει ο Θεός από τον ουρανό και ακούει την προσευχή σου, όταν δεν νοιάζεσαι για υλικά, αλλά παρακαλάς για σωτηρία ψυχών. Έχεις δει ποτέ το Θεό? Να του το ζητήσεις, να τον δεις, ακούς? Για την προσευχή χρειάζεται να ανεβάσουμε το νου μας πάνω από τα γήινα πράγματα και να σκεφτούμε τι βρίσκεται στον ουρανό. Και τότε θα δούμε πραγματικά αυτόν που έπλασε και τη γη και τον ουρανό. Να έχουμε όλη επίγνωση σε ποιον απευθύνουμε την προσευχή μας, για ποιον ζούμε και τι σκοπό πρέπει να επιτελέσουμε. Να αγαπάμε και να συγχωρούμε τους αμαρτωλούς, όπως και ο Θεός εμάς μας ανέχεται. Όταν ο ιερέας λέει «πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης», είναι η μεγαλύτερη και φοβερότερη στιγμή, γιατί τότε είναι ανοιχτή η ουρανή και για ό,τι παρακαλέσουμε το Θεό εισακουόμαστε. Να προσεύχεστε συνέχεια, να συνηθίζει ο νους. Και αν ακόμα συγχύζεστε εσείς, να λέτε την ευχή. Τι πιο εύκολο πράγμα. Τη λες πάντοτε, εκεί που βαδίζεις, στο λεωφορείο, παντού. Έστω και μηχανικά. Τη συνηθίζει έπειτα ο νους και προχωράς. Στην αρχή ο νους θα είναι στο Λονδίνο, αλλά ύστερα μαζεύεται. Αρκεί να μην σταματάς να τη λες. Πώς θες να σε συγχωρήσει ο Κύριος, ενώ μέσα σου βράζει το καντήλι της μνησικακίας? Τι νομίζεις, πως ο Κύριος δεν βλέπει τι έχεις μέσα στην ψυχή σου? Όταν έχουμε ανοιχτή την καρδιά μας, φεύγουμε από τη σφαίρα του πραγματικού και πάμε στο ουράνιο, εφόσον δεν μας νοιάζει αν μας αγαπάνε και αγαπάμε εμείς τους άλλους. Να φυλάτετε τις εντολές. Αυτή είναι η βάση για να μπούμε στον ουρανό. Δείτε στην κλίμακα του Ιωάννου ότι σιγά σιγά φτάνει ο άνθρωπος στο Θεό. Δεν μπορούμε με ένα σάλτο να αγιάσουμε. Όταν επιδιώκεις το αγαθό, τις αγαθές πράξεις, τις αρετές, τότε θέλεις να τις ξανακάνεις. Σου γίνεται συνήθεια. Πληρώνεσαι ψυχικά. Οι τύποι δεν χρειάζονται στον άνθρωπο. Πρέπει ο καθένας να έχει ριζωμένο βαθιά στην ψυχή και να εφαρμόζει όλες τις αρετές που χρειάζεται να έχει ένας σωστός χριστιανός. Αγάπη, πίστη, δικαιοσύνη, καλοσύνη, ειλικρίνεια. Παραβίαση των εντολών σημαίνει χαστούκι στο πρόσωπο του Χριστού. Λες ψέματα, δίνεις ένα χαστούκι στο Χριστό. Κάνεις μοιχεία, τότε του δίνεις δύο χαστούκια. Να αγαπάτε το Θεό και να έχετε εμπιστοσύνη στο θέλημά Του. Όχι να καταφεύγετε σε έργα και σε πράξη του διαβόλου. Ο δαίμονας δεν γνωρίζει το μέλλον. Σου λέει ότι έχεις κάνει. Η πίστη στο Θεό και η προσευχή σε προφυλάσσουν από όλα τα κακά. Δεν κατακρίνουμε τους άλλους όταν παραβαίνουν τον νόμο του Θεού. Όταν αμαρτάνεις, εξομολογείσαι και προσέχεις πολύ, να μην ξαναπέφτεις συνεχώς τα ίδια. Αυτή είναι η μετάνοια. Χρειάζεται να προσέχουμε πολύ. Ο Θεός δεν δίνει ποτέ μεγάλο χάρισμα σε κανέναν άνθρωπο, αν δεν του δοθεί πρώτα μεγάλος πειρασμός. Ο Θεός θέλει να δει προσπάθεια από τους ανθρώπους, όπως ακριβώς ο δάσκαλος από τους μαθητές του. Είναι καλύτερα στην εποχή μας να ξέρεις λίγους και να μιλάς σε λίγους. Η ζωή μας είναι ένα πέλαγος με μπουνάτσες και φουρτούνες. Πολλές οι θλίψεις και οι πειρασμοί. Μη θέλετε μόνο τη χαρά. Οι Άγιοι πέρασαν από καμίνι. Πας πυρί αληστήσετε. Ο καθένας τα ψηθεί στη φωτιά για να μπει στο παράδεισο. Όταν πας στο φούρνο, ζητάς ψημένο ψωμί και όχι ζυμάρι. Το ίδιο και στον παράδεισο, ανεβαίνει ο ψημένος άνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, σήμερα ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο των εκδόσεων Άθος, Γέρον Αμβρόσιος Λάζαρης, ο πνευματικός της Ιεράς Μονής Δαδίου, του Μιχάλη Λεβέντη, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μας, Αβάντων 32. Χαίρετε!

ο έντυπος λόγος στη διακονία του Λόγου του Θεού. Κείμενα ορθοδοξίας και πρότυπα ορθοπραξίας, ιστορικές μνήμες και κοινωνικός προβληματισμός μέσα από τις σελίδες Ορθοδόξων Χριστιανικών Βιβλίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Χριστίνα Αδάμ.

0: όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79-217.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054.
6: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται, ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησία να έδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου συνεπτοθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστονσαν και εφραθήτωσαν οι επισηπάντες οι ζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισή Κύριε, μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός που σεις. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς καθά περιν πίσαμν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμη ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήν δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχρον κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρόδι, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Σα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθω.

0: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν, εμφανίσεις οκτήσεις, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευστιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία. Χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολίπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη εναντροπήσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου ο συχθεία αφώνου ορώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτος Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγα αρική σας γαστρή,

0: Ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, μεν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

Το προσωπικό ιδεώδες της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία πάντα δείχνει στους πιστούς αυτό το ιδεώδες. Ο σχηματισμός και ο τονισμός του σχεδιαγράμματος στην αγωγή θεωρείται σε όλες τις παιδαγωγίες ως απαραίτητος. Το σχεδιάγραμμα της χριστιανικής αγωγής είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία εξισώνει τη χριστιανική αγωγή με την επαναστατικότητα, αφού ο Χριστός ήταν επαναστάτης. Ήταν ο Χριστός επαναστάτης, αδέλφια? Τούτο το ερώτημα λογικά επιβάλλεται. Είναι ο Χριστός επαναστάτης και κήρυκας της επανάστασης? Εάν επανάσταση σημαίνει το γκρέμισμα και την καταστροφή, τότε θα ήταν ύβρις να ονομάσουμε τον Χριστό επαναστάτη. Εάν η επανάσταση σημαίνει εκδίκηση για την εκδίκηση και αίμα για το αίμα και φωτιά για τη φωτιά, τότε οι επαναστάτες θα μπορούν να ονομάζουν κάθε άνθρωπο στον κόσμο αδελφό τους, αλλά όχι τον Χριστό. Εάν ως επαναστάτη εννοούμε έναν άνθρωπο υπηρέτη των αδυναμιών του και δικαστή του άλλου, έναν άνθρωπο που για να ζεσταθεί είναι ικανός να κάψει όλο τον κόσμο και για να τραφεί είναι ικανός να καταπιεί όλο τον κόσμο, τότε ο Χριστός πράγματι δεν είναι επαναστάτης. Εάν επαναστάτης είναι μόνο οι δολοφόνοι, φανεροί ή αφανείς, και οι επαγγελματίες δημαγωγοί της ανατροπής, τότε μόνο οι άπιστοι θα μπορούσαν να λογαριάσουν το σωτήρα σε αυτή την άπιστη συντροφιά. Κι όμως, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, ο Χριστός ήταν επαναστάτης και κήρυκας της επανάστασης. Η επανάσταση, την οποία ο Χριστός έφερε στον κόσμο, είναι η μέγιστη και η πιο πετυχημένη από όλες τις επαναστάσεις. Ο Χριστός ξεκίνησε την επανάστασή του ανάβοντας τη μικρή φλόγα μέσα στις ψυχές μερικών πιστών. Αυτές οι μικρές φλόγες βαθμιαία αναφλέγονταν και εξαπλώνονταν, ανάβοντας κι άλλες κοντινές μικρές φλόγες, ώσπου τελικά άναψε φωτιά, στην οποία καίγονταν τα ισχυρά βασίλεια των απίστων και από την οποία σηκώνονταν καινούργιες δημιουργίες, πολιτικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές. Θα πει κάποιος ότι ο Χριστός ήταν ενάντια στην εξωτερική επανάσταση, ότι αυτός προσπαθούσε μόνο να εναντιώσει την ανθρώπινη ψυχή στην αδυναμία του εαυτού της και στην αμαρτία της, ώστε με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσει μόνο μία εσωτερική ηθική επανάσταση που φέρει αποκλειστικά ατομικό χαρακτήρα, χωρίς να αγγίζει την κοινωνική ζωή στην ολότητά της. Όμως αυτό θα το πει εκείνος που δεν γνωρίζει την ψυχολογία των επαναστάσεων, ειδικά των επαναστάσεων με θρησκευτική έμπνευση. Σε κάθε τέτοια εξωτερική επανάσταση προηγείται μια εσωτερική μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Η εξωτερική επανάσταση που ο χριστιανισμός έφερε στον κόσμο είναι μόνο η φυσική συνέπεια της εσωτερικής επανάστασης που έσπηρε ο θεμελιωτής του χριστιανισμού στα 3 χρόνια της δημόσιας δράσης του. Ο Χριστός δεν σήκωνε εξεγέρσεις ενάντια στην εξουσία του κράτους με στόχο μια εφήμερη αλλαγή τοπικής σημασίας. Ο Χριστός εργαζόταν για μια επανάσταση που είχε ως στόχο την καθολική παγκόσμια ανατροπή. Ο Χριστός δεν δημαγωγούσε ενάντια στις δυναστείες του Ηρώδη και του Αυγούστου. Αυτή θα ήταν μια μικρή, αντάρτικη δουλειά, αλλά έθετε τα θεμέλια σε ένα πολύ μεγαλύτερο έργο. Πήγε πέρα και βαθύτερα από όλους τους επαναστάτες του κόσμου. Στο δέντρο του κακού δεν κλάδευε κλαριά και δεν καθάριζε τα φύλλα, αλλά έβαζε το τσεκούρι στην ίδια τη ρίζα. Δεν βιαζόταν να δει γρήγορα την επιτυχία του έργου του. Του αρκούσε η πίστη του στην επιτυχία. Ήξερε ότι ο Θεός τον επέλεξε για μάστορα ενός μεγάλου κτίσματος που δεν μπορεί να κτιστεί σε έναν ανθρώπινο αιώνα. Το τελείωμα του οικοδομήματός του, ο Χριστός το προέβλεψε στο τέλος της ιστορίας του κόσμου,
για ένα τέτοιο οικοδόμημα μπορούσε στο λίγο χρόνο της ζωής του να λαξεύσει μόνο μερικές πέτρες. Οι άνθρωποι που ακολούθησαν τον Χριστό ήταν εκείνες οι ζωντανές πέτρες που λάξευε ο μεγάλος μάστορας για την εκκλησία, το οικοδόμημά του. Με επιμέλεια λάξευε και λίαινε ο μάστορας αυτές τις ζωντανές πέτρες, οι οποίες έπρεπε πάλι να λαξεύουν και να λιένουν με τον εαυτό τους άλλες πέτρες.

Επαναστατήστε πρώτα εναντίον του εαυτού σας και ύστερα ενάντια στον κόσμο. Αυτό το μήνυμα θα μπορούσε να βγει από το κύριο κήρυγμα του Χριστού. Τούτο ήταν το εργαλείο για λάξευμα και για λίανση. Ο κόσμος είναι ανάλατος και άγευστος. Λες εσύ, φίλε μου, και 100 φορές μου το επαναλαμβάνεις πως ο κόσμος είναι ανάλατος, και 100 φορές εξεγείρεσαι ενάντια σε αυτόν τον ανάλατο κόσμο και καμαρώνεις με την ονομασία του Επαναστάτη και απειλείς να ανατρέψεις τον κόσμο. Ξεκίνα από την αρχή, όχι από το τέλος, και θα σε πιστέψω, φίλε μου. Εξεγέρσου πρώτα ενάντια στον εαυτό σου, ενάντια στη δική σου έλλειψη αλατιού. Οι άνθρωποι είναι σκοταδιστές και μοιχοί και δολοφόνοι, λες εσύ, φίλε μου. Και 100 φορές εξεγείρεσαι ενάντια στις αμαρτίες των άλλων ανθρώπων. Όμως εξεγέρσου πρώτα ενάντια στον εαυτό σου, για να μπορείς μετά με περισσότερη δύναμη και με περισσότερο δίκιο να εξεγείρεσαι ενάντια στους άλλους και για να μπορέσω κι εγώ να πιστέψω στην επιτυχία της επανάστασής σου. Τούτη ήταν η μέθοδος του Χριστού. Μέσω της επανάστασης προς την επανάσταση. Πρώτα η επανάσταση ενάντια στο κακό μέσα μου και ύστερα η επανάσταση ενάντια στο κακό έξω από εσένα. Ο μαθητής του Χριστού έπρεπε να αντέξει μια αμήλικτη κριτική από το δάσκαλό του. Ο Χριστός δεν παρακαλούσε κανένα να τον ακολουθήσει, αλλά εκείνον που εκούσια ξεκινούσε πίσω του, του έβαζε μια δύσκολη δοκιμασία. Όποιος άντεχε τούτη τη δοκιμασία της εσωτερικής επανάστασης, στην οποία ο Χριστός τον κατεύθυνε, τούτος κιόλας κέρδιζε το δικαίωμα να εξεγείρεται απέναντι στους άλλους. Πρέπει να κερδίσουμε το δικαίωμα να εξεγειρόμαστε ενάντια στο κακό των άλλων ανθρώπων. Τούτο είναι το νόημα της σκέψης του Χριστού. Τούτο το δικαίωμα ο άνθρωπος δεν το κερδίζει με κάποιο πτυχίο και κάποια γνώση, αλλά με μια εσωτερική κοπιαστική εξέταση που δίδεται μπροστά στον Θεό και μπροστά στη συνείδησή μας. Μέχρι το θάνατο του διδασκάλου τους, οι μαθητές του Χριστού δεν είχαν περάσει μέσα από αυτή την κοπιαστική εξέταση της εσωτερικής επανάστασης. Όταν δικαζόταν ο Χριστός, οι μεν τον εγκατέλειψαν, οι δε τον απαρνήθηκαν, ανοιχτά. Δεν ήταν ακόμη όριμοι. Αν και οι μαθητές ήταν νέοι και κάποιοι μεταξύ τους νεότατοι, οι ψυχές τους ήταν μόνο επιφανειακά κυματισμένες με την επαναστατική παιδαγωγική του Χριστού. Η τραγωδία του Γολγοθά με τα γεγονότα που ακολούθησαν βάθινε και ολοκλήρωσε την εσωτερική ψυχική επανάσταση των Αποστόλων. Ο Χριστός περικυκλώθηκε από νέους, ενδιαφέροντες ανθρώπους. Όμως πολύ περισσότερο αγαπούσε τα παιδιά. «Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα», έλεγε. «Αυτόν είναι το βασίλειο των ουρανών». Ο Ινδός μοναχός Βούδας μάζευε γύρω του γέρους, στους οποίους μπορούσε πιο εύκολα να εγχέει το μίσος προς τη ζωή. Ο Χριστός αντίθετα χαιρόταν με τα παιδιά, σε αυτούς τους εκπροσώπους και πρωτοπόρους της μέλουσας ζωής. Επάνω στα παιδιά θα μπορούσε ιδανικά να εφαρμοστεί η επαναστατική του παιδαγωγική. Και ο δικός μας αιώνας θα έπρεπε να αφήσει τα παιδιά του να πλησιάσουν τον Χριστό. Αυτός ο αιώνας μας, του ραδιοτηλεγραφήματος και των αεροπλάνων, δεν θα έχανε τίποτα. Αντίθετα, πολλά, πάρα πολλά θα έπαιρνε, εάν τα παιδιά του προσέγγιζαν τον Χριστό για ευλογία. Ο πολιτισμός της τεχνολογίας του καιρού μας, εξίσου χρήσιμος και βλαβερός, δεν σμίκρινε το κακό στον κόσμο, αλλά σμίκρινε στους ανθρώπους
τη δύναμη να εξεγείρονται ενάντια στο κακό. Ενάντια στο κακό, οι άνθρωποι εξεγείρονται ή από εγωιστικές ή από θρησκευτικές αιτίες. Η επανάσταση από τον εγωισμό των ατόμων ή της μάζας είναι σκληρή και ολιγόχρονη. Όμως η επανάσταση βασισμένη στην πίστη είναι ανθρωπιστική και μακρόχρονη. Ο δικός μας καιρός, ο καιρός του τεχνικού πολιτισμού, ακριβώς επειδή είναι μονόπλευρα πλούσιος, μόνο από την πλευρά της τεχνολογίας, χρειάζεται πιο πολύ από οποιονδήποτε άλλο καιρό μια επανάσταση των ανθρώπων βασισμένη στην πίστη. Όχι ένας άνθρωπος, αλλά μια ολόκληρη γενιά πρέπει να είναι έτοιμη για μια τέτοια επανάσταση εναντίον του κακού. Γι' αυτό, αφήστε αδέλφια τα παιδιά να πλησιάσουν τον Χριστό, να ποτιστούν με το πνεύμα του Χριστού, με το πνεύμα της πιο μεγαλειώδους και κάλλιστης επανάστασης ενάντια στο κακό. Κάντε τα παιδιά σας να επαναστατήσουν εναντίον του κακού και παιδαγωγήστε τα. Όλοι θέλετε παιδιά με ανατροφή. Λίγοι όμως από εσάς τα παιδαγωγείτε, γιατί λίγοι καταλαβαίνετε τι είδους πνεύμα χρειάζεται αυτός ο καιρός. Είναι κορεσμένος αυτός ο καιρός με το πνεύμα της τεχνικής, με το πνεύμα της εγωιστικής επανάστασης, με το πνεύμα του χλιαρού ανθρωπισμού, των ημίμετρων και της μυστικής συμφωνίας με το κακό. Ένα καινούριο πνεύμα χρειάζεται. Πνεύμα θαραλέας επανάστασης εναντίον του κακού, εμπνευσμένης με το πνεύμα του Θεού.

Αυτό το νέο πνεύμα πρέπει να εισαχθεί στη διαπαιδαγώγηση για να φρεσκαριστεί ο κόσμος και να υποβιβαστεί το κακό. Αυτό το νέο πνεύμα πρέπει να εγκατασταθεί στα σπίτια και στα σχολεία για να διωχθούν όλα τα ακάθαρτα πνεύματα με τα οποία η νεολαία μας ποτίζεται στον καιρό μας. Κάθε νεογέννητο παιδί πρέπει να θεωρηθεί ως νεογέννητο στρατιώτης ενάντια στο κακό. Στην κούνια κοίταται ένα ασυνείδητο μικρό πλάσμα, μια ατελής φιγούρα με μερικές γραμμές απ' όλα. Χρειάζονται χρόνια και χρόνια μέχρι αυτή η φιγούρα να πάρει μια ιδιαίτερη μορφή, ψυχική και σωματική. Όμως παρατηρώντας την κούνια τούτο το μικρό, αβοήθητο πλάσμα, ποιος θα μπορούσε να πει κάτι περί του μέλλοντός του, περί αυτού του ενίγματος? Όλοι εμείς. Όλοι εμείς θα μπορούσαμε πάνω από τούτη και πάνω από κάθε κούνια να εκφράσουμε ένα δίλημα. Νεογνώ, θα είσαι ή υπηρέτης του κακού ή αφέντης του κακού. Μόνον αυτό. Πόσα παιδιά στον κόσμο διαπαιδαγωγήθηκαν για υπηρέτες του κακού με την εύνοια των γονέων? Τα πιο πολλά είναι τέτοια παιδιά. Η γονική εύνοια συνήθως είναι γλυκό φαρμάκι που δηλητηριάζει τα παιδιά. Η γονική εύνοια είναι κουρτίνα που κρύβει και καλλιεργεί τις αδυναμίες του παιδιού. Αυτό το πλάσμα έχει γεννηθεί για ευτυχία και απόλαυση. Αυτό το πλάσμα πρέπει όλος ο κόσμος να το εξυπηρετεί. Αυτά είναι τα λόγια της γονικής εύνοιας, λόγια πλάνης. Αυτά τα λόγια δημιούργησαν κάτω από πολλές στέγες ένα μικρό δικτάτορα και μεγάλο εγωιστή. Ο μικρός δικτάτορας διατάζει και τον πατέρα και τη μητέρα. Η δύναμή του βρίσκεται στην αδυναμία του που οι γονείς σέβονται. Όταν κλαίει, όταν λοιπόν φαίνεται ο πιο αδύναμος, ο μικρός δικτάτορας είναι ο πιο δυνατός. Σε μια του κραυγή με κλάματα, όλο το σπίτι πρέπει να στρατευτεί. Στα παράπονά του τον κολακεύουν. Στα ψέματά του είναι ανεκτικοί. Τα λόγια του τα εκτιμούν και τα εξιστορούν στους καλεσμένους και έτσι του αυξάνουν τη ματαιοδοξία. Ο εγωισμός του δεν γνωρίζει όρια. Μπορεί ο πατέρας να είναι μεγάλος δημοκράτης που να μάχεται ενάντια στα δικτατορικά καθεστώτα στον κόσμο. Όμως μόλις τούτος ο μεγάλος δημοκράτης περάσει το κατώφλι του σπιτιού, σκύβει το κεφάλι μπροστά στο μικρό δικτάτορα του σπιτιού του. Ίσως η μητέρα επιστρέφει κουρασμένη σπίτι από κάποια συγκέντρωση, όπου φλογερά αντιπροσώπευε την ισότητα των γυναικών με τους άντρες, αλλά αυτό ήταν επιτρεπτό μόνο εκτός του σπιτιού. Μπαίνοντας στην οικία της, η μητέρα αφήνει το λιμπεραλισμό της έξω από την πόρτα, για να τον ξαναπάρει μαζί της όταν ξεκινήσει για την αγορά. Δεν τον βάζει μέσα στο σπίτι, γιατί εκεί κυριαρχεί μόνο μία βούληση, η βούληση του μικρού Φαραώ. Ο μικρός δικτάτορας κατάφερε να τσακωθούν οι γονείς με όλους τους γείτονες. Οι γείτονες είχαν παράπονα για πολλές συμπεριφορές του μικρού. Οι γονείς αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι που κατηγορούν το παιδί τους. Το πιο καλό, το πιο έξυπνο, το πιο ευγενικό από όλα τα παιδιά στον κόσμο. Ο μικρός δικτάτορας μίλησε στους γονείς του και τους τύφλωσε για δική του και για δική τους κακή τύχη.

Ξέρω μια μητέρα. Την είδα με το μικρό της γιο στο σπίτι ενός φίλου. «Σε ποιο σχολείο πηγαίνεις, μικρέ?» τον ρώτησα. Αυτός τελείωσε τρεις τάξεις του δημοτικού στο σπίτι. «Πώς στο σπίτι? Γιατί στο σπίτι?» ρώτησα παρακάτω. Η απάντηση. «Εμείς του πήραμε κατοίκον διδάσκαλο. Ξέρετε, δεν μας αρέσει να τον αφήνουμε εκτός του σπιτιού, να αναμειγνύεται με άλλα παιδιά, επειδή τα άλλα παιδιά είναι σήμερα, όπως γνωρίζετε, αγενή, χωρίς διαγωγή, πολύ ζωηρά. Γράφουν με κάρβουνα στους τοίχους, πετάνε πετραδάκια στα παράθυρα. Κακό, κακό.» Παραξενεύτηκα με τέτοιους λόγους. Είπα, «Κυρία μου, το παιδί πρέπει να γνωρίσει και το κακό. Ο γιος σας, όταν μεγαλώσει, θα ζήσει σε αυτόν τον κακό κόσμο και όχι στην Εδέμ. Δεν θα μπορείτε παντοτινά να τον απομονώνετε από τη συνάντηση με το κακό.» Όσο μιλούσα, ο μικρός με κοίταζε θυμωμένα και τραβούσε τη μητέρα του από το μανίκι. Η μητέρα στρεφόταν με φόβο σε εκείνον και τον χάιδευε με το χέρι. Συνέχισα. «Αφήστε τον, κυρία, ελεύθερο σε αυτόν τον κόσμο. Παρακολουθήστε τον μόνο από μακριά και να τον βοηθάτε ώστε να μπορέσει να προσανατολίζεται στο μπέρδεμα ανάμεσα στο καλό και το κακό. Αφήστε τον να δει το κακό, να το αισθανθεί, να το υπομείνει, ιδιαίτερα να το υπομείνει. Κατευθύνατε τον μόνο να διακρίνει το κακό από το καλό και να εξεγείρεται ενάντια στο κακό μέσα του και γύρω του.» Ξαφνικά ο μικρός φώναξε στη μητέρα νευρικά. «Σήκω που σου λέω!» Η ντροπιασμένη μητέρα αναπήδησε από την καρέκλα, χάιδεψε το παιδί στο κεφάλι και άρχισε να ετοιμάζεται για να φύγουν, λέγοντας μέσα από τα δόντια, «Ο γιος μου είναι καλός.» Κι εγώ με θλίψη σκέφτηκα μέσα μου. Και τούτος είναι μικρός δικτάτορας, ένας μεταξύ πολυάριθμων στο Βελιγράδι. Μαντεύω περιμένοντας το μέλλον όλων τούτων των μικρών δικτατόρων που θα εξελιχθούν σε μεγάλους εγωιστές. Στην επαφή τους με τους ανθρώπους, πρώτα θα δέχονται το ένα χτύπημα μετά το άλλο και τη μία απογοήτευση μετά την άλλη. Ύστερα θα γίνουν οι πιο αυθάδεις κριτικοί των ξένων αδυναμιών και οι πιο σκοτεινοί απεσιόδοξοι. Και στο τέλος θα είναι οι υπηρέτες και των δικών τους αδυναμιών και των αδυναμιών των άλλων, άξιοι περιφρόνησης, κόλακες και αχρίοι. Τέτοιοι μικροί δικτάτορες, τέτοιοι γελοίοι τύποι παιδιών, πιο σπάνια θα συναντιούνται στα χωριά παρά στις πόλεις. Το χωριό ακόμα μας προσφέρει τους καλύτερους ανθρώπους στη χώρα. Τα αποκαλούμενα τάχα δυσιδαίμονα χωριά πέταξαν τα είδωλα από τα σπίτια τους πριν από τις ορθόδοξες πόλεις. Ο καθένας από σας θα αισθανόταν ντροπή εάν μάθαινε πόσα από τα σπίτια των πιο πλουσίων και αριστοκρατικών μας ανθρώπων δεν κατάφεραν να δώσουν αγωγή στα παιδιά τους. Ένας πατέρας έχει τρεις ιδιωτικούς δασκάλους για το γιο του. Ο καθένας πληρώνεται για ιδιαίτερο σχολικό μάθημα και κανένας για την αγωγή του. Και ο πατέρας καμαρώνει για τους άριστους βαθμούς του γιου του. Εγώ μίλησα με τον νεαρό. Είναι ιδιαίτερα ματαιόδοξος για τις σχολικές του επιδόσεις. Κατά τα άλλα, ποτέ δεν μπαίνει στη συζήτηση, ούτε ευχάριστα ακούει τη συζήτηση περί κακού και καλού στον κόσμο. Και δεν είναι καθόλου μαθημένος να εξεγείρεται εναντίον του κακού. Όταν του μιλάτε γι' αυτό, σας κοιτά απλανώς και ανέκφραστα, σαν το πρόβατο όταν του ψιθυρίζεται στο αυτί κάτι σχετικό με το φρέσκο και ξερό τριφύλι. Είμαι πεπισμένος ότι τούτος ο νεαρός θα είναι πολύ δυστυχισμένος και πολύ άσχημος άνθρωπος. Παρόλα τα πενέματα που μεταφέρουν στους γύρω του ανθρώπους οι γονείς του και οι δάσκαλοί του. Τον κολακεύουν και αυτός κολακεύει τον εαυτό του και αυτό τον σκοτώνει. Επισκέπτεται και την εκκλησία. Όμως γιατί? Διότι φαντάζεται ότι ακόμα και η εκκλησία τον κολακεύει. Δεν ξέρει ότι η εκκλησία για αυτόν έχει μόνο μομφή και λύπη. Τούτο δεν το ξέρουν ούτε οι γονείς του. Η εκκλησία, αδέλφια,
έχει μόνο μομφή και λύπη για όλους εκείνους που δεν είναι μαθημένοι να εξεγείρονται εναντίον του κακού. Κανένα όφελος δεν έχει η Εκκλησία από εκείνους που την αγαπούν, ενώ δεν μισούν το κακό. Κανένα όφελος δεν έχει η Εκκλησία από εκείνους που κάθε Κυριακή ανάβουν μεγάλα κεριά, ενώ ποτέ μέχρι τώρα δεν τιμώρησαν κάποια αμαρτία τους ή δεν συγχώρησαν τους άλλους. Καμία χαρά δεν αισθάνεται η Εκκλησία όταν εμφανίζονται στις πρώτες σειρές μπροστά από τους υπολείπους πιστούς και ψέλνουν το χερουβικό και διαβάζουν το σύμβολο της πίστεως, εκείνοι που μόνο τα πόδια τους τους κρατούν στην Εκκλησία, ενώ η σκέψη τους βρίσκονται στο χρηματιστήριο. Υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι κάνουν τιμή στην Εκκλησία επειδή την επισκέπτονται. Κάποιοι από αυτούς έχουν το εξής σκεπτικό. Κοίτα, εγώ, άνθρωπος του 20ου αιώνα, υψηλός υπάλληλος, ντυμένος με κοστούμι και γραβάτα, με γνώσεις φυσικής και βιολογίας, αντί να πάω στο καφενείο ή στο θέατρο, έκανα την τιμή στην Εκκλησία και την επισκέφτηκα. Για τέτοιους ανθρώπους, η Εκκλησία έχει μόνο μομφή και ίκτο.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Αρκαδίας. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Άνοιξε η εφαρμογή TransPay για την δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή, μετά την ανάλυση που κάναμε του Τρισάγιου ύμνου, ο οποίος μας εισάγει σιγά σιγά στα αναγνώσματα, μπήκαμε στα ίδια τα αναγνώσματα. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα αναγνώσματα, το αποστολικό και το ευαγγελικό, κυρίως όμως για το ευαγγελικό θα μιλήσω σήμερα, ζητάμε ένα ιδιαίτερο φως. Για να κατανοήσουμε την ευαγγελική αλήθεια, να φωτιστεί ο νους μας και η καρδιά μας, η διάνοιά μας, να φωτιστεί από μια δύναμη που είναι έξω από τον κόσμο αυτό. Αλλιώς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το λόγο του Ευαγγελίου. Δεν φτάνει το συναίσθημα, η καρδιακή λατρεία δηλαδή. Δεν φτάνει η λογική, η νοερά, η νοητική λατρεία. Χρειάζεται μια δύναμη να έρθει απ' έξω για να μας φωτίσει. Η ευχή που αναγνώστηκε ο ιερέας είναι εξαιρετική. «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της σεις θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν». Για να τα κατανοήσω τα αναγνώσματα θέλω ένα φως που θα έρθει από έξω, δηλαδή το φως του Αγίου Πνεύματος, το οποίο και την καρδιά θα ενισχύσει και το νου θα ενισχύσει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα κατανοήσω. Μάλιστα η ευχή συνεχίζει και λέει «Ένθες ημίν και των μακαρίων σου εντολών φόβων ή να τας σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν πάντα τα προσεβαρέστησιν την συν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρ ή ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών». Εσύ φωτίζεις και τις ψυχές μας και τα σώματάς μας. Επομένως, αυτή η κατανόηση που θα έρθει με το φως του Αγίου Πνεύματος έχει ένα αποτέλεσμα. Το φωτισμό των ψυχών και των σωμάτων, ή για να το πω αλλιώς, τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσω να ακολουθήσω τις εντολές του Κυρίου. Αμέσως μετά ο διάκονος που θα αναγνώσει την ευαγγελική περικοπή ζητάει την ευλογία από τον ιερέα. Δεν ακούμε την μυστική ευχή του ιερέα, αλλά είναι ενδιαφέρουσα. Λέει ο διάκονος «Ευλόγησον δέσποτα τον ευαγγελιστή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Τάδε». Ο ιερεύς τον σφραγίζει, τον ευλογεί δηλαδή τον διάκονο και λέει «Ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Τάδε δώει σειρήμα το ευαγγελιζομένο δυνάμει πολύ εις εκπλήρωση του Ευαγγελίου του αγαπητού Υιού αυτού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού». Δηλαδή το Ευαγγέλιο που θα μας διαβάσει ο διάκονος δεν θα το διαβάσει ως ένα οποιοδήποτε κείμενο, θα το διαβάσει ως λόγο του Θεού. Και θα το διαβάσει ως λόγο του Θεού επειδή θα έχει την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος. Ο λαός εκείνη την ώρα ψέλνει το «Αλληλούια», την δοξολογική αυτή αμετάφραστη λέξη. Καταλαβαίνουμε περίπου τι λέει αυτή η λέξη, αλλά δεν μπορούμε να την μεταφράσουμε. Μάλιστα οι εβδομήκοντα την άφησαν έτσι στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, αμετάφραστη. Είναι αρχαία αραμαϊκή λέξη, σημαίνει ασφαλώς δοξολογία. Αυτά τα λάμδα που έχει παραπέμπουν στο όνομα Θεός, Ελοχήμ, Ελοή. Είναι μια ανάμιξη της ρίζας του ονόματος του Θεού μαζί με μια κραυγή χαράς του ανθρώπου. Δοξολογούμε λοιπόν τον Κύριο και τώρα ο ιερέας πάλι, ενώ προηγουμένως ο διάκονος είχε πει για τη σοφία που εμπεριέχει και υποκρύπτει το ευαγγελικό ανάγνωσμα, αναλαμβάνει ο ιερέας λοιπόν την ευθύνη να μας υπογραμμίσει ότι εδώ πρόκειται για σοφία, ενυπόστατη σοφία, τη σοφία του Υιού και Λόγου του Θεού.
θα ακούσουμε με έναν τρόπο που είναι συγχρόνως μετοχή, κλήση σε μετοχή. Θα μεθέξουμε στο ανάγνωσμα, για αυτό λέγεται σοφία. Και θα μας πει να προσέξουμε, πρόσχομεν. Σοφία. Ορθή, σηκωθείτε. Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Και ο διάκονος λέει, σας διαβάζω το Ευαγγέλιο του Τάδε. Εκ του κατά Μάρκων Αγίου Ευαγγελίου κλπ. Και στα συνεχή κείμενα των Ευαγγελίων, τους κώδικες που έχουμε ως συνεχή κείμενα, αλλά και στις περικοπές, πάντα ο τίτλος είναι κατά Μάρκων, κατά Ματθαίο, κατά Λουκάν. Δεν είναι ο τίτλος Ευαγγέλιο του Μάρκου, του Ματθαίου ή του Λουκά, όπως παραδείγματος χάρη είναι στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Τα Ευαγγέλια είναι κατά, δηλαδή κατά την παράδοση. Επικεφαλής της ομάδας που κατέγραψε αυτή την παράδοση είναι ο Μάρκος, ο Ματθαίος, ο Λουκάς, ο Ιωάννης. Υπάρχουν παραδόσεις και έχουμε τρεις εκδόσεις αυτής της παραδόσεως στα τρία πρώτα Ευαγγέλια, του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά. Κατά τρεις τρόπους αυτή η παράδοση ανοίγεται στην ιστορία. Και κατά έναν εντελώς διαφοροποιημένο τρόπο αυτή η παράδοση δεν ανοίγεται απλώς, αλλά μυσταγωγείται μέσα στην ιστορία όταν πρόκειται για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Λοιπόν, μας καλεί ο ιερέας να προσέξουμε, πρόσχομεν, και ο διάκονος αναγυνώσκει την Ευαγγελική περικοπή της ημέρας. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο ιερέας ευλογεί το διάκονο λέγοντας «Ειρήνη σε σένα που ευαγγελίστηκες». Και ο λαός απαντάει «Δόξα σε σένα, Κύριε, δόξαση, Κύριε, δόξαση».

Αμέσως μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ακολουθεί το κήρυγμα. Θα σταθώ λίγο σε αυτό το σημείο. Σε παλαιές χειρόγραφες λειτουργικές φυλάδες αναγράφεται η λέξη κήρυγμα. Όχι ομιλία, κήρυγμα. Σε νεότερες έντυπες φυλάδες υπάρχει και η λέξη ομιλία, αλλά με τη σημασία του κηρύγματος. Ασφαλώς το Ευαγγέλιο είναι κήρυγμα, αλλά μετά το Ευαγγέλιο ακολουθεί επίσης κήρυγμα. Θέλω να σας θυμίσω ότι το κηρύττην είναι ένα συγκεκριμένο είχε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο στη ζωή της Εκκλησίας απαρχής. Σήμαινε και θα έπρεπε να σημαίνει την αναγγελία του σωτηριού της Εκκλησίας απαρχής. Σήμαινε και θα έπρεπε να σημαίνει την αναγγελία του σωτηριώδους γεγονότος

που άκουσαν και που ψηλάφισαν, δηλαδή τον Αναστάντα Κύριο. Σύμφωνα με την επιταγή του Ιησού πριν την ανάληψή του, οι Απόστολοι έπρεπε να πορευθούν σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Το κηρύσιν λοιπόν, το κήρυγμα, ήταν ταυτόσιμο με το ευαγγελίζεσθε, με το Ευαγγέλιο. Τελικά είναι η ομολογία πίστεως. Ως ομολογία πίστεως συνδέθηκε με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δηλαδή το καλό άγγελμα της ελεύσεως της Βασιλείας του Θεού. Είχε προηγηθεί το κήρυγμα των προφητών και το κήρυγμα του προδρόμου που προαναγγέλει την έλευση αυτής της Βασιλείας. Το δεύτερο μάλιστα του προδρόμου με ιδιαίτερο τονισμό της εγκύτητας αυτής της ελεύσεως. Η σύνδεση κηρύγματος και βασιλείας, βασιλείας των ουρανών, ή καλύτερα η αναφορά του κηρύγματος στη βασιλεία των ουρανών, εντάσσει το κήρυγμα σε αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο. Το κήρυγμα λειτουργεί όταν και όπου εικονολογείται η βασιλεία. Είναι χαρακτηριστική και θεμελιώδης, νομίζω, μια σχετική αναφορά του Αγίου Ιγνατίου, που λέει, από το δεύτερο αιώνα, που λέει ότι εγώ πέπιθα, είμαι πεπισμένος, πιστεύω, εις ημάς εν Κυρίω, ότι ουδέν άλλο φρονήσετε, δεν πρέπει τίποτα άλλο να έχετε στο νου σας, τίποτα άλλο από τι, ότι μία είναι η σάρξ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ένα το αίμα που εκχύθηκε για χάρη μας, ένας ο άρτος που προσφέρεται σε όλους, ένα το ποτήριο που διανέμεται σε όλους, ένα το θυσιαστήριο σε όλη την Εκκλησία, ένας ο Επίσκοπος μαζί με τους πρεσβυτέρους του και τους διακόνους του, επειδή ένας είναι ο αγέννητος Θεός Πατήρ και ένας είναι ο μονογενής Υιός, Θεός Λόγος και Άνθρωπος, και ένας είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, για όλα αυτά ένα είναι και το κήρυγμα. Ένα το κήρυγμα και η πίστη μία και το βάπτισμα ένα και μία η Εκκλησία που ίδρυσαν οι Άγιοι Απόστολοι από περάτων έως περάτων. Μάλιστα, μερικές δεκαετίες νωρίτερα από τον Άγιο Ιγνάτιο, ο Άγιος Ιουστίνος στην πρώτη απολογία του περιγράφει τη διάταξη μιας θείας λειτουργίας των αρχών του 2ου αιώνα. Μας λέει εκεί: «Και κατά την ημέρα της Κυριακής όλοι από τις πόλεις και από τους αγρούς μαζευόμαστε μαζί». Και μετά, με τη συνέλευση αυτή, γινόμαστε ένα. Και εκεί τα απομνημονεύματα των Αποστόλων ή τα συγγράμματα των προφητών αναγινώσκονται όσο χρειάζεται. Έπειτα, όταν πάυσει ο αναγνώστης ή ο προεστός, τότε ο επικεφαλής της κοινότητας διαλόγου την νουθεσίαν και πρόκληση της των καλών τούτων μιμήσεως ποιείται. Δηλαδή αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο καλούμαστε να μιμηθούμε ό,τι μας έχουν πει τα κείμενα. Δηλαδή το κήρυγμα ήταν ερμηνεία αυτού που ακούστηκε. Έπειτα, μετά το κήρυγμα, μας λέει ο Άγιος Ιουστίνος, σηκωνόμαστε όλοι και κάνουμε και αναπέμπουμε ευχές. Και όταν παύσουμε τις ευχές, προσφέρεται ο άρτος και ο ίνος. Γίνεται δηλαδή η Θεία Ευχαριστία μετά το κήρυγμα. Από την Αποστολική δηλαδή εποχή μέχρι πρόσφατα, μέχρι δηλαδή την εμφάνιση της εκτροπής που αρχίζει να μεταποιεί την Εκκλησία σε θρησκεία, το κήρυγμα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της Θείας Λειτουργίας και η Θεία Λειτουργία είναι προετοιμασία και ψηλάφιση της Βασιλείας του Θεού και μόνον αυτό.

Η Εκκλησία ενέταξε το κήρυγμα σε συγκεκριμένη θέση και με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το τονίζω αυτό. Η θέση είναι αμέσως μετά τα αγιογραφικά αναγνώσματα, δηλαδή στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας που χαρακτηρίζεται ως λειτουργία του Λόγου, ως διδασκαλία δηλαδή. Περιεχόμενο του κηρύγματος είναι ο σχολιασμός του Ευαγγελίου, δηλαδή ο υπομνηματισμός της Βασιλείας του Θεού.

0: Στο σημείο αυτό θέλω να υπενθυμίσω ότι το Κυριακοδρόμιο της Εκκλησίας, δηλαδή το βιβλίο που μας λέει ποιες περικοπές διαβάζονται κατά τις Κυριακές, περιέχει 52 ευαγγελικές περικοπές που αρχίζουν από την Κυριακή των Αγίων Πάντων και τελειώνουν πριν την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου. Και περιέχει επίσης και 20 ευαγγελικές περικοπές που αρχίζουν την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνουν την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Υπάρχουν και 5 ευαγγελικές περικοπές που αναφέρονται στα Χριστούγεννα, στα Φώτα, στην Κυριακή των Προπατώρων, δηλαδή Κυριακές προ και μετά τα Χριστούγεννα, Κυριακές προ και μετά τα Φώτα. Πρόκειται δηλαδή για 57 ευαγγελικές περικοπές όλου του έτους. Θα μου πείτε, οι Κυριακές είναι 52. Ναι. Κάποιες όμως παραλείπονται γιατί έχουμε την κινητή περίοδο των εορτών που πάει μπρος και πίσω. Όλες, και υπογραμμίζω τη λέξη όλες, οι περικοπές αυτές αναφέρονται στη Βασιλεία των Ουρανών. Είτε προαναγγέλλοντάς την, παραδείγματος χάρη, ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών, μας λέει μια παραβολή, είτε περιγράφοντάς την, είτε εικονολογώντας την. Κέντρο και άξονας είναι ο Ιησούς Χριστός, που συνεχώς υπενθυμίζει και διακηρύσει αυτό που οι προφήτες προανήγγυλα. Οι προφήτες λοιπόν είδαν, οι Απόστολοι εδίδαξαν, η Εκκλησία παρέλαβε, οι διδάσκαλοι εδογμάτισαν. Με τα θαύματά του μας δείχνει τη δυνατότητα υπάρξεως ενός κόσμου χωρίς ασθένεια, χωρίς φθορά, χωρίς θάνατο. Με τις παραβολές του σκιαγραφεί στοιχεία της πορείας προς τη μέλουσα κατάσταση ή και αυτού του μέλλοντος αιώνος. Με τη διδασκαλία του καλεί σε συγκεκριμένη οδηπορία και νέο τρόπο βιωτής. Με όλα αυτά, και κυρίως με το πάθος και την Ανάσταση, μας παρουσιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών. Το κήρυγμα λοιπόν είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Ευαγγέλιο. Συνεχίζει και υπομνηματίζει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το δικό του περιεχόμενο είναι ίδιο με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το περιεχόμενο και των δύο, Ευαγγελίου και κηρύγματος, είναι περιγραφή και σχολιασμός της Βασιλείας των Ουρανών. Άλλωστε, το έχουμε πει ήδη, με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας αυτό εξαγγέλλεται. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι στις μέρες μας το κήρυγμα έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Σημαίνει ασφαλώς την αναγγελία του γεγονότος σωτηρίας, αλλά επίσης σημαίνει σήμερα πια παρένεση ή διδασκαλία. Ενώ δηλαδή παλαιότερα τα δύο τελευταία διακρίνονταν από το κήρυγμα και χαρακτηρίζονταν με αυτοτελείς ομότιτλες ονομασίες ή αποτελούσαν το περιεχόμενο μιας ομιλίας, σήμερα χαρακτηρίζουν κυρίως το περιεχόμενο του κηρύγματος, με έμφαση μάλιστα σε αυτό που ονομάζουμε ηθικό ή κοινωνικό κήρυγμα. Και όμως, σε όλη τη λεγόμενη πατερική περίοδο, η ομιλία διακρινόταν από το κήρυγμα. Όποτε λεγόταν και γινόταν εκτός Θείας Λειτουργίας η ομιλία, είτε μετά τη Θεία Λειτουργία, είτε το εσπέρας, όποτε λεγόταν και εσπερινή ομιλία, διαφοροποιόταν από το περιεχόμενο του κηρύγματος. Όλες οι ομιλίες των πατέρων, είτε για ερμηνείες της Αγίας Γραφής επρόκειτο, είτε για ανάπτυξη κοινωνικών θεμάτων, είτε για σχολιασμό επίκαιρων καταστάσεων, είτε για κατηχητική διδασκαλία, γίνονταν συνήθως σε εσπερινές συγκεντρώσεις. Επαναλαμβάνω ότι το κήρυγμα με περιεχόμενο τη Βασιλεία του Θεού ήταν μέρος της Θείας Λειτουργίας και γινόταν πάντοτε μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σήμερα η υπόμνηση αυτή, αυτά που παραπάνω σας είπα, πολύ περισσότερο η καταγγελία ότι η μετάθεση του κηρύγματος στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, σε αυτό που ονομάζουμε λειτουργία του μυστηρίου ή μυσταγωγία, είναι εκτροπή ή και αίρεση, μοιάζει λίγο αφελής. Όχι τόσο οι ιερείς ή οι θεολόγοι, όσο οι επίσκοποι που είναι κύριοι υπεύθυνοι της διαφύλαξης του ήθους της Εκκλησίας, δείχνουν να αντιλαμβάνονται μερικές φορές τη Θεία Λειτουργία ως θρησκευτική εκδήλωση και όχι ως φανέρωση, εδώ και τώρα, της έσχατης πραγματικότητας, δηλαδή ως αισθητή ψηλάφιση των εσχάτων. Συνηθίζουν αρκετοί από αυτούς να διακόπτουν τον ένο, δηλαδή τον ύμνο με τον οποίο δοξάζουμε, κατά τη διάρκεια του λεγόμενου κοινωνικού, τον σαρκοθέντα Κύριο που μας προσφέρεται ως σώμα και αίμα, για να αναπτύξουν σκέψεις, στοχασμούς, σχολιασμούς, ερμηνείες ή καταγγελίες ηθικών παρεκτροπών. Οι περισσότεροι από αυτούς ξέρουν ότι πρόκειται για λάθος. Το ξέρουν άλλωστε και γιατί έχουν διδαχθεί στις θεολογικές σχολές ποια είναι η θέση του κηρύγματος. Ωστόσο επιμένουν με την αιτιολογία ότι κατά την ώρα του κοινωνικού έχει μαζευτεί περισσότερος κόσμος, ή σιωπηλώς υποδηλώνοντας ότι η ώρα του κοινωνικού είναι νεκρός χρόνος, παραλίγο θα έλεγα βαρετός χρόνος, που πρέπει να τον ζωντανέψουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπερέβαλε κανείς αν ισχυριζόταν ότι πρόκειται για ένα είδος αλαζονίας ή μάλλον για μια ματαιόδοξη υπεκφυγή. Και θα μπορούσε επίσης να υπενθυμίσει κανείς ότι η ώρα του κοινωνικού αποτελεί την κορυφαία στιγμή του Κυριακού μας δείπνου. Την κορυφαία. Όλα γίνονται για αυτή την ώρα. Μαζευτήκαμε γύρω από το κοινό τραπέζι για να φάμε και να πιούμε τον Χριστό, για να συντελεστεί το μυστήριο της υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή και εμείς παιδιά του Πατέρα του Χριστού, με την μετάληψη του σώματος και του αίματος. Την ώρα ακριβώς που αρχίσαμε να κοινωνούμε, πρώτα οι κληρικοί μέσα στο Άγιο Βήμα και έπειτα οι πιστοί, με βίαιο τρόπο διακόπτεται αυτή η πράξη για να εκδηλωθεί μια άσχετη πράξη, επιτρέψτε μου να το πω. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια άρχισε δειλά-δειλά να εμφανίζεται μια επιστροφή στην παλαιά λειτουργική πράξη της Εκκλησίας. Αλλά μέχρι να μπορούμε να μιλάμε για πραγματικό λειτουργικό ήθος, φοβούμε ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Σημαντική αλλαγή θα επέλθει ως προς το κήρυγμα όταν παύσουμε να αξιολογούμε τη χρησιμότητα των σημείων της Θείας Λειτουργίας. Όταν δηλαδή καταλάβουμε ότι η διδασκαλία είναι διδασκαλία και η μυσταγωγία είναι μυσταγωγία. Μια αντίληψη που εξαρτάται από τις διαθέσεις των πιστών, προσέρχονται παραδείγματος χάρη αργά, βαριούνται κατά την ώρα του κοινωνικού, δυσανασχετούν από την καθυστέρηση της απόλυσης και άλλα, μετατρέπει τη Θεία Λειτουργία σε θρησκευτική τελετή ελάσσονος σημασίας και παραθεωρεί ότι πρόκειται για κορυφαία πράξη που ουσιαστικά μεταποιεί τον θάνατο σε ζωή. Τον θάνατο τον κάνει ζωή.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μετά τα αναγνώσματα και με το κήρυγμα, αρχίζει η λεγόμενη εκτενής. Εκτενής θα πει παίρνει μάκρος, εκτείνεται. Είναι μια σειρά αιτημάτων αρκετών και ξεκινάει με τη φράση «Είπομε πάντες εξόλης της ψυχής και εξόλης της διανοίας ημών είπομεν». Δηλαδή μας καλεί ως σώμα να αναφερθούμε στον ουράνιο πατέρα. Η ψυχή, η καρδιά και η διάνοια έχουν φωτιστεί. Το ζητήσαμε να φωτιστούν. Ακούσαμε και τα αναγνώσματα. Όλος ο λαός τώρα σε κάθε αίτημα που εκφωνείται θα απαντάει με το «Κύριε ελέησον». Είχαμε πει όταν μιλάγαμε για την αρχή της Θείας Λειτουργίας για τα ειρηνικά ότι έχουμε στα ειρηνικά 9 αιτήματα. Στην εκτενή έχουμε 8 αιτήματα. Μετά την εκτενή ακολουθούν τα λεγόμενα κατηχούμενα που έχουν επίσης 9 αιτήματα. Δεν θέλω να πω ότι ο αριθμός είναι σημαντικός, αλλά υπάρχει μια αναλογία. Είναι ένας αριθμός που λέει ότι τόσα μόνο θα ζητήσεις. Μην αρχίσεις να βατολογείς και να λες πολλά. Σε αυτή την εκτενή το περιεχόμενο των αιτημάτων είναι διαφορετικό από το περιεχόμενο που είχαμε στα ειρηνικά στην αρχή της Θείας Λειτουργίας. Εδώ πλέον μιλάμε για μια σύναξη. Μας ενδιαφέρει η σύναξη. Μας ενδιαφέρουν αυτοί που είναι παρόντες. Και θα το δείτε τώρα, μας ενδιαφέρει περισσότερο να μας βοηθήσει ο Θεός, είτε με την ευλογία που θα έχουμε, είτε με τη συγχώρεση των αμαρτιών μας, είτε με τα ελέη Του, να έχουμε μια εσωτερική ειρήνη για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτόν τον κόσμο της Βασιλείας που έρχεται. Πρώτα-πρώτα ζητάμε να μας ακούσει ο Θεός. Όλα τα αιτήματα αυτής της εκτενούς δεήσεως είναι προς τον Πατέρα του Χριστού. Και μάλιστα υπογραμμίζουμε ότι αυτό το ζητάμε όχι από καμιά προπαίτεια δικιά μας, αλλά γιατί αυτός μας το έχει δώσει ο ίδιος. Μας είπε ότι εγώ είμαι το μεγάλο έλεος. Αφού μας το έχει πει, κατά το μέγα σου έλεος λέμε, μπορούμε να τον παρακαλέσουμε. Αμέσως μετά δηλώνουμε ότι αυτή η σύναξη έχει πρόεδρο, κανονικό πρόεδρο. Πρόεδρο εκλεγμένο από σύνοδο της Εκκλησίας που φτάνει μέχρι τους Αποστόλους. Γι' αυτό μνημονεύουμε το όνομα του Προέδρου της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή του Επισκόπου. Δεν είναι τιμητική η αναφορά του ονόματος του Επισκόπου. Είναι λειτουργική. Θέλουμε να συνδεθούμε με τη γενιά των Αποστόλων. Αλλά συγχρόνως δεν παρακαλάμε μόνο για μας, αλλά παρακαλάμε για τους ιερείς, τους ιερομόναχους, τους ιεροδιάκονους, τους μοναχούς, όλη την αδελφότητα του Χριστού, όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Και παρακαλάμε ακόμα για το έλεος, λέμε υπέρ. Παρακαλάμε για τη ζωή, για την ειρήνη, για την υγεία, για τη σωτηρία, για την επίσκεψη, για τη συγχώρεση, για την άφεση των αμαρτιών όλων των δούλων του Θεού, όλων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, που είτε κατοικούν είτε είναι επισκέπτες, παρεπιδημούν δηλαδή σε αυτή την πόλη, σε αυτή την ενορία. Παρακαλάμε επίσης για τους υπηρέτες του ναού, ιδιαίτερα τους επιτρόπους, τους συνδρομητές, τους αφιερωτές, όλους όσους συμβάλλουν για να μπορεί να πορεύεται αυτή η ευχαριστιακή σύναξη. Και βέβαια παρακαλάμε και για όσους μας επέτρεψαν να έχουμε αυτόν τον ναό και εκεί να συναζόμαστε, δηλαδή για τους κτήτορες αυτού του ναού. Και παρακαλάμε για όλους τους πατέρες μας και τους αδελφούς μας που έχουν ήδη κοιμηθεί, είτε εδώ είτε οπουδήποτε. Ιδιαίτερα παρακαλάμε τώρα για την ενορία μας, για το ναό μας, για όλους όσους μοχθούν για να μπορούμε να συναχθούμε. Τους ονομάζουμε καρποφορούντες και καλλιεργούντες. Αυτοί που καρποφορούν και καλλιεργούν μέσα σε αυτό το ναό. Η γεωργή του ναού. Ποιοι είναι αυτοί οι γεωργοί του ναού? Οι κοπιώντες, αυτοί που κοπιάζουν, αυτοί που θα ευπρεπήσουν το ναό, οι ψάλλοντες. Και παρακαλάμε και για όλο το λαό που είναι γύρω γύρω μαζεμένος και που δέχεται το έλεος. Όταν λέω οι κοπιώντες, μου έρχονται στο μυαλό αυτά τα σμάρια των γυναικών που ετοιμάζουν έναν επιτάφιο ή που έρχονται να στολίσουν την Κυριακή των Βαΐων μια εκκλησία. Σήμερα βέβαια έχουμε λίγο βιομηχανοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει διορισμένος νεοκόρος, ο οποίος μάλιστα ανήκει σε συνδικαλιστικό φορέα. Υπάρχουν διορισμένοι ψάλτες. Παλιότερα αυτά γίνονταν από την κοινότητα. Ο ίδιος ο λαός μαζευόταν, ευπρέπιζε το ναό, το σπίτι του δηλαδή. Το επόμενο βήμα είναι τα λεγόμενα κατηχούμενα. Δεν τα ακούμε σήμερα, παραλείπονται, αν και μερικές Κυριακές καμιά φορά τα ακούμε και αυτά, ιδίως όταν έχουμε αρχιερατική λειτουργία, και έτσι θέλουμε να δώσουμε ένα πιο πανηγυρικό τόνο. Τα κατηχούμενα είναι ένα αυτόνομο μικρό βήμα μέσα στα πολλά βήματα της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι τώρα οι κατηχούμενοι είναι παρόντες. Κατηχούμενοι είναι αυτοί που ετοιμάζονται να βαπτιστούν και να γίνουν πιστοί. Είναι παρόντες. Τώρα πρέπει να φύγουν γιατί ετοιμάζεται η μυσταγωγία. Η μυσταγωγία είναι ένα είδος μύησεως. Εκεί κάτι μυστικό θα συμβεί και για να το ζήσεις αυτό πρέπει να έχεις πεθάνει, δηλαδή να έχεις πνιγεί μέσα στο νερό της Κολυμπήθρας και να έχεις ξαναγεννηθεί για να μπορέσεις να το ζήσεις. Ο διάκονος εξαγγέλει: «Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κύριο». Προσευχηθείτε οι κατηχούμενοι στον Κύριο. Ο λαός μετά από κάθε αίτηση υπέρ των κατηχουμένων: «Κύριε ελέησον». Ο διάκονος συνεχίζει: «Οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν». Να προσευχηθούμε οι πιστοί για τους κατηχούμενους. Για ποιο πράγμα να προσευχηθούμε? «Ή να ο Κύριος αυτούς ελεήσει». Και παρακάτω: «Ή να ο Κύριος αποκαλύψει αυτοί στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης». Και επίσης: «Να τους διαφυλάξει ο Θεός». Και τότε μας καλεί να κλείνουμε το κεφάλι. «Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνατε». Κλείνουμε το κεφάλι στον Κύριο. «Συ Κύριε» του λέμε. Και ο ιερέας λέει την ευχή των κατηχουμένων. Την λέει χαμηλόφωνα συνήθως: «Κύριε ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εσύ που από ψηλά έχεις εποπτεία όλων των ταπεινών, ο δια την σωτηρίαν το γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλας των ιών σου, επίβλεψον επί τους δούλους σου τους κατηχουμένους». Η προσευχή λοιπόν είναι προσευχή της κοινότητας των πιστών υπέρ των κατηχουμένων. Και τι ζητάμε σε αυτή την προσευχή? «Να τους καταξιώσει σε εύθετο καιρό του λουτρού της παλιγγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αφθαρσίας». Δηλαδή να τους αξιώσει να φτάσουν μέχρι το βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι μια παλιγγενεσία. Παλιγγενεσία, παλιγέννηση, είναι μια δεύτερη γέννηση. Είναι η άφεση της αποτυχίας. Είναι η ένδυση της αφθαρσίας. Να τους αξιώσει λοιπόν να λουστούν το λουτρό της αναγεννήσεως, της δεύτερης γέννησης, να ξαναγεννηθούν. Να αφαιθούν οι αμαρτίες τους. Δηλαδή, ενώ πήγαιναν προς την αποτυχία, να αρχίσουν να πηγαίνουν προς την επιτυχία και να φορέσουν αυτήν την αφθαρσία. Μέχρι τώρα φόραγαν το θάνατο, τη φθορά. Να φορέσουν την αφθαρσία. «Ένωσέ τους με την Αγία σου Καθολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου πείμνη. Κάν τους μέλη του Ιερού Σώματος του Χριστού. Βάλ τους και αυτούς μέσα στην πείμνη σου». όπου ένας είναι ο ποιμήν, πολλά τα πρόβατα. Μέχρι εκείνα τα χρόνια που υπήρχαν κατηχούμενοι, δηλαδή μέχρι και τον 5ο αιώνα, εάν έφευγες, ταξίδευες για λόγους επαγγελματικούς και πήγαινες σε μια άλλη πόλη, για να λάβεις μέρος στη Θεία Λειτουργία και να μείνεις σε αυτήν, έπρεπε να έχεις έγγραφο. Μια έγγραφη πιστοποίηση που να λέει «αυτός είναι βαπτισμένος, ανήκει σε συγκεκριμένη εκκλησία, στην εκκλησία της Νικομνηδίας, όπου επίσκοπος είναι ο Τάδε». Αυτό το ονομάζουμε εγγραφή στο βιβλίο ζωής. Έπρεπε λοιπόν να είσαι εγγεγραμμένος στο βιβλίο της ζωής ως πιστός. Κάθε ένας που βαπτιζόταν, ο επίσκοπος τον έγραφε σε αυτόν τον κατάλογο. Ήταν ένα είδος μέλους ενός στρατού. Γι' αυτό και στο βάπτισμα είναι πολύ χαρακτηριστική η έκφραση όταν ονομάζεται ο βαπτιστής νεοσύλλεκτος. Αμέσως μετά ο διάκονος παραγγέλνει στους κατηχούμενους να φύγουν. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε. Μη δεις τον κατηχουμένο, κανείς από τους κατηχούμενους να μην μείνει. Και συνεχίζουμε έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου Δεηθόμεν. Οι πιστοί τώρα αρχίζουμε τις δεήσεις μας. Και έτσι τελειώνει και αυτό το μέρος της Θείας Λειτουργίας, για να περάσουμε στη λεγόμενη λειτουργία των πιστών.

0: Μπαίνουμε τώρα στη Θεία Λειτουργία που την ονομάζουμε Λειτουργία των Πιστών. Έναρξη λοιπόν Θείας Λειτουργίας μόνο για τους πιστούς, ενώ μέχρι τώρα οι πιστοί δεν ήταν απόντες, αλλά ήταν παρόντες και οι μη πιστοί. Θέλω να προλάβω μερικές ενστάσεις ή ερωτήσεις που ενδεχομένως διαμορφώνονται μέσα μας. Η Θεία Λειτουργία είναι μοίηση για μεμοιημένους. Ό,τι συμβαίνει μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν αφορά τους μη μεμοιημένους. Για τους μη μεμοιημένους, για τους οποίους επίσης φροντίζει η Εκκλησία και θα ήθελε και αυτοί να μπουν μέσα στην ομάδα των μεμοιημένων, υπάρχουν άλλες ακολουθίες. Και στις άλλες ακολουθίες υπάρχει μια φροντίδα για αυτούς. Δέεται η Εκκλησία για αυτούς, προσπαθεί να τους φωτίσει. Όχι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι μια θυσία, την οποία θα επιτελέσουν ως θυσία μόνο αυτοί που έχουν τη χάρη του Θεού να το επιτελέσουν. Δεν την επιτελούν από μόνοι τους. Υπάρχει μια χάρη. Τη χάρη αυτή την παίρνουμε με το βάπτισμά μας, δηλαδή με την ελευθερία μας να ενταχθούμε σε αυτό το σώμα. Υπάρχουν αυτές οι φυλάδες, οι λεγόμενες λειτουργικές, οι οποίες είναι εξαιρετικές ως προς τις λεπτομέρειές τους. Συνήθως αρκετοί πιστοί γνωρίζουμε τα τελούμενα στη Θεία Λειτουργία από τα λεγόμενα εγκόλπια, μικρά βιβλιαράκια, και παρακολουθούμε τι λέγεται. Οι φυλάδες έχουν λεπτομέρειες και οι λεπτομέρειες είναι συγκλονιστικές. Όταν λέω λεπτομέρειες, εννοώ μια περιγραφή των όσων τελούνται κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτόν που τελεί ο ιερέας, μια χειρονομία παραδείγματος χάρη, μια κίνηση, ένας βηματισμός, ο τρόπος διευθέτησης των τιμίων δώρων, είναι συγκλονιστικά. Θέλω να καταθέσω από τη μεριά μου, αλλά νομίζω κάθε άντρας μπορεί να το καταθέσει αυτό, που έχει μπει μέσα σε ένα ιερό βήμα, είτε ως παπαδάκι όταν ήταν μικρός, είτε αργότερα ως όριμος λαϊκός που είχε αυτή τη δυνατότητα να περιβρεθεί στο ιερό βήμα. Θέλω να σας καταθέσω ότι πρόκειται για συγκλονιστικά τελούμενα και δρόμενα. Και μάλιστα υποθέτω ότι δεν υπάρχει ιερέας που αν το ρωτήσεις δεν θα ομολογήσει ότι αυτή η δραματουργία τον επηρέασε ή τουλάχιστον συνέβαλε στο να σκεφτεί να γίνει ιερέας. Με την έναρξη λοιπόν της λειτουργίας μόνο για τους πιστούς έχουμε πρώτα-πρώτα ως πρώτο ουσιαστικό γεγονός τη λεγόμενη Μεγάλη Είσοδο. Την ονομάζουμε Μεγάλη επειδή έχει προηγηθεί μια άλλη είσοδος, η είσοδος του Ευαγγελίου, που την είχαμε ονομάσει μικρή είσοδο. Δεν είναι αξιολογικός ο χαρακτηρισμός ότι η μια είναι σπουδαιότερη από την άλλη. Η δεύτερη είναι μια πιο πανηγυρική είσοδος και επιτέλους με αυτή τη δεύτερη είσοδο εισάγονται τα δώρα για τη σάρκωση του λόγου, για να σαρκωθεί πάλι ο λόγος. Η διάταξη της μεγάλης εισόδου αρχίζει να εμφανίζεται με τον τρόπο που την βλέπουμε σήμερα και την ξέρουμε, τον 6ο περίπου αιώνα. Επομένως αρκετές ευχές της μεγάλης εισόδου ή εκφωνήσεις δεν υπάρχουν στο αρχικό κείμενο που το ονομάζουμε λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τότε η είσοδος αυτή υπήρχε και μάλιστα ήταν η έναρξη της λειτουργίας. Τότε άρχιζε η λειτουργία. Και γινόταν με την προσκομιδή, με τη μεταφορά μάλλον, του ψωμιού και του κρασιού από την είσοδο της Εκκλησίας στο Ιερό Βήμα. Τον 6ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται αυτή η διάταξη που ξέρουμε όλοι και παρακολουθούμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή έχουμε την είσοδο του Επισκόπου και αμέσως μετά έχουμε την είσοδο των δώρων. Ο Επίσκοπος δεν λαμβάνει μέρος στην πομπή αυτή. Ο Επίσκοπος στέκεται και σήμερα ακόμα στη λεγόμενη ωραία πύλη και υποδέχεται τα δώρα που του τα φέρνει ο διάκονος, ο υπηρέτης του ναού. ή όταν δεν υπάρχει βέβαια διάκονος, ο ιερέας. Τα δώρα τα λαμβάνει ο επίσκοπος στην ωραία πύλη. Δεν μετέχει της πομπής. Είτε αυτή η πομπή ερχόταν από την είσοδο του ναού, στην αρχαία διάταξη. Είτε αυτή η πομπή έρχεται από το βόρειο τμήμα του Ιερού Βήματος, δεν έρχεται από την Αγία Τράπεζα. Ξεκινάει από το βόρειο τμήμα του Βήματος, όπου υπάρχει μια τράπεζα, η τράπεζα της Προθέσεως, η οποία παλαιότερα υπήρχε στην είσοδο του ναού. Εκεί, σε εκείνη την τράπεζα της Προθέσεως, γίνεται η προετοιμασία των δώρων. Η προετοιμασία των δώρων για να προσκομιστούν στην Αγία Τράπεζα είναι μια ιδιαίτερη ακολουθία. Στην πράξη έγινε μια ιδιαίτερη ακολουθία. Σήμερα τελείται συνήθως προς το τέλος του όρθρου, πάντως πριν ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία, γιατί βέβαια με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας ο ιερέας δεν μπορεί, δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί και με την προετοιμασία των δώρων. Είναι μέρος της Θείας Λειτουργίας, αν και φαίνεται να είναι μια ξεχωριστή ακολουθία. Την ονομάζουμε προσκομιδή. Ο ιερέας με αρκετές ευχές, οι περισσότερες αφορούν τον ίδιο, προσωπικές ευχές για να γίνει άξιος να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, αρχίζει να προετοιμάζει το ψωμί πρώτα, το πρόσφορο όπως λέμε, και πρόσφορο γιατί έχει προσφερθεί. Από το πρόσφορο θα βγάλει τις μερίδες. Η κυρίως μερίδα είναι μία. Από τη μέση του προσφόρου θα αφαιρέσει ένα τεμάχιο, που αυτό αργότερα θα ζητήσουμε να καθαγιαστεί και να γίνει σώμα Χριστού. Και θα βάλει στο ιερό ποτήριο κρασί. Το κρασί αυτό παλαιότερα ήταν άκρατο, δηλαδή συμπυκνωμένο κρασί, χωρίς νερό. Γι' αυτό και αργότερα, όταν θα φτάσει η ώρα να προετοιμαστεί για να κοινωνήσουμε, θα του βάλουν νερό για να γίνει και κραμένο και να μπορέσουμε να πιούμε. Πότε γίνεται η λειτουργία της προσκομιδής? Μετά την είσοδο του Ευαγγελίου του Όρθρου, την ώρα που ψέλνεται ο κανόνας, εκείνη την ώρα ο ιερέας τελεί την προσκομιδή. Είναι πολύ χαρακτηριστικό να μπορούσε κανείς να δει τι κάνει ο ιερέας στην προσκομιδή, ιδιαίτερα πάνω στο Άγιο Δισκάριο. Επάνω στο Άγιο Δισκάριο θα βάλει τη μερίδα για την οποία σας μίλησα, το τεμάχιο του Άρτου, το οποίο αργότερα θα προσευχηθούμε να γίνει σώμα Χριστού. Αλλά υπάρχουν και άλλα τεμάχια γύρω από αυτό. Ένα τεμάχιο θα αφαιρεθεί από το πρόσφορο στο όνομα της Παναγίας και θα τεθεί στα δεξιά του κυρίως τεμαχίου, το οποίο πια κυρίως τεμάχιο ονομάζεται αμνός, ο αμνός του Θεού. Και μάλιστα στις φυλάδες υπάρχει ολόκληρη διάταξη που εξηγεί προς τα που είναι τα δεξιά του αμνού. Τα δεξιά του αμνού είναι προς τα αριστερά του ιερέα. Θα αφαιρεθεί επίσης μια μερίδα στο όνομα του Ιωάννου του Προδρόμου. Θα αφαιρεθούν 9 μικρές μερίδες στο όνομα των 9 αγγελικών ταγμάτων, δηλαδή των επουράνιων δυνάμεων. Και μετά θα αφαιρεθούν πολλές μερίδες στο όνομα όσων θέλουν ιδιαίτερα να μνημονευθούν, γιατί είναι εμπερίστατοι. Και εμείς γνωρίζουμε στον ιερέα ότι έχουμε εμπερίστατους ανθρώπους, δηλαδή ασθενείς ανθρώπους, είτε έχουν μια δυσκολία οικογενειακή ή επαγγελματική ή έχουν κάνει κάτι. Γι' αυτό και δίνουμε τα ονόματα στον ιερέα για να τους μνημονέψει. Πάνω λοιπόν από το κυρίως τεμάχιο του Άρτου, που το ονομάζουμε αμνό, πάνω από τον αμνό, θα τεθούν αυτές οι μερίδες. Δεξιά είναι η Παναγία, αριστερά ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, επίσης οι επουράνιες δυνάμεις. Από κάτω επικαλείται όσους τεθνεώτες θα θέλαμε να μνημονεύσουμε ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία. Υπάρχουν τα λεγόμενα δίπτυχα, στα οποία μνημονεύονται ονόματα που πρέπει, για τα οποία πρέπει να τεθεί μια μερίδα ζώντων και τεθνεώτων. Λέγονται μάλιστα δίπτυχα, γιατί στο ένα φύλλο είναι οι ζώντες, στο άλλο οι τεθνεώτες. Κάθε εκκλησία, κάθε ενορία πρέπει να μνημονεύσει ορισμένα πρόσωπα για να δείξει ότι συνδέεται με την οικουμένη. Όχι μόνο μάλιστα τη στρατευόμενη οικουμένη, αλλά και με μια θριαμβεύουσα οικουμένη. Εκεί λοιπόν θα μνημονευθεί το όνομα του επισκόπου στο όνομα του οποίου τελείται η Θεία Ευχαριστία. Θα μνημονευθούν οι επίσκοποι των αδελφών εκκλησιών, δηλαδή οι πατριάρχες, για να δείξουμε ότι υπάρχει μια κοινωνία της δικής μας ενορίας μέσω του επισκόπου μας με όλες τις άλλες. Θα μνημονεύσουμε τις αρχές και τις εξουσίες για να ζούμε ειρηνικά. Και πάλι στους τεθνεώτες θα μνημονεύσουμε τους ιδρυτές του ναού. Ο ιερέας θα μνημονέψει ιδιαίτερα τον δικό του πνευματικό πατέρα, τον διδάσκαλό του. Αυτά τα καταλαβαίνετε ασφαλώς όλα. Εκείνο που θέλω να καταλάβετε νοερά, δυστυχώς νοερά δεν γίνεται αλλιώς, είναι να δείτε αυτό το δισκάριο ως την εικόνα όλης της οικουμένης με τον Χριστό εν μέσω όλων. Μια προεικόνηση της Βασιλείας του Θεού. Αυτό το δισκάριο σε λίγο θα αγιαστεί και αυτή η μερίδα που είναι ψωμί, αυτή η μερίδα θα είναι Χριστός. Και με τον Χριστό εν μέσω θα έχουμε τους Αγίους, την Παναγία, τις επουράνιες δυνάμεις, τους ζώντες, τους τεθνεώτες. Αφού λοιπόν τελειώσει όλη αυτή η προετοιμασία, παίρνει ένα μεταλλικό αντικείμενο ο ιερέας που το ονομάζουμε αστερίσκο, γιατί έχει 4 κλόνους σαν ένα αστέρι και υποτίθεται πως συμβολίζει το αστέρι πάνω από τη φάτνη, και το ακουμπάει πάνω στο δισκάριο ώστε με το κάλυμα να καλύψει το δισκάριο, χωρίς το κάλυμα να αγγίξει το αμνό και τα άλλα τεμάχια άρτου που έχουν τοποθετηθεί εκεί. Η κόγχη της προθέσεως συμβολίζει το σπήλαιο της Βηθλεέμ. Ο Χριστός γεννιέται εκεί, ετοιμάζεται η γέννησή του και όλη η μεγάλη είσοδος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πορεία του Ιησού από τη γέννησή του μέχρι τη σταύρωσή του που θα γίνει πάνω στην Αγία Τράπεζα. Η Αγία Τράπεζα είναι ο τάφος και συμβολίζει πάντοτε τον τάφο και μάλιστα είναι πολύ αρχαίος αυτός ο συμβολισμός. Γι' αυτό και στα πρωτοχριστιανικά χρόνια τη Θεία Ευχαριστία πολλές φορές την ατελούσαν πάνω σε τάφο μάρτυρος. Έχουμε τέτοιες μαρτυρίες από τις κατακόμβες και έχουν διασωθεί αυτές οι μαρτυρίες. Εκεί πάνω στον τάφο ετελείται η θυσία. Ο τάφος αυτός, κατά τη Θεία Λειτουργία, θα αποδειχθεί άδειος, γιατί ο Χριστός θα αναστηθεί. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει και μία αντίληψη για να φανεί ότι είναι τάφος, να εγκαθιδρύεται κάθε Αγία Τράπεζα με λείψανα μαρτύρων. Σε περίπτωση που δεν έχουμε μία Αγία Τράπεζα, όπως θα θυμόσαστε ίσως, έχουμε ένα ύφασμα το οποίο αντικαθιστά την Αγία Τράπεζα. Αυτό το ύφασμα το ονομάζουμε αντιμίνσιο. Από το αντί και μένσα. Μένσα είναι λατινική λέξη που σημαίνει τάφο. Και το ύφασμα αυτό ακόμα συμβολίζει τον τάφο του Χριστού. Ο διάκονος τώρα θα καλέσει τους πιστούς να δεηθούν. Όσοι πιστοί του Κυρίου δεηθώμεν. Έχουν κλείσει οι θύρες του ναού, δεν μπορεί να μπει κανείς πια μέσα, και εκεί θα ακολουθήσει μια ευχή του ιερέα, ο οποίος θα απλώσει το λεγόμενο ηλιτό, το οποίο ονομάζουμε αντιμίνσιο, πάνω στην Αγία Τράπεζα, για να μπορέσει εκεί επάνω να υποδεχθεί τα Άγια Δώρα. Η ευχή αυτή είναι μυστική. Η απόλυξή της μόνο ακούγεται, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Η ευχή μιλάει για μια ευχαριστία. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας. Δηλαδή, ουσιαστικά ο ιερέας επικαλείται τη χάρη για να μπορεί να υπηρετήσει στην επερχόμενη θυσία. Ο διάκονος κάνει τις συνδέσεις των ευχών. Έτι και έτι ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στο καθ' αυτό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η Κρούζεκνα έμενε στον πιο πολυσύχναστο δρόμο της πολιτείας, κοντά στην πλατεία της Μητροπόλεως, στο σπίτι της χείρας του έμπορα Μορόζοφ. Κρατούσε μία μικρή ξύλινη πτέρυγα στην αυλή. Το σπίτι της Μορόζοβα ήταν μεγάλο, πέτρινο, δίπατο, παλιό και ακαλέσθητο εξωτερικά. Εκεί ζούσε απομονωμένη η γριά ιδιοκτήτρια με δύο ανιψιές της, που ήταν κι αυτές αρκετά ηλικιωμένες, γεροντοκόρες. Δεν είχε καμία ανάγκη να νοικιάσει την πτέρυγα της αυλής, μα όλοι το ξέρανε πως δέχτηκε για νοικιάρισα την Κρούζεκνα εδώ και 4 χρόνια, μόνο και μόνο για να ευχαριστήσει τον συγγενή της, τον έμπορα Σαμσόνοφ, που ήταν ο πασίγνωστος προστάτης της Κρούζεκνα. Λέγανε πως ο Ζηλιάρης γέρος εγκατέστησε στο σπίτι της Μορόζοβα μια ευνοούμενη, την Κρούζεκνα, γιατί ήταν βέβαιος πως η γριά θα παρακολουθούσε άγρυπνα τη διαγωγή της καινούριας νοικοκύρισσας. Μα αποδείχτηκε πολύ γρήγορα πως η επιτήρηση ήταν περιττή, και στο τέλος η Μορόζοβα συναντούσε πολύ σπάνια την Κρούζεκνα και δεν την ενοχλούσε με καμία επίβλεψη. Η αλήθεια είναι πως είχαν περάσει 4 χρόνια από τότε που ο γέρος την έφερε σε αυτό το σπίτι, στην πρωτεύουσα της επαρχίας. 18χρονη κοπέλα, δειλή, χαμηλοβλεπούσα, λεπτοκαμωμένη, αδυνατούλα, σκεπτική και μελαγχολική. Και από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Για τη ζωή αυτού του κοριτσιού ξέρανε πολύ λίγα και μπερδεμένα πράγματα στην πολιτεία. Ούτε και τον τελευταίο καιρό μάθανε περισσότερα, ακόμα και τότε που όλοι άρχισαν να ενδιαφέρονται για την μορφωνιά. Γιατί πραγματικά η Αγκαφένα Αλεξάνδροβνα είχε γίνει πολύ όμορφη τελευταία. Λέγανε πως όταν ήταν 17 χρονών την είχε ξελογιάσει τάχα κάποιος αξιωματικός και αμέσως την παράτησε. Ο αξιωματικός, λέγανε, έφυγε και παντρεύτηκε κάποια άλλη και η κοπέλα έμεινε φτωχή και ντροπιασμένη. Λέγανε ακόμα πως αν και ο γέρος πήρε την Κρούζεκνα και την έσωσε από τη μιζέρια, αυτή ήταν από τίμια οικογένεια, από σόι κληρικών. Ο πατέρας της ήταν άλλοτε διάκος ή κάτι τέτοιο. Και να που φτάσανε 4 χρόνια για να γίνει η συναισθηματική, προσβεβλημένη και αξιολύπητη μικρή ορφανή μια ροδαλή, παχουλή, ρούσικη ομορφιά. Μια γυναίκα με τολμηρό και αποφασιστικό χαρακτήρα, περήφανη και ανεδής, που καταλάβαινε από χρήματα, άπλιστη, φιλάργυρη και προσεκτική στις δουλειές της, που είχε προφτάσει κιόλας, έτσι ή αλλιώς, να συγκεντρώσει, καθώς λέγανε, ένα καλό κεφαλαιάκι. Για ένα μονάχα ήταν όλοι σίγουροι, πως ήταν απρόσιτη και πως εκτός από το γέρο το εγκυδεμόνα της, κανένας δεν μπορούσε να καυχηθεί πως του είχε χαρίσει την ευνοιά της. Αυτό ήταν ατράνταχτα εξακριβωμένο, γιατί πολλοί είχαν προσπαθήσει να αποκτήσουν την ευνοιά της, προπάντων τα 2 τελευταία χρόνια. Μα όλες οι προσπάθειες αποδείχτηκαν μάταιες. Μάλιστα μερικοί αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν γελιοποιημένοι και ντροπιασμένοι από τη σταθερή και κοροϊδευτική αντίσταση αυτής της ενεργητικής νέας γυναίκας. Ξέρανε ακόμα πως είχε ανακατευτεί τον τελευταίο καιρό σε επιχειρήσεις και πως έδειξε εξαιρετικές ικανότητες, τόσο που τελικά ήταν πολλοί εκείνοι που τη λέγανε «σωστή Εβραία». Όχι πως ήταν το κοκλήφος, μα ήταν γνωστό λόγου χάρη πως συνεταιρικά με τον Φίοντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ αγόραζε για κάμποσο καιρό σε εξευτελιστική τιμή
κάτι γραμμάτια, πληρώνοντας το δέκατο της αξίας τους, και ύστερα πούλησε μερικά από αυτά στο δεκαπλάσιο της αξίας τους. Τον άρρωστο χείρο Σαμσόνοφ, που τον τελευταίο καιρό είχαν πριστεί τα πόδια του και δεν μπορούσε καθόλου να περπατήσει, που ήταν γνωστός τύραννος των ενηλίκων γιών του, πολύ παραλής άνθρωπος, σπαγκοραμένος και άκαρδος, τον έκανε σχεδόν ό,τι ήθελε, ενώ στην αρχή τη μεταχειρίζονταν πολύ αυστηρά και όπως έλεγαν οι κουτσομπόλιδες, της έδινε ως και λάδι με το σταγονόμετρο. Μα η Γκρούσεκνα πρόφτασε και χειραφετήθηκε και τα κατάφερε ταυτόχρονα να τον κάνει να της έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Του ήταν πιστή. Έτσι νόμιζε. Ο γέρος ήταν σπουδαίος επιχειρηματίας. Είναι καιρός τώρα όμως που έχει πεθάνει και είχε κι αυτός αξιοπρόσεκτο χαρακτήρα. Τσιγκούνης και πεισματάρι σαν βράχος. Και αν και η Γκρούσεκνα του είχε κάνει τόση εντύπωση που δίχως αυτήν δεν μπορούσε να ζήσει τα τελευταία 2 χρόνια λόγου χάρη, αυτό ήταν αληθινό στην κυριολεξία, και πάλι δεν της έδωσε κανένα σημαντικό κεφάλαιο. Ακόμα και αν τον φοβέριζε πως θα τον παράταγε, θα τον παράταγε εντελώς και μόνο του, και πάλι δεν του άλλαξε τη γνώμη. Της εκχώρησε ένα μικρό ποσό. Μα και αυτό ακόμα έκανε σε όλους μεγάλη εντύπωση όταν μαθεύτηκε. «Εσύ είσαι γυναίκα με μυαλό», της είπε, δίνοντάς της κάπου 8.000. «Πάρε λοιπόν τούτα τα λεφτά και κάνε τα κουμάντο. Μα να ξέρεις πως ώσπου να πεθάνω δεν έχεις τίποτε άλλο να περιμένεις από εμένα εκτός από εκείνα που σου έδωσα. Αυτά που σου έδωσα κάθε χρόνο για τη συντήρησή σου. Μα και στη διαθήκη μου τίποτα δεν θα σου γράψω. Αυτό να το ξέρεις». Πραγματικά κράτησε το λόγο του. Όταν πέθανε, τα άφησε όλα στους γιους του. Πόσο ζούσε, τους είχε σαν υπηρέτες του, μαζί με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Την Γκρούσεκνα ούτε καν την ανέφερε στη διαθήκη του. Όλα αυτά μαθεύτηκαν αργότερα. Όμως της έδινε συνεχώς συμβουλές πώς να τοποθετήσει καλύτερα τα προσωπικά της κεφάλαια και της υπόδειχνε διάφορες δουλειές. Όταν ο Φιόντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ μπλέχτηκε μαζί της σε μια τυχαία επιχείρηση και στο τέλος, χωρίς καθόλου να το περιμένει, ερωτεύτηκε την Γκρούσεκνα, τόσο που έχασε τα λογικά του, ο γέρος Σαμσόνοφ, που είχε κιόλας το ένα του πόδι στο λάκο, έσπαγε πολύ κέφι μαζί του. Είναι αξιοσημείωτο πως η Γκρούσεκνα σε όλη τη διάρκεια της γνωριμίας της με το γέρο δεν του έκρυβε τίποτα και ήταν πάντα ειλικρινής μαζί του και ήταν ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που εμπιστεύονταν. Τον τελευταίο καιρό όμως, όταν παρουσιάστηκε ξαφνικά ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, ο γέρος έπαψε πια να γελάει. Απεναντίας μία φορά συμβούλεψε αυστηρά και σοβαρά την Γκρούσεκνα. «Αν είναι να διαλέξεις ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, τον πατέρα δηλαδή και το γιο, τότε να προτιμήσεις το γέρο, με τη συμφωνία όμως να σε παντρευτεί οπωσδήποτε και πριν από το στεφάνωμα ο γεροκατεργάρης να γράψει στο όνομά σου κάποιο σημαντικό ποσό. Όμως με το λοχαγό μην κάνεις πια παρέα, εκεί δεν θα δεις προκοπή». Αυτά ήταν τα λόγια του γεροπαραλυμένου, που ένιωθε πια κοντά το τέλος του. Και πραγματικά, σε 5 μήνες πέθανε. Θα προσθέσω ακόμα πως, αν και ξέρανε πολύ στην πολιτεία μας την παράλογη και τερατώδικη αντιζηλία των Καραμαζόφ, του πατέρα και του γιου, που μάλωναν για την Γκρούσεκνα,
πολύ λίγοι καταλάβαιναν τότε τις πραγματικές της σχέσεις και με τους δύο. Ακόμα και οι δύο υπηρέτριες της Γκρούσεκνα, ύστερα από την καταστροφή που για αυτήν θα μιλήσουμε παρακάτω, κατέθεσαν αργότερα στο δικαστήριο πως η Αγγραφένα Αλεξάνδροφνα δέχονταν τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς μόνο και μόνο επειδή τον φοβόταν, γιατί την είχε απειλήσει πως θα τη σκότωνε. Είχε δύο υπηρέτριες. Μία πολύ γριά μαγείρισα, αρρωστιάρα και σχεδόν κουφή, που την είχε στη δούλεψή της από τον καιρό που ζούσε με την πατρική της οικογένεια, και την εγγονή της μαγείρισσας, μια νεαρή και ζωηρή κοπέλα, κάπου 20 χρονών. Αυτή ήταν η καμαριέρα της. Η Γκρούσεκνα ζούσε με μεγάλη τσιγκουνιά και η επίπλωση του σπιτιού της δεν ήταν καθόλου πλούσια. Κρατούσε στην πτέρυγα 3 δωμάτια με έπιπλα της σπιτονοικοκυράς, παλιά από κόκκινο ξύλο, σε στυλ του 1820. Όταν ο Ρακίτιν και ο Αλιώσα μπήκανε μέσα, σκοτίνιαζε πια για τα καλά, μα δεν είχαν ανάψει το φως. Η Γκρούσεκνα ήταν ξαπλωμένη στο ζεπιά για τα καλά, μα δεν είχαν ανάψει το φως. Η Γκρούσεκνα ήταν ξαπλωμένη στο σαλόνι της.

λες και κάποιον περίμενε. Φορούσε ένα μαύρο μεταξωτό φόρεμα, μια ανάλαφρη δαντέλα στο κεφάλι, που της πήγαινε θαυμάσια. Και στους ώμους της είχε ρίξει μιαν εσάρπα, δαντελένια κι αυτή, στερεωμένη στο στήθος με μια μεγάλη χρυσή αγγράφα. Πραγματικά περίμενε κάποιον. Ήταν μελαγχολική και ανυπόμονη. Το πρόσωπό της ήταν λιγάκι χλωμό. Τα χείλη και τα μάτια της ήταν φλογισμένα. Με την άκρη του δεξιού της ποδιού χτυπούσε νευρικά το χέρι του καναπέ. Μόλις φτάσανε ο Ρακίτιν και ο Αλιώσα, έγινε μία μικρή φασαρία. Από τον προθάλαμο μπορούσε να ακούσει κανείς την Κρούσεκνα που σηκώθηκε βιαστικά και φώναξε τρομαγμένα. «Ποιος είναι? Ποιος είναι?» Μα η κοπέλα που δέχτηκε τους επισκέπτες φώναξε αμέσως στην κυρία της. «Δεν είναι εκείνος. Άλλοι είναι. Δεν είναι τίποτα». «Τι να τη συμβαίνει?» μουρμούρισε ο Ρακίτιν, καθώς πήρε τον Αλιώσα από το χέρι και μπαίνανε στο σαλόνι. Η Κρούσεκνα στέκονταν κοντά στον καναπέ και φαίνονταν ακόμα τρομαγμένη. Μία πλεξούδα από τα σκουρόξανθα μαλλιά της ξέφυγε από την ταντέλα και έπεσε στον δεξί της ώμου. Όμως αυτή δεν το παρατήρησε και δεν τακτοποίησε τα μαλλιά της παρά αφού καλοκοίταξε τους επισκέπτες και τους αναγνώρισε. «Α, εσύ είσαι Ρακίτιν. Με κατατρόμαξες. Με ποιον ήρθες? Ποιος είναι μαζί σου?» «Ω Θεέ μου, ποιον έφερε?» αναφώνησε όταν διέκρινε τον Αλιώσα.

«Πες τους λοιπόν να φέρουν τα κεριά», είπε ο Ρακίτιν με πολύ άνεση, σαν να ήταν στενός γνώριμος και άνθρωπος του σπιτιού, που είχε το δικαίωμα να δίνει και διαταγές. «Κεριά, μα και βέβαια, πρέπει να φέρουν κεριά. Φένια»,

φέρ' του ένα κερί. Διάλεξες την ώρα για να τον φέρεις, μα την αλήθεια, αναφώνησε και πάλι, δείχνοντας με μια κίνηση του κεφαλιού τον αλλιώσα. Και στρέφοντας τον καθρέφτη, άρχισε να τακτοποιεί όπως όπως τα μαλλιά της. Φαίνονταν κάπως δυσαρεστημένη. «Δεν έκανα καλά που ήρθα, δηλαδή?» ρώτησε ο Ρακίτιν, που αμέσως πειράχτηκε. «Με τρόμαξες, Ρακίτιν. Αυτό είναι όλο», είπε η Γκρούσεκνα και άρχισε χαμογελαστή στον αλλιώσα. «Ω, μη με φοβάσαι, καλέ μου αλλιώσα. Είμαι πολύ χαρούμενη που σε βλέπω. Απροσδόκητε μου ξένε. Όμως εσύ, Ρακίτιν, με τρόμαξες. Νόμιζα πως θα μου κουβαληθεί ο Μίτκα. Του την έσκασα, βλέπεις. Τον έβαλα να μου δώσει το λόγο της τιμής του, πως με πιστεύει. Και τότε εγώ του είπα ψέματα. Του είπα πως θα πάω στο γέρο μου, στον Κουσμίτς, και θα μετράω όλη τη νύχτα τα χρήματά του. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω στο σπίτι του και τακτοποιώ τους λογαριασμούς του. Αμπαρώνουμε καλά καλά την πόρτα. Εκείνος μετράει με τον αριθμητήρα και εγώ τα γράφω στα βιβλία. Μονάχα σε μένα έχει εμπιστοσύνη. Λοιπόν, ο Μίτκα το πίστεψε πως θα είμαι εκεί. Όμως εγώ κλειδώθηκα εδώ και περιμένω μία είδηση. Μα πως έτσι σας άφησε να μπείτε η Φένια? Φένια, Φένια, Φένια! Τρέξε στην εξώπορτα, άνοιξε την και κοίταξε γύρω γύρω, μην είναι ολοχαγός. Ίσως να κρύφτηκε κάπου και να κατασκοπεύει. Τρέμω από το φόβο μου. Κανένας δεν είναι, Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα. Μόλις τώρα κοίταξα. Κάθε στιγμή πάω και μης ανοίγω την πόρτα για να κοιτάξω. Κι εγώ φοβάμαι. Τα έκλεισε στα μπατζούρια, Φένια. Καλύτερα να κατεβάσουμε και τις κουρτίνες. Έτσι, ωραία, είπε και κατέβασε μονάχη της τις βαριές κουρτίνες. Γιατί άμα δει φως, θα έρθει το δίχως άλλο. Το φοβάμαι σήμερα το Μίτκα, τον αδερφούλη σου αλλιώσα. Η Γκρούσεκνα μιλούσε δυνατά, αν και ταραγμένα, μα και σχεδόν με κάποιον ενθουσιασμό. «Γιατί τον φοβάσαι τόσο το Μίτκα?» «Ειδικά σήμερα», ρώτησε ο Ρακίτιν. «Εσύ μου φαίνεται δεν το φοβάσαι συνήθως. Τον κάνεις ό,τι θέλεις. Έτσι λες. Σου λέω πως περιμένω μία είδηση, μία τόσο πολύτιμη ειδησούλα, που ο Μίτκα δεν μου χρειάζεται καθόλου τώρα. Μα νιώθω κιόλας πως δεν πίστεψε ότι θα πάω στο γέρο να μετρήσω λεφτά. Σίγουρα θα κάθεται τώρα στον κήπο του Φίοντορ Παύλοβιτς και θα παραφυλάει. Μα αν θρονιάστηκε εκεί πέρα, τόσο το καλύτερο, γιατί δεν θα έρθει εδώ πέρα. Στο γέρο πήγα, στα αλήθεια. Με συνόδεψε ο Μίτια. Του είπα πως θα μείνω εκεί πέρα ως τα μεσάνυχτα και τον παρακάλεσα να έρθει το δίχως άλλο να με πάρει και να με συνοδέψει στο σπίτι. Εκείνος έφυγε και εγώ έκατσα κάπου 10 λεπτά στου γέρου και ύστερα ξαναήρθα εδώ. Φοβόμουν πολύ. Έτρεχα για να μην τον συναντήσω. «Πού θα πας?» και στολίστηκες έτσι. «Γιατί έβαλες αυτό το περίεργο σκουφάκι?» «Βλέπω πως εσύ είσαι ακόμα πιο περίεργος, Ρακίτιν. Σου λέω πως περιμένω μία είδηση. Μόλις έρθει θα σηκωθώ και θα πετάξω και από εδώ παν κι άλλοι. Με κατάλαβες? Γι' αυτό και στολίστηκα, για να είμαι έτοιμη». «Και για πού θα πετάξεις?» «Μη ζητάς να μάθεις, γιατί όποιος ξέρει πολλά γερνάει και γρήγορα. Είσαι ολοχαρές χαρούδια, βλέπω. Ποτέ δεν σε ξαναείδα έτσι. Έβαλες ολόκληρη τουαλέτα, λες και θα πας στο χορό», είπε ο Ρακίτιν εξετάζοντάς την. «Τι ξέρεις εσύ από χορούς?» «Γιατί, εσύ ξέρεις?» «Εγώ τουλάχιστον έχω δει χορό
Εδώ και 3 χρόνια, όταν ο γέρος πάντρευε το γιο του, κοίταζα ψηλά από τον εξώστη. Μα τι κάθομαι και κουβεντιάζω μαζί σου τη στιγμή που έχω εδώ πέρα έναν πρίγκιπα. Αυτός, μάλιστα. Αλλιώς, ακαλούλη μου, σε κοιτάζω και δεν το πιστεύω στα μάτια μου. Θεέ μου, πώς έγινε και βρέθηκες εδώ στο σπιτικό μου? Να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα καθόλου. Δεν θα πίστευα ποτέ πως θα μπορούσες να έρθεις εσύ εδώ. Αν και η στιγμή δεν είναι καθόλου κατάλληλη, όμως είμαι όλο χαρά, θέλω να το ξέρεις. Κάθισε εδώ, στον καναπέ. Νιώβγαλ το φεγγάρι μου. Αλήθεια, σαν να μου φαίνεται πως δεν ξέρω τι λέω. Αχ, Ρακίτιν, αν τον έφερνες χθες ή προχθές. Μα και έτσι όμως είμαι πολύ ευχαριστημένη. Ίσως καλύτερα κιόλας που τον έφερες σε μια τέτοια στιγμή και όχι προχθές. Έκατσε ζωηρά στον καναπέ, πλάι στον Αλιώσα, και τον κοίταζε ενθουσιασμένη. Πραγματικά ήταν χαρούμενη. Όχι, δεν έλεγε ψέματα. Τα μάτια της καίγανε, τα χείλη της γελούσαν. Όμως γελούσαν καλόκαρδα, εύθυμα. Ο Αλιώσα δεν περίμενε να δει μια τέτοια έκφραση καλοσύνης στο πρόσωπό της. Ως τα χτες, λίγες φορές την είχε συναντήσει και είχε σχηματίσει τρομερή ιδέα για αυτήν. Χτες είχε ταραχτεί πολύ από το κακό και ύπουλο φέρσιμό της με την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Τώρα παραξενεύονταν πολύ, γιατί ήταν σαν να έβλεπε ένα εντελώς αλλιώτικο πλάσμα. Και όσο κι αν τον τυρανούσε η προσωπική του θλίψη, άρχισε να την κοιτάζει με προσοχή. Οι τρόποι της είχαν κι αυτοί καλυτερέψει. Δεν έσερνε τόσο γλυκερά τα λόγια της όπως εχθές. Οι χειρονομίες της δεν ήταν τόσο ράθυμες και προσποιητές. Όλα ήταν απλά, ανοιχτόκαρδα. Οι κινήσεις της γρήγορες, ντόμπρες, ειλικρινείς. Όμως σαν να είχε έξαψη. Θεέ μου, όλα σήμερα θα πραγματοποιηθούν. Άρχισε να τιτιβίζει και πάλι. Γιατί είμαι τόσο χαρούμενη που σε βλέπω. Αλλιώσα. Πραγματικά είμαι τόσο χαρούμενη και δεν ξέρω το λόγο. Ούτε κι εγώ η ίδια δεν μπορώ να τον καταλάβω. Αν με ρωτούσες, δεν θα ήξερα τι να σου απαντήσω. Αυτό έλειπε, να μην ξέρεις κιόλας, είπε χαμογελώντας ηρωνικά ο Ρακίτιν. Τότε γιατί μου κολούσες φέρτον και φέρτον και φέρτον? Θα είχες κάποιον σκοπό βέβαια. Τότε είχα άλλο σκοπό. Μα τώρα πάει πια. Δεν είναι πια η στιγμή, καταλαβαίνεις. Θα σας φιλέψω. Να τι θα κάνω. Τώρα έγινα καλή, Ρακίτιν. Μα κάτσε λοιπόν και εσύ, Ρακίτιν. Τι στέκεσαι? Μα εσύ κάθισες κιόλας. Βέβαια. Ο Ρακίτιν δεν ξεχνάει ποτέ τον εαυτό του. Να τον τώρα. Κάθεται εκεί πέρα. Αλλιώσα, κοίταξέ τον. Κάθεται απέναντί μας. Και είναι κακιωμένος. Γιατί δεν είπα πρώτα σε αυτόν να κάτσει. Το παίρνει κατάκαρδα ο Ρακίτιν μου, είπε χαμογελώντας η Κρούσεκνα. Ω, μη μου θυμώνεις, Ρακίτιν. Σήμερα είμαι καλή. Μα γιατί είσαι έτσι μελαγχολικός, Αλλιώσα? Ή μήπως με φοβάσαι, είπε και τον κοίταξε με καλόκαρδη ηρωνία στα μάτια. Έπαθε συμφορά. Δεν τον προβιβάσανε, είπε βραχνά ο Ρακίτιν. Ποιον δεν προβιβάσανε? Ο Στάρετς του βρώμησε. Ποιος βρώμησε? Σίγουρα κάποια ανοησία, θα τσαπουνάς.
κάποιο εσχρόλογο, θα ετοιμάζεσαι να πεις. Σώπα βλάκα. Μην αφήνεις αλλιώσα. Μην αφήνεις να μιλάνε έτσι. Να κάτσω στα γόνατά σου. Να, έτσι. Και ξαφνικά, με ένα πείδημα, βρέθηκε στα γόνατά του, γελώντας σαν χαδιάρικη γάτα, αγκαλιάζοντας απαλά το λαιμό του με το δεξί της μπράτσο. «Θα σε κάνω να ευθυμίσεις, θεοσεβούμενο αγόρι μου. Αλήθεια, μου επιτρέπεις να καθίσω στα γόνατά σου? Δεν θα μου θυμώσεις? Έναν λόγο να μου πεις και φεύγω αμέσως».

Ο Αλιώσα σώπαινε. Κάθονταν και φοβόταν να σαλέψει. Την άκουσε να λέει «Έναν λόγο να μου πεις και φεύγω αμέσως». Μα δεν απάντησε, σαν να είχε μαρμαρώσει. Όμως δεν του συνέβαινε εκείνο που θα μπορούσε να περιμένει και να φανταστεί ένας δρακίτην λογουχάρη, που τον παρακολουθούσε από τη θέση του με βλέμμα σαρκοφόρου. Η μεγάλη λύπη της ψυχής του νέκρωνε κάθε αίσθηση που θα μπορούσε ίσως να γεννηθεί στην καρδιά του, και αν του ήταν δυνατόν εκείνη τη στιγμή να αποκτήσει συνείδηση του εαυτού του, θα καταλάβαινε πως τώρα είναι πια θωρακισμένος ενάντια σε κάθε πειρασμό. Μ' όλα τα αυτά, παρόλη την συγκεχημένη και ασυνείδητη ψυχική του κατάσταση και παρόλη τη θλίψη που τον βάραινε, απορούσε αθελά του με ένα καινούριο και παράξενο συνέστημα που γεννιόνταν στην καρδιά του. Αυτή η γυναίκα, αυτή η τρομερή γυναίκα, όχι μονάχα δεν τον φόβιζε όπως πρώτα, που τρόμαζε όταν την έβλεπε και όταν ακόμα στέκονταν γενικά με τις γυναίκες, μα απέναντίας τούτη εδώ που τη φοβόταν περισσότερο από όλες, που τώρα κάθονταν στα γόνατά του και τον αγκάλιαζε, γεννούσε μέσα του ξαφνικά ένα εντελώς αλλιώτικο, αναπάντεχο συνέστημα. Ένα αίσθημα κάποιας ασυνήθιστης, πολύ μεγάλης και αγνής περιέργειας. Και όλα αυτά χωρίς κανέναν φόβο πια, χωρίς την παραμικρή φρίκη. Αυτό ήταν το κυριότερο, και αυτό ήταν που τον έκανε να απορεί άθελά του. «Φτάνουν πια οι φλιαρίες σας», φώναξε ο Ρακίτην. «Καλύτερα φέρε μας σαμπάνια. Μου τη χρωστάς άλλωστε. Ψέματα?» «Σωστά, σωστά. Ξέρεις Αλιώσα, του υποσχέθηκα και σαμπάνια. Ακόμα και σαμπάνια, αρκεί να σε έφερνε εδώ πέρα. Θα πω να φέρουν λοιπόν. Θα πιω κι εγώ. Φένια, φέρε μας σαμπάνια. Εκείνο το μπουκάλι που άφησε ο Μύτια. Γρήγορα, κουνήσου. Αν και είμαι τσιγκούνα, θα κεράσω σαμπάνια. Όχι εσένα, Ρακίτα. Εσύ είσαι μανιτάρι. Όμως αυτός εδώ είναι ένας σωστός πρίγκιπας. Κι ας μην έχω διάθεση, τώρα όμως θα πιω. Θα πιω κι εγώ μαζί σας. Έτσι, θέλω κι εγώ να το ρίξω έξω. Τι είδηση είναι αυτή που περιμένεις, ή μήπως είναι μυστικό? Ρώτησε περίεργος ο Ρακίτην, προσπαθώντας να δείξει πως δεν δίνει σημασία στα πειράγματα που πέφτανε βροχή επάνω του. Τι μυστικό να είναι, αφού θα το ξέρεις κι εσύ, πρόφερε ξαφνικά η Κρούσεκνα, με ύφος όλο υπονοούμενα. Γύρισε το κεφάλι της προς τον Ρακίτην και απομακρύνθηκε λιγάκι από τον Αλιώσα, αν και εξακολουθούσε να κάθεται στα γόνατά του και να έχει το χέρι της περασμένο γύρω από το λαιμό του. «Έρχεται ο αξιωματικός μου, Ρακίτην. Έρχεται ο αξιωματικός μου». «Α, ναι, αυτό το άκουσα. Μα είναι κιόλας τόσο κοντά. Τώρα πρέπει να είναι στο Μόκρογε. Θα στείλει από εκεί έναν μαντατοφόρο. Μου το έγραψε ο ίδιος. Πήρα γράμμα του τις προάλλες. Τώρα κάθομαι εδώ και περιμένω τον μαντατοφόρο». «Μπαμπά, και γιατί έμεινε στο Μόκρογε?» «Πού να σου τα λέω τώρα όλα. Πρέπει να αρκεστείς αυτά που σου είπα. Ο Μύτιαγκα το ξέρει ή δεν το ξέρει?» «Α, αυτό μας έλειπε». «Όχι, τίποτα δεν ξέρει. Αν το μάθαινε θα με σκότωνε.
Όμως πια καθόλου δεν τον φοβάμαι. Δεν το φοβάμαι πια το μαχαίρι του. Σόπαρα, Κίτιν, μη μου θυμίσεις τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Μου κατασπάραξε την καρδιά. Όμως αυτή τη στιγμή δεν θέλω ούτε να συλλογίζομαι τίποτα από όλα αυτά. Μονάχα τον αλλιώσα μπορώ να σκέφτομαι. Κάθομαι τώρα και τον κοιτάζω. Μα χαμογέλασε λοιπόν, καλούλη μου. Ευθύμησε λιγάκι. Χαμογέλασε έστω και ηρωνικά με τις ανοησίες που λέω με το κέφι μου. Να, χαμογελάει, χαμογελάει. Για κοίτα τι τρομερό που είναι το βλέμμα του. Ξέρεις, αλλιώσα, νόμιζα πως είσαι θυμωμένος μαζί μου για εκείνο που έκανα προχθές, στη Δεσποινιδούλα δηλαδή. Σαν παλιό σκυλό της φέρθηκα. Όμως καλύτερα που έγινε έτσι. Ήταν κακό, μα και καλό ταυτόχρονα, είπε η Γκρούσεκνα και χαμογέλασε ξάφνου στοχαστικά. Μια ξαφνική σκληρότητα φάνηκε σε αυτό το χαμογελό της. Ο Μίτκα μου έλεγε πως φώναξε. Πρέπει να τη μαστιγώσουν, έλεγε. Την πρόσβαλα άσχημα. Με κάλεσε. Θέλησε να με νικήσει, να με καλοπιάσει με τη σοκολάτα της. Όχι. Καλά που ήρθαν έτσι τα πράγματα, είπε και χαμογέλασε πάλι. Όμως όλο και φοβάμαι πως θύμωσε. Και θύμωσες και εσύ μαζί. Αλήθεια λέει, είπε σοβαρά απορριμμένος ο Ρακίτιν. Στα αλήθεια σε φοβάται, αλλιώσα. Εσένα, το κλωσοπουλάκι. Άκου τώρα. Για σένα, Ρακίτιν, είναι κλωσόπουλο, γιατί δεν έχεις καθόλου συνείδηση. Ναι. Εγώ όμως, βλέπεις, τον αγαπάω. Τον αγαπάω με την ψυχή μου. Το πιστεύεις, αλλιώσα? Πιστεύεις πως σε αγαπάω με όλη μου την ψυχή? Βρε την ξεδιάντροπη. Άκου τα, αλλιώσα. Ερωτική εξομολόγηση σου κάνει. Ναι, τον αγαπάω. Εσένα τι σε νοιάζει τώρα? Και ο αξιωματικός και η πολύτιμη Ειδησούλα? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λογική που την έχετε εσείς οι γυναίκες. Άσε παρακαλώ, μη με νευριάζεις, Ρακίτιν, είπε με έξαψη η Γκρούσεκνα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Τον αλλιώσα τον αγαπάω αλλιώτικα. Είναι αλήθεια, αλλιώσα, πως είχα πονηρούς σκοπούς πρώτα. Είμαι, βλέπεις, τυποτένια. Είμαι, βλέπεις, αχαλήνωτη. Όμως είναι και στιγμές που σε βλέπω σαν να βλέπω την ίδια μου τη συνείδηση. Όλο και σκέφτομαι πόσο θα πρέπει να με περιφρονεί εμένα, την αχρία, ένας τέτοιος άνθρωπος. Και προχθές το σκεφτόμουν αυτό, καθώς έτρεχα. Έτρεχα εδώ πέρα, στο σπίτι της Δεσποινίδας. Είναι καιρός που σε πρόσεξα, αλλιώσα. Ο Μίτκα το ξέρει, του το έχω πει και με καταλαβαίνει. Το πιστεύεις εσύ τάχα, αλλιώσα, σε σένα μιλάω. Είναι φορές που σε κοιτάζω και ντρέπομαι. Ντρέπομαι ολόκληρο τον εαυτό μου. Όμως ούτε ξέρω πως έγινε και άρχισα να σκέφτομαι. Ούτε και θυμάμαι από πότε άρχισε αυτό. Μπήκε η Φένια και έβαλε στο τραπέζι έναν δίσκο με μια ανοιγμένη μποτήλια και τρία ποτήρια γεμάτα. «Να και η σαμπάνια», φώναξε ο Ρακίτιν. «Βρίσκεσαι σε έξαψη, Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα, και τάχεις λίγο χαμένα. Θα πιείς κανένα ποτήρι και θα αρχίσεις να χορεύεις μετά?» Ούτε και αυτό το κάνετε όπως έπρεπε», πρόσθεσε, εξετάζοντας τη σαμπάνια. Η γριά γέμισε τα ποτήρια στην κουζίνα. Φέρανε το μπουκάλι, ξεβούλωτο,
και δεν είναι ούτε καν παγωμένη. Τι να γίνει, ας την πιούμε και έτσι. Πλησίασε στο τραπέζι. Πήρε ένα ποτήρι και το ήπιε μονορούφι. Ύστερα το ξαναγέμισε. Σπάνια να σου τύχει σαμπάνια, πρόφερε γλύφοντας τα χείλη του. Έλα, Αλιώσα, έλα, πάρε ένα ποτηράκι να μας δείξεις τι αξίζεις κι εσύ. Στην υγειά, τίνος. Τίνος θα πιούμε όμως. Στην υγειά, πιανού. Για τις πύλες του παραδείσου, μήπως. Πάρε το ποτήρι σου, γκρουσεκνά. Πιες κι εσύ, στην υγεία των πυλών του παραδείσου. Τι πύλες του παραδείσου κάθεσαι και μου τσαμπουνάς. Η Γκρούσεκνα πήρε το ποτήρι. Ο Αλιώσα πήρε το δικό του. Ήπιε μια γουλιά και το ξανάβαλε στο τραπέζι. Όχι, καλύτερα να μην πιω, είπε και χαμογέλασε αχνά. Κι όμως καφιώσουν πως θα πιείς, φώναξε ο Ρακίτιν. Αφού είναι έτσι, ούτε κι εγώ θα πιω, είπε η Γκρούσεκνα. Δεν μου κάνει όρεξη. Πιες το μονάχο σου. Πιες το μονάχο σου όλο το μπουκάλι, Ρακίτιν. Άμα πιει ο Αλιώσα, τότε θα πιω κι εγώ. Άρχισαν τα γλυκοσαλιαρίσματα, είπε κοροϊδευτικά ο Ρακίτιν. Αυτή πήγε και κάθισε πάλι στα γόνατά του. Αυτός είναι λυπημένος. Ω, το καταλαβαίνω. Μα εσύ τι έχεις? Αυτός επαναστάτησε ενάντια στο Θεό. Ήταν έτοιμος να περιδρομιάσει σαλάμια. Α, ναι, πώς και έτσι? Πέθανε ο Στάρετς του σήμερα. Ο Στάρετς Ζωσιμάς, ο Άγιος. Ω, ώστε πέθανε ο Στάρετς Ζωσιμάς, αναφώνησε η Γκρούσεκνα. Θεέ μου, κι εγώ δεν το ήξερα. Συγχώρεσέ με, έκανε ευλαβικά το σταυρό της. Θεέ μου, τι θα κάνω τώρα εγώ? Πήγα και θρονιάστηκα στα γόνατά του. Σαν να τρόμαξε ξαφνικά και στη στιγμή πετάχτηκε και έκατσε στον καναπέ. Ο Αλιώσα την κοίταξε για κάμποσο, απορώντας μάλιστα. Κάτι το φωτεινό φάνηκε στο πρόσωπό του. Ρακίτιν, πρόφερε ξαφνικά, δυνατά και σταθερά, μη με κοροϊδεύεις πως τάχα επαναστάτησα ενάντια στο Θεό μου. Δεν θέλω να γίνω κακός μαζί σου. Γίνε λοιπόν κι εσύ αγαθότερος. Έχασα έναν θησαυρό που εσύ δεν είχες ποτέ σου. Δεν μπορείς λοιπόν να με κρίνεις. Κοίταξε καλύτερα αυτήν εδώ. Είδες πως με λυπήθηκε? Ερχόμουν εδώ πέρα νομίζοντας πως θα βρω μια μοχθηρή ψυχή. Το ήθελα μάλιστα. Το αναζητούσα. Γιατί κι εγώ ήμουνα πρόστιχος και κακός. Μα να, που βρήκα μια αληθινή αδερφή. Βρήκα έναν θησαυρό. Μια ψυχή γεμάτη αγάπη. Τώρα μόλις με λυπήθηκε. Αγγραφένα Αλεξάνδροφνα, για σένα το λέω. Μου ξαναστήλωσες την ψυχή μου.

Τα χείλη του Αλιώσα τρέμανε. Ανάπνεε δύσκολα. Σώπασε. Λίγο ακόμα και θα πεις πως σε έσωσε. Γέλασε με κακή αιώρα Κίτιν. Το ξέρεις όμως πως είχε σκοπό να σε καταπιεί. Φτάνει, Ρακίτιν. Τινάχτηκε ξαφνικά η Γκρουσεκνά. Σοπάστε και οι δυο σας. Τώρα θα τα πω όλα. Εσύ, Αλιώσα, να σοπάσεις. Γιατί με τα λόγια σου με κάνεις και ντρέπομαι. Γιατί είμαι κακιά και όχι καλή. Να τι είμαι. Αυτό είμαι. Και εσύ, Ρακίτιν, να σοπάσεις γιατί λες ψέματα. Είναι αλήθεια πως είχα μια άτιμη σκέψη και ήθελα να τον καταπιώ. Μα τώρα λες ψέματα. Τώρα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Να μη σε ξανακούσω πια, Ρακίτιν. Όλα αυτά η Γκρουσεκνά τα είπε με μια ασυνήθιστη ταραχή. Πάει. Μουρλαθήκανε και οι δυο τους, σφύριξε ο Ρακίτιν και τους κοίταξε απορριμμένος. Σαν παλαβή κάνουν. Σωστό τρελοκομείο είναι εδώ. Συγκινήθηκαν και οι δυο τους και τώρα θα έχουμε και δάκρυα. Ναι, θα κλάψω. Θα κλάψω, είπε η Γκρουσεκνά. Με είπε αδερφή του. Αυτό πια ποτέ μου δεν θα το ξεχάσω. Όμως σου λέω και τούτο, Ρακίτιν. Μπορεί να είμαι κακιά. Όμως ένα κρεμμυδάκι το έδωσα. Τι κρεμμυδάκι, κάθεσε και λες. Φτού να πάρει και να σηκώσει. Στα αλήθεια του έστριψε. Ο Ρακίτιν απορούσε με τον ενθουσιασμό τους και θύμωνε γιατί ένιωθε προσβεβλημένος, αν και μπορούσε πολύ εύκολα να καταλάβει πως αν γίνονταν όλα αυτά ήταν γιατί συμπέσανε έτσι τα πράγματα, που ήταν αδύνατον να μη συγκινηθούν και οι δυο τους, πράγμα που συμβαίνει σπάνια στη ζωή. Μα ο Ρακίτιν, που καταλάβαινε και διαισθανόταν το κάθε τι, που είχε σχέση με τον εαυτό του, ήταν ανίκανος να νιώσει τα αισθήματα των πλησίων του. Και αυτό οφείλονταν πρώτα στη μικρή πείρα της ζωής που είχε όντας νέος, μα εν μέρη και στον μεγάλο του εγωισμό. «Μην νομίζεις, Αλιώσα», είπε η Γκρουσεκνά και γέλασε ξαφνικά νευρικά. «Μην νομίζεις πως καυχαίμαι γιατί έδωσα ένα κρεμμυδάκι. Το καυχήθηκα στο Ρακίτιν μονάχα. Εσένα θα σου το πω με άλλο σκοπό. Είναι μονάχα ένα παραμύθι, μα καλό παραμύθι. Το άκουσα όταν ήμουν παιδί ακόμα. Το άκουσα από τη Ματριώνα που είναι τώρα μαγείρισά μου. Για στάσου, να πως είναι. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε μια κακιά γυναίκα, σωστή μέγερα. Πέθανε και ούτε ένα καλό δεν είχε κάνει στη ζωή της. Την άρπαξαν το λοιπόν οι διάβολοι και την πετάξανε στη φλογισμένη λίμνη. Τότε ο φύλακας άγγελός της κάθισε και σκέφτηκε: «Πρέπει να θυμηθώ καμιά καλοσύνη της για να πάω να την πω στο Θεό». Θυμήθηκε και μια και δυο πάει στο Θεό. Πάει και του λέει: «Αυτή έβγαλε ένα κρεμμυδάκι φρέσκο από το περιβόλι και το έδωσε σε έναν ζητιάνο». Και ο Θεός απαντάει: «Πάρε λοιπόν το ίδιο εκείνο κρεμμυδάκι και πήγαινε πάνω από τη λίμνη. Βάστα το κρεμμυδάκι από τη μια άκρη και ας πιαστεί αυτή από την άλλη. Τότε τράβα την. Αν τα καταφέρεις να την τραβήξεις από τη λίμνη, τότε ας πάει στον παράδεισο. Όμως αν σπάσει το κρεμμυδάκι, θα πει πως καλά είναι εκεί που είναι». Έτρεξε ο άγγελος, έτρεξε στο ζητιάνο και του λέει: «Πιάσου,
Πιάσου γερά από το κρεμμυδάκι και εγώ θα σε τραβήξω. Και άρχισε να τραβάει προσεκτικά. Τον είχε βγάλει ολάκερο σχεδόν από τη λίμνη. Μα μόλις είδαν οι άλλοι αμαρτωλοί πως τον τραβάνε έξω, γαντζώθηκαν όλοι πάνω του για να βγουν και αυτοί μαζί του. Μα ο άντρας ήταν κακός, πολύ κακός, και άρχισε να τους κλωτσάει. Εμένα θέλουν να βγάλουν, όχι εσάς. Δικό μου είναι το κρεμμυδάκι και όχι δικό σας. Μόλις το είπε αυτό, το κρεμμυδάκι έσπασε και αυτός ξανά πέσε στη λίμνη και καίγεται εκεί πέρα έως τα σήμερα. Ο άγγελος έβαλε τα κλάματα και έφυγε. Να το παραμύθι, αλλιώσα. Το θυμάμαι απ' έξω, γιατί εκείνος ο κακός είμαι εγώ. Στο Ρακίτιν καυχήθηκα πως έδωσα ένα κρεμμυδάκι. Όμως εσένα αλλιώς θα σου το πω. Η μοναδική καλοσύνη της ζωής μου ήταν που έδωσα αυτό το κρεμμυδάκι. Μην με πενεύεις λοιπόν, αλλιώσα. Μην με νομίζεις για καλόκαρδη. Είμαι κακιά, κακιά σαν στρίγκλα. Αν αρχίσεις τα πενέματα, θα με κάνεις να ντρέπομαι. Ναι, θα στα πω όλα τα κρίματά μου. Άκου λοιπόν, αλλιώσα. Το θέλα τόσο πολύ να σε καταφέρω, που δεν άφηνα σε ησυχία το Ρακίτιν και όλο του έλεγα να σε φέρει. Του υποσχέθηκα και 25 ρούβλια αν σε έφερνε. Στάσου, Ρακίτιν, περίμενε. Πλησίασε βιαστικά το τραπέζι, άνοιξε ένα σιρτάρι, έβγαλε από μέσα ένα πορτοφόλι και από εκεί ένα χαρτονόμισμα των 25 ρουβλίων.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η εθελοντική διακονία ασθενών συνεχίζει.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Δελιμάζω τα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι

0: εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα υπάρχει το 210-7298-222 που λειτουργεί τις ώρες της λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Δεν προσκυνούμε στρεφόμενοι προς την Ανατολή απλά και τυχαία, αλλά επειδή αποτελούμαστε από ορατή και αόρατη, δηλαδή νοητή και αισθητή φύση. Προσφέρουμε στο Δημιουργό διπλή και την προσκύνηση, όπως ακριβώς υμνούμε με το νου και με τα σωματικά χείλη και βαπτιζόμαστε με νερό και με πνεύμα και ενωνόμαστε με τον Κύριο κατά διπλό τρόπο, μετέχοντας στα μυστήρια και στη χάρη του Πνεύματος. Επειδή λοιπόν ο Θεός φως εστί, νοητό, και ο Χριστός ονομάζεται στις γραφές ήλιος δικαιοσύνης και ανατολή, πρέπει σε αυτόν να αφιερώσουμε την ανατολή για προσκύνηση. Γιατί κάθε τι το καλό πρέπει να αφιερώνεται στο Θεό, από τον οποίο κάθε αγαθό παίρνει την ιδιότητα του αγαθού. Λέγει εξάλλου και ο θείος Δαβίδ: «Ε βασιλεία της γης, άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά ανατολάς». Επιπλέον λέγει η Γραφή: «Εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον εν εδέμ κατά ανατολάς, ένθα των άνθρωπων ον έπλασεν έθετο, τον οποίον, αφού έγινε παραβάτης, τον έβγαλε από τον παράδεισο της τρυφής και τον έβαλε να κατοικήσει απέναντι στον παράδεισο, δηλαδή στα δυτικά. Αναζητώντας λοιπόν την αρχαία πατρίδα και ατενίζοντας προς αυτήν, προσκυνούμε το Θεό». Επίσης, η σκηνή του Μωυσή προς την Ανατολή είχε το καταπέτασμα και το ηλαστήριο. Και η φυλή του Ιούδα, ως πιο εκλεκτή, στρατοπέδευσε προς το ανατολικό μέρος. Και στον περιώνυμο ναό του Σολομώντα, η πύλη του Κυρίου βρισκόταν προς την Ανατολή. Αλλά και ο Κύριος, πάνω στο Σταυρό, έβλεπε κατά τη Δύση. Και έτσι προσκυνούμε, ατενίζοντας προς Αυτόν.

Ο αγαθός και πανάγαθος και υπεράγαθος Θεός, που είναι όλος αγαθότητα, επειδή ακριβώς ξεχυλίζει ο πλούτος της αγαθότητός του, δεν ανέχτηκε το αγαθό να είναι μόνο του, δηλαδή η φύση του, και να μην μετέχεται από κανένα. Γι' αυτό λοιπόν πρώτα δημιούργησε τις νοερές και ουράνιες δυνάμεις, έπειτα τον ορατό και αισθητό κόσμο και μετά τον άνθρωπο από το νοερό και το αισθητό στοιχείο. Όλα που δημιουργήθηκαν από αυτόν κοινωνούν με την αγαθότητά του κατά το είναι, και περισσότερο τα ζώα, ενώ τα λογικά όντα και κατά τα παραπάνω, αλλά όμως και κατά το λογικό, και κατά συνέπεια πολύ περισσότερο, γιατί συγγενεύουν πιο πολύ προς αυτόν, αν και βρίσκεται πάνω απ' όλα και δεν συγκρίνεται με αυτά. Ο άνθρωπος όμως, επειδή έγινε λογικός και αυτεξούσιος, πήρε εξουσία με την προαίρεση αδιάκοπα να ενώνεται με το Θεό, εφόσον παραμένει στο αγαθό, δηλαδή στην υπακοή του Δημιουργού. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος έγινε παραβάτης της εντολής του κτίστη και έπεσε στην εξουσία του θανάτου και της φθοράς, ο ποιητής και δημιουργός του γένους μας από φιλανθρωπία ομοιώθηκε με μας πλήρως, αφού έγινε άνθρωπος χωρίς αμαρτία και ενώθηκε με τη φύση μας. Και επειδή μας μετέδωσε τη δική του εικόνα και το δικό του πνεύμα και δεν τα φυλάξαμε, παίρνει ο ίδιος τη φτωχή και αδύνατη φύση μας για να μας καθαρίσει και να μας αυθαρτοποιήσει και να μας καταστήσει ξανά μετόχους της θεότητός του.

Έπρεπε όμως όχι μόνο η επαρχή της φύσεώς μας να γίνει μέτοχη στο ανώτερο, αλλά και ο κάθε άνθρωπος που θέλει και να γεννηθεί με δεύτερη γέννηση και να τραφεί με τροφή ξένη και κατάλληλη στη νέα γέννηση και έτσι να φτάσει στο μέτρο της τελειότητος. Με τη γέννησή του λοιπόν, δηλαδή με τη σάρκωση και το βάπτισμα και το πάθος και την Ανάσταση, ελευθέρωσε τη φύση από την αμαρτία του προπάτορος, από το θάνατο και τη θνάσταση, ελευθέρωσε τη φύση από την αμαρτία του προπάτορος, από το θάνατο και τη θωρά.

Επειδή είναι πνευματικός Αδάμ, έπρεπε και η γέννηση να είναι πνευματική, παρόμοια και η βρώση. Αλλά επειδή είμαστε διπλοί και σύνθετοι, πρέπει και η γέννηση να είναι διπλή, παρόμοια και η βρώση σύνθετη. Η γέννηση λοιπόν μας δίνεται με το νερό και το πνεύμα. Εννοώ βέβαια με το Άγιο Βάπτισμα. Ενώ η βρώση είναι ο ίδιος ο άρτος της ζωής, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός που κατέβηκε από τον ουρανό. Ενώ επρόκειτο να ακολουθήσει τον εκούσιο θάνατο για χάρη μας κατά τη νύχτα που παρέδιδε τον εαυτό του, έφτιαξε νέα διαθήκη με τους Αγίους Μαθητές του και Αποστόλους και διαμέσου αυτών με όλους που πιστεύουν σε αυτόν. Στο υπερό λοιπόν της Αγίας και ένδοξης Σιών, τρώγοντας το παλιό Πάσχα με τους μαθητές του και τελειώνοντας την Παλαιά Διαθήκη, νύβει τα πόδια των μαθητών, παρέχοντας το σύμβολο του Αγίου Βαπτίσματος. Έπειτα, κόβοντας τον άρτο, τον μοίρασε σε αυτούς λέγοντας: «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών». Παίρνοντας παρόμοια το ποτήρι με κρασί και νερό, το μετέδωσε σε αυτούς λέγοντας: «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίμα της Καινής Διαθήκης, το υπερημών εκχυνόμενον, εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν. Ο Σάκης γάρ ανεστείτε τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνετε. Τον θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλεται και την Ανάστασιν αυτού ομολογείται έως ανέλθει».

Και τώρα ρωτάς πόσο άρτος γίνεται σώμα Χριστού και το κρασί και το νερό αίμα Χριστού. Και εγώ σου λέγω, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και κάνει όλα αυτά που ξεπερνούν κάθε λόγο και έννοια. Χρησιμοποιείται λοιπόν άρτος και ίνος, γιατί ο Θεός γνωρίζει την ανθρώπινη αδυναμία, η οποία αποστρέφεται προξενώντας δυσκολίες όλα εκείνα που δεν είναι κατά τη συνήθεια τετριμένα. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τη συνηθισμένη συγκατάβαση με τα συνηθισμένα μέσα της φύσεως, κάνει αυτά που ξεπερνούν τη φύση. Και όπως στο βάπτισμα, επειδή οι άνθρωποι συνηθίζουν να λούζονται με νερό και να αλήφονται με λάδι, συνέδεσε τη χάρη του Πνεύματος με το λάδι και το νερό και τα κατέστησε λουτρό αναγεννήσεως, έτσι επειδή συνηθίζουν οι άνθρωποι να τρώνε ψωμί και να πίνουν νερό και κρασί, συνέδεσε με αυτά τη θεότητά του και τα έκανε σώμα και αίμα του, για να βρεθούμε στην υπερφυσική πραγματικότητα με τα συνηθισμένα και φυσικά μέσα.

Στους πιστούς λοιπόν που άξια μεταλαμβάνουν, συντελεί στην άφεση των αμαρτιών και στην αιώνια ζωή και γίνεται φυλακτήριο ψυχής και σώματος, ενώ στους άπιστους που ανάξια μετέχουν συντελεί στην κόλαση και την τιμωρία, όπως ακριβώς και ο θάνατος του Κυρίου για τους πιστούς έγινε ζωή και αυθαρσία για την απόλαυση της αιώνιας μακαριότητος, ενώ στους απίστους και τους δολοφόνους του Κυρίου έγινε κόλαση και τιμωρία. Δεν είναι τύπος ο άρτος και ο ίνος του σώματος και του αίματος του Χριστού, μη γέννητο, αλλά το ίδιο το σώμα του Κυρίου θεωμένο, αφού ο ίδιος ο Κύριος είπε «Τούτο μου εστί», όχι τύπος του σώματος, αλλά το σώμα, και όχι τύπος του αίματος, αλλά το αίμα. Και πριν από αυτό είπε στους Ιουδαίους ότι «Ή μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου, ουκ έχετε ζωή αιώνιον. Ιγάρ σάρξ μου αληθείς εστί βρώσεις, και το αίμα μου αληθείς εστί πόσεις. Και πάλι, ο τρόγων με ζήσετε».

Γι' αυτό ας προσέλθουμε με κάθε σεβασμό και καθαρή συνείδηση και αδίστακτη πίστη. Και οπωσδήποτε όλα θα γίνουν για μας, καθώς πιστεύουμε χωρίς δισταγμούς. Ας το τιμήσουμε λοιπόν με καθαρότητα ψυχική και σωματική, γιατί το μυστήριο έχει διπλή φύση. Ας προσέλθουμε σε αυτό με φλογερό πόθο και με σταυρωτές τις παλάμες, ας υποδεχθούμε το σώμα του σταυρωμένου και βάζοντας πάνω μάτια και χείλη και μέτωπα, ας μεταλάβουμε το θείο πυρακτωμένο κάρβουνο, ώστε αφού η φλόγα του εσωτερικού μας πόθου δυναμώσει περισσότερο από το κάρβουνο αυτό, να κάψει τις αμαρτίες μας και να φωτίσει τις καρδιές μας και να πυρωθούμε και να θεωθούμε στη μετουσία της θείας φωτιάς. Ο Ισαΐας είδε πυρακτωμένο κάρβουνο και αυτό δεν είναι απλό ξύλο, αλλά ενωμένο με τη φωτιά. Έτσι και ο άρτος της κοινωνίας δεν είναι απλός άρτος, αλλά ενωμένος με τη θεότητα. Και το σώμα που είναι ενωμένο με τη θεότητα δεν είναι μία φύση, αλλά μια του σώματος και άλλη της θεότητος που είναι ενωμένη με αυτό. Ώστε το ένα και το άλλο δεν είναι μία φύση, αλλά δύο.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

θέμα της δειλίας έχει διπλή σημασία. Υπάρχει φυσική δειλία, επειδή δεν θέλει η ψυχή να χωριστεί από το σώμα εξαιτίας της φυσικής συμπάθειας και οικειότητας που εμφυτεύθηκε αρχικά σε αυτήν από το δημιουργό, ώστε φυσικός να φοβάται και να αγωνιά και να αποφεύγει το θάνατο. Ο ορισμός της είναι ο εξής. Δειλία είναι η καταφύση δύναμη που αντιδρά με τη συστολή του όντος. Αν όλα προήλθαν από το μείον στο είναι, φυσικός, έχουν την έφεση του είναι και όχι του μη είναι. Αυτόν καταφύσει γνώρισμα, είναι η ορμή προς αυτά που συγκροτούν τη ζωή. Και ο Θεός Λόγος λοιπόν, αφού έγινε άνθρωπος, είχε αυτή την έφεση, από τη μια μεριά για τα συστατικά της φύσεως, δείχνοντας την ορμή για τη βρώση και την πόση, επιθυμώντας τον ύπνο και φυσικώς δοκιμάζοντας όλα αυτά. Από την άλλη, για τα φθαρτικά, είχε την ανάλογη ορμή, ώστε κατά τον καιρό του πάθους, εκούσια να φοβηθεί μπροστά στο θάνατο. Αν και κατά τον νόμο της φύσεως έγιναν τα γινόμενα, πάντως όχι αναγκαστικά όπως συμβαίνει σε μας. Γιατί εκούσια και θέλοντας ακολούθησε τα φυσικά πάθη. Κατά συνέπεια, η δειλία αυτή και ο φόβος και η αγωνία είναι από τα φυσικά και αδιάβλητα πάθη που δεν υπόκεινται στην αμαρτία.

υπάρχει πάλι δειλία που προέρχεται από πλανεμένες σκέψεις ή και από την απιστία και την άγνοια της ώρας του θανάτου, όπως όταν κατά τη διάρκεια της νύχτας αισθανόμαστε δειλία, σαν να ακουστεί κάποιος ελαφρός θόρυβος. Η δειλία αυτή είναι παραφύση που την ορίζουμε ως εξής. Παραφύση δειλία είναι η παράλογη συστολή. Τέτοια δειλία όμως ο Κύριος δεν οικειώθηκε. Γι' αυτό ποτέ δεν δίλιασε, παρά μόνο κατά τον καιρό του πάθους. Αν και κατ' οικονομία πολλές φορές έδειχνε κάποια συστολή. Πάντως δεν αγνοούσε τον καιρό. Εξάλλου, ότι πράγματι δίλιασε, το λέγει ο ιερός Αθανάσιος στο λόγο του κατά Απολιναρίου. Γι' αυτό ο Κύριος έλεγε «Νίν η ψυχή μου τετάρακτε». Αυτό το «νίν» σημαίνει «όταν θέλησε». Πάντως φανερώνεται το «ον», γιατί δεν θα ονόμαζε το «μείον» ως παρόν, σαν να γινόταν τα λεγόμενα φαινομενικά. Όλα γίνονταν αληθινά και κατά φύση. Και ύστερα από άλλα λέγει «Η θεότητα με κανένα τρόπο δεν οικειώνεται πάθος χωρίς σώμα που πάσχει, ούτε παρουσιάζει ταραχή και λύπη χωρίς ψυχή που λυπείται και ταράζεται. Ούτε ανυπομονεί και προσεύχεται χωρίς νόηση που ανυπομονεί και προσεύχεται. Και ακόμη τα γινόμενα δεν συνέβαιναν με την κατάρρευση της φύσεως, αλλά γίνονταν με την παρουσία της υπάρξεως. Και το ότι δεν συνέβαιναν τα γινόμενα με την κατάρρευση της φύσεως, αυτό σημαίνει ότι υπέμεινε αυτά, όχι ακούσια.

Προσευχή είναι ανάβαση του νου προς το Θεό, η παράκληση να δοθούν από το Θεό αυτά που πρέπουν. Πώς λοιπόν ο Κύριος στην περίπτωση του Λαζάρου και κατά τον καιρό του πάθους προσευχόταν? Γιατί ο Άγιος νους του ούτε ανάβαση προς το Θεό χρειαζόταν, εφόσον ήταν ενωμένος καθ' υπόσταση με το Θεό Λόγο, ούτε να ζητήσει τίποτε από το Θεό. Ένας βέβαια είναι ο Χριστός, αλλά προσευχόταν επειδή οικειώθηκε το πρόσωπό μας και με τον εαυτό του έγινε για μας τύπος και υπογραμμός και μας δίδασκε να ζητούμε από το Θεό και να ανεβαίνουμε προς Αυτόν. Και με το Άγιο του νου του άνοιγε το δρόμο για την ανάβαση προς το Θεό. Όπως λοιπόν υπέμεινε τα πάθη, δίνοντας σαν βραβείο σε μας τη νίκη εναντίον αυτών, έτσι και προσεύχεται ανοίγοντας το δρόμο σε μας για την ανάβαση προς το Θεό, όπως είπα, και συμφιλιώνοντας εμάς με τον Πατέρα του και τιμώντας Αυτόν ως αρχή και αιτία του εαυτού του και δείχνοντας ότι δεν είναι αντίθετος. Γιατί όταν στην περίπτωση του Λαζάρου έλεγε «Πάτερ, ευχαριστώσι ότι οίκουσάς μη, εγώ δε είδην ότι πάντοτε μου ακούεις, αλλά δια τον παρεστικότα όχλων ύπων ή να γνώσιν ότι σύ με απέστειλας». Δεν έγινε τότε πολύ αντιληπτό σε όλους ότι έλεγε αυτά τιμώντας τον Πατέρα του ως αρχή και αιτία του εαυτού του και δείχνοντας ότι δεν είναι αντίθεος.

Όταν πάλι έλεγε «Πάτερ, ή δυνατόν, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά οσύ». Δεν είναι στον καθένα φανερό πως έλεγε αυτά επειδή μας δίδασκε στους πειρασμούς να ζητούμε βοήθεια από μόνο το Θεό και να προτιμάμε το Θείο από το δικό μας θέλημα, και έδειχνε ότι αληθινά οικειώθηκε τις ιδιότητες της δικής μας φύσεως και ότι έχει πράγματι δύο φυσικά θελήματα παράλληλα προς τις φύσεις του και όχι αντίθετα. «Πάτερ», λέγει ο Σωμοούσιος, «ή δυνατόν», χωρίς να αγνοεί τι είναι μάλιστα στο Θεό αδύνατο, αλλά παιδαγωγώντας εμάς να προτιμάμε το Θείο από το δικό μας θέλημα. Μόνο αυτό είναι αδύνατο. Οτιδήποτε ο Θεός δεν θέλει ούτε παραχωρεί. Πλην ούχ ως εγώ θέλω, αλλά οσύ. Ως Θεός ίδιος με τον Πατέρα, ενώ ως άνθρωπος παρουσιάζεται να έχει καταφύσει το θέλημα της ανθρωπότητος. Αυτό ακριβώς αποφεύγει φυσικό στο θάνατο. Έπειτα το Θεέ μου είναι ατί με εγκατέλειπες, το είπε αφού οικειώθηκε το δικό μας πρόσωπο. Γιατί ούτε Θεός αυτού είναι ο Πατέρας, εκτός αν θεωρηθεί σαν ένας από μας, αφού χωριστεί το βλεπόμενο από το νοούμενο με λεπτή φαντασία του νου, ούτε ο Χριστός εγκαταλείφθηκε από τη δική του θεότητα, αλλά εμείς ήμασταν οι εγκαταλειμμένοι και περιφρονημένοι. Ώστε είπε αυτά στην προσευχή του, αφού οικειώθηκε το δικό μας πρόσωπο.

Του διανοητικού είναι οι κρίσεις και οι συγκαταθέσεις και οι ορμές προς την πράξη και οι αφορμές και οι αποφυγές της πράξεως, ιδιαίτερα όμως οι νοήσεις των νοητών και οι αρετές και οι επιστήμες και οι λόγοι των τεχνών και το βουλευτικό και το προαιρετικό. Και αυτού έργο είναι η καταγραφή του μέλλοντος διαμέσου των ονείρων, την οποία οι πυθαγορικοί παραδέχονται ως μόνη αληθινή μαντεία, ακολουθώντας τους Εβραίους. Όργανο και αυτού είναι η μεσαία κοιλιά του εγκεφάλου και το ψυχικό πνεύμα που υπάρχει σε αυτήν. Το μνημονευτικό είναι αίτιο και ταμείο της μνήμης και της αναμνήσεως. Γιατί μνήμη είναι εγκατελειμμένη φαντασία από κάποια αίσθηση που παρουσιάζεται ενεργητικά ή σωτηρία αισθήσεως και νοήσεως. Η ψυχή από τη μια μεριά αντιλαμβάνεται τα αισθητά με τα αισθητήρια όργανα, δηλαδή τα αισθάνεται, και έτσι δημιουργείται αντίληψη, από την άλλη τα νοητά με το νου και δημιουργείται νόηση. Όταν λοιπόν διασώζει τους τύπους που αντιλήφθηκε και νόησε, λέγεται ότι μνημονεύει. Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι η αντίληψη των νοητών δεν γίνεται παρά μόνο από μάθηση ή από φυσική έννοια, ποτέ από αίσθηση. Έτσι τα αισθητά μνημονεύονται καθεαυτά. Τα νοητά τα μνημονεύουμε αν μάθαμε κάτι, ενώ δεν έχουμε μνήμη της ουσίας τους. Ανάμνηση λέγεται η ανάκτηση μνήμης που έχει χαθεί από τη λύθη. Και λύθη είναι η αποβολή της μνήμης. Το φανταστικό λοιπόν, αντιλαμβανόμενο τις αισθήσεις, την υλική πραγματικότητα, παραδίδει την αντίληψη στο διανοητικό ή το διαλογιστικό, και αυτό, παραλαμβάνοντας και κρίνοντάς την, την παραπέμπει στο μνημονευτικό. Όργανο του μνημονευτικού είναι η πίσω κοιλιά του εγκεφάλου, που την ονομάζουν και παρεγκεφαλίδα, και το ψυχικό πνεύμα που υπάρχει σε αυτήν.

Το λογικό μέρος της ψυχής διαιρείται στον ενδιάθετο λόγο και τον προφορικό. Ενδιάθετος λόγος είναι η κίνηση ψυχής που γίνεται στο διαλογιστικό χωρίς καμιά εκφώνηση. Έτσι πολλές φορές, ενώ σου παίνουμε, μέσα μας επεξεργαζόμαστε ολόκληρο λόγο και στα όνειρα συζητούμε. Και μάλιστα γι' αυτό όλοι είμαστε λογικοί. Γιατί και οι εκγενετοί σκουφοί ή και όσοι έχασαν τη φωνή τους εξαιτίας κάποιας αρρώστιας ή πάθους δεν είναι λιγότερο λογικοί. Ο προφορικός λόγος όμως έχει την ενέργεια στη φωνή και στις συζητήσεις. Είναι δηλαδή ο λόγος που προφέρεται με τη γλώσσα και το στόμα. Γι' αυτό λέγεται και προφορικός. Και οπωσδήποτε σημαίνει κάποιο νόημα. Κατά τούτο λεγόμαστε και λαλητικοί. Η ίδια λέξη πάθος λέγεται για δύο περιπτώσεις. Γιατί πάθος λέγεται και το σωματικό, όπως οι αρρώστιες και τα έλκη, και πάθος λέγεται επίσης και το ψυχικό, η επιθυμία και ο θυμός. Υπάρχει κατά κοινή και γενική εκτίμηση πάθος ζώου, στο οποίο ακολουθεί ειδονή και λύπη. Στο πάθος δηλαδή ακολουθεί και λύπη. Αλλά το ίδιο το πάθος δεν είναι λύπη. Γιατί τα αναίσθητα όταν πάσχουν δεν πονούν. Κατά συνέπεια το πάθος δεν είναι πόνος, αλλά η αίσθηση του πάθους. Και μάλιστα το πάθος πρέπει να είναι αξιόλογο, δηλαδή μεγάλο, ώστε να υποπέσει στην αίσθηση.

Των ψυχικών παθών ο ορισμός είναι ο ακόλουθος. Πάθος είναι κίνηση της ορεκτικής δυνάμεως, η οποία με τη φαντασία αισθάνεται το αγαθό ή το κακό. Και αλλιώς, πάθος είναι άλογη κίνηση της ψυχής από την προσδοκία καλού ή κακού. Η προσδοκία του καλού κινεί την επιθυμία, ενώ του κακού το θυμό. Και το ζωικό, δηλαδή το κοινό πάθος, έτσι ορίζεται. Πάθος είναι κίνηση από μια περιοχή στην άλλη. Ενέργεια επίσης είναι κίνηση δραστική. Δραστικό όμως λέγεται αυτό που κινείται από τον εαυτό του. Έτσι και ο θυμός είναι ενέργεια του θυμικού, αλλά πάθος των δύο μερών, της ψυχής και επιπλέον ολόκληρου του σώματος, όταν από το θυμό οδηγείται βία προς τις πράξεις.

Κάθε κίνηση του παθητικού δεν καλείται πάθος, αλλά οι δυνατότερες και αυτές που καταλήγουν στην αίσθηση. Γιατί οι μικρές και ανεπαίσθητες ποτέ δεν είναι πάθη. Το πάθος άλλωστε πρέπει να έχει και αξιόλογο μέγεθος. Γι' αυτό στον ορισμό του πάθους συμπεριλαμβάνεται και η αισθητή κίνηση. Γιατί οι μικρές κινήσεις που ξεφεύγουν από την αίσθηση δεν δημιουργούν πάθος. Είναι ανάγκη να ξέρουμε ότι η ψυχή μας έχει τις δυνάμεις διπλές. Άλλες γνωστικές και άλλες ζωτικές. Και γνωστικές είναι ο νους, η διάνοια, η αντίληψη, η φαντασία, η αίσθηση. Ενώ ζωτικές, δηλαδή ορεκτικές, είναι η βούληση και η προαίρεση.

Είναι ανάγκη επίσης να γνωρίζουμε ότι άλλο είναι η θέληση, άλλο η βούληση, άλλο το θελητό και άλλο το θελητικό και άλλο αυτός που θέλει. Θέληση είναι αυτή η απλή δύναμη του θέλην. Βούληση όμως η θέληση για κάτι, ενώ θελητό είναι το πράγμα που υπόκειται στη θέληση, δηλαδή αυτό που θέλουμε. Όπως λόγου χάρη κινείται η όρεξη για να φάμε. Η απλή όρεξη είναι η λογική θέληση και η όρεξη για να φάμε είναι η βούληση. Η ίδια όμως η τροφή είναι το θελητό. Θελητικό είναι αυτό που έχει τη θελητική δύναμη, όπως ο άνθρωπος. Και αυτός που θέλει είναι αυτός που χρησιμοποιεί τη θέληση. Πρέπει να ξέρουμε ότι το θέλημα άλλοτε σημαίνει τη θέληση, δηλαδή τη θελητική δύναμη και λέγεται θέλημα φυσικό, άλλοτε πάλι σημαίνει το θελητό και λέγεται θέλημα γνωμικό.

Της καρδιάς λοιπόν η κίνηση κατά τους σφιγμούς, επειδή είναι φυσική, καλείται ενέργεια. Ενώ η κίνηση κατά τους παλμούς, επειδή είναι άμετρη και όχι κατά φύση, είναι πάθος και όχι ενέργεια. Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. +2 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, ενώ για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papaki-yahoo.gr.

περνούν τα χρόνια και τι δύσκολα χρόνια. Δεν τελείωσαν τα θέματα. Βράζει το καζάνι. Αν δεν είναι λίγο δυναμωμένος κανείς, πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση? Ο Θεός δεν έκανε ανεπρόκοπους ανθρώπους. Πρέπει να καλλιεργήσουμε το φιλότιμο. Αλήθεια, Θεός φυλάξει, αν γίνει ένα τράνταγμα, πόσοι θα σταθούν όρθιοι? Πριν από τον πόλεμο του 40 στην Κόνιτσα, εκεί που είχα το μαραγκούδικο, ήταν η αγορά και έφερναν οι χωρικοί καλαμπόκι, σιτάρι κλπ. Μερικοί πλούσιοι, τι πλούσιοι αυτοί δηλαδή που έπαιρναν κάποιους τόκους από τις τράπεζες, όταν πήγαιναν οι καημένοι οι χωρικοί το καλαμπόκι στην αγορά για να το πουλήσουν, αυτοί το κλωτσούσαν με το πόδι και ρωτούσαν πόσο έχει. Όταν ήρθε ο πόλεμος και αναγκάστηκαν να τα πουλήσουν όλα, «Καλημέρα», έλεγε ο ένας, «έχεις καλαμπόκι?» ρωτούσε ο άλλος. Γι' αυτό τώρα να ευχαριστείτε το Θεό για όλα. Κοιτάξτε να ανδρωθείτε. Σφιχτείτε λιγάκι. Βλέπω τι μας περιμένει, γι' αυτό πονάω. Μην αφήνετε τον εαυτό σας χαλαρό.

Γέροντα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο αδιάφορο? Να του βάλουμε την καλή ανησυχία, να τον προβληματίσουμε για να θελήσει ο ίδιος να βοηθηθεί. Με το ζόρι δεν γίνεται. Πρέπει να διψάει ο άλλος για να του δώσεις να πιει νερό. Δώσε σε έναν που δεν έχει όρεξη να φάει με το ζόρι. Θα το κάνει εμετό. Όταν ο άλλος δεν θέλει, δεν μπορώ να του στερήσω την ελευθερία, το αυτεξούσιο. Μήπως γέροντα μερικοί είναι αδιάφοροι επειδή έχουν άγνοια? Τι άγνοια? Να σου πω μια άγνοια. Φιλόλογος από τη Χαλκιδική δεν ήξερε τι είναι το Άγιον Όρος. Ένας Γερμανός δάσκαλος του μίλησε για το Άγιον Όρος και ήρθαν μαζί. Ο Γερμανός ήξερε ακόμη και πόσα μοναστήρια υπάρχουν στο Άγιον Όρος. Και παρόλο που ήταν προτεστάντης, ήξερε και τι Άγια Λείψανα υπάρχουν και πού βρίσκονται. Αυτή η άγνοια δικαιολογείται? Άλλος από την Αμερική είπε σε κάποιον από τη Χαλκιδική να έρθει για ένα πρόβλημά του να τον βοηθήσω. Από την Αμερική. Να σας πω και κάτι ακόμη. Ήρθε ένας στο Καλύβι που ήταν από τη Φλόρινα. Μέσα από τη Φλόρινα, του λέω, είσαι? Ναι, από μέσα, μου λέει. Εσείς εκεί έχετε και καλό Μητροπολίτη, του λέω. Σε ποια ομάδα παίζει, μου λέει. Αυτός νόμιζε ότι ήταν ποδοσφαιριστής. Ήταν προσιλωμένος στο ποδόσφαιρο. Ούτε το Δεσπότη δεν ήξερε. Αυτά δεν δικαιολογούνται. Όχι άγνοια δεν δικαιολογείται σήμερα στον κόσμο. Λείπει η καλή θέληση. Λείπει η διάθεση, το φιλότιμο. Εκείνος που έχει καλή διάθεση για να γνωρίσει το Χριστό θα τον γνωρίσει. Θα πάρει στροφή. Και αν δεν βρεθεί ούτε ένας θεολόγος, ούτε ένας καλόγερος και δεν ακούσει το Λόγο του Θεού, άμα έχει καλή διάθεση θα πάρει στροφή ή από ένα φίδι ή από ένα θηρίο ή από μια αστραπή, από έναν κατακλυσμό ή από κάποιο άλλο γεγονός. Θα τον οικονομήσει ο Θεός.

Σήμερα ο Θεός ανέχεται την κατάσταση. Ανέχεται για να είναι αναπολόγητος ο κακός. Είναι περιπτώσεις που ο Θεός επεμβαίνει άμεσα και αμέσως, ενώ σε άλλες περιπτώσεις περιμένει. Δεν δίνει αμέσως τη λύση και περιμένει την υπομονή των ανθρώπων, την προσευχή, τον αγώνα. Τι αρχοντιά έχει ο Θεός. Ένας πόσους είχε σφάξει τότε με τον πόλεμο και ακόμη ζει. Θα του πει στην άλλη ζωή ο Θεός: «Σ' άφησα να ζήσεις περισσότερο και από τους καλούς. Δεν θα έχει ελαφρυντικά». Γέροντα, μερικοί τέτοιοι άνθρωποι, ενώ είναι βαριά άρρωστοι, πώς δεν πεθαίνουν? Φαίνεται έχουν βαριές αμαρτίες, γι' αυτό δεν πεθαίνουν. Περιμένει ο Θεός μήπως μετανοήσουν. Και τον κόσμο που παιδεύουν, αυτοί που παιδεύονται και δεν φταίνε, αποταμιεύουν. Αυτοί που φταίνε, εξοφλούν.

«Γέροντα, λέει σε ένα τροπάριο, θυμών κινήσαντες των δικαιότατων. Ποιος θυμός είναι ο δικαιότατος? Όταν αδικούνται άλλοι και φωνάζει κανείς και θυμώνει από πόνο πραγματικό, τότε είναι δικαιότατος ο θυμός. Όταν αδικεί το ίδιος και θυμώνει, τότε δεν είναι καθαρός ο θυμός. Όταν βλέπεις έναν να υποφέρει για ιερά πράγματα, αυτός έχει θείο ζήλο. Από αυτό μπορείς να καταλάβεις και τον διαχριστόν σαλό. Αν πάρεις λόγω χάρη μια εικόνα και τη βάλεις μπροστά του ανάποδα, θα την αχθεί επάνω ο διαχριστόν σαλός. Έτσι του κάνεις τεστ. Υπάρχει δηλαδή και αδικία και δίκαιη θεία αγανάκτηση, και μόνον αυτή η αγανάκτηση δικαιολογείται στον άνθρωπο. Ο Μωυσής, όταν είδε το λαό να θυσιάζει το χρυσό μοσχάρι, αγανάκτησε και πέταξε κάτω τις πλάκες με τις εντολές που του έδωσε ο Θεός και έσπασαν. Ο Φινέας, ο εγγονός του αρχιερέα Ααρών, δύο φόνους έκανε και ο Θεός έδωσε εντολή από τη γενιά του να βγαίνουν ιερείς του Ισραήλ.

Ένας πνευματικός άνθρωπος, όταν πάει με αγανάκτηση να υπερασπίσει τον εαυτό του για ένα ατομικό του θέμα, αυτό είναι καθαρά εγωιστικό. Είναι ενέργεια του πειρασμού. Δέχεται επιδράσεις δαιμονικές εξωτερικές. Αν κάποιον τον αδικούν ή τον κοροϊδεύουν, αυτόν πρέπει οι άλλοι να τον υπερασπίζονται για το δίκιο, όχι για προσωπικό του συμφέρον. Δεν ταιριάζει να μαλώνεις για τον εαυτό σου. Άλλο το να αντιδράσεις για να υπερασπιστείς σοβαρά πνευματικά θέματα, θέματα που αφορούν την πίστη μας, την Ορθοδοξία. Αυτό είναι καθήκον σου. Όταν σκέφτεσαι τους άλλους και αντιδράς για να τους βοηθήσεις, τότε αυτό είναι καθαρό, γιατί γίνεται από αγάπη. Όταν πήγα στο Σινά, κατέβαινα στο μοναστήρι κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες για να κοινωνήσω. Μια φορά μου λέει ένας πολύ απλός δικαίος που ήταν εκεί: «Α, όχι κάθε εβδομάδα. 4 φορές το χρόνο πρέπει να κοινωνούν οι καλόγεροι». Τότε είχαν τυπικό να μην κοινωνούν συχνά. Φορούσα και το επανοκαλύμαυκο. Ούτε αυτό, λέει. Αυτοί το βάζαν μόνο στις τελετές. Να είναι ευλογημένο, λέω. Και το είχα κι εγώ ρηγμένο στο νόμο, σαν κασκόλ. Και δεν με απασχόλησε ξανά. Τι, να μαλώσω? Ετοιμαζόμουν εντωμεταξύ κάθε φορά για τη Θεία Κοινωνία και πήγαινα στην εκκλησία. Την ώρα που ο παπάς έλεγε «Με τα φόβου Θεού», έσκυβα το κεφάλι και έλεγα «Εσύ γνωρίζεις, Χριστέ μου, πόση ανάγκη έχω». Και ένιωθα τέτοια αλλίωση που δεν ξέρω αν θα την ένιωθα, αν θα κοινωνούσα. Αφού πέρασαν κάμποσοι μήνες, ήρθαν στο μοναστήρι 4-5 παιδιά, αν θα κοινωνούσα. Αφού πέρασαν κάμποσοι μήνες, ήρθαν στο μοναστήρι 4-5 παιδιά που από μένα παρακινήθηκαν

Γέροντα, πώς μπορεί να ζήσει σήμερα κανείς μέσα στην κοινωνία σωστά, χριστιανικά, χωρίς να σκανδαλίζεται από τους ανθρώπους που ζουν μακριά από το Θεό? Γιατί να σκανδαλίζεται από τους άλλους που δεν είναι κοντά στο Θεό? Εάν ήταν μέσα σε μια οικογένεια και είχε 6-8 αδέλφια και 1-2 από αυτά τα παρέσυρε ο Σατανάς και ζούσαν αμαρτωλή ζωή, θα τον σκανδάλιζε η αμαρτωλή ζωή τους? Όχι, θα πονούσε, γιατί θα ήταν αδέλφια του. Λοιπόν, το κακό βρίσκεται μέσα μας. Δεν έχουμε αγάπη, γι' αυτό δεν νιώθουμε όλους τους ανθρώπους αδελφούς μας και σκανδαλιζόμαστε από τη ζωή τους. Όλοι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και είμαστε μεταξύ μας αδέλφια, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Αν νιώσουμε πραγματικά ότι είμαστε αδέλφια με όλους τους ανθρώπους, θα πονούμε για όσους ζουν μέσα στην αμαρτία και δεν θα μας σκανδαλίζει η αμαρτωλή ζωή τους, αλλά θα προσευχόμαστε για αυτούς.

Γέροντα, πώς φτάνει κανείς στην κατάσταση να τα βλέπει όλα καθαρά? Πρέπει να καθαριστεί η καρδιά για να αναπαύεται μέσα του η χάρις του Θεού. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός. Όταν καθαριστεί η καρδιά, η ανδρική ή η γυναικεία, κατοικεί μέσα της ο Χριστός και ούτε σκανδαλίζουν τότε οι άνθρωποι, ούτε σκανδαλίζονται, αλλά μεταδίδουν χάρη και ευλάβεια. Ο άνθρωπος που προσέχει και διατηρεί την πνευματική του καθαρότητα, διατηρεί και τη Θεία Χάρη. Έτσι βλέπει τα πάντα καθαρά, αλλά και τα ακάθαρτα τα αξιοποιεί. Τα κάνει και αυτά καλά στο πνευματικό του καλό εργοστάσιο. Τα άχρηστα χαρτιά τα κάνει καθαρές χαρτοπετσέτες, κόλλες, τετράδια κλπ. Τα σπασμένα μπρούτζα τα κάνει κυροπήγια και μανουάλια. Αντίθετα, ο άνθρωπος που δέχεται την πονηριά και σκέφτεται πονηρά, και τα καλά τα μετατρέπει στο κακό, όπως το εργοστάσιο που κάνει πολεμικό υλικό, και το χρυσάφι το κάνει σφαίρες και κάλικες καλονιού, γιατί έτσι είναι φτιαγμένες οι μηχανές του.

Όταν αρχίζει κανείς να κάνει υποχωρήσεις στην αμαρτία, εσωτερικά μαυρίζει. Θολώνουν τα μάτια της ψυχής του και βλέπει θολά. Ύστερα είναι μολυσμένος από την αμαρτία και η αμαρτία τον μπερδεύει. Ακόμη και τα καθαρά μπορεί να τα δει αμαρτωλά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πιστέψουν λόγου χάριν ότι μερικοί νέοι ή νέες ζουν αγνή καθαρή ζωή. Αδύνατο, λένε σήμερα, να συμβαίνει αυτό. Οι καημένοι είναι τόσο βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία που όλα τα βλέπουν αμαρτωλά. Οι άνθρωποι που κοιμούνται με τα ταγκαλάκια δεν μπορούν να σκεφτούν ότι υπάρχουν άλλοι που κοιμούνται με τα αγγελάκια. Να μην ζητάμε όμως από τους χείρους να ευλαβούνται τα κρίνα. Βλέπεις, και ο Χριστός είπε: «Μη βάλετε τους μαργαρίτας ημών έμπροσθεν των χείρων, μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς». Γι' αυτό όποιος ζει πνευματικά καθαρά, καλά είναι να προσέχει πολύ, να μην ξεθαρεύει ποτέ στους κοσμικούς, ούτε και να τους δίνει πνευματικά δικαιώματα για να μην βλαφθεί και για να μην τους βλάψει. Διότι οι κοσμικοί άνθρωποι άλλο τυπικό έχουν και άλλον κανονάρχη και δεν μπορούν να διακρίνουν το Άγιο Μύρο από την κολόνια.

Μπορεί γέροντα κάποιος που θέλει να ζήσει κοντά στο Χριστό να εμποδιστεί από εξωτερικούς πειρασμούς? Όχι. Από το Χριστό μπορεί να μας χωρίσει μόνον η μη πνευματική ζωή μας. Το ταγκαλάκι αυτή τη δουλειά έχει. Να δημιουργεί σκάνδαλα και να σκορπάει κακότητα. Να μάχεται τους ανθρώπους πότε σκληρά, πότε πονηρά. Ο Χριστός μας αγαπάει και βρίσκεται κοντά μας όταν ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Γι' αυτό όταν βλέπετε να δημιουργούνται σκάνδαλα, μη φοβάστε και μη πανικοβάλλεστε. Εάν δεν αντιμετωπίζει κανείς τα πράγματα πνευματικά, δεν θα χαρεί ούτε μία ημέρα. Διότι θα του βρει ο διάβολος το στόχο, δηλαδή το ευαίσθητο σημείο, και θα δημιουργεί συνέχεια σκάνδαλα για να τον στεναχωρεί. Σήμερα με αυτό, αύριο με εκείνο, μεθαύριο με το άλλο.

Όσο μπορούμε να προσέχουμε, να μην δίνουμε εμείς αφορμές και δημιουργούνται άσχημες καταστάσεις. Να μην ανοίγουμε χαραμάδες στον πονηρό. Γιατί οι ψυχές που έχουν βλαμμένο λογισμό βλάπτονται και αφορμοί ζητάνε να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους. Έτσι από τη μια χτίζουμε και από την άλλη γκρεμίζουμε. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ρώτησαν γέροντα ασκητή. Πώς μπόρεσες να περάσεις το δύσβατο δρόμο της ζωής χωρίς να σκοντάψεις? Μιμήθηκα, απάντησε εκείνος τον τυφλό. Εμπιστεύεται το ραβδί του, ακουμπάει σε αυτό και το ρωτάει σε κάθε του βήμα. Έτσι κι εγώ. Εμπιστεύτηκα το Θεό, ακούμπησα πάνω του και με το ραβδί της πίστης μου έψαχνα προσεκτικά το έδαφος προτού πατήσω.

Πριν απ' όλα, ας βάλουμε στη σειρά της προσευχής μας την ειλικρινή ευχαριστία. Στη δεύτερη θέση την εξομολόγηση των αμαρτιών μας και τη συντριβή της ψυχής μας με συναίσθηση. Στη συνέχεια, ας κάνουμε γνωστά τα αιτήματά μας προς το Παν Βασιλέα. Ο τρόπος αυτός της προσευχής είναι ο άριστος. Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης.

Όπως το σώμα δεν μπορεί ποτέ να επαναστατήσει εναντίον του εαυτού του, ούτε η ψυχή εναντίον του εαυτού της, έτσι και ο άντρας και η γυναίκα δεν πρέπει να βρίσκονται σε διάσταση μεταξύ τους, αλλά να είναι ενωμένοι. Γιατί τότε είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν σε αυτούς αναρρύθμιτα αγαθά. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Πριν από το τέλος του, μη μακαρίζεις κανένα. Και πριν από το θάνατό του, μην απελπίσεις κάποιον. Ούτε να χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου δίκαιο και άψογο εμπρός τον Κύριο, διότι εκείνα που εσύ ταλισμόνησες είναι φανερά στο Θεό. Όσιος Εφραίμ, ο Σύρος.

χριστιανός πολλές φορές πηγαίνει να προσευχηθεί και γονατίζει και αναπάβει το νους του, και όσο σκάβει και βαθαίνει μέσα του, γκρεμίζεται το τείχος της κακίας που προβάλλει αντίσταση, και τότε βλέπει τέτοια πράγματα και αποκτά τέτοια σοφία που δεν μπορούν να φτάσουν και να καταλάβουν βασιλιάδες ή σοφοί ή ρήτορες, και δεν μπορούν να γνωρίσουν τη λεπτότητα αυτού του νου επειδή ασχολείται με τα θεία μυστήρια. Ακριβώς όπως και ο άπειρος στη διαλογή των μαργαριταριών δεν μπορεί να εκτιμήσει την αξία τους λόγω της απειρίας του. Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

κόσμος υπάρχει επειδή τον αγαπά ο Θεός. Όχι επειδή τον αγάπησε κάποτε στο παρελθόν, στην αρχή, αλλά επειδή τον αγαπάει εδώ και τώρα, τούτη τη στιγμή και κάθε στιγμή. Ας μην μιλάμε στον αόριστο, αλλά στον ενεστώτα. Πρέπει να λέμε όχι ότι κάποτε μια φορά και έναν καιρό ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αλλά να λέμε ότι ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο και σένα και μένα μέσα σε Αυτόν, τούτη τη στιγμή και πάντα. Αν ο Θείος Δημιουργός δεν εκδήλωνε τη δημιουργική του θέληση σε κάθε υποδιέρεση του δευτερολέπτου μέσα στο χρόνο, το σύμπαν θα είχε αμέσως καταρρεύσει στο κενό της ανυπαρξίας. Σύμφωνα με τον Άγιο Φιλάρετο, Μητροπολίτη Μόσχας, όλα τα πλάσματα ισορροπούν πάνω στο δημιουργικό λόγο του Θεού, σαν πάνω σε μια διαμαντένια γέφυρα. Πάνω τους εκτείνεται η άβυσσος της Θείας Απεραντοσύνης, από κάτω η απεραντοσύνη της μηδαμινότητάς τους. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

Το ζητούμενο δεν είναι αν θα πεθάνω στα 30 μου ή στα 50 μου, αλλά αν έζησα μέχρι τότε για να ζήσω και μετά τα 30 μου, μετά τα 50 μου, μετά την πρόσκαιρη κοίμησή μου, το βιολογικό μου θάνατο. Αλλά ούτε αυτό έχει τόση σημασία όσο το αν θελήσεις έστω και τότε να ζήσεις. Γιατί στην πραγματικότητα ακόμα και οι ενάρετοι πεθαίνουν. Μοιάζει λοιπόν η αθανασία, ο ζωή, να μην είναι αποτέλεσμα των καλών σου έργων, αλλά της εγκατάλειψής σου, της παράδοσής σου, της αυτοπαράδοσης. Μπορεί κάποιος να μην έχει λεφτά να ελεήσει, να μην έχει πόδια να τρέξει να βοηθήσει. Δεν θα σωθεί αυτός. Δύσκολο να κατανοήσει κανείς ότι η πιο μεγάλη πράξη που μπορεί να κάνει κάποιος μέσα στο σύμπαν είναι να είσαι σε σχέση, δηλαδή σε ευχαριστία. Ζωή χωρίς ευχαριστία δεν είναι ζωή. Αλέξανδρος Κατσιάρας.

πόσο χαίρονται οι άγγελοι όταν αμαρτωλός εισέρχεται με τη μετάνοια στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο πόσο εφραίνονται οι Άγιοι όταν αμαρτωλός επιστρέφει από τον πλανημένο δρόμο της αμαρτίας. Αυτό να μιμηθείτε την πίστη και να ζηλέψετε τη χαρά και την ευφροσύνη μετά τη μετάνοια. Από το γεροντικό.

όλα τα έργα σου να τα κάνεις με ταπεινοφροσύνη στο όνομα του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, και με αυτόν τον τρόπο θα υψωθεί ο καρπός των έργων σου στον ουρανό. Γιατί η υπερηφάνεια μοιάζει με πανύψηλο δέντρο που έχει σαπίσει και τα κλαδιά του είναι σάπια από παντού. Και όταν κανείς ανεβεί σε αυτό, αμέσως γκρεμίζεται από ψηλά. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Εάν ισχυρίζεσαι και λες, είναι φανερό ότι δεν πορνεύω, δεν μοιχεύω, δεν είμαι φιλάργυρος, επομένως είμαι δίκαιος, έχεις πέσει σε μεγάλη πλάνη, επειδή νόμισες ότι με αυτό και μόνο έχεις εκτελέσει τον νόμο του Θεού. Δεν έχει μόνο τρία μέρη αμαρτία από τα οποία πρέπει κανείς να προφυλαχθεί, αλλά αμέτρητα, δηλαδή η ασέβεια προς το Θεό, η αλαζονία, η απιστία, το μίσος, ο φθόνος, η δολιότητα, η υποκρισία. Όλα αυτά από πού προέρχονται? Δεν θα πρέπει να αγωνίζεσαι κρυφά και μέσα σου εναντίον αυτών των παθών? Όπως ακριβώς, εάν έρθει κάποιος ληστής στο σπίτι σου, σε στεναχωρεί και δημιουργεί προβλήματα, οπότε αρχίζεις να τον αποκρούεις, να τον χτυπάς και συγχρόνως να δέχεσαι χτυπήματα από αυτόν. Έτσι οφείλει η ψυχή να αντιστέκεται, να αντιμάχεται και να αποκρούει την αμαρτία. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που βαδίζει το δρόμο της αρετής να ζει χωρίς λύπη, θλίψεις, οδύνη και πειρασμούς. Γιατί πώς θα γίνει διαφορετικά για εκείνον που βαδίζει τη στενή και γεμάτη θλίψεις οδό? Για εκείνον που άκουσε ότι στον κόσμο τούτο θα έχετε θλίψη? Δεν είναι δυνατόν εκείνος που πυγμαχεί να ζει τρυφυλό βίο? Δεν είναι δυνατόν εκείνος που παλεύει να απολαμβάνει? Η παρούσα ζωή είναι περίοδος αγώνα, πνευματικού πολέμου, θλίψεως, στενοχώριας, δοκιμασίας. Είναι το στάδιο των αγώνων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όσο κατεβαίνει κανείς στο βάθος της ταπεινώσεως και θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο σωτηρίας, τόσο πενθεί και αφήνει πηγές δακρύων. Συγχρόνως δε με αυτά αναβλύζει στην καρδιά η πνευματική χαρά. Με αυτήν πηγάζει μαζί η ελπίδα και συναυξάνεται και γίνεται πιο βέβαιη η ασφάλεια της σωτηρίας. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Πολλές είναι οι παγίδες που στείνει ο διάβολος για να πιάσει τις ψυχές των ανθρώπων και να τις οδηγήσει στον όλεθρο. Δύο από αυτές είναι η αργία και η πολυπραγμοσύνη. Και η αργία, δηλαδή το να κάθεται κανείς και να σαπίζει σε μια αξιοκατάκριτη απραξία. Και η πολυπραγμοσύνη, δηλαδή το να εμπλέκεται κανείς με χίλιες υποθέσεις και δουλειές. Και τα δυο είναι εμπόδια για τη σωτηρία. Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης.

Η προσευχή είναι η κατάργηση και συντριβή της λύπης, ο σπόρος της ταπείνωσης και της αοργησίας, προσφορά χαράς και ευχαριστίας. Με την προσευχή αποκτάμε αμέτρητα αγαθά και είναι το ισχυρότερο όπλο που μπορούμε να βρούμε τόσο στον ουρανό όσο και στη γη. Αβάς Ναζάριος.

Η αρετή του Ευαγγελίου δεν κατορθώνεται μακριά από τον εαυτό μας, αλλά βρίσκεται μέσα μας αυτή η δύναμη. Και είναι εύκολο να την πραγματοποιήσουμε, αρκεί να το θελήσουμε. Μέγας Αθανάσιος.

Μετάνοια είναι να μισήσει κανείς την αμαρτία και να αγαπήσει την αρετή. Να απομακρυνθεί από το κακό και να εκτελεί το αγαθό. Προηγείται δε αυτόν το να κατηγορείς τις αμαρτίες σου και να μετανοείς ενώπιον του Θεού. Να καταφεύγεις αυτόν με συντετριμένη καρδιά και να καταφεύγεις στο πέλαγος της ευσπλαχνίας του, θεωρώντας τον εαυτό σου ανάξιο να συναριθμηθεί με τους Υιούς του Θεού. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Αυτό είναι το γνώρισμα της τέλειας αγάπης. Το να χαίρεται κανείς με την προκοπή του πλησίον του. Όσιος αντίοχος ο ασκητής.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι από σήμερα, να πάμε στον Τίγρη και στον Εφράτη. Ή στον Εφράτη και τον Τίγρη, καθώς εκείνο θα συναντήσουμε πρώτον τον Εφράτη, αν θα ταξιδέψουμε από εδώ, από τη Δύση προς την Ανατολή. Να κάνουμε ένα ταξίδι στην αρχαίγονη ανθρωπότητα, στην κοιτίδα του πολιτισμού, εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Υπερβολές θα μου πείτε, υπερβολές των μύθων και των ιστοριών. Κι όμως αυτές οι υπερβολές μοιάζει να έχουν και μια βάση της αλήθειας. Ας πάμε λοιπόν στη γη που οι Έλληνες την ονόμασαν Μεσοποταμία. Στη γη όπου για πρώτη φορά σπάρθηκε το στάρι και ψήθηκε το ψωμί. Στη γη όπου για πρώτη φορά το γάλα έβγαλε βούτυρο και έγινε τυρί. Στη γη που για πρώτη φορά μετρήθηκε από τους γεωμέτρες, ανοίχτηκαν κανάλια και αρδεύτηκε. Ας πάμε πίσω στη γη που γέννησε τις πρώτες μεγάλες πόλεις του κόσμου, τις πρώτες μεγαλοπόλεις. Ας πάμε πίσω στη γη που έφτιαξε τα πρώτα μεγάλα τεχνικά έργα, τον πρώτο πολιτισμό. Ας πάμε πίσω στη γη από όπου ξεκίνησαν όλα. Από την Εδέμ πήγαζε ένα ποτάμι και πόντιζε τον κήπο και από εκεί διαχωριζόταν σε τέσσερις παραπόταμους. Το όνομα του ενός είναι Φυσόν και περικυκλώνει όλη τη χώρα Εβιλά, όπου υπάρχει το χρυσάφι. Το χρυσάφι εκείνης της χώρας είναι καθαρό. Εκεί υπάρχει και το βδέλιο και ο λίθος Όνιχας. Το όνομα του δεύτερου ποταμού είναι Γιχών και περικυκλώνει όλη τη χώρα Χούς. Το όνομα του τρίτου ποταμού είναι Τίγρης. Αυτός ρέει ανατολικά της Ασσυρίας. Και ο τέταρτος ποταμός είναι ο Εφράτης. Ο Τίγρης λοιπόν ρέει ανατολικά και ο Εφράτης δυτικά και ορίζουν οι δυο τους τη γη της Μεσοποταμίας, όπως την είπαν, σας ξαναλέω, οι Έλληνες. Πολλοί θα πιστέψουν πως τα ονόματα αυτά είναι και τούτα ελληνικά και όχι μόνο η γη της Μεσοποταμίας. Κι όμως δεν είναι έτσι. Στην πραγματικότητα μιλάμε για μια μεγάλη χώρα, μια μεγάλη έκταση όπου εκτείνονται αυτοί οι δυο ποταμοί που χωρίζεται στην Άνω Μεσοποταμία, πιο γνωστή σε μας, και στην Κάτω Μεσοποταμία και στο δέλτα των ποταμών που φτάνει μέχρι τον Περσικό κόλπο. Ο Εφράτης λοιπόν ρέει δυτικά. Εισχωρεί προς νότον στη Συρία από την Τουρκία που πηγάζει, καθώς και ο Τίγρης και ο Εφράτης έχουν τις πηγές τους στην Ανατολική Τουρκία. Ο Εφράτης λοιπόν ρέει δυτικά, εισχωρεί στη Συρία και κατόπιν νοτιοανατολικά στο σημερινό Ιράκ και ενώνεται με τον Τίγρη λίγο πριν εκβάλει στον Περσικό κόλπο. Ο Τίγρης πάλι με τους πολλούς παραποτάμους του πηγάζουν από την οροσειρά του Ζάγρου και δημιουργούν το φυσικό σύνορο μεταξύ του Ιράκ και του Ιράν. Η γη ανάμεσα στον Τίγρη και στον Εφράτη, η μεγάλη Μεσοποταμία. Εδώ όπου ξεκίνησε ο πολιτισμός, άρχισε η γη να καλλιεργείται και άρχισαν να χτίζονται οι πρώτες μεγάλες πόλεις. Εδώ όπου εντοπίζεται και ο κήπος της Εδέμ, περίπου στην περιοχή του Δέλτα των Ποταμών, όπως λένε σήμερα οι ερευνητές. Σας έλεγα λοιπόν πως πολλοί θα πιστέψουν πως και τα ονόματα των ποταμών είναι ελληνικά, ιδιαίτερα αυτός ο Τίγρης, με το όνομά του να θυμίζει το άγριο εκείνο ζώο. Κι όμως, είναι λέξεις που έχουν ελληνοποιηθεί από τις αρχαίες γλώσσες της περιοχής. Τίγρα, στα παλαιά περσικά σημαίνει βέλος, και Τίγρης, που στα σουμεριακά λέγεται η Ντίγνα, είναι το γοργό ποτάμι, ο γοργοπόταμος δηλαδή. Στα σύγχρονα περσικά το ποτάμι ονομάζεται Τέζ ή Τίζ, που σημαίνει αιχμηρός, αδρός, απότομος,
βέλος, γρήγορος. Ένα άλλο όνομα που χρησιμοποιείται για τον τίγρη είναι το Αράντρουντ στα χρόνια της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ο Εφράτης πάλι, από το αραβικό Αλ-Φουράτ ή Ουφρατού, όπως λεγόταν στην αρχαία περσική γλώσσα, που θα πει Θεός. Ο Εφράτης λοιπόν είναι ο Θεός και ο Τίγρης είναι το βέλος, ο γρήγορος ποταμός, ο Γοργοπόταμος. Και ανάμεσά τους εκτείνεται η μεγάλη γη της Μεσοποταμίας.

Είμαστε στη Μεσοποταμία λοιπόν. Μια από τις αρχαίες, τις αρχαίγονες κοιτίδες της ανθρωπότητας. Την πατρίδα αυτού που θα λέγαμε σήμερα πολυπολιτισμού. Καθώς όλη αυτή η μεγάλη γη κατοικήθηκε εξ αρχής από πάρα πολλούς λαούς. Ή όπως το περιγράφει με τις εικόνες της η Βίβλος, στη Γένεση και πάλι, από όπου και η περιγραφή της Εδέμ που σας διαβάσαμε στην αρχή. Εδώ, σε αυτήν την γη, στη γη της Μεσοποταμίας, χτιζόταν κάποτε μια πόλη. Και η γη, οι κάτοικοι της γης, αρχικά μιλούσαν όλη μια γλώσσα και χρησιμοποιούσαν τις ίδιες λέξεις. Καθώς μετακινούνταν από την Ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα στη χώρα της Σενάρ και εγκαταστάθηκαν εκεί. Τότε είπαν μεταξύ τους: «Ελάτε να κατασκευάσουμε πλήθρες και να τις ψήσουμε στη φωτιά». Έτσι για τις οικοδομές άρχισαν να χρησιμοποιούν πλήθρες αντί για πέτρες και πίσα αντί για λάσπη. Μετά είπαν: «Ελάτε να χτίσουμε μια πόλη και έναν πύργο που η κορυφή του θα φτάνει στους ουρανούς. Έτσι θα γίνουμε ονομαστοί και δεν θα διασκορπιστούμε πάνω στη γη». Κατέβηκε λοιπόν ο Κύριος να δει την πόλη και τον πύργο που έχτιζαν οι άνθρωποι και είπε ο Κύριος: «Τώρα όλοι αυτοί αποτελούν ένα λαό με κοινή γλώσσα. Τούτο εδώ είναι η αρχή των πράξεών τους. Από εδώ και πέρα τίποτα από όσα θα σκέφτονται να κάνουν δεν θα τους είναι αδύνατο. Εμπρός σας κατέβουμε και ας επιφέρουμε σύγχυση στη γλώσσα τους ώστε να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου». Έτσι ο Κύριος του διασκόρπισε από εκεί σε όλη τη γη και σταμάτησαν να χτίζουν την πόλη. Γι' αυτό ονόμασαν την πόλη εκείνη Βαβέλ, γιατί ο Κύριος εκεί προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα των ανθρώπων και από εκεί τους διασκόρπισε σε όλη τη γη. Σε αυτή την ιστορία που έρχεται από την αρχαίγονη ανθρωπότητα, που τη διαβάζουμε στην Γένεση, φαίνεται ακριβώς εκείνο που σας έλεγα, πως εδώ έγιναν οι πρώτες τεχνικές κατασκευές. Εδώ άρχισαν να χτίζονται οι πρώτες μεγάλες οικοδομές. Εδώ, όπως λέει και η Γένεση, από εδώ και πέρα όλοι αυτοί όσα θα σκέφτονται θα μπορούν να το κάνουν και τίποτα δεν θα τους είναι αδύνατο. Από εδώ, με άλλα λόγια, ξεκινάει η δύναμη του πολιτισμού. Του πολιτισμού που χωρίζει τους ανθρώπους σε γλώσσες διαφορετικές και έθνη και φυλές, αλλά τους ενώνει κιόλας σε μια πόλη. Έστω και αν το όραμα αυτό έμεινε όραμα για εκείνους και όραμα και για μας. Μεσοποταμία λοιπόν. Ας έρθουμε από τα οράματα και τους μύθους στην πραγματικότητα. Ιστορικοί και αρχαιολόγοι λοιπόν που μιλούν για την εγγύς Ανατολή, για την αρχαιότητα αυτού του κόσμου, καθορίζουν τα όρια της από την Άνω Μεσοποταμία, περίπου στη σημερινή Τουρκία, μέχρι τον Περσικό κόλπο. Τη γη ανάμεσα στον Τίγρη και τον Εφράτη, που την ονομάζουμε Μεσοποταμία, την κατοικούσαν κάποτε οι Σουμέροι, καθώς στον νότο υπήρχε η γη των Σουμέρ. Εκεί που οι δύο μεγάλοι ποταμοί ενώνονται, στη σημερινή Βασόρα, ίσως εκεί εντοπίζεται ο κήπος της Εδέμ, ή κάπου πολύ νοτιότερα, στον Περσικό κόλπο κοντά στο δέλτα των ποταμών, όπως θα δούμε σε λίγο. Ο Τίγρης και ο Εφράτης, αυτοί οι δύο μεγάλοι ποταμοί, λειτουργήσαν ως σημαντικοί εμπορικοί δρόμοι που ένωναν τη Βαβυλωνία και την Ασσυρία με την Τουρκία και τη Συρία. Με τη σημερινή δηλαδή Τουρκία και τη Συρία. Με την Μικρά Ασία θα λέγαμε, με την Ανατολή όπως την έλεγαν οι Βυζαντινοί, με την Ανατολή όπως λέγεται σήμερα. Ένας άλλος σημαντικός δρόμος δημιουργήθηκε στους πρόποδες των βουνών στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία και μέχρι τις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου. Πολλές είναι οι πόλεις που θα ιδρυθούν εδώ από την αρχαία εποχή. Άλλες είναι πόλεις του μύθου, άλλες είναι πόλεις πραγματικές που έχουν βρεθεί σήμερα τα ερείπια τους. Είναι πόλεις που τις διαβάζουμε στις ιστορίες
και τις ακούμε στις παλιές αφηγήσεις. Τι γίνεται όμως με αυτήν την γη της Εδέμ, με αυτόν τον παράδεισο που κάποτε υπήρχε εδώ? Παλιότερα, όσοι διάβαζαν τις αφηγήσεις από την Γένεση, θεωρούσαν πως ήταν μια τελείως... φανταστική, ένας τελείως φανταστικός τόπος.

που χωρίζεται στα τέσσερα. Ο Τίγρης και ο Εφράτης είναι τα δύο γνωστά ποτάμια που ονομάζονται σε αυτή την ιστορία και που πηγάζουν από τα ορεινά της Αρμενίας και χύνονται στον Περσικό κόλπο. Αν ο Τίγρης και ο Εφράτης είναι οι γνωστοί, οι άλλοι δύο ποταμοί, ο Φυσών και ο Γιών, δεν είναι γνωστοί σήμερα. Κι όμως, όπως σας είπα, η σύγχρονη έρευνα και η αρχαιολογική σκαπάνη τίνει να αναδείξει και αυτούς τους ποταμούς. Ο Φυσών, λοιπόν, ο οποίος δεν έχει ρου τα τελευταία 4.000 χρόνια, είναι ένας αποξηραμένος ποταμός και βρίσκεται κοντά στην αρχαία Ουρ, κοντά στο δέλτα των ποταμών. Σήμερα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν είναι παρά μια ξερή κήτη που ονομάζεται Βάντι Αλμπαντίν, της οποίας η αρχή βρίσκεται στην πιο χρυσοφόρα περιοχή της Σαουδικής Αραβίας. Πηγάζει δηλαδή από τη Χερσόνησο της Αραβίας και συνέκλεινε μάλλον με τους δύο μεγάλους ποταμούς. Κατά τη διάρκεια του υγρού κλίματος πρώτου 3.500 π.Χ. πήγαζε λοιπόν από την Αραβική Χερσόνησο και ενωνόταν με τον Εφράτη στο ίδιο περίπου μέρος όπου ενωνόταν και ο Γιών, ο Καρούν, που κι αυτός λίγο μετά το 2.000 π.Χ. ξεράθηκε. Η μνήμη όμως των τεσσάρων ποταμών διατηρήθηκε και οι κήτες τους πρόσφατα έχουν βρεθεί από τις δορυφορικές φωτογραφίσεις της περιοχής. Το σημείο που κάποτε λοιπόν οι ποταμοί συνέκλυναν είναι το σημείο της νότιας Μεσοποταμίας κοντά στον Περσικό κόλπο. Η βιβλική τοποθεσία λοιπόν του παραδείσου της Εδέμ, σύμφωνα με αυτές τις αρχαιολογικές περιγραφές, αντιστοιχεί με την περιοχή της αρχαίας Σουμερίας. Σύμφωνα λοιπόν με την σουμεριακή παράδοση, οι παλιότεροι από όλες τις σουμεριακές πόλεις κράτη και η παραδοσιακή πατρίδα του Αδάμ ήταν η πόλη της Ερηδούς, η Ερηδού, η οποία βρέθηκε, όπως και άλλες κατοπινές σουμεριακές πόλεις, η Ουρ και η Ερέχ, στις όχθες του ποταμού Εφράτη. Τα ερείπια των πόλεων βρίσκονται περίπου 400 μίλια από το σημείο που ο ποταμός χύνεται στον Περσικό κόλπο. Ήταν η πρώτη περιοχή, όπως μας λένε οι γεωλόγοι, που σχηματίστηκε στη Μεσοποταμία από τις προσχώσεις των τεσσάρων ποταμών. Καθώς αυτό το κομμάτι της γης, αυτή η κάτω Μεσοποταμία, έχει δημιουργηθεί από τις προσχώσεις των ποταμών. Η Ερηδού, ξεκινώντας από απλός οικισμός, οργανώθηκε με τους πρώτους κατοίκους της περίπου το 5.500 π.Χ. και κατοικούνταν για περίπου 2.000 χρόνια, μέχρι το 3.600 π.Χ. Στην αρχή λοιπόν η γη ήταν πλημμυρισμένη με νερά και σταδιακά άρχισε να ανυψώνεται. Η Ερηδού λοιπόν, που σύμφωνα με τους αρχαιολόγους ήταν η πατρίδα του Αδάμ, βρίσκεται κάπου εδώ κοντά στην κήτη του Εφράτη. Σταδιακά λοιπόν η προοδευτική αύξηση της λάσπης που έφερναν οι ποταμοί, οι τέσσερις ποταμοί, μετακίνησε την ακτή αρκετά προς τον νότο. Έτσι, το σημείο που οι ποταμοί έχειναν τα νερά τους άλλαξε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτή η εικόνα του παραδείσου. Ο Τίγρης και ο Εφράτης λοιπόν δεν είναι οι μόνοι ποταμοί που αδειάζουν στον Περσικό κόλπο. Κατά την αρχαιότητα φαίνεται πως υπήρχαν και άλλοι δυο, οι οποίοι μάλιστα πήγαζαν από μια μεγάλη λίμνη, έτσι τουλάχιστον φαινόταν στους ανθρώπους εκείνου του καιρού.

Τίγρης και Εφράτης λοιπόν. Ο Εφράτης που πηγάζει από την Αρμενία και διατρέχει την Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ και χύνεται στον Περσικό κόλπο, φτάνει σε μήκος τα 2.760 χιλιόμετρα. Ο Εφράτης είναι ένα σημαντικό ποτάμι και για τις περιοχές που διατρέχει και για τη σημερινή Τουρκία, για τη Συρία και για το Ιράκ. Μάλιστα στη Συρία, στο μικρό μέρος που τη διασχίζει, μετατρέπει τη γη από έρημο σε έφορη γη. Ο Τίγρης πάλι πηγάζει από τα βουνά του Κουρδιστάν και αφού διασχίζει και αυτό σε ένα μέρος της σημερινής Τουρκίας και το Ιράκ, απλώνεται στην πεδιάδα της Μεσοποταμίας. Κάπου κοντά στη Βαγδάτη, ο Τίγρης ενώνεται με τον Εφράτη και η σημασία του για την περιοχή είναι τεράστια, επειδή ουσιαστικά από τον Τίγρη αλλά και από τον Εφράτη αρδεύεται η μεγάλη κοιλάδα στην οποία βρίσκονταν αρχαίες και ξακουστές πόλεις, η Νινεβή, η Σελεύκεια, η Κτισιφόντα. Και σήμερα στις όχθες του Τίγρη είναι χτισμένες σημαντικές πόλεις στην Ανατολή, η Βαγδάτη, η Βασόρα, η Μοσούλη. Από την αρχαία εποχή, από τα πανάρχια χρόνια, από το 3000 π.Χ., είχαν αρχίσει μεγάλα αρδευτικά και τεχνικά έργα στην κοιλάδα του Τίγρη. Ο ποταμός είναι πλωτός, με ορμητικό όμως ρεύμα. Άλλωστε Τίγρα, όπως είπαμε, στα αρχαία περσικά σημαίνει βέλος. Γρήγορος ποταμός, γοργοπόταμος. Ο Εφράτης και ο Τίγρης εξασφαλίζουν την ύπαρξη όλης αυτής της χώρας που τη λέμε Μεσοποταμία. Και αν δεν υπήρχαν αυτά τα δύο ποτάμια, προπολού η γη αυτή θα ήταν μια μεγάλη έρημος. Η πεδιάδα που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο ποτάμια αποτελεί τη μοναδική καλλιεργήσιμη περιοχή αυτής της αχανούς χώρας που τη λέμε Μεσοποταμία. Εδώ λοιπόν, όπου σήμερα συγκλίνουν πολλές δυνάμεις, πολλές χώρες, αλλά και από την αρχαιότητα έτσι ήταν τα πράγματα, τα δύο ποτάμια συναντώνται και χαρίζουν στην γη την εφορία. Εδώ λοιπόν ήταν χτισμένες οι αρχαίες πόλεις, η Βαβυλώνα και η Ουρ, που τις ακούσαμε, τη Βαβυλώνα και την Νινεβή και άλλες πόλεις στις ιστορίες της Γραφής και που σήμερα οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει πολλά από τα στοιχεία της ύπαρξής τους. Δεν είναι λοιπόν μόνο μια ιστορία, ένα μακρινό παραμύθι από την αρχαία γωνιά ανθρωπότητα, είναι μια πραγματική ιστορία που έχει να κάνει με την ιστορία των ανθρώπων. Η συνέχεια σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του πολιτισμού. Ένα ταξίδι σε δύο ποτάμια, συνώνυμα του πολιτισμού. Και ένα ταξίδι στην ιστορία βέβαια και στο μύθο. Σας έλεγα λοιπόν για τις μεγάλες πόλεις που είναι χτισμένες εδώ. Και θα δούμε λίγη ιστορία σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Βαβυλώνα λοιπόν, η μεγάλη, ήταν η ομορφότερη πόλη του κόσμου. Ήταν στολισμένη όπως καμιά άλλη πόλη από αυτές που είδαμε, όπως γράφει ο Ηρόδοτος. Και η Ουρ είναι η αρχαιότερη πόλη του κόσμου. Το τηλέφωνο μας 210-72-98-222 για παρατηρήσεις, σχόλια και ό,τι άλλο εσείς έχετε να καταθέσετε στην εκπομπή μας για το κοινό μας ταξίδι. Ταξιδεύουμε λοιπόν στον Τίγρη και τον Εφράτη. Και Βαβυλών σημαίνει η πύλη του Θεού. Ήταν μια μεγάλη διοικητική πρωτεύουσα η Βαβυλώνα, όταν η Ουρ, η αρχαιότερη πόλη του κόσμου, δέσποζε σε ολόκληρη την κεντρική και την νότια Μεσοποταμία. Κάπου εκεί ανάμεσα στο 2100 και στο 2000 π.Χ. Η Βαβυλώνα έγινε πνευματική αλλά και πρόσκαιρη πρωτεύουσα της νότιας Μεσοποταμίας, καθώς εδώ ήταν το κέντρο λατρείας του θεού Μαρντούκ, η πύλη του θεού. Ένα πνευματικό κέντρο και ένα μεγάλο αστικό κέντρο της περιοχής. Η Βαβυλώνα λοιπόν έγινε πρωτεύουσα τον 18ο αιώνα π.Χ. υπό τον βασιλιά Χαμουραμπή, τον 5ο βασιλιά της πρώτης Βαβυλωνιακής δυναστείας, ο οποίος υπήρξε ο μεγαλύτερος ηγεμόνας αυτού του τόπου και με την μεγαλύτερη επιρροή. Οικοδόμησε μια σημαντική αυτοκρατορία, η οποία περιλάμβανε την νότια Μεσοποταμία και όλη την έκταση που καταλάμβανε παλιότερα το βασίλειο της Ουρ. Εδώ έχουν ανακαλυφθεί πολλά από τους ανθρώπους εκείνου του καιρού, όπως ένα ανάγλυφο πασίγνωστο ως εικόνα που απεικονίζει τον βασιλιά Χαμουραμπή να παίρνει τα κείμενα του νόμου από τα χέρια του θεού Σαμάς, προστάτη της δικαιοσύνης. Είναι το αρχαιότερο νομικό κείμενο του κόσμου. Η πλάκα από την νομοθεσία λοιπόν του βασιλιά Χαμουραμπή σώζεται και σήμερα. Δεν ήταν βέβαια ο αρχαιότερος νόμος, αλλά είναι ο αρχαιότερος νόμος που εμείς έχουμε βρει και έχουμε διαβάσει. Οι Σουμέροι λέγεται πως είχαν δημιουργήσει έναν δικό τους νόμο 3 αιώνες νωρίτερα. Αλλά φαίνεται όμως πως αυτός ο νόμος του Χαμουραμπή εξαπλώθηκε πολύ περισσότερο σε περισσότερους ανθρώπους σε όλη αυτή την περιοχή. Δεν έχει βρεθεί κανένα άλλο άγαλμα από τη Βαβυλώνα του Χαμουραμπή στη θέση που βρισκόταν κάποτε η πολιτεία, η Βαβυλώνα. Τα μόνα γνωστά αγάλματα είναι αυτά που μεταφέρθηκαν στα Σούσα από τους Ελαμίτες μετά τη νίκη τους επί των Κασιτών. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τα μεγάλα επιτεύγματα των ανθρώπων εκείνου του καιρού, τα οποία οπωσδήποτε ήταν θαυμαστά. Επιτεύγματα στον τομέα της ρημοτομίας, της αρχιτεκτονικής κλπ. Στα τέλη του 12ου αιώνα, οι Βαβυλώνιοι υπό τον Ναβουχοδονόσορα έστρεψαν σε φυγή τους Ελαμίτες, κατέστρεψαν την πρωτεύουσά τους, τα Σούσα, και ξαναπήραν τα γάλματα των βασιλέων της Βαβυλώνας. Την πρώτη χιλιετία π.Χ. η πόλη έπεσε στα χέρια των Ασσυρίων, αλλά οι εξεγέρσεις συνεχίστηκαν και η πόλη καταστράφηκε 2 φορές από τους Ασσύριους. Το 625, ένας άλλος βασιλιάς, ο Ναμπουπολασάρ, κήρυξε την πόλη ανεξάρτητη και αναυτονακηρύχθηκε βασιλιάς και συμμάχισε με τους Μίδους για να νικήσει την Ασσυρία και να καταστρέψει την πρωτεύουσα της Ασσυρίας, την Νινεβή. Ανασκαφές στη Βαβυλώνα έγιναν στα τέλη του 19ου αιώνα από Γερμανούς αρχαιολόγους και έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα στο ανατολικό μέρος της πόλης, αυξάνοντας σημαντικά τις γνώσεις μας για τη μυθική αυτή πολιτεία, η οποία εκτινόταν δεξιά και αριστερά κατά μήκος του Εφράτη και τα σημαντικότερα οικοδομήματά της ήταν στην ανατολική όχθη. Είχε ένα εξωτερικό τείχος περίπου 15 χιλιόμετρων και περιέκλειε το τείχος μια σχεδόν ακατοίκητη περιοχή όπου κατέφευγαν οι χωρικοί, οι αγρότες, σε καιρό πολέμου. Αυτή λοιπόν η εξωτερική αμυντική γραμμή ενισχύθηκε προσβοράν με ένα φρούριο που είχε ύψος περίπου 23 μέτρα, το οποίο σώζεται ως σήμερα και προστάτευε το βασιλικό ανάκτορο. Την πόλη την προστάτευε επίσης ένα διπλό τετράπλευρο τείχος 7,5 χιλιόμετρου και ένα κανάλι το οποίο χρησιμεύε ως τάφρος. Το εσωτερικό τείχος είχε 8 πύλες. Η γνωστότερη από τις πύλες ήταν εκείνη που ήταν αφιερωμένη στην Ιστάρ, τη θεά του πολέμου, που ήταν διπλή πύλη και περνούσε από δύο τείχους με δύο πύργους και πόρτες που άνοιγαν προς το εσωτερικό των τείχων και χρησιμεύαν για σκοπιές. Η κύρια πύλη ήταν διακοσμημένη με δράκοντες, το έμβλημα του θεού Μαρντούκ, αλλά και με τάβρους, οι οποίοι συνδέονταν με τον Αντάτ, το θεό της καταιγίδας, όλα αυτά κατασκευασμένα με πλακίδια από σμάλτο. Η πύλη της οποίας σώζονται μόνο τα θεμέλια ανακατασκευάστηκε σε ένα ύψος 48 μέτρων με τα σμαλτωμένα πλακίδια που βρέθηκαν στην περιοχή. Μια λεωφόρος πομπική με σμαλτωμένα επίσης πλακίδια και φιγούρες λιονταριών που ήταν τα εμβλήματα της Ιστάρ περνούσε από την πύλη της θεάς, ακολουθούσε το διπλό τείχος που προστάτευε το ανάκτορο και έφτανε στην καρδιά της πόλης όπου συνέδεε το ναό του Μαρντούκ Εσαγγίλα, που σημαίνει ναός με υψηλή οροφή, με το ναό του νέου έτους έξω από τα τείχη της πόλης, όπου κάθε άνοιξη γιόρταζαν την αρχή της νέας χρονιάς. Το βασιλικό ανάκτορο του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα το προστάτευε ο Εφράτης, με ένα ογκώδες φρούριο από τη μεριά, από τη μια μεριά και ψηλά τείχη από τις άλλες. Όλες αυτές οι μυθικές κατασκευές που οδήγησαν και στο μυθικό όνομα της πόλης της Βαβυλώνας, υπήρχαν λοιπόν εδώ στον Εφράτη. Το βασιλικό ανάκτορο είχε 5 αυλές που άνοιγαν σε δημόσιους χώρους στην νότια πλευρά. Η περίφημη κρεμαστή κήπη που περιγράφει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης ως ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου πρέπει να βρίσκονταν στην βορειοδυτική γωνία του ανακτόρου με παράλληλους θολωτούς και παστούς διαδρόμους. Από το ανάκτορο στη Βαβυλώνα η λεωφόρος συνέχιζε ως το μεγάλο ναό του Μαρντούκ. Ο ναός ήταν ένα φρούριο κι αυτός, με τετράγωνο δάπεδο και έναν κεντρικό πύργο όπου στεγάζονταν το άγαλμα του Θεού και το οποίο λιτανεύονταν. Δίπλα στο ναό, αλλά με έναν τείχο να τους χωρίσει, βρισκόταν το Ζιγκουράτ ή ο πύργος της Βαβέλ, όπως ονομάστηκε, ο πύργος της Βαβυλώνας. Ένας τετράγωνος πύργος ύψους 100 μέτρων, φτιαγμένος από πλήθους καλυμμένους με ψημένα τούβλα, έτσι ακριβώς όπως τον περιγράφει η Γένεση. Για αιώνες απογυμνωνόταν από το οικοδομικό υλικό του και το μόνο που μένει σήμερα είναι μια τεράστια τετράγωνη βάση, καθώς τα τούβλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ξανά και ξανά για να χτίσουν οι κάτοικοι της περιοχής τα σπίτια τους. Ωστόσο κάποτε αυτός ο πύργος υψώνονταν πάνω από την πόλη με τους 7 ορόφους του και ένα ναό στην κορυφή, όπου σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ηρόδοτος, γινόταν ο ιερός γάμος του βασιλιά και της μεγάλης ιέριας στα πλαίσια των εορτασμών του νέου έτους. Αυτή λοιπόν είναι η αρχαία και η μυθική Βαβυλώνα, η πιο στολισμένη και πιο όμορφη από τις πόλεις που είδαμε, όπως την περιγράφει ο Ηρόδοτος.

Βερόνα ήταν κάποτε η ωραιότερη πόλη του κόσμου, αλλά και πιο άτυχη όμως, και η αποστάτησα, η Ουρ υπήρξε η αρχαιότερη πόλη του κόσμου. Η Ουρ, εκεί όπου ο τόπος σήμερα ονομάζεται Τελ Ελ Μουκαγιάρ, η λόφος της Πίσας, είναι χτισμένη σε μια πλατιά αμμώδη πεδιάδα, περίπου στο σημείο όπου ο Εφράτης χύνεται στον Περσικό κόλπο. Η πόλη που αναφέρεται στην γένεση και αυτή σαν η πατρίδα του Αβραάμ ιδρύθηκε περίπου στο 4.500 π.Χ. Στην αρχή της τρίτης χιλιετίας, στη νότια Μεσοποταμία, με τον κυρίως σουμεριακό πολιτισμό της, υπήρχαν διάσπαρτες πόλεις κράτη, ανάμεσα στις οποίες και η Ουρ. Σε αυτές τις πόλεις λοιπόν τα ευρήματα δείχνουν την εξέλιξη της τεχνικής αλλά και το εμπόριο που διεξαγόταν σε μεγάλες αποστάσεις καθώς έρχονταν εδώ υλικά όπως ξυλί από το Λίβανο, ασίμι από το όρος Αμάν, λαζουρίτης από την περιοχή του σημερινού Αφγανιστάν. Τα πλούσια εκτερίσματα σε βασιλικούς τάφους της Ουρ δείχνουν την αυθονία πολύτιμων υλικών αλλά και την επιδεξιότητα των τεχνικών που κατέστησαν την κάτω Μεσοποταμία ανώτερη από όλους τους άλλους λαούς της εποχής ως προς την τεχνολογία. Υπάρχουν και κείμενα που διασώζουν την οργάνωση των τεχνικών, τις τεχνικές διαδικασίες και την ορολογία υλικών και αντικειμένων και επιβεβαιώνουν τον έλεγχο που ασκούσαν στο εμπόριο ο ναός και τα ανάκτορα. Στήριζαν τη γεωργία με την κατασκευή μεγάλων καναλιών, πράγμα που διευκόλυνε την άρδευση όλου του εδάφους ανάμεσα στον Τίγρη και τον Εφράτη και με τη μεταφορά αγαθών με πλωτά μέσα. Γύρω στο 2300 π.Χ. ο βασιλιάς Σαργών ίδρυσε το βασίλειο του Ακάδ στο βορρά και κατέκτησε την περιοχή που εκτινόταν από το Περσικό κόλπο μέχρι την Εμπλούς. Όταν κατέρευσε αυτή η αυτοκρατορία, δύο αιώνες αργότερα, επικράτησε η Ουρ υπό τους μεγάλους βασιλείς της Τρίτης Δυναστείας και κυριάρχησε σε αυτή την περιοχή ανάμεσα στους δύο ποταμούς. Η πόλη μάλλον εγκαταλείφθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. λόγω της εκτροπής των ποταμών. Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα μόνο τα επιβλητικά ερείπια των Ζιγκουράτ της Ουρ ξεπρόβαιναν μέσα από την έρημο. Τότε ο Βρετανός πρόξενος στην Βασόρα, ο Τέιλορ, έκανε ορισμένες έρευνες στην περιοχή και λόγω των επιγραφών που βρέθηκαν εκεί, ο αρχαιολογικός αυτός χώρος αναγνωρίστηκε ως η Ουρ των Χαλδαίων, η πατρίδα του Αβραάμ. Έτσι λοιπόν, με την αρχαιολογική σκαπάνη να προοδεύει εντωμεταξύ, έχουν βρεθεί υπέροχα κτερίσματα στους τάφους, στους βασιλικούς τάφους, χρυσά δοχεία, κοσμήματα, εκατοντάδες αντικείμενα από λαζουρίτη, άρπες στολισμένες με κεφαλές σταύρων, χρυσά όπλα, ανάμεσα στα οποία και η ανάγλυφη περικεφαλαία του Μεσκαλαμντούκ και το εγχειρίδιό του με τη χρυσή λαβίδα και λαβή από λαζουρίτη, καθώς και ένα κουτί από όστρακα και κόκκινο ασβεστόλιθο σε φόντο από λαζουρίτη, κολλημένο με πίσα. Αυτό το κουτί στη μια πλευρά έχει πολεμικές σκηνές και στην άλλη ένα συμπόσιο, το οποίο ίσως είχε γίνει στο πλαίσιο των εορτασμών για την νίκη. Τα οικοδομήματα που κατασκεύασαν οι βασιλείς της Τρίτης Δυναστείας αποκαταστάθηκαν από μεταγενέστερους ηγεμόνες. Το Ζιγκουράτ, εδώ στην Ουρ, το οικοδόμησε ο βασιλιάς Ουρ Ναμρού και το αποπεράτωσε ο γιος του Σούλμ, στη θέση όπου υπήρχε ένας προγενέστερος ναός με τρεις ορόφους και το ιερό σκευοφυλάκιο του ναού, το οποίο βρίσκονταν στην κορυφή του οικοδομήματος. Αυτή λοιπόν είναι και η Ουρ. Και το Ζιγκουράτ, αυτός ο πύργος, αυτή η πυραμίδα, τόνιζε, όπως λένε οι αρχαιολόγοι, τη σχέση ανάμεσα στον ουρανό και τη γη. Τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Τα σπίτια ήταν διόροφα στην πόλη, με τείχους από τούβλα και πλήθους, των οποίων το πάνω μέρος είχε ψηθεί στον ήλιο, γιατί δεν υπήρχαν πέτρες. Αυτά τα σπίτια είχαν μια κεντρική αυλή,
στην οποία έβλεπαν τα δύο δωμάτια. Συνήθως ο νεκρικός θάλαμος ήταν κάτω από το έδαφος και οι διάφορες προσφορές γίνονταν σε έναν αίσκο στην άκρη της πόλης. Αυτές λοιπόν είναι οι αρχαίες πόλεις σε αυτήν την αρχαία εποχή. Εδώ ήταν η πατρίδα του Αβραάμ. Η πατρίδα δηλαδή ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Στη Μεσοποταμία λοιπόν, σε μια πολυέφορη χώρα, με τις εκτεταμένες πεδιάδες που αρδεύουν ο Τίγρης και ο Εφράτης στην δύση, στη δυτική πλευρά αυτής της κοιλάδας και ο Τίγρης στην ανατολική, έζησαν από πολύ νωρίς λαοί που ανέπτυξαν σημαντικούς πολιτισμούς, όπως οι πανάρχοι Σουμέροι στη νότια Μεσοποταμία, που ο πολιτισμός τους θεωρεί το αρχαιότερος του κόσμου. Ανάμεσα στις πόλεις ξεσπούσαν συχνοί πόλεμοι, καθώς αυτή η πατρίδα του πολιτισμού είναι ταυτόχρονα και πατρίδα του πολέμου. Και στο τέλος οι πόλεις υποτάχθηκαν σε εισβολείς από την Αραβία, από τη Δύση δηλαδή. Οι εισβολείς ήταν οι Ασσύριοι. Οι σημαντικότερες πόλεις των Σουμερίων ήταν η Ουρ, η Ουρούκ και βορειότερα η Νινεβή, μια πόλη που την είδησαν οι Ασσύριοι. Η Βαβυλώνα ήταν η πρωτεύουσα της Μεσοποταμίας κατά την εποχή του μεγάλου βασιλιά Χαμουραμπή, σημιτικής καταγωγής ο Χαμουραμπή. Οι λαοί που ζούσαν εδώ είχαν μια πανσπερμία θρησκειών και θεών, μια πολυθεία. Εδώ αναπτύχθηκε και η πίστη για τον Θεό που τιμωρεί τους αμαρτωλούς. Εδώ γράφτηκε και το μεγάλο έπος του Γιγλαμές με τον μύθο του κατακλυσμού. Εδώ αναπτύχθηκε η αστρολογία και η αστρονομία, η παρατήρηση των άστρων, η μέτρηση της γης, η γεωμετρία και η αριθμητική. Οι Βαβυλώνοι διέρεσαν τον κύκλο σε 360 μέρες και την ώρα σε 60 λεπτά. Οι Βαβυλώνοι επίσης ήταν αυτοί που επινόησαν τον τροχό και τον χρησιμοποίησαν σε πολλές εφαρμογές. Οι Βαβυλώνοι επίσης ήταν αυτοί που έφτιαξαν την πρώτη νομοθεσία, την νομοθεσία του Χαμουραμπή. Οι Σουμέροι πάλι επινόησαν τη δική τους γραφή, τη σφινοειδή γραφή, που έχει βρεθεί αποτυπωμένη σε πύλινες πινακίδες. Εδώ αναπτύχθηκε η σφραγιδογλυφία και η μικροτεχνία από τους λαούς της Μεσοποταμίας, η μικρογλυπτική. Εδώ, με άλλα λόγια, αναπτύχθηκε αυτό που λέμε πολιτισμός, καθώς ο άνθρωπος άρχισε να καλλιεργεί τη γη, άρχισε να ψήνει το ψωμί και άρχισε να παράγει τα προϊόντα της γης, τα πρωτογενή και τα δευτερογενή προϊόντα της. Άρχισε να παράγει εργατέχνης, πολιτείες, πολιτισμούς, νομοθεσίες. Άρχισε να δημιουργεί μεγάλα κράτη και βασίλεια. Άρχισε να πολεμά. Έτσι λοιπόν εδώ είναι και η πατρίδα του Αβραάμ, η πατρίδα του γενάρχη της ανθρωπότητας, όπως και η πατρίδα του Αδάμ νωρίτερα, όπως είδαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στην Εδέμ, που οι αρχαιολόγοι την τοποθετούν στην νότια Μεσοποταμία. Και όπως διαβάζουμε στη Γένεση και πάλι, ο Κύριος είπε στον Αβραάμ: «Φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου και από το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω. Θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω. Θα κάνω το όνομά σου ξακουστό και θα είσαι ευλογία για τους άλλους. Θα ευλογώ όποιον σε ευλογεί και θα καταργέμαι όποιον σε καταργέται. Με σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης». Έτσι ο Αβραάμ αναχώρησε, όπως του είπε ο Κύριος, και μαζί του πηγή και ο Λότ. Ήταν 75 ετών όταν έφυγε από την Χαράν. Μαζί του πήρε τη γυναίκα του, τη Σάρα, και τον Λότ, γιο του αδελφού του, όλα τα υπάρχοντά τους που είχαν συγκεντρώσει, καθώς επίσης και τους δούλους και τις δούλες που είχαν αποκτήσει στη Χαράν, και έφτασαν στην Χαναάν. Από την Ουρ στην Χαράν λοιπόν, από την νότια Μεσοποταμία στη βόρεια, στη Χαράν, και από την Χαράν στην Χαναάν, δυτικά. Αυτή είναι και η κίνηση του πολιτισμού, από την Ανατολή προς τη Δύση.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα. Στη ρύθμιση του ήχου Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Καλή αντάμωση, φίλες και φίλοι. Χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.